0: 94,3.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Είναι

0: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Super Sport 104.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από τετά...

0: γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
1: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: glad we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες.

Τα μηνύματά σας τα περιμένω όπως πάντα στο 2324. Καλημέρες, προβλέψεις, απόψεις, τοποθετήσεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Τραγικό θάνατο δυστυχώς βρήκε 4χρονο αγοράκι χθες Σάββατο, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας από ύψος 6 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες του Omega Live. Στο εν λόγω διαμέρισμα στην περιοχή της Έγκομης στη Λευκοσία, το παιδί διέμενε με τους γονείς του. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, και αυτό είναι εξέλιξη, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης των γονέων του παιδιού εναντίον του πατέρα 32 ετών και της μητέρας ηλικίας 33 ετών. Το ΤΑΕ Λευκοσίας διερευνά υπόθεση αμέλειας.

Να περάσουμε και λίγο στον καιρό. Σήμερα, μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος το απόγευμα. Ωστόσο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής, μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλό.

Πάμε και λίγο στο εορτολόγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το Mega Live σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και πάντοτε σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Αριστείδου, μάρτυρος ιερομάρτυρος Κορνηλίου. Δηλαδή σήμερα θα δώσουμε τις ευχές μας και θα πούμε τα χρόνια πολλά στον Αριστείδη, τον Άριστο, τον Άρη, την Αριστεία, την Αριστούλα, την Αριστίνα, τον Κορνήλιο, τον Κορνήλη και τον Κορνήλο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή, αλλά φυσικά και τα γενέθλιά τους.

Να πούμε καλημέρα στον Ανδρέα και στον Θανάση. Καλημέρα και στο 23-24. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, απόψεις, τοποθετήσεις, προβλέψεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε γύρω από το ποδόσφαιρο ή και όχι. Να περάσουμε σιγά σιγά όμως και στα του ποδοσφαίρου, όπου η Καρμιώτισσα άγγιξε την πρώτη της νίκη, όμως η Ομονία Ραδί που απάντησε στο φινάλε και το μάτσο ολοκληρώθηκε 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της Cyprus Link by Stoiximan.

Με γκολ του Ράφα Λόπες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ανόρθωση πήρε μια σπουδαία και δραματική νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Το μεγάλο ντέρπι της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Ομόνια και Απόλλωνα στο Γασιπί ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, αλλά με αρκετή ένταση και πολλές στιγμές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία του αγώνα. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, νεύρο και δύο τερματοφύλακες σε μεγάλη βραδιά.

Η τρίτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα, όπου στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Πάφος FC. Στις 8 το βράδυ στο Γασιπή ο Ολυμπιακός Λευκοσίας αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ αύριο με Κράσαβα εν ύψωνα να αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στο Αμόχωστος επιστροφή.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Γιώργος Λεωνίδου για να μας ενημερώσει πώς θα παρουσιαστεί σήμερα η ΑΕΚ και γενικότερα για την ΑΕΚ. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε
1: σήμερα? Είμαστε πολύ καλά. Ναι, έναν Παρασκευή Κυριακό γεμάτο αγωνιστική δράση. Παρασκευή γαλλικό πρωτάθλημα, Σάββατο Φρίτο Μαντώνης Παπαδόπουλος, Κυριακή Αρένα.
0: Α, ίσως το Φρίτο Μαντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ναι, ήμουν με δικαίωμα, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι, θέλεις να σχολιάσεις?
1: Ναι, αφού έχω εικόνα, ναι, το πρώτο ημίχρονο ανόρθωση ήταν καλύτερη, το δεύτερο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι και έλειψαν και οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το 80 είχαμε περισσότερη δράση, όπου είχαμε την κεφακιά του Τάντι, την προβολή του Άγχελ Καρθία, τον γκολ φυσικά που έκρινε την αναμέτρηση του Ράφα Λόπες. Το πρώτο ημίχρονο όμως είδαμε μια ανόρθωση πιο δραστήρια, να κρατά μακριά την εστία της στον ΑΠΟΕΛ, κάτι που έκανε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ανασταλτικά πήγε πολύ καλά μάνα του Ελ Μαέστρο. Επιθετικά το όπλο της ήταν οι στατικές φάσεις, τα χτυπήματα του Κίκο είναι μισό γκολ που λέμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όταν είναι στη μέρα του, όσον αφορά αυτή την κατηγορία ο Κίκο, την εκτέλεση των στατικών φάσεων, βάζει πολύ δύσκολα στον αντίπαλο.
0: Και χθες ήταν
1: πολύ καλή μέρα για τον Κίκο χθες, ναι, αλλά νομίζω, Στέλλα μου, αν αναλύσουμε και λίγο το παιχνίδι, η ανόρθωση κατάφερε να βρει και κάποιες ευκαιρίες και προϋποθέσεις στην πλάτη της άμυνας, προσπαθώντας να βρει τον Τακρούς, τον πολύ γρήγορο Τακρούς, σημαδεύοντας κατά κύριο λόγο τον Ντέκενε, ο οποίος χθες ήταν και χθες ήταν επιρρεπής στα λάθη, όπως και με την ΑΕΚ στην αρένα στο τρίτο γκολ. Χθες έκανε το πέναλτι πάνω στον Κις. Γενικά είχε κάποια θέματα από πλευράς από τον Τέκενεκ, φάνηκε από Ισά του Λαΐφη και του Ντάσιο και στον build-up για την ομάδα του Αποέλ και στην τη δημιουργία κάποιων ευκαιριών. Δεν πήρε πράγματα από τα άκρα πλην του Μαρκίνιος, δάξιλο μιος βγήκε στο ημίχρονο. Εκτιμώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, με την ανόρθωση να το θέλει περισσότερο, αυτό είδα προσωπικά.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου και για μένα, αλλά νομίζω ότι και από πλευράς από έλωσες δηλώσεις τουλάχιστον άκουσα, είδαν έτσι όλες στο ίδιο μήκος κύματος, ότι κέρδισε η ομάδα που ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
1: Και ξέρεις, τώρα πλέον οι δύο ομάδες έχουν και πάλι ντερπή, ανόρθωση παίζει με τη Σαλαμίνα στο, στο Αμόχωστος, από ΕΛ με τον Απόλλωνα εκτός, και εντάξει, για τον Ιθιμένο είναι περισσότερη πίεση, αντιλαμβάνεται ο καθένας τι εννοώ, γιατί εγώ προσωπικά περιμένω περισσότερα και από τους δύο, και τι εννοώ, από την ανόρθωση εκτός έδρας να δείχνει περισσότερη διάρκεια στο παιχνίδι της με καλά διαστήματα, πλέον έχει και την αυτοπεποίθηση να το πράξει, να επιχειρήσει να το πράξει, και από ελ περιμένω περισσότερα, γιατί αντί κανείς τα βιογραφικά των παιχτών που έχουν έρθει, τότε δικαίως έχει προσδοκίες από αυτή την ομάδα, που δεδομένα έχει ποιότητα στο ρόστερ της, και θα πρέπει ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος να βρει τον τρόπο πρώτα να εξαλείψει τα αμυντικά λάθη και μετά να αποκτήσει και διάρκεια και συνέπεια ομάδα στο επιθετικό κομμάτι και πάλι εκτός έδρας, γιατί διότι το Σταμπολί είναι μακριά από το ΑΣΥΠΗ, έχει νέο ραντεβού μακριά από την πρωτεύουσα, παίζει στο ΑΜΕΓΑ με τον Απόλλωνα σε ένα νέο παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας, οπότε το ενδιαφέρον θα είναι αμείωτο.
0: Για να δούμε και στη συνέχεια, Γιώργο μου, τι θα γίνει και για τις δύο ομάδες. Διαφορετικά τα δεδομένα στην ανόρθωση, διαφορετικά στο ΑΠΟΕΛ. Η συνέχεια όμως θα δείξει. Ήταν όμως έναν ωραίο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, ναι, και με ατμόσφαιρα ωραία, και δεν διαπίστωσα να έχει ξεφύγει κάπου το πράγμα. Ρώτησα για κάποιους ανθρώπους της αστυνομίας αν υπήρξε κάτι, μου είπαν ήταν όλα καλά.
0: Ωραία, ελπίζω, και ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ελπίζω έτσι να ήταν όντως τα πράγματα και στις γειτονιές δίπλα από το γήπεδο, να μην υπήρξε κάτι που να μην ξέρουμε. Να πει ο κόσμος να έφυγε με ασφάλεια ανάμεσα σε δύο ομάδες πολύ μεγάλες της Κύπρου, που πάντα μας χαρίζουν παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον, γκολ, θέαμα και αγωνιστική ένταση. Να σημειώσουμε ότι και οι παίχτες ήταν υπόδειγμα, γιατί όλοι περίμεναν σε σχέση με εκείνο το φιλικό που ήταν μέσα Αυγούστου ότι θα πέσουν κορμιά στο παιχνίδι. Έπεσαν κορμιά, αλλά σε πολύ αθλητοπρεπή πλαίσια.
0: Δηλαδή, Γιώργο, για μένα κάτι... ήταν όλα όσα είδα και άκουσα όπως πρέπει να είναι μετά το τέλος ενός ντέρπι. Δηλαδή, ναι, ναι, ο ηττημένος να δίνει τα συγχαρητήρια και να παραδέχεται ότι ναι, σήμερα κάτι δεν λειτουργήσε.
1: Ναι, ναι, ήταν όλα πολύ καλά και με τους παράγοντες, όσο είδα κάτω που κατέβηκα στον αγωνιστικό χώρο και πριν και μετά το παιχνίδι, διαπίστωσα ότι ήταν όλα εντάξει και ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο ομάδων με αρκετά πηγαδάκια, και χαίρεσαι να συμμετέχεις και εσύ δημοσιογραφικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να το καλύπτεις με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Και αυτόν είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα κερδίζει ο ένας, αύριο κερδίζει ο άλλος. Εντάξει, έτσι είναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Στα σημερινά τώρα για την ΑΕΚ, θέλεις να περάσουμε.
0: Σίγουρα, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό το παιχνίδι σήμερα για την ΑΕΚ. Είναι η ομάδα που είναι αλάνθαστη μέχρι τώρα. Επομένως.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο. Είπα και χθες στο άνωστο σαπορικτό, λέω και τώρα, για να δώσω πάσα του εαυτού μου στο ΑΕΚ Πάφος.
0: Είναι μόνο σε πάσα, Γιώργο, στον εαυτό σου και πες μας τι θέλεις να μας πεις.
1: Λοιπόν, αφού έδωσα ασίστ στον εαυτό μου και δεν υπάρχει θέμα offside, μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, η ΑΕΚ και η Πάφος είναι δύο ομάδες ποιοτικές. Έχουν ένα κοινό στόχο, την κατάσταση του πρωταθλήματος και του κυπέλου στους θεσμούς που συμμετέχουν. Τα του πρωταθλήματος τώρα είναι όντως αλάθαστη. Η Πάφος έχει 4 βαθμούς. Η ΑΕΚ κέρδισε από ΕΛ και Νέα Σαλαμίνα μέσα και έξω. Αντίστοιχα, η Πάφος τυπικά φιλοξενούμενη κέρδισε την Καρμιώτισσα και η κυπελούχος έφερε σοπαλία με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είναι τριπλής παραλλαγής ξεκάθαρα το παιχνίδι. Κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Και θεωρώ ότι από πλευράς της ΑΕΚ και μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα θα έχει ένα περισσότερο κίνητρο να κερδίσει και να ανοίξει έτσι εξ αρχής λίγο αρχικά τις αποστάσεις. Δεν θα σημαίνει και κάτι απαραίτητα, είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος, δεν διασφαλίζεται κάτι, απλά είναι μια δυναμική που δημιουργείται αν θέλεις σε σχέση με την νίκη.
0: Ναι, μεν είναι μαραθώνιος, αλλά από την άλλη είναι βαθμοί, είναι βαθμοί.
1: Απλά είναι αυτό που είπα ότι τίποτα δεν κρίνεται από την τρίτη αγωνιστική.
0: Δημιουργείται
1: μια δυναμική. Μπορεί να ανατραπεί, μπορεί, ναι, αν δεν είσαι προσεκτικός. Βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι, έχοντας ως στόχο το τρόπαιο στο τέλος της χρονιάς. Αλλά αυτό το τρόπαιο το διεκδικούν 5-6 ομάδες. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα πράσει προσεκτικός καθόλου τη διάρκεια του μαραθωνίου και να διαχειριστείς και τα κυρτώματα που θα βρεις σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε η ΑΕΚ παίζει σήμερα με την Πάφο. Μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση από μένα γιατί είναι ποιοτική. Όσον αφορά τα αγωνιστικά θέματα της ΑΕΚ, αμήν και σαν μπορεί την εκτός, ο αμήν μετά την διακοπή, όσον μπορεί θα προσπαθήσει να προλάβει την Ομόνια 21 της Μαΐου στην Περιστερώνα από εβδομάδας. Είναι μυϊκό το θέμα του και ευκήκε αλλαγή με την Νέα Σαλαμίνας. Λίγο πριν το ημίχρονο ήταν εκείνη αλλαγή. Ο αντικαταστάτης του Τεδάνο Φαντενχόρ θεωρώ ότι και σήμερα αυτός θα είναι που θα πάρει θέση βασικού δίπλα από τον Μιλίσεβιτς. Κατά τα δοκάρια θεωρώ θα παίξει ο Παλαιάρη αφού έχει εγγραφεί και έχει κάποιες προπονήσεις στα πόδια του. Αν όχι ο Παρασκευάς, αλλά θα δώσω 11 ονόματα και όχι εναλλακτικές επιλογές. Γι' αυτό θα πάμε Παλαιάρη. Μιλήσε επί της Βαντερχόρτ στα στόπερ. Αριστερά ο Πηδέας, δεξιά θεωρώ θα επιστρέψει ο Εκπολό αντί του Μυραμών. Που δεν τα πήγε ασχήμα την Ασαλαμίνα του Ναντίον, αλλά πιστεύω ότι θα τον εμπιστευτεί σήμερα ο κύριος Σεγιές χωρίς να αποκλείω τον Μυραμών. Τη μεσαία γραμμή Λέδες, Πάνκοφ και λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας. Αριστερά ο Ιβάνοβιτς, δεξιά ο Λαγιούνι και στην κορυφή ο Μπάγκητς. Είναι μια εντεκάδα με δύο αλλαγές σε σχέση με την Νέα Σαλαμίνα. Παλαιάρη αντί Παρασκευά και Φαντερχόν αντί Σαμπορίτ. Έχω να αποστέλλω ότι για εμάς τους ρεπορτεράκ αυτό που γίνεται φέτος είναι λίγο άδικο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κύριο Σεγιές και δεν ξέρουμε και εμείς ποιον να βάλουμε στην εντεκάδα.
0: Γιώργο μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω στον αέρα όπως θέλω. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω
0: δηλαδή,
1: την που
0: νιώθω ότι παίζεις με τον πόνο μου, Γιώργο.
1: Όχι, όχι, επουδενή. Μην είναι κλειστή ως τέτοιο, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά αυτό τρολάρομαι γιατί προηγούμενες χρονιές δυστυχώς υπήρχαν τραυματισμοί ή δεν υπήρχε το ανάλογο βάθος που θα ήθελε η ΑΕΚ και έτσι μπορούσες να βρεις λίγο πιο εύκολα την εντεκάδα. Τώρα για εμάς τους ρεπόρτερ είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει, χαριτολογώντας το λέω γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι προπονητές θέλουν να έχουν πολλούς παίχτες στη διάθεσή τους.
0: Σίγουρα. Και στο επειδή είναι μαραθώνιος, όπως είπαμε και προηγουμένως, πέραν της πλάκας, το να έχεις ένα ρόστερ γεμάτον, όπως λέμε, παίζει ρόλο στο τέλος της μέρας όταν θα μετρήσεις τα κουκιά σου πόσα θα είναι αυτά.
1: Εντάξει, δεν έχει ούτε και Ευρώπη, δηλαδή έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, μέχρι να ξεκινήσει και ο κύπελλο και να δούμε που θα φτάσει εκεί. Οπότε αν γίνεται διαχείριση, ο κύριος Σεγιές έχει χρόνο να δουλέψει με τους παίχτες, να περάσει τη φιλοσοφία του και ένα πιο τακτικό κομμάτι να θες, γιατί τα μελετώ και λίγο αυτά και εσείς δω με ανθρώπους κοντά στην ομάδα. Θα παρατηρήσει κανείς ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Σεγιές τι κάνει, ο δεξής μπακ της ομάδας την ώρα της ανάπτυξης μένει σαν τρίτο στόπερ. Αυτό δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της φιλοσοφίας του κυρίου Σεγιές. Ο Ρέπας έρχεται και πάει προς την δεξιά πλευρά με τον Λαγιούνι και κινείται διάμεσα των γραμμών. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει τακτικά τι κάνει ο κύριος Σεγιές, 2-3 αλλαγές είναι εμφανέστατες με το καλημέρα. Σίγουρα θέλει να τις κάνει με μεγαλύτερη διάρκεια και με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι ΑΕΚ δύο αγωνιστικές είναι απόλυτα κοινικοί. Δεν έχει χάσει ευκαιρίες. Πολύ λίγες. Ένα δοκάρι του Μπάγκητς θυμάμαι και τα υπόλοιπα πήγαν μέσα. Ήταν πολύ κοινική η ΑΕΚ και με ΑΠΟΕΛ και με Νέα Σαλαμίνα και κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου.
0: Κυρίως αυτό. Κυρίως.
1: Αυτό θα
0: είναι πολύ σημαντικό
1: σήμερα.
0: Το να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τα λάθη του αντιπάλου. Στο τέλος της μέρας είναι και αυτό που φέρνει τους βαθμούς.
1: Μα Στέλλα μου, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Για να γίνει ένα πέναλτι, μια αποβολή, έναν γκολ, γίνεται λάθος από κάποιον συνήθως. Άρα θα πρέπει να είσαι έτοιμος να το εκμεταλλευτείς, είτε κυκλοφορώντας γρήγορα την μπάλα και με 2-3 μεταβάσεις να βρεθείς στην περιοχή, είτε στο τελείωμα της φάσης θα είναι άμεσο αυτό να μπορέσεις να σημαδέψεις σωστά. Η ΑΕΚ το έπραξε σε δύο παιχνίδια, δηλαδή είχε την οξυδέρκεια τη στιγμή που θα συμβεί ένα λάθος από τον αντίπαλο να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Σίγουρα θα πρέπει να είναι και σήμερα προσεκτική στα μετώπιστε. Επειδή για παράδειγμα με τον Απόλλη είχε δοκάρει ο αντίπαλος, επέτρεψε εκείνη τη φάση και κάποιες άλλες στιγμές θα πρέπει να προσπαθήσει κόντρα σε αυτούς τους αντιπάλους να δέχεται πιο λίγες ευκαιρίες. Φυσικά ένα παιχνίδι είναι το δείγμα, αλλά συγκρίνω το παιχνίδι με τον Απόλλη πρωταγωνιστική στην αρένα κόντρα σε ένα άλλο συνδεκτικητή του τίτλου. Από εκεί και πέρα η Πάφος θα έρθει για αυτή με τις δικές της αξιώσεις.
0: Σίγουρα.
1: Και θα
0: τα πούμε και με το Χάρη μας σε λίγο μετά το διαφημιστικό.
1: Θα ξέρει πολύ καλά ο Χάρης τα της Πάφου.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, Γιώργο Λεωνίδου, πριν σε αποχαιρετήσω και σου ευχηθώ έναν όμορφο, καταπληκτικό, υπέροχο, όχι Σαββατοκυριακό, Κυριακή, υπόλοιπων Κυριακής. Επειδή τέτοια είμαι, θέλω να μου πεις πρόβλεψη για σήμερα, under-over. Γιατί θα ρωτήσω και έναν πολύ καλό σου φίλο αργότερα και θέλω να σας βάλω σε έτσι ένα μίνι διαγωνισμό. Αυτόν αποφάσισα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Over.
0: Over, τι over.
1: Μαγούς, over.
0: Over, τι over. Το over είναι και το over μισόν και το over...
1: Όχι, over 2,5, over.
0: Over 2,5. Over, Γιώργο Λεωνίδου, να έχεις έναν όμορφο καταπληκτικό, υπέροχον υπόλοιπων Κυριακής.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο, Στέλλα μου. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
6: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
7: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
6: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
12: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
17: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ Βραστό Φιλέτο Γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 10:30.
24: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Επιστρέψαμε και όπως σας είχαμε έτσι προλογίσει και προηγουμένως με τον κύριο Γιώργο Λεωνίδου, μαζί μας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Χάρης Χατζηκυριακός. Καλημέρα Χάρη μου.
1: Καλημέρα Στέλλα μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Πεσπορ 104. Με την ευκαιρία θέλω όλα καλά και με την ευκαιρία θέλω και εγώ έτσι από αέρος να σε καλωσορίσω στη μεγάλη οικογένεια του Σούπερ 104.
0: Χάρη μου, ευχαριστώ.
1: Και να ευχηθώ ότι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά για την υποδοχή όλων σας. Έχει μεγάλη σημασία με ποιους δουλεύεις. Για να μπορείς να είσαι και καλά. Σωστό. Ανέβασε τον πύχινο Λεωνίδου όμως, Χάρη.
1: Ανέβασε τον πύχη.
0: Ναι, κάμε σε Φινιτζάν. Άρα περιμένουμε. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Είναι μια χαρά ο Γιώργος μας. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην Πάφο.
0: Πάμε στην Πάφο. Ναι.
1: Προετοιμάζεται για ένα μεγάλο ντέρμπι. Σωστό. Σωστό και αυτό. Ναι. Πρακτικά η Πάφο στα Παϊλαρνάκα. Πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι. Δύσκολη αποστολή. Απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία μετράει μέχρι στιγμής το απόλυτο στο ξεκίνημα του προαθλήματος, το 2-2. Βεβαίως αυτό το οποίο το κλισέ που λέμε οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω ισχύει σε μεγάλο βαθμό, ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα και αποκρισταλωμένες απόψεις για οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε ομάδα. Φαίνεται ότι η κάθε ομάδα, ο κάθε σύλλογος έχει τους στόχους του, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, σίγουρα είναι ντέρπι, παραλαμβάνουμε, όμως είναι ανοιχτό θεωρώ το παιχνίδι αυτό σε κάθε αποτέλεσμα. Η Πάφος θα κατέλθει σε ένα ακόμη αγώνα με κάποια αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία βεβαίως αντιμετωπίζει με το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων ήδη από τα τέλη του Ιούλη, και είναι ένα θέμα αυτό, Στέλλα, δηλαδή το λέμε συχνά
0: πολύ
1: και
0: νωρίς, ναι,
1: είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας, ότι από πολύ νωρίς υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, υπάρχουν τραυματίες, και είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Πάφο αυτό. Πρέπει να πάει κανείς πολλά χρόνια πίσω να θυμηθεί από το ξεκίνημα των υποχρεώσεων της ομάδας μαζεμένες και σοβαρές απουσίες. Θα είναι εκτός σε ένα ακόμα αγώνα ο Κορέια και ο Μπρίτο. Οι παίχτες αυτοί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μετά τη διακοπή, δηλαδή θα μεσολαβήσει και το μάτς με την ΑΕΛ, και μετά τη διακοπή θα είναι διαθέσιμη.
0: Θα είναι οι άνθρωποι της Πάφου θεωρούν ότι θα προλάβουν να είναι μετά την διακοπή.
1: Αυτό βγαίνει από την περιδεούσα. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει και μια τακτική έτσι λίγο διαφορετική φέτος η Πάφος. Δεν βγαίνουν και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προς τα έξω, οπότε ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς είναι έτσι από κάποιες δικές μας πληροφορίες, από την περιδεούσα που λέμε. Μας φαίνουμε λοιπόν ότι Κορέια και Μπρίτο μετά τη διακοπή μάλλον θα είναι έτοιμη, προς αν προκύψει κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο μικρός ο Μαμάτοφ μας συστήθηκε με το καλημέρα με εκείνη την κολάρα, αν θυμάσαι Στέλλα, με την Σάλτσμπουργκ στο επαναληπτικό. Ο Μουράτ Μαμάτοφ, 19 χρονός, είχε τραυματιστεί, είχε μάλλον πάθει υποτροπή σε εκείνο το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, αυτό μας φαίνεται. Όμως, εδώ και 2-3 μέρες όμως, το θεωρώ δύσκολο να είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι με την ΑΕΛ θα είναι μια ακόμη επιλογή για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Ενώ όλα δείχνουν ότι ο Μπιέλ, μετά από απουσία τριών αγώνων, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός, από χτήμα του καλοκαιριού, ξεχώρισε με το καλημέρα ήδη από τα αθλητικά.
0: Χάρη μου, και ποιον ποδοσφαιριστή της Πάφου να πιάσεις και να μην πεις ότι είναι καλός. Δηλαδή,
1: υπάρχει ποιότητα, είναι αλήθεια.
0: Είναι από τις ομάδες που ναι, υπάρχει ποιότητα, είναι εκεί. Εντάξει, το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτεί η Πάφος αυτό.
1: Σωστό. Ολοκληρώνοντας με τα αγωνιστικά, λοιπόν, ο Μπιέλ φαίνεται ότι μετά από απουσία τριών παιχνιδιών θα είναι σήμερα διαθέσιμος και ίσως να είναι και στο βασικό σχήμα. Έλειψε στην Πάφο αρκετά ο παίχτης αυτός τον τελευταίο καιρό.
0: Έχεις να μας δώσεις πιθανή ενδεκάδα?
1: Ναι, να επιχειρήσουμε να δώσουμε την πιθανή ενδεκάδα.
0: Να επιχειρήσεις. Ο Λεωνίδου είπε μας ότι είσαι ο καλύτερος. Άρα.
1: Μαϊέτσκι. Για να δούμε. Την τελευταία φορά βρήκα 10 στους 11.
0: Θα τα σημειώσω και θα σε ενημερώσω για το πόσους θα βρεις. Πάμε.
1: Μαγέτσκι, Γκολτάρ Λουίς, δίδυμος στο κέντρο της άμυνας, Μπρούνο δεξιά, αριστερά βεβαίως ο Νικόλας ο Ιωάννου, και αυτός πολύ καλός φέτος Στέλλα. Έχουμε έτσι έναν λόγο παραπάνω να λέμε την καλή μας την κουβέντα για τα δικά μας τα παιδιά, για τους Κύπριους.
0: Θα συμφωνήσω και στο συγκεκριμένο να αξίζει, γιατί είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει αρκετά. Το ξέρω έτσι, δημοσιογραφικά.
1: Για το χώρο του κέντρου τώρα, πιστεύω ότι θα δούμε εκεί μια τριπλέτα Σούνιτς, Πέπε, Γκούκα. Και στην επιθετική γραμμή, ο Λελέ, η αδυναμία μου, το πουλέ μου,
0: με
1: την κορυφή της επιθέσης. Ναι. Εμένα πάντα μου αρέσουν οι αντιστάρ, για να ξέρεις.
0: Και εμένα.
1: Διότι δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός, αν κάνει πάφος πέντε φάσεις σε ένα παιχνίδι, στις τέσσερις είναι μέσα. Κάτι λέει αυτό.
0: Θα συμφωνήσω
1: μαζί. Να τρέξει, να πιέσει, να είναι στην κατάλληλη θέση πάντα. Του λείπει τον γκολ, το εύκολο γκολ.
0: Χαρή μου, μερικοί ποδοσφαιριστές δεν... ξέρεις, ή μάλλον θα το πω λίγο διαφορετικά. Συνήθως το φως και το, η δημοσιότητα, αν μπορούμε να πούμε, η αγάπη, έρχεται σε συγκεκριμένους, για συγκεκριμένους λόγους.
1: Σωστό.
0: Είτε για γκολ, είτε για, στη θέση που παίζουν. Υπάρχουν όμως και οι ποδοσφαιριστές που δουλεύουν και πολύ περισσότερο στις προπονήσεις.
1: Διαφανείς που λέμε, Στέλλα.
0: Μπράβο, και κάνουν και πολύ περισσότερη δουλειά εντός γηπέδου, η οποία όμως στο τέλος της μέρας μπορεί να μην φανεί, γιατί θα βάλει κάποιος άλλος τον γκολ.
1: Ακριβώς. Εγώ μάλιστα την είπα την αμαρτία μου σε εισαγωγικά, μου θυμίζει πάρα πολύ ο τρόπος που αγωνίζεται τον Ζάιρο. Και ακόμα ένα κοινό που έχουν είναι ότι και ο Ζάιρο στην πρώτη του χρονιά δεν σκοράρει ούτε με αίτηση.
0: Έχω να σου πω ότι εντάξει. Οι αντράβες δεν έγκυσες, τέλος πάντων.
1: Στο ξεκίνημα του λέω.
0: Να το δεχτούν οι φίλοι της Πάφου.
1: Για να ολοκληρώσουμε με την εντεκάδα, Λελέ λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης, Εγκαμελό στο ένα επιθετικό άκρο, δεξιά δηλαδή, και στο άλλο επιθετικό άκρο θα είναι ο Μπιέλ, εκτιμώ.
0: Για να δούμε, θα σε ενημερώσω για το πόσοι θα είναι. 10 μου είπες την περασμένη εβδομάδα. Για να δούμε τώρα, θα πιάσουμε το
1: απόλυτο. Τι θα βρούμε. Ναι.
0: Γενικότερα στην Πάφο, όπως βλέπεις τα πράγματα, χάρη μου, υπάρχει αυτόν τον παράθυρο. Θεωρείς ότι θα το εκμεταλλευτεί, μας είπες, και για τις απουσίες που ήρθαν πολύ νωρίς και προβληματίζουν. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ακόμα μεταγραφών. Θεωρείς ότι θα κινηθεί?
1: Πρωτού αναφέρομαι σε αυτό, Στέλλα μου, μια μικρή παρέσθεση ακόμα, ότι πέρα από τους παίχτες που έχουμε πει που είναι ανέτοιμοι, κάποιοι θα μπουν σταδιακά, υπάρχουν και οι άλλοι τραυματισμοί, οι πιο σοβαροί, οι πιο έτσι μόνιμοι. Είναι ο Ζαζά, τεράστια απώλεια για αυτός.
0: Τεράστια όντως.
1: Αυτόν, οι δύο τερματοφύλακες, έτσι ο Γκόστερο Κυριακίδης. Γενικότερα, θα το ξαναπώ και κλείνω την παρέσθεση, είναι η πρώτη φορά που η Πάφος αντιμετωπίζει τόσα πολλά και μαζεμένα και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα με το καλημέρα.
0: Δύσκολο, λοιπόν, δύσκολο.
1: Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, όλα δείχνουν ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο να βρει άλλον ένα ποδοσφαιριστή Πάφος με το βάρος να πέφτει για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Έναν κολτσί.
0: Okay.
1: Ναι. Εκεί είναι που επικεντρώνονται οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παίχτες στην αγορά.
0: Αυτό θα ήταν η ερώτησή μου. Αν υπάρχουν, τέλος πάντων, αν υπάρχει αυτή η λίστα που λέμε.
1: Έχει μια μικρή λίστα η Πάφος, που έχει έτσι επικεντρωθεί σε κάποιες περιπτώσεις, έχει απομονώσει κάποιες περιπτώσεις και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, ξαναλέω, για να φέρει έναν ποδοσφαιριστή που θα νιώσουν βέβαια και οι άνθρωποι εκεί στο τεχνικό team, στην ομάδα προγραμματισμού που διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις και τις δουλεύουν, έναν παίχτη που θα νιώσουν ότι πράγματι όμως είναι εκείνος που θα κάνει τη διαφορά. Που να έχει το εύκολο γκολ δηλαδή.
0: Είναι σημαντικό να το βρει αυτήν τη στιγμή η Πάφος.
1: Διότι κατά τα άλλα είναι μια γεμάτη ομάδα. Το είπες και εσύ προηγουμένως με διαφορετικό τρόπο, Στέλλα. Έχει πολλή ποιότητα η Πάφος. Βλέπω ότι σε σύγκριση με πέρσι είναι πιο πολύ το ποιοτικό βάθος. Όχι αριθμητικά. Και πέρσι είχε πολλούς παίχτες. Είχε επιλογές θεωρητικά.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Φέτος όπως νομίζω ότι μπορούν να μπουν και παίχτες από τον πάγκο και να είναι, ας πούμε, όπως πρέπει. Ο μικρός ο Ζακ Αντωνίδης από την Παρή, ο δανεικός, το 19 του, έχει πάρει τώρα ακόμα έναν κεντρικό μπακ που δεν τον είδαμε ακόμα, ίσως να το δούμε στα επόμενα παιχνίδια, από την Μπράκα δανεικό. Είναι άλλος ένας μικρός για την κορυφή της επίθεσης, ο Παδράο, στα 19 του.
0: Και αυτό είναι σημαντικό για την Πάφος φέτος, το οι ηλικίες.
1: Ναι, είναι, γενικώς έχει πέσει νέο μέσος όρος ηλικίας φέτος. Αρκετή πιτσιρικαρία που λέμε.
0: Ναι, ναι, θα είναι σημαντικό και μετά για τα επόμενα χρόνια ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι που το έχω απορία τα τελευταία χρόνια, και αφού σε έχω μαζί μου, είσαι νομίζω κατάλληλος να μας απαντήσεις. Αφορά τους φίλους της ομάδας, δηλαδή πλέον στην Πάφο, πώς είναι το κλίμα, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, έχει φέρει περισσότερους παφίτες να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πλέον? Γιατί αυτήν την αίσθηση μοιάνω.
1: Πολλούς περισσότερους. Πολύ σωστή είναι η αίσθηση που πιάνεις. Πολλούς περισσότερους, χωρίς υπερβολή, αν ξεκινήσεις, αν το δεις ειδικά ηλικιακά, βλέπεις ότι τα παιδιά, ας πούμε, στο σχολείο, να μην πω όλοι, τα δύο τρίτα είναι Πάφος, η πιτσιρική, τα μωρά. Από εκεί και πέρα και κόσμος ο οποίος, για διάφορους λόγους, κυρίως διότι είχε τα σκαμπανεβάσματα της ομάδα, πριν αναλάβει τις τύχες του συλλόγου ως ευκαιρία Μάγκεν το 17, ήταν αποστασιοποιημένοι, πλέον έχουν επιστρέψει δυναμικά και αυτοί. Αναλάβει τις τύχες του συλλόγου ως ευκαιρία Μάγκεν το 17, ήταν αποστασιοποιημένοι, πλέον έχουν επιστρέψει δυναμικά και αυτοί.

0: σύλλογο στην πρώτη κατηγορία, να έχει μια αξιοπρεπή πορεία. Πλέον ο Πύχης έχει, έχει βγει πολύ ψηλά. Έχει τεθεί πολύ ψηλά.
1: Είναι τελώς διαφορετική πλέον η στόχη.
0: Όμως αυτό, και έτσι για να κλείσω με το κεφάλαιο του κόσμου, έχει και τα κακά του. Τα κακά που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα που, που βάζει ψηλά τον Πύχη, ότι υπάρχει και η μουρμούρα. Πολλές φορές απογοητευόμαστε εύκολα. Αυτό βέβαια δεν είναι παθιακό φαινόμενο, είναι...
1: Το έχουμε σαν λαός αυτό.
0: Παγκύπριο, αλλά και γενικά είναι αυτή η νοοτροπία που έχουμε στα Βαλκάνια, οι πιο έτσι θερμόεμοι.
1: Έχουμε αυτόν τον ταπεραμέντο, ναι.
0: Αποθεώνουμε. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν και αυτά. Όμως σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό που είπες. Θέλω ότι ο παθιακός κόσμος έχει συσπηρωθεί γύρω από την ομάδα και είναι πολύς ο κόσμος αυτός και η προοπτική, ο στόχος που έχουν βάλει και οι διοικούντες είναι τα επόμενα χρόνια να συσπηρωθεί ακόμη περισσότερο, να έρθει ακόμη περισσότερος κόσμος και να στηρίξει αυτή την ομάδα.
1: Νομίζω θα το καταφέρουν, νομίζω ότι θα το πετύχουν. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον, σου λέω, είχα πάρει, το πίστευα και προηγουμένως, πέρσι που το είδα και με τα μάτια μου, κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε, κάτι άλλαξε, ναι, κάτι άλλαξε,
0: όχι μόνο εντός της ομάδας,
1: και στον κόσμο, δηλαδή η νοοτροπία ή το πώς υποδέχονται τον αντίπαλον τους, ναι. Είναι διαφορετικό, θα μου επιτρέπει, είναι λίγο διαφορετικά.
0: Είναι η έδρα, ναι, ναι, ναι, πλέον είναι, έχουν, μπορούν να φτιάξουν ένα... θερμό κλίμα, αυτό φαντάζομαι, αυτό εννοείς, ότι μπορούν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα πλέον. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Έλεγε ένας καλός συνάδελφος, έτσι πρωτού κλείσουμε, δεν θα πω το όνομα του για ευλόγητους λόγους, ότι και μου είχε πει αυτή την κουβέντα πριν από 15 χρόνια περίπου. Αν είχα λεφτά, μου έλεγε, σοβαρά λεφτά, θα επένδυα στην Πάφο. Και ξέρεις με ποιες έτσι λίγο εξαπρόπτου, το ρώτησα εγώ.
1: Γελάσες.
0: Γιατί το λες αυτό? Μου λέει, διότι νιώθω ότι είναι μια παρθένα αγορά, σε εισαγωγικά, από κάθε άποψη.
1: Ναι.
0: Και μου το ανάλυσε. Υπάρχει και πάρα πολύ ποδοσφαιρικό κοινό, πολλοίς κόσμος που ασχολείται με μπάλα, που εύκολα, αν κάνεις ένα ελκυστικό σύνολο, μια δυνατή ομάδα μπορεί να τον μαζέψεις.
1: Και έτσι, επίσης, και έγινε.
0: Δεν υπάρχει και άλλη ομάδα στην πόλη, στην ουσία.
1: Σωστό το σκεπτικό.
0: Εγώ του το θυμίζω τακτικά του συναδελφού και μου λέει, θυμάσαι που τα λέγαμε.
1: Κανονικά πρέπει να τον μοιάσουν μαζί του στο διοικητικό συμβούλιο, να του δίνει για τα επόμενα χρόνια συμβουλές. Λοιπόν, όπως είπα και στον κύριο Γιώργο Λεωνίδου, επειδή τέτοια είμαι, θέλω πρόβλεψη σε under και over. Ο Γιώργος μας έδωσε over 2,5.
0: Να πάει over συνολικά, έτσι, το παιχνίδι.
1: Ναι, συνολικά.
0: Όχι για την κάθε ομάδα.
1: Είσαι έτσι δυνατός.
0: Είπα να ρωτήσω.
1: Όχι, αν είσαι έτσι δυνατός, το δεχόμαστε και αυτόν.
0: Όχι. Λοιπόν, το μάτς θα είναι over 2,5.
1: Άρα συμφωνείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Φτάστη τώρα, ξέρω εγώ, ένα κουλουράκια, 0-0.
1: Σκέφτεσαι.
0: Θα πάμε κουβά με τον κύριο Λεωνίδου.
1: Θα πάτε, ναι, ναι, παρέα, παρέα. Εντάξει, πολύ δύσκολο το 0-0 σήμερα.
0: Δύσκολο.
1: Δηλαδή, ποια από τις δύο δεν θα... εγώ θεωρώ ότι θα είναι και γκολ-γκολ.
0: Επιθετικογενείς ομάδες.
1: Ναι, τώρα, δηλαδή, μιλούμε έναν παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πάφο να τελειώσεις το 0-0, εντάξει.
0: Δύσκολο.
1: Θα σηκώσεις τα χέρια ψηλά.
0: Σωστό.
1: Χάρη μου, σου εύχομαι μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή.
0: Επίσης, Στέλλα μου, και ξανά να σε καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Σούπερ Σπορ 104, να ευχηθώ ξανά τα καλύτερα και να είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σίγουρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
4: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 23-24. Και μόλις τώρα θα εγκαινιάσουμε έτσι έναν καινούριο ένθετο στην εκπομπή μας, στα πέταλα, Super Sport 104. Θέλω να γνωρίσετε έτσι λίγο καλύτερα ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν να ασχολούνται πιο επαγγελματικά με τις ομάδες τους. Και αρχή θα κάνω, επειδή με διακρίνει και η αντικειμενικότητα, με αυτόν που του έχω και έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί είμαι αντικειμενική. Γιώργος Γιασίες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Άμι δεν τα αισθήματα, ξέρεις το.
0: Γι' αυτόν και είσαι ο πρώτος.
1: Και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα στο Super Sport FM.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που είσαι δίπλα μου και το ξέρω και το νιώθω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο θα μιλήσουμε και γενικότερα για το πρωτάθλημα, για το πώς το βλέπει και φυσικά για Ομονία. Γιώργο, γενικά το ποδόσφαιρο φέτος πώς το βλέπεις, ή μάλλον το πρωτάθλημα αυτών των μαραθώνιων, όπως συμφωνήσαμε, όπως λέμε συνήθως μάλλον?
1: Στέλλα μου, εντάξει, φαίνεται ότι φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Εντάξει, πέρσι κακά τα ψέματα η Ομόνοια ξεχώρισε από την αρχή, και ειδικά μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές φαίνονταν ξεκάθαρα ότι θα ήταν η πρωταθλήτρια. Νομίζω φέτος θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ ότι έχουν ανέβει και άλλες ομάδες επίπεδων. Η Ομόνοια έχει προβεί σε αρκετές αλλαγές. Υπάρχει ποιότητα στην Ομόνοια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα δούμε έναν πολύ αμφίροπο πρωταθλήμα.
0: Πρωταθλήμα να δύο ταχυτήτων θεωρείς ή θα είναι διαφορετικό φέτος?
1: Εντάξει, οι πρώτες αγωνιστές δεν έδειξαν ότι θα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων ακόμα. Νομίζω γλύωρα, Στέλλα μου, να βγάλουμε συμπεράσματα θα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, γιατί θα υπάρχει και ανταγωνισμός από τις ομάδες στα κάτω στρώματα.
0: Περνώντας την Ομόνοια,
1: τι εννοείς?
0: Λίγα έτσι, πώς βλέπεις ουσιαστικά φέτος την Ομόνοια?
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ποιότητα στην Ομονία. Δηλαδή, ναι, μεν έγιναν αλλαγές, έφυγαν κομβικοί παίχτες όπως ο Μαέ, ο Σεμέδο, ο Μασούρας. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν έρθει και παίχτες με ποιότητα. Βέβαια, χρειάζεται χρόνο. Μια ομάδα για να στηθεί ξανά χρειάζεται χρόνο. Θεωρώ ότι η Ομονία θα είναι στους πρωταγωνιστές, Στέλλα μου. Θα είναι εκεί, θα παλέψει για το πρωτάθλημα και έχει και τα φόντα να το κατακτήσει. Βέβαια πρέπει να δούμε καλά και τις άλλες ομάδες για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι αρκετά νωρίς. Όμως η Ομόνοια αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος, αν όχι το πρώτο, είναι ανάμεσα στις 2-3 ομάδες που είναι τα φαβορή για το φετινό τίτλο. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτόν μπορεί να προσθέτει και περισσότερη πίεση ή άγχος στους ανθρώπους εκεί της Ομόνοιας.
1: Εντάξει, η Ομόνοια έχει να παλέψει για να πετύχει κάτι που έχει αρκετά χρόνια να γίνει. Μια πρωταθλήτρια να κάνει τον back to back. Θεωρώ ότι και αυτόν προσθέτει πίεση. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω πως είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο.
0: Γιώργο μου, θα βάλω μια ανώτελεια στην Ομόνοια και θα σε πάρω σε έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση. Πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση ουσιαστικά να ακολουθήσεις τον δρόμο της Ομόνοιας υπό την άποψη του επαγγελματικού?
1: Εντάξει, ξέρεις, εγώ προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους τους τυχερούς που έκανα το χόμπι μου επάγγελμα.
0: Ευλογία. Είναι ευλογία.
1: Είναι ευλογία, ναι. Εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι οι αθλητικογράφοι γενικά χασομερούν, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το επάγγελμα. Με πολλές απαιτήσεις πρέπει να είσαι alert συνέχεια.
0: Και
1: ειδικά όταν, ακριβώς, και ειδικά όταν κάνεις το ρεπορτάζ μιας από τις μεγαλύτερες, εγώ θα έλεγα, ομάδας της Κύπρου, της λαοφιλέστερης, ας το βάλουμε έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά ψηλές και πρέπει να είσαι σωστός. Εντάξει, λάθη γίνονται στο επάγγελμα μας, αντιλαμβάνεσαι ότι παίζουμε και με τον χρόνο κάποιες φορές.
0: Και με τις λεπτομέρειες.
1: Με τις λεπτομέρειες.
0: Άρα ουσιαστικά κάποια λάθη δεν μπορείς και να τα αποφύγεις.
1: Ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει και ανταγωνισμός γενικά σε λογικά πλαίσια, άρα λάθη θα γίνονται. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε σωστοί. Παρ' όλα αυτά είμαι ευλογημένος, θεωρώ, που ακολούθησα αυτό το επάγγελμα.
0: Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν αυτή η έκθεση και για σένα προσωπικά, για την οικογένεια?
1: Εντάξει, επειδή...
0: Επειδή φαντάζομαι εσύ, πλέον σε εσύ, γνωρίζουν, θέλει να πάει για ένα φάι, είναι να έρθουν κοντά σου.
1: Είσαι εσύ που τους ανθρώπους που ποτέ δεν έκρυψες την ομάδα σου. Ούτε εγώ από πολύ μικρός είχα πάθος και έχω πάθος με την Ομόνοια. Άρα η έκθεση δεν ήταν κάτι που με ενοχλήσε. Συνειδητά το αποφάσισα να το ακολουθήσω. Άρα ήξερα ότι θα έπρεπε να ανεχτώ και την κριτική και την ανέχουμε και την καλοπροαίρετη και την κακοπροαίρετη. Είναι μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος μας.
0: Έτσι, είναι το τι θα επιλέξεις να κάνεις. Θα συμφωνήσω εδώ μαζί σου. Ως θυμάμαι πρώτα είπα το ομάδα μου και μετά το όνομα μου, γιατί θεωρούσα ότι ουσιαστικά πάντα πιστεύω ότι κανένας αθλητικογράφος δεν μπορεί να μην έχει ομάδα από τη στιγμή που του αρέσει το ποδόσφαιρο και επιλέγει να το κάνει επάγγελμα.
1: Επομένως, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι. Μου αρέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κρύφονται πίσω από το δάχτυλο τους. Και είναι ένας από τους λόγους που εσένα το Σάββατο, για παράδειγμα, τον Πυλακούτα, που έτυχε και πάλι ανεκπρόσωπος της τύπου της Ανόρθωσης σε ένα διάστημα. Είσαστε από τους ανθρώπους που εκτιμώ αφάνταστα στον χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάββας είναι και δικός μου έτσι αγαπημένος, για να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, καμιά φορά νομίζω ότι αυτόν εκτιμάται και περισσότερο από τον κόσμο. Η αλήθεια σου μπορεί να γίνει πιο εύκολα αποδεχτή.
1: Ναι,
0: και η γνώμη σου μπορεί να γίνει πιο εύκολα μετά αποδεχτή. Γιατί ξέρουν ότι όταν θα σχολιάσεις την Ομόνοια και θα πεις κάτι θετικό, το εννοείς το θετικό που θα πεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επομένως είναι διαφορετικό. Θέλω τώρα πάλι βάζουμε τελεία σε αυτό το κεφάλαιο και σε επιστρέφω πίσω στην Άνω Τελεία που είχαμε να αφήσει προηγουμένως,
1: ναι,
0: και στην Ομόνοια και στον κόσμο της Ομόνοιας.
1: Ναι.
0: Στον κόσμο της Ομόνοιας που τη μία εβδομάδα μπορεί να είναι έτσι, θα το πω μουρμουρητό, να το πω ανησυχία, να επικρατεί έτσι μια ανησυχία. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να επικρατεί ένας ενθουσιασμός και μετά ξανά τα ίδια.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει? Είναι...
1: Όχι, είναι το χαρακτηριστικό μας.
0: Είναι το χαρακτηριστικό του Ομονιάτη.
1: Του Ομονιάτη.
0: Τελικά.
1: Ναι. Είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει, νομίζω, τον κόσμο της Ομονιάς. Την μια εβδομάδα μπορεί να είναι όλοι θεοί, την άλλη εβδομάδα όλα μαύρα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι η έγνοια του κόσμου της Ομονίας για την ομάδα του.
0: Ναι, είναι υπερβολική αγάπη. Καμιά φορά είναι υπερβολική αγάπη σε όλα τα πράγματα, ότι εκεί κάπως έτσι.
1: Ξέρεις, επειδή καθημερινά εμείς παίρνουμε τηλέφωνα, λαμβάνουμε τηλέφωνα από κόσμο που ξυπνά και μόνο το έγνοια είναι η Ομονία. Πάρα πολλά όμορφο είναι το πράγμα. Κάποιες φορές ξεφεύγει και του μέτρου φυσικά. Αλλά τούτος είναι ο Ομονιάτης και θεωρώ είναι τούτον που τον κάνει να ξεχωρίζει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Χθες το παιχνίδι πώς το είδες? Δεχτήκα εδώ και μήνυμα και ο Φιλότσι, πέραν της αγάπης που εκφράζουν αρκετοί για το πρόσωπο σου, φίλη της Ομόνοιας και μη, δεχτήκα και μήνυμα για τα 3 λεπτά, θέλει την άποψη και των δυο μας. Προφανώς και για μένα ήταν πολύ λίγα τα 3 λεπτά, θα μας πει και ο Γιώργος την άποψή του. Αλλά ναι, ήταν
1: Στέλλα μου, να σου πω, αγωνιστικά το παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο που ο Απόλλωνας προσπάθησε να ευθυνδιάσει, από εκεί και πέρα ήταν ένας μονόλογος της Ομόνοιας. Μπορεί να μην έφτιαξε τις τεράστιες ευκαιρίες, όμως φαινόταν ότι ήταν αυτή που έψαχνε τον γκολ. Δεν ήρθε, και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να βελτιώσει και η Ομόνοια, δηλαδή την κατοχή και την υπεροχή που έχει στο γήπεδο, να την μετουσιάνει σε γκολ για να παίρνει βαθμούς. Γιατί ήδη οι 4 βαθμοί που απολέσαμε στο ΓΑΦΙΠΗ είναι αρκετοί, θα πω είναι πολλοί, είναι, και μάλιστα αυτοί με την Αραδί που ήταν και εκτός προγραμμάτος.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Από εκεί και πέρα, Στέλλα μου, θεωρώ ότι ο αρνητικός πρωταγωνιστής της θεσμικής αναμέτρησης ήταν ο διαιτητής, και δεν εννοώ με την έννοια ότι έσφαξε την Ομονία. Θεωρώ ότι έκαμε τόσα λάθη και για τις δύο ομάδες, που είναι αδικαιολόγητα.
0: Μα και τα 3 λεπτά που συζητούμε τώρα είναι κάτι που αφορά και τις δύο ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρεις σε περισσότερο χρόνο σε μια αντεπίθεση, είτε Ομόνοιας είτε Απόλλωνα, τι θα μπορούσε να γίνει. Τα 3 λεπτά θεωρώ ότι ήταν λίγα και για τις δύο ομάδες.
1: Όσον αφορά τα 3 λεπτά, να με επιτρέψεις ότι ήταν γελίο. Από τη στιγμή που και στο δεύτερο μηχρόνο υπήρχε cooling break, υπήρχαν ασταμάτητες καθυστερήσεις, εννοεί σκόπιμες. Σταματούσαν το παιχνίδι συνέχεια, υπήρχαν νεύρα, υπήρχε εκνευρισμός.
0: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σε δεύτερον ημίχρονο εδωθήκαν 3 λεπτά καθυστερήσεις. Πραγματικά, πόσο μάλλον σε έναν ντέρπι.
1: Και δεν λέμε ότι θα έβαζε γκολ η Ομόνοια, αν έβαζε ακόμα 3 λεπτά, ας πούμε, θα έβαζε σίγουρα γκολ η Ομόνοια, όμως...
0: Μπορεί να το έβαζε ο Απόλλωνας, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι τα 3 λεπτά δεν είναι θέμα Ομόνοιας, είναι γενικά για ένα παιχνίδι. 3 λεπτά τώρα καθυστερήσεις.
1: Οφείλεις να δώσεις το χρόνο στις ομάδες να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους. Και στο τέλος της ημέρας να μην γίνεσαι ο πρωταγωνιστής σε ένα παιχνίδι, ο κακός πρωταγωνιστής σε ένα παιχνίδι, που παρά το γεγονός ότι είχε ένταση, είχε πάθος, είχε σκληρά μαρκαρίσματα, και ο κόσμος της ιδιοκτησίας είναι υπόδειγμα, και οι ποδοσφαιριστές πέραν το ότι επαλέψα για να κερδίσουν οι ομάδες τους, δεν υπήρχε κάτι το μελτόν. Δεν γίνεται να γίνει το επίκεντρο της συζήτησης σκόπιμα, θεωρώ, και ηθελημένα, ο πρωταγωνιστής, ο αγός πρωταγωνιστής.
0: Είδαμε τις δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας, ουσιαστικά για την κάρτα που εδέχτηκε. Επίσης κάτι που μου έκαμε εντύπωση, επειδή ξέρω ότι συνήθως είσαι εκεί, παρακολουθάς, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι από την ημέρα που έχω να σε δω στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Όχι, είμαι σε κάθε παιχνίδι.
0: Είσαι εκεί, εγώ σε άφησα.
1: Εντός, εκτός επειδή αυτά και στα κλειστά και στα ανοιχτά.
0: Του πάντου, στα πέταλα.
1: Ναι.
0: Έχεις να μας πεις κάτι?
1: Θεωρώ ότι ο Μπέρκ, χωρίς να ήμουν εκεί να ακούω, αποκλείεται να έβρισε τον διαιτητή. Πήγαινε, όπως είπε και ο ίδιος, να ζητήσει τον λόγο για τις καθυστερήσεις και τον απέβαλε. Τώρα, αν αυτή είναι λογική, σωστή, νομίζω ο κόσμος κρίνει, και ο κόσμος όλος των ομάδων, όχι μόνο της Ομονίας.
0: Γι' αυτόν το σχολιάζω, γιατί ακούσα και τον ίδιο που είπε, αν είμαι σωστή, γιατί θυμάμαι καλά ότι είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Και μάλιστα η πρώτη είπε ότι ήταν επειδή πέρασε τη γραμμή όταν έδινε οδηγίες. Εντάξει, ο Χένιν Μπέρκ είναι πάντα ευγενικός, είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω πραγματικά τη λογική να αποβάλεις τον προπονητή μιας ομάδας στο τέλος του αγώνα επειδή ήρθε να σου πει για τις καθυστερήσεις, για παράδειγμα.
0: Ελπίζουμε έτσι σιγά σιγά να βρει και η διαιτησία μας, αν και θέλουμε να στηρίξουμε τους Κύπριους διαιτητές, πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε τους Κύπριους διαιτητές, έτσι να ανεβάσουν λίγο στροφές, θα είναι καλύτερα να μην πούμε από την αρχή στα δύσκολα, από την αρχή στα βαριά. Εντάξει, βλέπω πολλές διαμαρτυρίες, Γιώργο μου. Δεν είναι θέμα Ομόνοιας, δεν είναι θέμα Απόλλωνα. Χθες είχαμε μια σοβαρή καταγγελία εδώ από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας. Είχαμε διαμαρτυρίες και από άλλες ομάδες σε μόλις 3 αγωνιστικές. Επομένως, ναι, στήριξη στους Κύπριους διαιτητές, αλλά και οι Κύπριοι διαιτητές πρέπει να βοηθούν τον εαυτό τους.
1: Τέλα μου, είναι πολύ, πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι χτες στο ΓΑΣΥΠΗ υπήρχε ένα παιχνίδι και στις εξέδρες και στο γηπεδό που ήταν η χαρά του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και ήρθε ο κύριος Αθανασίου να γίνει ο κακός πρωταγωνιστής και παράλληλα και για τις άλλες ομάδες και κάποιες που περνούν τα οικονομικά προβλήματα τους και κάποιοι άλλες που έχουν επενδυτές και έρχονται και βάλουν τα λεφτά τους για να αναπτυχθεί το Κυπριακό ποδοσφαίρο. Είναι κρίμα η διαιτησία να παίρνει πίσω το Κυπριακό ποδοσφαίρο.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Πάρα πολύ. Γιατί έχει γίνει πρόοδος στο Κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Τη συζήτηση μας σήμερα ξεκινήσαμε με το ότι βλέπεις έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, περισσότερο μάλιστα και από πέρσι. Επομένως δεν γίνεται οι ομάδες να κάνουν αυτά τα βήματα μπροστά και κάποιοι άλλοι να το κρατούν πίσω.
1: Εντάξει, εγώ την άποψή μου την έχω πει σε δημόσια αρκετές φορές ότι όσον η διαιτησία στην Κύπρο δεν γίνεται επαγγελματική, αυτά θα έχουμε. Και τι εννοώ, ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο γήπεδο να σφυρίξει, να έχει έννοια ότι, ότι είμαι εδώ και βιοπορίζομαι από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι το εξτραβάκι μου.
0: Γιώργο μου, πόσα χρόνια όμως το συζητάμε, το συγκεκριμένο. Μόνο να τα τελευταία 5-6 χρόνια πόσες φορές το συζητήσαμε. Το επαγγελματικό, ακαδημίες που μπορούν να γίνουν εκπαίδευσης κτλ.
1: Ναι, πρέπει οι διαιτητές να έχουν και το κίνητρο ότι άμα να δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου μπορεί να έχω κυρώσεις, όπως όλος ο κόσμος, ας πούμε, στις δουλειές του, την έγνοια να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και οι διαιτητές πρέπει να έχουν το κίνητρο και το οικονομικό και όλες τις ανέσεις, να το πω, όλα τα εφόδια για να βελτιώνονται, αλλά να κρίνονται αυστηρά και μέσα στο γήπεδο. Να έχουν την έγνοια, το κίνητρο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ θεωρώ ότι η ΚΟΠ είναι κάτι που πρέπει να δει. Δηλαδή για να πάει μπροστά το Κυπριακό ποδόσφαιρο, να πάει ακόμα πιο μπροστά, πρέπει η διαιτησία η Κυπριακή να γίνει επαγγελματική.
0: Θα συμπληρώσω μόνο μία λέξη. Θα πρέπει επιτέλους να δει. Γιατί είναι ό,τι είπα προηγουμένως, έχει πάρα πολλά χρόνια που τα συζητάμε, που τα βλέπουμε, που τα επισημαίνουμε. Δεν γίνεται η Στέλλα, ο Γιώργος και η κάθε Στέλλα και ο κάθε Γιώργος να βρίσκουν λύσεις. Και οι άνθρωποι που πρέπει να μην.
1: Με ένα λεπτό, ρε Στέλλα, και λογικό, π.χ. μια ομάδα, ένα
0: φίλο. Μα απόλυτο, γι' αυτόν είναι και το. Γι' αυτόν το επισημαίνω ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια, Γιώργο μου, που δυστυχώς συζητάμε τα ίδια πράγματα. Και μέχρι το δεύτερο γύρο, αν πάμε δεύτερο γύρο, χρειαζόμαστε ενίσχυση από το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Που τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Τα τελευταία χρόνια και η ενίσχυση που μας έρχεται από το εξωτερικό δυστυχώς και εκεί δεν επέρασε ένα παρατήρητη.
1: Ναι, εντάξει, το είναι λόγιο να συμβαίνει. Εντάξει, θέλω ότι οι ομοσπονδίες να σου στέλνουν τους elite διαιτητές σου να κάνουν έναν παιχνίδι στην Κύπρο. Συνήθως στέλνουν τιμωρημένους, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, αλλά η ουσία είναι ξένη, γιατί η ουσία είναι να βελτιωθεί ο Κύπριος διαιτητής.
0: Το ευχόμαστε για μία ακόμη χρονιά. Στην τρίτη αγωνιστική, αγαπημένε Γιώργο Γιάση. Ευχόμαστε.
1: Και για να μην παρεξηγηθούμε, Στέλλα μου, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι καθορίσαμε το αποτέλεσμα χτες ο κύριος
0: Αθανασίου. Σε καμία περίπτωση είναι ξεκαθαρίσαμε το ότι ό,τι έγινε δεν έγινε εις βάρος ή υπέρ μίας από τις δύο ομάδες. Είπαμε στα τρία, θα μπορούσαν τα λεπτά να ήταν 6 και το σκορ να ήταν υπέρ του Απολλώνα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελισσόταν ένα παιχνίδι σε ακόμη 3 λεπτά. Εδώ μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
1: Ακριβώς έτσι, Στέλλα.
0: Πριν σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ μια υπέροχη καταπληκτική Κυριακή, θέλεις έτσι να στείλεις το δικό σου μήνυμα και στον κόσμο της Ομονίας και στο φιλαθλό κοινό γενικότερα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθούν και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όχι μόνο φίλοι της Ομονίας.
1: Θέλω να πω κάτι γενικό πριν να πω για τον κόσμο της Ομονίας, επειδή τόνισα την ατμόσφαιρα χτες στο γήπεδο. Εγώ προσωπικά γουστάρω να υπάρχει έτσι ατμόσφαιρα στο γήπεδο, να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων, να υπάρχει αυτή η σύγκρουση σε καλά πλαίσια, σε όμορφα πλαίσια, οπαδικά πλαίσια. Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτοκρατορία. Ως τώρα, αν εξαιρέσω έναν παιχνίδι στη Λεμεσό, πάμε καλά φέτος, ελπίζω να συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα στον κόσμο της Ομόνιας, το μήνα που θέλω να στείλω είναι ότι η Ομόνια θεωρώ ότι θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρια. Ξεκινάει η Ευρώπη την Τετάρτη, ξεκινούν τα δύσκολα, διπλών ταμπλό, θα χρειαστεί και υπομονή, θα έρθουν και τα καλά και τα κακά. Το σημαντικό είναι ο κόσμος να μείνει δίπλα στην ομάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι τούτη ομάδα εχάρισε στον κόσμο της Ομόνιας τεράστιες επιτυχίες, τεράστιες χαρές. Επανηγυρίζαμε και ο μήνες που λέει ολός.
0: Πραγματικά όμως, ειλικρινά, και είμαι ζωάμε δίπλα. Ήταν εκλείαν οι δρόμοι για 5 αγωνιστικές, αν είμαι σωστή.
1: Ναι.
0: Οι 4 ή 5.
1: Που την πρώτη αγωνιστική του Βίτα γύρου με τον Άρη είναι πια 5 μαθηματικά, άρα επανηγυρίζαμε 5 αγωνιστικές.
0: Μιλώσω, το σπίτι μου είναι σχεδόν δίπλα.
1: Ναι.
0: Έλα λέμε ο άντρας, μα δεν πάμε σπίτι γιατί να μην μπορούμε να φύγουμε. Σε λίγο να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Γιώργο, ήταν όμως όντως έτσι. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο μια φορά.
1: Ναι, ζήσε το με την ψυχή του.
0: Γιατί πραγματικά, ναι. Ήταν ωραίο. Εντάξει, όταν βλέπεις κόσμο. Γιώργο, μας πω κάτι. Όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το επήρε πέρσι η Ομονία, δηλαδή κατά γενική νομολογία, παίρνει το η ομάδα που το άξιζε, η καλύτερη ομάδα, δεν μπορείς παρά να μην πεις respect. Έπιασε το η ομάδα που το άξιζε.
1: Δηλαδή ήταν κάτι παιδικά πέρσι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ήταν από αρκετά νωρίς. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολλά.
1: Τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Σου στέλνω την αγάπη μου.
0: Και η δική μου είναι δεδομένη. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη, καταπληκτική, φανταστική, υπέροχη Κυριακή.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Καλή συνέχεια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία. Ανδρέας Καραλάμους. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ένα 4χρονο αγοράκι στην έγκομη στη Λευκωσία όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας από ύψος 6 μέτρων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του, πατέρας 32 ετών και μητέρα 33 ετών, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνά υπόθεση αμέλειας. Οι δύο γονείς βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιο δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων. Στην Πάφο επίσης έχασε τη ζωή του χθες 51χρονος από την Ελλάδα, κάτοικος Κύπρου, σε εργατικό ατύχημα στην Πέγια. Ο άτυχος άντρας υπέστη ηλεκτροπληξία όταν βραχίωνας αντλίας μπετών απέκοψε ένα αέρια ηλεκτροφόρα καλώδια της ΑΕΚ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 53χρονος και ένας 46χρονος εργολάβος, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματων κράτησης προς διευκόλυνση των αστυνομικών εξετάσεων. Συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με την ΙΔΑ Πλεμεσού οδήγησε χθες το απόγευμα στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και στη σύλληψη 4 προσωπών. Οι έρευνες διεξήχθησαν στην οικία 50χρονου και στην οικία 53χρονου. Οι 4 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 8ήμερης κράτησής τους. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί σήμερα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Αστριάδος στην Νίκαια από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από τον θάνατό του. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία εν μέσω κακοκαιρίας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 243 άτομα, ενώ 140 παραμένουν αγνοούμενοι. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η Μόσχα εμφανίζεται ανοιχτή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Σεργέι Λαυρόφ κάλεσε τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των συνομιλιών. Πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά την προσπάθειά του να περάσει από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπολίας. Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
9: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Σήμερα ο καιρός μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Το απόγευμα ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αύξημες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: τελική ευθεία λοιπόν για την εκπομπή μας 23-24. Τα δικά σας μηνύματα, απόψεις, προβλέψεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε, είτε αφορά το ποδόσφαιρο, είτε και όχι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής αυτή τη φορά βρίσκεται ο Θεόδωρος Τσολάκης για να μας μιλήσει λίγο για τον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές του Super Sport 104. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ μας και γενικότερα θα ήθελα να σου κάνω εγώ πρώτα μια ερώτηση.
0: Γιατί?
1: Πώς ήταν η επιστροφή σου στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος?
0: Ήταν... υπήρχε πολύ συγκίνηση, επέστρεψα στη θέση μου.
1: Στη θέση σου?
0: Ναι. Στη γνωστή μου θέση, Θεόδωρε.
1: Στη γνωστή σου θέση, όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν.
0: Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν.
1: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
0: Μπράβο, ναι. Επομένως, ναι, υπήρχε συγκίνηση. Αλλά είδε στη γνωστή μου θέση, ναι, νικήσαμε. Πέρσι με στα μπόξ δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι, και δεν σου έβγαινε, νομίζω, λίγο έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε στον απόϊχο και για τις δύο ομάδες, γιατί πάμε ο γιος μας αυτές τις μέρες απουσιάζει. Επομένως, το δύσκολο ρόλο της αναπλήρωσης και αντικατάστασης του τον έχεις εσύ.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ανόρθωση, όπου η ομάδα της αποχώρησης του ήταν Ανόρθωση. Παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, στο ανανεωμένο θα έλεγα, γιατί υπήρξαν ωραίες αλλαγές, οι αντοθόνες που προσθέθηκαν, η live μέτρηση του κόσμου που έμπαινε στο γήπεδο πριν από την έναρξη του αγώνα και γενικότερα ήταν στοιχεία τα οποία αλήθεια ήταν ωραία, υπερτιωτικές κινήσεις που έγιναν στους Αντώνης Παπαδόπουλος που έπρεπε σίγουρα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, η Ανόρθωση ξεκίνησε το μάτς όπως έπρεπε, έβγαλε σφιγμό, πάθος, παλμό και έδειξε ότι αυτή η ομάδα διαθέτει ποιότητα να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Ειδικότερα όταν έχει δίπλα της, Στέλλα μου, τον κόσμο της. Γιατί ο κόσμος της Ανόρθωσης πραγματικά ήταν υπέροχος, ήταν ο 12ος ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου έσπρωξε και έκανε το Αντώνης Παπαδόπουλος καμίνι, βγάζοντας την ατμόσφαιρα που ήθελε προς τους παίχτες της ομάδας του. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο πράγματι αποδείχθηκε χθες ότι ήταν μαέστρος. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί διάβασε το παιχνίδι από πριν, μπήκε μια ομάδα στο γήπεδο διαβασμένη, οι παίχτες και οι 11 ήξεραν τι πρέπει να κάνουν, πού να κινηθούν, τι να μην κάνουν.
0: Και οι 12, μας τα 12 είπες μας.
1: Οι 12 ακριβώς, ναι. Εντάξει, ο 12ος πάντα ξέρει τι κάνει.
0: Μπράβο.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα όσον αφορά αυτό που έλεγα, ήξεραν ακριβώς τι να κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, τι να μην κάνουν, γιατί ήταν το πιο σημαντικό αυτό. Όταν παίζεις με μια ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ που έχει τόση ποιότητα, που μπορεί να πάσα στη μέρα να κάνει τη ζημιά, πρέπει να είσαι προσεκτικός κυρίως στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Εκεί η Ανόρθωση, κατά την άποψή μου, της βάζω άριστα. Είδαμε έναν Κωστάκη Αρτηματά να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα στην πρώτη του φετινή παρουσία και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Όσο αγωνίστηκε, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έγινε αλλαγή, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτά, ήταν εξαιρετικός. Είδαμε τόσες Φουρτάδο και Αρτηματά και τους τρεις να λειτουργούν άψογα μεταξύ τους, να αλληλοκαλύπτονται, να ξέρει ο καθένας πότε πρέπει να καλύψει τον άλλον και πότε πρέπει να βγάλει την άμυνα πρώτος. Είδαμε έναν Κίκο σταθερό να είναι εξαιρετικός γκολ και ασίστ.
0: Κάτι περισσότερο χθες από το σταθερό Θεόδωρη μου,
1: ακριβώς. Έναν Σεργίου ο οποίος και πάλι έδωσε το 100% των δυνάμεων του, δείχνοντας γιατί τον αγόρασε η Ανόρθωση από τη Νέα Σαλαμίνα. Στο χώρο του κέντρου είδαμε τον παλιό καλό Στάιμιντερ, ο οποίος επίσης ήταν πάρα πολύ καλός, με έναν Μποακή Μηχανάκη, έναν Ανδρέα Χρυσοστόμου να συγκλίνει προς τα μέσα, να ανοίγει την ώρα που πρέπει, και έναν Κις με την μαεστρία του, το πάθος του, το διάβασμα του, το πείσμα του να κερδίζει το πέναλτι ορθά που καταλογίστηκε μετά από παρέμβαση του VAR, και έναν Αλέσιον Νταγκρούς να παλεύει και την ώρα που πρέπει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο να αλλάζει τους παίχτες σωστά, να κάνει τις σωστές αλλαγές, γιατί κατά την άποψή μου αυτό έδωσε το παιχνίδι στο τέλος της αόρθωσης χθες. Οι αλλαγές του Νέστορ Ελ Μαέστρο και δεν συγκεκριμένα ο χρυσός Ράφα Λόπες, ο οποίος δείχνει ότι όταν μπει στο γήπεδο ξέρει να κάνει τη διαφορά. Και Στέλλα μου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον στην αόρθωση αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. Όταν υπάρχει καλό πρόσωπο από όλους τους παίκτες και από αυτούς που μένουν μέσα και από αυτούς που ήταν ήδη μέσα, και όταν ένας παίκτης μπαίνει αλλαγή και σκοράρει ανεξαρτήτως όποιος και αν είναι, τότε η ανταγωνιστικότητα αυξάνεται και ανάμεσα στους παίκτες η υγιής ανταγωνιστικότητα. Έτσι. Και ήταν το πιο σημαντικό πράγμα το πρώτο γκολ του Ράφα Λόπες στη φετινή χρονιά και το πρώτο γκολ της αόρθωσης που ήρθε όχι από το σημείο του πέναλτι. Δηλαδή ήταν δύο γκολ που σκόραρε με Κίκο, ήταν από το σημείο του πέναλτι. Η ανόρθωση επίσης το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν το γεγονός ότι έφτιαξε αρκετές φάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε ευκαιρίες, είχε φαντασία στο γήπεδο, κάτι το οποίο έλειπε από τα προηγούμενα παιχνίδια και φάνηκε ότι είχε. Και Στέλλα μου, το πιο σημαντικό από τη νίκη είναι το γεγονός ότι φεύγει πίεση από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Γιατί όταν ήρθε η ήττα από την ΑΕΛ, ακούστηκαν διάφορα γενικότερα, ξέρω εγώ, ήμασταν από τους πρώτους που είπαμε ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγή προπονητή. Το είχαμε τονίσει τότε στον Στέλιο Αμοησέως όταν βγήκαν διάφορα, αλλά είπαμε και αυτό που θέλει να κάνει η Ρίγης Αρφούς, να στηρίξει τον προπονητή που υπάρχει και τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν, με σκοπό να τους δοθεί ο ανάλογος χρόνος για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα επιθυμητά αποτελέσματα ήρθαν στο πρώτο παιχνίδι του Αντώνης Παπαδόπουλος. Το θέμα από εδώ και πέρα είναι η συνέχεια, η σταθερότητα και η διάρκεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω, θα προσθέσω έτσι μόνον ότι εντάξει, υπάρχουν σημεία τα οποία χρειάζεται ακόμα βελτίωση. Γιατί τον κόλ, να μην ξεχνάμε, Θεοδωρέ μου, ότι ήρθε στις καθυστερήσεις. Προηγουμένως η ανόρθωση έχασε ευκαιρίες. Και σήμερα θα μπορούσαμε να συζητούμε πολύ διαφορετικά εάν δεν έμπαινε τον γκολ του Λόπες στις καθυστερήσεις. Επομένως, ναι, βελτίωση, πολύ σημαντικό το τρίποντο και πολύ σημαντικό το ότι ήρθε μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι όλο το κλειδί για τη συνέχεια, η ηρεμία, και όχι μόνο στον προπονητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ηρεμία σε όλους τους τομείς για να μπορέσεις να συνεχίσεις κάτι που δεν σου δίνουν οι ήττες, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να σου δώσει μία νίκη μέσα στο Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Και τώρα, Στέλλα μου, θες, μπορούμε να πάμε και στο ΑΠΟΕΛ.
0: Φυσικά.
1: Όπου προβλημάτισε πάρα πολύ. Ο χειρότερος
0: φάνηκε και από τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας. Είναι αυτό που σχολιάσαμε και με τον Λεωνίδο το πρωί. Μέσα από τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας της Λευκωσίας φάνηκε ότι κάτι πήγαινε, αν θέλεις, διαφορετικά από ότι το είχε ο ίδιος δουλέψει μέσα στη βδομάδα.
1: Όχι απλά διαφορετικά, Στέλλα μου. Πήγαν όλα λάθος του από εχθές. Και θα ξεκινήσω γενικότερα από την αρχή. Το ΑΠΟΕΛ πήγε μουδιασμένος στο γήπεδο. Ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Γενικότερα η ανόρθωση ήταν καλύτερη από το ΑΠΟΕΛ. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Και ήταν ο χειρότερος φετινός ΑΠΟΕΛ που μπορούσε να εμφανιστεί. Γνώρισε δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας ήττα και πάρα πολλά κοινά στοιχεία εμφανίστηκαν σε σχέση με τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι βήμα πίσω στο πρωτάθλημα, λίγμα στην αυτοεπίθεση πάρα πολύ από το ΑΠΟΕΛ, και εκεί που ήρθε η επιτυχία από την ΑΕΛ με 6-0 να εμφανίζεται αυτό το ΑΠΟΕΛ μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος με αυτό το πρόσωπο, ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να γίνει για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Τρομερά θέματα στα μετώπισε. Εγώ θα πω ότι ο Νικόλας Αγγελόπουλος στάθηκε πάρα πολύ καλά στην πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Σε πολλές φάσεις κάλυψε ακόμη και τα κενά του Ντέκενεκ. Έδωσε πάρα πολλά ο 22χρονος Κύπριος διεθνής Άσος, και όταν έγινε αλλαγή αναγκαστική και τραυματίστηκε, φάνηκε ακόμη περισσότερο, μεγαλύτερο αν θες κενό στην άμυνα. Ένας τραγικός Ντέκενεκ, γιατί δεν ήταν μόνο τον κορ που ήρθε από λάθος δικό του και έβρισε εδώ πέρα την αόρθωση, ήταν και γενικότερα η όλη του παρουσία και με την ΑΕΚ το ίδιο είχε. Είναι το δεύτερο παιχνίδι δηλαδή μέσα σε τρία από ντεκενεκ. Κατά την άποψή μου δεν είναι αυτός που πρέπει και σίγουρα για την εμπειρία του, για την ποιότητα και το βιογραφικό του αυτού του ποδοσφαιριστή, δεν είναι εμφανής που σίγουρα θέλει να βλέπει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Θεοδωρή μου, σε όλον αυτό που μας σχολιάζεις τώρα, ξεκίνησε έτσι από χθες να γίνεται μια κριτική, αν θέλεις, από πλευράς των φίλων της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, που είναι και κάτι που μας μετέφερε και ο Γιάννος από την εκπομπή, για τις μεταγραφές ή αν θέλεις για τις θέσεις που επιλέχθηκαν να γίνουν οι μεταγραφές.
1: Ναι. Είναι σημαντικό, Στέλλα, αυτό, αλλά ακόμη και ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν φέτος δεν έχουν βοηθήσει, ειδικότερα στο χθεσινό παιχνίδι τον ΑΠΟΕΛ, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι για παράδειγμα. Ήταν άφαντη, Ηλιμιός, Τζούρισιτς και Πεδρός. Δεν κατάφεραν να βοηθήσουν τίποτα. Ο παίκτης ο οποίος είναι το μοναδικό ευχάριστο γεγονός για το ΑΠΟΕΛ στο χθεσινό παιχνίδι είναι ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος με το καλημέρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σε αλλαγή με ένα εκπληκτικό διαγώνιο σουτ ισοφάρισε το παιχνίδι. Ακόμη και τότε, όταν το ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε, αντί να το δεις να ανεβαίνει και να φτιάχνει φάσεις, να θέλει να γυρίσει το παιχνίδι και γενικότερα, δεν το είδες αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το μεγαλύτερο ερωτηματικό που φέρνει προβληματισμό κατά την άποψή μου, γιατί δεν φάνηκε το πάθος των παιχτών του ΑΠΟΕΛ να γυρίσουν το παιχνίδι. Έλειψε η φαντασία, η δημιουργικότητα πέραντι σε έναν αντίπαλο που τα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν χτίζουν το παιχνίδι. Έλειψε η φαντασία, η δημιουργικότητα πέραντι σε έναν αντίπαλο που τα δύο προηγούμενα παιχνίδια δέχθηκε ήττα.

0: υπάρχει ποιότητα στο σύνολο του ΑΠΟΕΛ, υπάρχουν οι μονάδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το θέμα είναι να ενεργοποιηθούν και να βγάλουν τον καλύτερο τους αυτό για να επιστρέψει άμεσα το ΑΠΟΕΛ στις νίκες.
1: Για μένα είναι σημαντική ακόμη και η παραδοχή. Η παραδοχή από πλευράς, δηλαδή για μένα είναι respect όταν το κάνει οποιοδήποτε αυτό το πράγμα. Όταν ο προπονητής βγαίνει και λέει «Η αντίπαλος μου ήταν καλύτερη από εμένα, με κέρδισε, κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν, αλλιώς τα είχα σχεδιάσει, αλλιώς βγήκαν, τέλος πάντων τα είπε με δικά του λόγια». Ακόμη και η παραδοχή είναι πολύ μεγάλο βήμα για να μπορέσεις να διορθώσεις και να βελτιώσεις τα πράγματα. Και για να μην την ξαναπάθεις, γιατί δέχομαι αρκετά μηνύματα ότι ίσως, και είναι και ερώτηση προς εσένα που ήρθε, θεωρείς ότι ίσως το ΑΠΟΕΛ υποτίμησε την ανόρθωση, δηλαδή έρχονταν με φόρα από το παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, που κερδίσε με ένα πολύ μεγάλο σκορ μια μεγάλη ομάδα όπως την ΑΕΛ. Υπήρχε και το φιλικό με την ανόρθωση που έγινε, τι έγινε, είδε κάπως την ανόρθωση. Θεωρείς ότι μπορεί να υπήρξε και το στοιχείο της υποτίμησης?
0: Στέλλα μου, εκ του αποτελέσματος
1: ή αν θέλεις φάνηκε... της σιγουριάς, της υπερβολικής σιγουριάς, ας το πούμε καλύτερα.
0: Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Γιατί είδαμε ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο με την ΑΕΛ το είδαμε να βγάζει φωτιές, να έχουν το βλέμμα της τίγρης αυτές οι ποδοσφαιριστές του, και με την ανόρθωση δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν λειτουργήσε καλά όπως έπρεπε να λειτουργήσει η νίκη 6-0. Το ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΕΛ. Γιατί φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι το ΑΠΟΕΛ, αντί να πάρει τα πάνω του από αυτήν την νίκη και να πάει στο Αντώνης Παπαδοπούλος και να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, πήγε πίσω, πήγε ένα βήμα πίσω, αντί να πάει ένα βήμα μπροστά. Σίγουρα, δεν ξέρω αν υποτίμησε η όχι, γιατί σίγουρα ένας προπονητής όπως είναι ο Νίκος Παπαδοπούλος και παίκτες του ΑΠΟΕΛ, όπως είναι, που δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι παίκτες που είναι στο ΑΠΟΕΛ, έχουν πολύ καλό βιογραφικό, όπως είναι ο Αντώνης
1: Παπαδοπούλος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν νομίζω να μπήκαν με τον αέρα της υποτίμησης, αλλά μπήκαν ίσως με τον αέρα το γεγονός ότι κερδίσαμε 6-0 το περασμένο παιχνίδι και θα το κάνουμε και τώρα.
1: Λοιπόν, Θεόδωρε, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και θέλω ακόμα δύο πράγματα. Έχεις να προσθέσεις κάτι που αφορά είτε τη μία είτε την άλλη ομάδα?
0: Όχι, Στέλλα, πάντως χθες είπαμε γκολ-κολ στο Παπαδόπουλος, under 2,5.
1: Σκεφτούμουν να έρθω πάνω να σε έβρω στην ισοφάρηση, λαλώ και εγώ εντάξει, ναι. Τώρα να το θέρω. Ναι. Αλλά ήμουν κυρία, δεν σου είπα τίποτε.
0: Δεν βρήκαμε το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠ. Εντάξει, έχασε αρκετές φάσεις η Ομόνοια.
1: Λοιπόν, και όπως είπα στο Γιώργο Λεωνίδου και στο Χάρη Χατζηκυριακόν, επειδή τέτοια είμαι, ναι. Πες μου πρόβλεψη για σήμερα. Οι άλλοι δύο έδωσαν over 2,5. Διαφοροποιήθου, τσολάκι, διαφοροποιήθου για να έχουμε ένα action.
0: Εγώ θα πάω πρώτα στο παιχνίδι στην αρένα. Θα δώσω
1: αυτό, σε αυτό το παιχνίδι θέλω την πρόβλεψη.
0: Ναι, θα δώσω ένα...
1: Over-under θέλουμε σήμερα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός.
0: Εγώ θα δώσω... Όχι, θα δώσω και κάτι έξτρα.
1: Έχεις 30 δευτερόλεπτα, είναι... μπορείς εσύ ο Θεόδωρος Τσολάκης,
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, ναι, under το παιχνίδι στη Λάρνακα.
1: Under,
0: εντάξει,
1: under 2,5.
0: Ναι, και ισοπαλία στο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποιος από τους τρεις θέλει ο νικητής.
0: Και στη Λευκοσία θα δούμε πολλά γκολ.
1: Ωστε, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, βλέπω έναν over 3,5.
1: Over 3, εντάξει, εμείς το διαγωνισμός μας είναι για Λάρνακα. Αλλά θα το έχουμε υπόψη, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σου ευχόμαι μια όμορφη Κυριακή.
0: Καλή συνέχεια, Στέλλα μου, και στους ακροατές μας.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή με αγαπημένα πρόσωπα, όμορφες στιγμές, εμπειρίες που θα

κουβάλατε μαζί σας για όλη την υπόλοιπη ζωή σας. Μια τέτοια Κυριακή να είναι αυτή η Κυριακή. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου στα Πέταλα, στον Super Sport 104. Να περάσετε όμορφα.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το Aisertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.

Καλώς σας το σημερινό, φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Είσαι συντονίδη με το Super Sport 104 και την εκπομπή, βεβαίως μικρή ήρωε, στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακουτρίβης, στο ο Στέφανος ο Στεφάνου, σήμερα μαζί μου στο Ράδιο Θάλαμο. Λοιπόν, να ευχηθούμε και στη Στέλλα που έφυγε πριν λίγο, καλή ξεκούραση με το γοριτσάκι της. Πάμε να δούμε, βασικά έχουμε γεμάτη πρώτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, για την δεύτερη κατηγορία. Είχαμε ένα αγώνα της Παρασκευής, οι άλλοι 7 χθες Σαββάτο, όλοι οι αγώνες 7 το βράδυ λόγω καιρικών συνθηκών. Το ίδιο θα συμβεί και στη δεύτερη αγωνιστική, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε εντάχει να δούμε τα αποτελέσματα, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα πραγματικά. Παρασκευή λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, ο Ερμής Ραδίφου κέρδισε τον Ακλήτα Χλώρακας με 2-0. Χθες Αναγέννηση Δρύνειας Ένωση Νέων Παραλιμνίου 0-3. Αγία Νάπα Ασίλ 1-3. Χαλκάνδρας Ηρακλής Γεωλάκου 0-2. ΠΑΕΚ Κερίνιας Εθνικός Άχνας 2-4. Βλέπετε, είχαμε 4 εκτός έδρας για τους φιλοξενούμενους στην Νικηφόρα. Είχαμε ένα μεγάλο σκορ 3-3 στον αγώνα ΑΠΕΑ Ακροτερίου Δόξα Κατοκοπιάς. Κέρδισε η ΑΕ Πολεμιδιών στο 1000 που λέμε, στο 93, το Σπάρτακο Κητίου 1-0, ενώ το μοναδικό παιχνίδι χωρίς τέρματα το είχαμε στο ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου Διγενής Ακλήτας Μόρφου 0-0. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα της πρώτης αγωνιστικής για την έναρξη του πρωταθλήματος 26-27 της δεύτερης κατηγορίας, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε αναλυτικά, βεβαίως, όλα όσα είχαμε στην πρεμιέρα. Έχουμε συνολικά, σημειώθηκαν 24 τέρματα σε 8 αγώνες μέσος όρος, δηλαδή 3 ανά παιχνίδι. Όμως τα περισσότερα θα πρέπει να πούμε ότι τα είχαμε στο ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας 2-4-6, ενώ συνολικά 6 τέρματα είχαμε και στο ΑΠΕΑ Κροτερίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-3. Και με τον τρόπο που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, πραγματικά, γιατί η ΑΠΕΑ μπήκε πάρα πολύ δυνατά, προηγήθηκε με 2-0 μέχρι το 23, μείωσε η Δόξα Κατοκοπιάς στο 32 με 2-1, ξαναπήρε προβάδισμα 2 τερμάτων η ΑΠΕΑ στο 40, αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Είχαμε όμως την επανάληψη, την Δόξα Κατοκοπιάς να φέρνει την ισοφάριση στο 61 το 3-2 και στο 81 το 3-3. Είναι αυτά τα παιχνίδια πραγματικά που προσφέρουν θέαμα και ελπίζουμε το ίδιο να συνεχίσει και στη συνέχεια, γιατί αναμένουμε, όπως έχουμε μελετήσει και όπως έχουμε συμφωνήσει και με πάρα πολλούς παράγοντες που ασχολούνται με την κατηγορία για πάρα πολλά χρόνια, τόσο τους προπονητές αλλά και παράγοντες, προέδρους και τεχνικών διευθυντών, ότι το πρωτάθλημα φέτος αναμένεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Να πούμε ότι από τις ομάδες που μας ήρθαν από την πρώτη κατηγορία έχασε μόνο ο Ακλήτας Χλώρακας την Παρασκευή 2-0, ενώ κερδοφόρο ήταν το ντεμπούτο του Εθνικού Άχνας αλλά και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων, η οποία βασικά και βάσει των αποτελεσμάτων, έτσι να πούμε, έστω και είναι πρώτη αγωνιστική, θα πούμε και τα βαθμολογικά δεδομένα, γιατί εδώ έχουμε 6 ομάδες που έκαναν νικηφόρο αποτέλεσμα, είναι στις πρώτες θέσεις. Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ασή Λύσης, Εθνικός Άχνας, Ερμής Αραδίπου, Ηρακλής Γεωλάκου, ΑΕΠ Πολεμιδιών. Από εκεί και κάτω, δύο παιχνίδια, όπως έχουμε πει, έληξαν ισόπαλα. Γι' αυτό και έχουν από ένα βαθμό η ΑΠΕΑ Ακροτερίου Δόξα Κατοκοπιάς, Διγενής Ακλήτας Μόρφου και ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου, ενώ οι 6 ήττημένες, φυσιολογικό είναι να μην έχουν βαθμό, και αυτές είναι ο Σπάρτακος Κητίου, Ακλήτας Χλώρακας, Αγία Νάπα, ΠΑΕΚ Κερίνιας, Χαλκάνδρας Δαλιού, αλλά και η Αναγέννηση Δερίνιας. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα βασικά της πρώτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω ότι αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος του μαραθωνίου, του ποδοσφαιρικού μαραθωνίου, για την δεύτερη κατηγορία.
26-27. Λοιπόν, είχαμε το τελευταίο παιχνίδι της Παρασκευής, το οποίο είδαμε, το παρακολουθήσαμε, το σχολιάσαμε. Είχαμε εχθές πολύ σπουδαία αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, και να πω έτσι, μια και μου δίνεται τώρα ευκαιρία, να πω και τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί 18, 19 και 20 του Σεπτεμβρίου, με πρώτο και καλύτερο στις 18 Σεπτεμβρίου τηλεοπτικό το παιχνίδι Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα, που θα διεξαχθεί στο Κερίνια Επιστροφή. Την ίδια μέρα, Παρασκευή, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, Σπάρτα Κοσκητίου, μια πέρα Χωριουλίσου, στο Αμόχωστος Επιστροφή αυτό το παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες επαναλαμβάνουν 7 το απόγευμα. Ενώ 19 Σεπτεμβρίου Διγενής Ακριταμόρφου Απιέα Ακροτηρίου στο Κερίνια Επιστροφή, Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιών στο Στάδιο Εθνικού Άχνας, Δόξα Κατοκοπιά Αναγέννηση Ρήνια στο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλάφκος Κληρίδης, έχουμε το Ένωση Ηλίων Παραλυμίου Χαλκάνου Ρονταλιού στο Δημοτικό Παραλυμίου Τάσος Μάρκου και το Ακρίτας Χλώραγας Ασυλίσης στο Στέλιος Κυριακίδης αυτό το παιχνίδι. Ενώ πάμε και στις 29 θα έχουμε ένα αγώνα Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ Κερίνια στο Αμόχωστος Επιστροφή. Αυτό σαν εισαγωγή και σαν ταυτότητα, θα λέγαμε ποδοσφαιρική ταυτότητα της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης, στη δεύτερη κατηγορία. Θα έχουμε αρκετά να δούμε και να πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε και τους φιλοξενούμενους μας. Σήμερα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Ηρακλείου Γολάκου, τον Κωστάκη τον Γιαννουρή. Θα έχουμε τον τεχνικό διευθυντή του Ασύλυσης, τον Σωτήρη Παύλου. Θα έχουμε τον coach, τον προπονητή της ΑΕ Πολεμιδιών, που έκανε ιδανικό τεμπούτο, ιστορική νίκη, πρώτη συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία, 1-0 το Σπάρτα Κοκκιντίου με τον άντρο του Χατζημιτσί, θα τα πούμε. Ακολούθως θα έχουμε για τον Εθνικό Άχνα τον Άγγελο τον Βραχήμη και για τη ΜΕΑΠ τον Αντρέα Χρυσοστόμου, και θα κλείσουμε βεβαίως με τον Μάριο τον Χαλάμπους του Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Λοιπόν, αυτά σε πάρα πολύ λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την ροή της εκπομπής μας. Το 23-24 είναι στην διάθεσή σας για τα δικά σας γραπτά μηνύματα και πάμε σε ένα προσφυγικό σωματείο το οποίο στην Βεραβέλη Ευρωσυνική περίοδο συμμετείχε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην δεύτερη κατηγορία. Έκανε μια εξαιρετική παρουσία, άνετη παραμονή στην κατηγορία παρά τις κόντρα των προβλέψεων στην αρχή του πρωταθλήματος. Και βεβαίως συνεχίζει τα πολύ καλά αποτελέσματα και στην πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας χθες και δεν πρόκειται για άλλο παρά το προσφυγικό σωματείο του Ηρακλή Ιερολάκου. Λοιπόν, πρεμιέρα ιδανική, εκτός έδρας μάλιστα νικηφόρο απέναντι από το Χαλκάβρα Ιδαλίου. Και πάμε να δούμε και τον απόϊχο, αλλά και πώς εξέλαβαν αυτή την επιτυχία οι φίλοι του Ηρακλή. Μαζί μας έχουμε τον Κωστάκη τον Γιαννουρή, τον οποίο χαιρετούμε. Γιαννάκη, Κωστάκη, Γιαννουρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ιδανικό.
1: Πριν προχωρήσουμε νομίζω στο παιχνίδι, να πούμε ότι από την περσινή μας ομάδα, η ομάδα του Ηρακλή έχασε 8 ποδοσφαιριστές.
0: Όταν λέτε είχατε 8 αλλαγές, έτσι.
1: 8 αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και κατάφερε ο προπονητής μας ο Κώστας ο Τσικάς να τους αντικαταστήσει και να φτιάξει μια ομάδα εφάμελη, να μην πω και καλύτερη έκδοση της περσινής.
0: Μάλιστα, 8 αλλαγές λοιπόν.
1: 8
0: εντάξει,
1: αλλαγές.
0: Αντιλαμβάνομαι 8 αλλαγές σημαίνει ότι το κυρίως κορμός ή ένας καλός κορμός έχει παραμείνει.
1: Σωστό, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ναι. Αυτό σημαίνει και ομοιογένεια και όλα αυτά. Και μπράβο. Το λοιπόν, πάμε για να δούμε το χθεσινό παιχνίδι. Να πω εδώ ότι το πρώτο τέρμα από τον Κίλιαν στο 45, ο Έντουαρτς, και βεβαίως το δεύτερο από τον Έβατον Ρούνεϊ, ο Βολεύος, στο 81. Πείτε με λίγο την εικόνα.
1: Θα ξαναδείς, το παιχνίδι στην αρχή, ο Χαλκάνωρας ήταν μια πολύ επιθετική ομάδα. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν συνεχώς με επιθέσεις. Αλλά ο Ηρακλής διαθέτει μια πολύ καλή άμυνα. Είναι μια άμυνα, θα έλεγα, σχεδόν αδιαπέραστη. Και σε μια-δυο περιπτώσεις που κατάφεραν να προσπελάσουν την άμυνα, ήταν εκεί ο εξαιρετικός μας ο τερματοφύλακας, ο Χρήστος ο Καράδαης, που απέκρουσε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτό μιλάτε για το πρώτο περίπου 20 λεπτό, 25 λεπτό εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ο Ηρακλής διαθέτει μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση. Το μεγάλο έχουμε μια τρομερή άμυνα και μια πολύ γρήγορη επίθεση.
0: Αυτό
1: και
0: το, αυτό το...
1: είχαμε συνεχείς αντεπιθέσεις.
0: Αυτή είναι η τακτική, αυτή είναι η τακτική που από την καρπούς θα λέγε κάποιος, γιατί και από την περμένη προσωπική περίοδο θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι δεν δεχόταν πολύ εύκολα τέρμα ο Ηρακλής βάσει και των στατιστικών του.
1: Το στατιστικό του έδειξε ότι σχεδόν μηδενικά τέρματα.
0: Μάλιστα. Και κράτησε το μηδέν με τον τρόπο που μας έχετε πει και καλή άμυνα αλλά και καλές αποκρούσεις από τον τερματοφύλακά σας. Και βεβαίως αυτό που ισχύει είναι και η αρετή στην αντεπίθεση να κάνεις το τέρμα, έτσι.
1: Η γρήγορη αντεπίθεση και να πετύχεις το τέρμα. Οπότε μετά το 1-0 ήρθε το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι προσπάθησε ο Χαλκάνωρας να πετύχει τέρμα για ισοφάρις, αλλά δεν το κατάφερε. Και με το Ρούνι το 80 πετύχαμε το 2-0, όταν το αποτέλεσμα αγκρέθηκε πλέον.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ καλά και αντιλαμβάνομαι ο ενθουσιασμός πλέον, γιατί εντάξει η πρεμιέρα εκεί μάλιστα σε εκτός έδρας παιχνίδι, Κωστάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, και πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ο Χαλκάνωρας είναι μια πολύ καλή δυνατή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι, το απέδειξε και την περασμένη προσφυγική χρονιά με τον Μανίκο Σπύρο εκεί που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ και αξιόλογη και υπολογίσιμη, θα έλεγε κάποιος, ομάδα. Και αυτό κάνει την επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη για τον Ηρακλή.
1: Ακόμα μεγαλύτερη. Και θα έλεγα ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλού επίπεδου και έχουν όλες ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές κύριους.
0: Αυτό το αναμένουμε, γι' αυτό λέμε ότι θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό φέτος το πρόθυμα από την βραμμένη ποδοσφαιρική περίοδο. Τώρα έχουμε πει τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσεις κάποιο αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ότι ήταν μη αναμενόμενο, δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω το αποτέλεσμα. Μιλάς για τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, για όλα τα υπόλοιπα αυτά.
1: Προτιμώ να μην σχολιάσω.
0: Ωραία. Εντάξει, να...
1: Είναι, κοίταξε, τα παιχνίδια θα είναι αμφίρροπα. Mm-hmm. Νομίζω δεν υπάρχουν καλές και κακές ομάδες. Όλες είναι καλές και θα κρίνεται στη λεπτομέρεια.
0: Είχαμε 24 τέρματα, καλώς απολογισμός των τερμάτων. Εντάξει, τα περισσότερα μπήκα στο δεύτερο ημίχρονο για να είμαι ειλικρινής. Και αυτό συμβαίνει στατιστικά. Το μόνο άγωνο ήταν το ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου Διαλύσης Ακρίτα Μόρφου που θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Από εκεί κάτω είχαμε αρκετά τέρματα, τόσο στο ΑΒΕΑ Κροντρίου Δόξα Κατοικουβικιάς 3-3. Κατάφερε τελικά η Δόξα να ισοφαρίσει αφού έχανε με δύο τέρματα διαφορά σε δύο περιπτώσεις και βεβαίως το 2-4 πλούσιο θέαμα αντιλαμβάνομαι για στο ΠΑΕ και Εθνικός. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είχαμε τέσσερα τέρματα στο ΑΙΑ ΝΑΠΑ ΑΣΥΛ. Εντάξει, αυτό που κρατάω εγώ από τους 8 αγώνες τα 4 πήγαινε Αγκοστάκη τα κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Που είναι το 50% δηλαδή. Είχαμε μόλις δύο Νικηφόρα, τον Γεβεδούχο και δύο Ισόπαλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό για στατιστικό. Πάμε στη συνέχεια. Α, τηλεοπτικό βλέπω. Τηλεοπτικό για το Ηρακλή Ολάκου, το ναι. Στη δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και θα φιλοξενήσετε την Αγία Νάπα. Στο Κερίνια Επιστροφή. Ο αγώνας η ώρα 7 το βράδυ. Τηλεοπτικό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, έχετε ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή, τον Κώστα Τσικά, ο οποίος είναι πάρα πολύ μελετημένος, το έχουμε πει. Είναι αυτή η σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι που είναι, πιστεύω, ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον Ηρακλή Ιρολακού Κωστάκη.
1: Κοίταξε με τον Κώστα Τσικά δέσαμε σαν χαρακτήρες, σαν άτομα. Τον αγαπάμε, μας αγαπά και συνεχίζουμε μια από κοινού προσπάθεια. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αντιλαμβάνομαι ότι τα δεδομένα είναι ο Ηρακλής Ολάκου, θεωρώ ότι είναι ένας καλός προορισμός για κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει να έχει προοπτική και δεν ξέρω και οι 8 που έχουν αναχωρήσει από τον Ηρακλή.
1: Φύγανε βασικά για καλύτερη μισθοδοσία.
0: Α, είναι και αυτό, ναι.
1: Πρόσφεραν πολύ περισσότερα χρήματα από τον Ηρακλή.
0: Αυτό σημαίνει ότι είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία στο Ηρακλή Ολάκου. Για να έχουν προτάσεις αυξημένες, σημαίνει ότι ο Ηρακλής Ολάκου τους ανέδειξε ποδοσφαιρικά. Και αυτό πάλι πιστώνεται η τεχνική ηγεσία.
1: Πάντως, εμείς τώρα δίνουμε και μεγάλη σημασία στις ακαδημίες μας. Οπότε θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες για να μπορέσουμε να αναλύσουμε μελλοντικά ποδοσφαιριστές και από τις ακαδημίες μας.
0: Και ο Ηρακλής Ολάκου, αντιλαμβάνομαι, έχει όλα τα κλίμακια του αναπτυξιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Και K19, K17, K16, K15, όλα.
1: Τη Δευτέρα υπάρχει εκδήλωση για τις ακαδημίες, ναι. Έχουμε εκδήλωση για τις ακαδημίες.
0: Άρα εκεί είναι και άλλη σχολή η οποία παράγει ποδοσφαιριστές για το μέλλον.
1: Προσβλέπουμε σε αυτό το γεγονός, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο να φέρνουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, πρέπει να μπορούμε να φτιάχνουμε και δικούς μας ποδοσφαιριστές. Οι νέοι σήμερα ενδιαφέρονται πάρα πολύ, όλα τα παιδάκια βλέπεις τα ότι θέλουν να πάνε ποδόσφαιρο. Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευεργετεί και την κοινωνία. Είναι αυτό που λέμε ότι και η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει ακόμα περισσότερο σε αυτό το τομέα. Ναι. Ιδιαίτερα στα αναπτυξιακά, στα παιδιά από τα grassroots και πάνω θα πρέπει να προσελκύσει τα παιδιά στα γήπεδα. Εκεί είναι η υγεία, εκεί είναι και η διαπαιδαγώγηση.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αντιλαμβάνομαι, θα πάω και στον κόσμο του Γερολάκου. Δεν ξέρω αυτή η πορεία που ενθουσιάζει πάρα πολλούς, αν μετατρέπεται και σε παρουσία και στήριξη από, το, από τους φίλους του Ιωλάκου και όχι μόνο, ακόμα και από την περιφέρεια του Ιωλάκου, Κωστάκη.
1: Και δεν ξαναδείς, πάντοτε οι φίλαθλοι θέλουν και είναι παρόντες στις νίκες. Οπότε αν όταν μια ομάδα πάει καλά, έχει και φιλάθλους. Και βλέπουμε με τη χθεσινή παρουσίαση, με την περσινή παρουσίαση, ότι έχει αυξηθεί η κερκίδα του Ηρακλή. Και προσβλέπουμε και φέτος, αν έχουμε μια καλή πορεία, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την κερκίδα μας. Εκδίδουμε κάρτες, χρονιές κάρτες εισόδου, τις οποίες προσπαθούμε να διαθέσουμε στα μέλη μας.
0: Τα εισιτήρια διαρκείας, που λέμε.
1: Για να μπορούν να έρχονται να παρακολουθούν την ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Και το ντεβούτο ήταν ιτανικό, εκτός έδρας Νικηφόρο, θα είναι και τηλεοπτικό, άρα εύχομαι να προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο, Κωστάκη.
1: Ελπίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στην εκπομπή και να ευχηθώ κάθε καλό στο προσφυγικό σωματείο του Ηρακλή Ιερολάκου, Κωστάκη Γιαννουλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να επαναλάβω, γιατί τώρα αρχίζουν να συντονίζονται περισσότερος κόσμος μαζί μας και έχω και μηνύματα μεταξύ μας, για να πω και πάλι εντάχυτα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην πρεμιέρα που λέμε. Λοιπόν, Ερμής Αραδίφου, Αγκλήτα Σφόραγα, στην Παρασκευή τηλεοπτικό 2-0. Χθες αναγέννηση Τρίνιας, Ένωση Νέων Παραλυμνίου 0-3. Με τον Νικολάη στο 76, τον Ροντρίγκες στο 85 και με τον Νικολάη δεύτερο δέρμα στο 90 καθάρισε το παιχνίδι η Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Να πάμε και στο Αγία Ναπα Ασίλ 1-3, ο Αλέξανδρος Νικόλιας στο 63, το 0-1 για την ομάδα του Ασίλ. Ο Κυριάκος ο Κημήτρη στο 69 ισοφάρισε 1-1, όλα τα δέρματα στο δεύτερο μέρος. Ο Μάριος ο Κιπόε στο 73 το 1-2 για τον Ασίλ, για να ολοκληρώσει στο 90 με πέναλτι ο Τζέρεμι Μπέλα για το προσφυγικό σωματείο του Ασίλ λύσης. Χαλκάνωρο Δαλιού Ιρακλίου Λάκου, το έχουμε πει το αποτέλεσμα 0-2, με τον Έτουαρ τον Γκίλια στο 45 και τον Εύα Ρούνι στο 81. Πάει και Εθνικός Άχνας 2-4. Λευτέρης Αλαμπρίδης στο 19 το 0-1. Όστιν Γκίνο στο 45 το 1-1 για την ΠΑΕΚ. Ο Μαρσέλο Άλβες στο 62 το 1-2. Ο Άντρε Μέγρα Φερνάντες στο 71 το 1-3. Μείωσε και πάλι η ΠΑΕΚ με τον Άμπου Πακάρ Κάτσι στο 73 για να έρθει ο Αμορίμ Τζούνιορ στο 81 να γράψει το φινάλε 2-4. Πάμε και στο ΑΠΕΑ Κροτηρίου Δόξα Κατοικοπιάς 3-3, παρακαλώ. Με δύο τέρματα προηγήθηκε στο πρώτο μέρος και μάλιστα πολύ νωρίς η ΑΠΕΑ του Τάσου του Κυριάκου. Ο Έτουαρτο Γαμάρα στο 17 το 1-0. Ο Ραφαέλ Εβόρα στο 23 το 2-0. Μείωσε ο Γιώργος Κωστέας στο 32 2-1. Αλέξανδρος Αντρέου στο 40 το 3-1, παρακαλώ. Στο δεύτερο μέρος ο Νικόλα Τρούσιτς στο 61 το 3-2. Και ο Γιώργος Κωστέας με δεύτερο δικό του τέρμα στο 81 ισοφάρισε για τη Δόξα Κατοικοπιάς. Στο παιχνίδι ΑΕ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κηδίου στο 90-3, παρακαλώ, ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης έδωσε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ΑΕ Πολεμιδιών. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Μια πέρα χωρινήσου, τη γεννή Ακταμόρφου, είναι το μόνο παιχνίδι που δεν είχαμε τέρματα. 0-0. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
5: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά. 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
14: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
13: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
13: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
16: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12:30.
19: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ένα 4χρονο αγοράκι στην έγκομη στη Λευκοσία, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας από ύψος 6 μέτρων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του, πατέρας 32 ετών και μητέρα 33 ετών, με το ΤΑΕ Λευκοσίας να διερευνά υπόθεση αμέλειας. Οι δύο γονείς βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων. Στην Πάφο επίσης έχασε τη ζωή του χθες 51χρονος από την Ελλάδα, κάτοικος Κύπρου, σε εργατικό ατύχημα στην Πέγια. Ο άτυχος άντρας υπέστη ηλεκτροπληξία όταν βραχίωνας αντλίας μπετών απέκοψε ένα αέρια ηλεκτροφόρα καλώδια της ΑΕΚ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 53χρονος και ένας 46χρονος εργολάβος, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματων κράτησης προς διευκόλυνση των αστυνομικών εξετάσεων. Συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με την ΙΔΑ Πλεμεσού οδήγησε χθες το απόγευμα στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και στη σύλληψη 4 προσωπών. Οι έρευνες διεξήχθησαν στην οικία 50χρονου και στην οικία 53χρονου. Οι 4 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 8ήμερης κράτησής τους. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί σήμερα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίος Τριάδος στην Νίκαια από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από τον θάνατό του. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία εν μέσω κακοκαιρίας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 243 άτομα, ενώ 140 παραμένουν αγνοούμενοι. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Η Μόσχα εμφανίζεται ανοιχτή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Σεργέι Λαυρόφ κάλεσε τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των συνομιλιών. Πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά την προσπάθειά του να περάσει από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπολίας. Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 3 τραυματίστηκαν.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College.
0: πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
1: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Σήμερα ο καιρός, μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Το απόγευμα ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αύξημες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην εκπομπή μας Μικροί Ήρωες και από προσφυγικό σωματείο θα πάμε σε άλλο προσφυγικό σωματείο που έκανε επίσης ένα τεράστιο διπλό Ασύλ Λύσης 1-3 την Αγία Νάπα και βεβαίως έχουμε μαζί μας τον τεχνικό διευθυντή του προσφύγου αυτού του σωματείου, τον Σωτήρη τον Παύλου. Σωτήρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρουσιανίδη.
0: Μεγάλη επιτυχία, να πούμε έτσι και τις άλλες δερμάτων. Όλα τα δέρματα στο δεύτερο μέρος από ό,τι βλέπω, έτσι. Ο Αλέξανδρο Νικόλιας στο 63, ο Κυριάκος Κιμήτρης στο 69, το 1-1. Ο Μάριος, πώς είναι αυτό το
1: επίπεδο.
0: Ναι, στο 73 το 1-2 και ο Τζέρεμι Βέλλα με πέναλτι στο 90, στο φινάλε, έτσι. Έτσι, πείτε μου λίγο την εικόνα.
1: Εντάξει, ήταν πρεμιέρα. Καταρχάς να ασχηθούμε σε όλες τις ομάδες μια δημιουργική καλή προσφυγική χρονιά. Υγεία σε όλους την ανάγκη, υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα έρχονται. Για το παιχνίδι ήταν περίεργο. Καινούργιες ομάδες, καινούργια χρονιά. Τα συμπήκαν επιφυλακτικά κυρίως ομάδες στην αρχή. Έβλεπες ότι ήθελαν παιχνίδια, ήθελαν συνοχή οι ομάδες. Σταδιακά ανέβασαν στροφές και οι δύο, ειδικά ο Ασύλ που φέτος έχει πολύ καλή ποιότητα και έχει και ψηλούς στόχους, μπορώ να πω. Και τον ίχρονο δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες, υποψίες ευκαιρίες μπορώ να πω. Αλλά στο δεύτερο μπήκαμε με αλλαγές, κάναμε μια στρατηγική αλλαγή, κάναμε μια εξωτερική. Και έτσι ανέβασε στροφές η ομάδα, ήταν θέμα λεπτών για το Ασύλ να σκοράρει. Αναγκάσαμε την Αγία να πάνε σε παθητικό ρόλο σε αρκετό διάστημα μέχρι που σκοράραμε και συνεχίσαμε ακόμα και μετά από ισοφαριστικά.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το λέμε είναι πολύ κερδοφόρο και ευεργετικό για μια ομάδα στην Πριβέρα να κάνει το τρίποντο και ιδιαίτερα εκτός έδρας, έτσι να το πούμε αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ και αντιλαμβάνομαι ευτυχείς και οι ποδοσφαιριστές και ο Σάββας Δαμιανού και όλο το οικοδόμημα εκεί του προσφυγικού σωματείου.
1: Η αρχή είναι η τελευταία του Παντός, δεν ξέρω αν εσείς τα δείστε εκεί σε αυτήν την περίπτωση, αλλά πηγαίναμε πάρα πολύ αρχωμένοι, ήταν πρεμιέρα, βάλαμε στους στόχους, θέλαμε την νίκη για να μπούμε σε μια καλή ροή, σε μια με το δεξίς το νέο πρόσχημα. Και μπορεί να πω μας δημιουργήσε μια έξτρα πίεση. Νομίζω φυσιολογικό. Ήταν πρεμιέρα, θέλαμε να ασκήσουμε σωστά, το οποίο έγινε. Κάναμε και καλή εμφάνιση μπορώ να πω. Νομίζω η ομάδα θα κάνει πολύ καλύτερη και ακόμα και στα επόμενα παιχνίδια ακόμα.
0: Εντάξει, πάντα η πρεμιέρα και έχουμε και αυτό σαν εγώ. Υπάρχουν και κάποια παράξενα αποτελέσματα ή αν θέλεις εκπλήξεις ή μικροεκπλήξεις. Γιατί οι ομάδες δεν είναι ακόμα full γεμάτες ετοιμότητα, έτσι. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες κάνουν αρκετές αλλαγές, είναι κάποιες ομάδες που χρειάζονται ακόμη η ομοιογένεια παρά τα φιλικά που πέρασαν στην προετοιμασία και πάει λέγοντας. Βεβαίως αυτό που
1: λέει... όσα παιχνίδια και να κάνεις περίοδο προετοιμασίας ή φιλικά ή οτιδήποτε παιχνίδια δυνατά ή δυνατούς αντιπάλους, οτιδήποτε και να κάνεις, παραμένει ο ποδοσφαιριστής, έχει μια ψυχολογία διαφορετική. Όταν μπει μέσα σε ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχουν στόχοι, υπάρχει και η πίεση του αποτελεσματός.
0: Υπάρχουν οι βαθμοί που λέμε. Είναι οι βαθμοί.
1: Υπάρχουν οι βαθμοί, αλλάξουν τα πάντα. Μπορείς να δεις σε κάθε ποδοσφαιριστή, σε κάθε ποδοσφαιριστή θα δεις ότι ανεβαίνει η απόδοση του διότι είναι εμπειρός και ανεβάζει, έχει πείσμα, έχει πάθος μέσα του. Σε κάποιον άλλον αυτό όλο το δημιουργεί πίεση και πέφτει. Πόσο καλή προετοιμασία, δεν είναι η προετοιμασία που γίνεται, δεν είναι γίνεται μόνο αγωνιστική, είναι και ψυχολογική.
0: Είναι και ψυχολογική. Είναι
1: να είναι έτοιμοι στον αγωνιστικό χώρο να αποδώσουν αυτό που πρέπει.
0: Ναι, ναι, και είναι αυτοί που λέμε παίχτες ηγέτες, κάποιοι παρασύρουν και τους υπόλοιπους σε θετική ενέργεια, κάποιοι αγχώνονται και ήδη και άστα.
1: Ναι, και κάτω από όσους έτσι. Οι πρεμιέρες πάντα το έχουν αυτό, μέχρι να ρολάρουν οι ομάδες όπως είπες και εσύ, μέχρι να αυτή η συνοχή, να γίνει σύνολο, να γίνει ομάδα μια αγροφιά, να κινούνται μαζί, να υπάρχουν αυτοματισμοί. Αυτά θα γίνουν με τα επίσημα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Τα αφεντικά απλά είναι απλώς και μόνο έτσι προετοιμασίας. Ωραία. Για να δείτε πολύ κάποια πράγματα.
0: Πώς είδες την πρεμιέρα σαν αποτελέσματα γενικότερα, Σωτηρή, με την εμπειρία που έχεις?
1: Μπορώ να πω ότι είχε πρακτό τέταρτα αποτελέσματα.
0: Το 50%.
1: Υπού στο μάτι είναι περισσότερο εκτός έδρας νίκες. Εμένα με... αν δεν θα την βαθμολογήσω ή να την κατατάξω, ήρθα του Χαλκάνωρα. Ήταν αρκετά δυνατή. Ακόμα και η πολεμήθηκε στο ύπεδο της Νέας Σταμόστος. Ουσιαστικά ήταν ουδέτερο το παιχνίδι, αλλά το πήρε η ΑΕΠ.
0: Το βίντεο
1: είναι δυνατό Σπάρτακο.
0: Ένα τέρμα στο 90 ναι, στις καθυστερήσεις.
1: Το πήρε όμως, αυτό έχει σημασία. Αυτά είναι τα πιο δυνατά αποτελέσματα. Αν από την άλλη ο Εθνικός και ο Παραλίμνη είναι αυτά φαβορή, μπορεί να πεις και φυσιολογικά. Μπορεί να πεις και σαν φυσιολογικά.
0: Εντάξει, κέρδισαν και τα δύο αυτά. Η μία εκ των τριών που μας ήρθε από την πρώτη κατηγορία έχασε ο Ακρίδας η Παρασκευή. Τα άλλα δύο συγκροτήματα, τόσο η ομάδα του Εθνικού Άχνας αλλά και η Ένωση Νέων Παραλυμνίου, έκαναν και οι δύο ομάδες αυτές διπλά. Έτσι, να το πούμε αυτό. Έχει και αυτό σημασία. Η Ένωση Νέων Παραλυμνίου.
1: Θα είναι τα φαβορή μας στην φετινή προσφυγή χρονιά. Mm-hmm. Αυτά είναι και τα φαβορή μας, η Παραλίμνη και ο Εθνικός Άχνας. Οπότε αν θεωρείται φυσιολογικό μια νοικία τους, δεν μπορεί να τους βάλει μέσα στην εκπλήξη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα πρέπει να... έκανες αναφορά για το ΑΕΠ Ολυμπιδιών. Θα έχω σε λίγο και μαζί με τον coach εκεί του, με ένα παιδί, τον Σπαρτακό. Σπαρτακός, ο οποίος στα pre-game που κάναμε τρώει εμείς σε αυτή την εκπομπή, εμπλήστη τον κατατάσσον τον Σπαρτακό σαν από τις ομάδες οι οποίες μπορούν για άνοδο, έτσι.
1: Τις επαλληλές εκπομπές σου δεν έκανες την πρώτη σου εκπομπή, όλοι σου οι φιλοξενούμενοι τον είχαν αναφέρει τον Σπάρταγο. Και είναι αλήθεια, είναι από τις δυνατές ομάδες, έκανε πολύ δυνατές μεταγραφές, έκανε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε προηγουμένως, υπάρχουν οι πρεμιέρες, υπάρχει δύναμη, υπάρχει φυσιολογία. Δεν έχω δει το παιχνίδι, είμαστε στο δικό μας, δεν έχω δει το παιχνίδι, να πώς εξελίχθηκε. Αλλά θεωρείται σίγουρα μια απώλεια για τον Σπάρτακο, η οποία έχει πιο ψηλούς στόχους φέτος, θέλει να καταταγεί σε ψηλά σκαλοπάτια φέτος.
0: Μάλιστα,
1: αυτό ενοχλεί.
0: Για τον προσφύγο σας σημαντικό, ο δεύτερος συνεχόμενο εκτός, πάντα στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Το πρόγραμμα είναι αυτό που αντιμετωπιμένο, μας έβγαλε δύο εκτός.
0: Δύο εκτός, αλλά το ένα είναι τρίποντο. Αν πάτε και στο δεύτερο τρίποντο, τώρα ποιος σας πιάνει, Σωτήρη?
1: Αυτό είναι και πίσω στο μυαλό αυτό. Αν κάνεις δύο εκτός έδρας τρίποντα, τότε θα αλλάξουν και τα δεδομένα.
0: Αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Εμείς ευχόμαστε, θα πάμε στην Πάφο για το τρίποντο. Εντάξει, ευχόμαστε να πάρουμε μια καλή απόδοση, να πάρουμε το τρίποντο και η μακρινή διαδρομή να είναι πιο ευχαριστή.
0: Εύχομαι κάθε καλό, Σωτήρη Παύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ασυλλήσεις διπλό, μαζί με άλλες τρεις ομάδες διπλά. Σε λίγο θα πάμε και στο Πενιδί, το οποίο κρίθηκε στο 93. ΑΕΠ Ολυμπιδιών, Σπάρτακος Κηδίου. Μαζί μας θα έχουμε τον coach της ΑΕΠ Ολυμπιδιών, τον Άντρο, τον Χατζημίτση.

0: Λοιπόν, πρέπει δεν πρέπει, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η ΑΕΠ Λεβεδιών ιστορική συμμετοχή στην δεύτερη κατηγορία και ιδανικό ξεκίνημα, παρακαλώ. 1-0 το Σπάρτακο Κιτίου, με ένα τέρμα, όπως έχουμε πει, στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Μιχάλη τον Κωνσταντινίδη, βλέπω εδώ, που μπήκε αλλαγή στο 26. Θα μάθουμε περισσότερα από τον αρχιτέκτονα, ο Άντρος ο Χατζημιτσής, μαζί μας. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Ωραίο διπορικό με την ΑΕΠ Λεβεδιών. Την ανέλαβε σε κάποιο στάδιο από την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο. Ανεβήκατε στην δεύτερη κατηγορία. Ιδανικότερο το ξεκίνημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Coach, έτσι ήθελα τα πρώτα σχόλια σου και μάλιστα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έγινε στην φυσική σας έδρα. Και απέναντι από μια πάρα πολύ καλά στελεχωμένη ομάδα, όπως ακούμε, του Σπάρτακου Κιτίου.
1: Είχα πει η ανάγκη μου στα παιδιά πριν, στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, ότι το παιχνίδι είναι μια ιστορία για τους ίδιους, εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως ανάφερες προηγουμένως, η ΑΕΠ είναι για πρώτη φορά στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν, πρεμιέρα, ένας δύσκολος αγώνας, προετοιμαστεί για να είμαι ειλικρινής κατάλληλα, και στο τέλος ευτυχήσαμε να είμαστε εμείς οι τυχεροί, παίρνοντας τους 3 βαθμούς.
0: Τώρα,
1: πρέπει να πω όμως, η ανάγκη όμως δεν ήταν έκπληξη. Είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα, τα παιδιά ήταν εξαιρετικότατη, και λέω δεν ήταν έκπληξη, γιατί η ΑΕΠ διαθέτει αρκετά καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται με παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία, όπως είναι ο Βαλεντίνος ο Παστελής, όπως είναι ο Αντώνης Ελευθερίου, ότι κινεί στον Απόλλωνα, και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία πρέπει να πω ότι τα συγχαρητήρια ουσιαστικά ανήκουν σε όλους, αλλά από τον τερματοφύλακα μέχρι τον striker και τους ογκόληθους εκεί της αμυντικής γραμμής, οι οποίοι δεν επέτρεψαν σε καμία περίπτωση με χτες τους επιθετικούς του Σπάρτακου να δημιουργήσουν οποιαδήποτε ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το μήνυμα εδώ πάει γάντι. Αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο στρατηγός Χατζημιτσής, έκαμε checkmat, και αντιλαμβάνουμε το checkmat εννοεί για τον χρόνο που σημειώθηκε το τέρμα. Κύριε Χατζημιτσή.
1: Η τακτική μας ουσιαστικά ήταν, και το ότι τα παιδιά το ζήτησαν, βλέποντας ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι. Και η τακτική μας ήταν τέτοια, η οποία θα έπρεπε να έχουμε υπομονή μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως και έγινε για να εκεί.
0: Τώρα πείτε μας λίγο την εικόνα, γιατί εδώ βλέπω, έχω πει ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνης που σημείωσε το τέρμα, μπήκε αλλαγή στο 26, αναγκαστική αλλαγή ήταν αυτή η άντρο.
1: Ναι, δυστυχώς χάσαμε πολύ γρήγορα τον Νικόλα την κοινή με ένα στραμπούλιγμα. Εύχομαι το παιδί να είναι τουλάχιστον έτοιμο, να είναι εντάξει, να είναι έτοιμο στο παιχνίδι, καθώς και επίσης το Λόβετ, οι οποίοι ήταν δύο παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά η τακτική μας λίγο πολύ στηριζόταν σε εκείνους. Όμως πρέπει να πω ότι τα παιδιά τα οποία τους αντικαταστήσαν, ένας από τους οποίους ήταν και ο Μιχάλης, ο Σκόρε, ο Κωνσταντινίδης, σε εκείνους. Όμως πρέπει να πω ότι τα παιδιά τα οποία τους αντικαταστήσαν, ένας από τους οποίους ήταν και ο Μιχάλης, ο Σκόρε, ο Κωνσταντινίδης,

0: άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει σε αυτά τα παιδιά τη δική μου φιλοσοφία. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ακολουθήσαν κατά γράμμα την τακτική. Αυτό έχει σημασία και γι' αυτό έχουμε κερδίσει, έχουμε πάρει αυτούς τους τρεις βαθμούς. Όμως αυτά τα παιδιά, αυτούς τα συγχαρητήρια, σε αυτούς αξίζει.
1: Εννοείται, αυτοί είναι, εγώ λέμε, οι πρωταγωνιστές, ναι. Τώρα, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω και να μην έρχεται άλλο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι, περιγράφησε μας τη δύναμη βασικά, γιατί η δεύτερη κατηγορία. Πάρα πολλοί λένε ότι βασίζεται περισσότερο στην δύναμη παρά στην τεχνική, Άντρο. Έτσι, κάντε μας μια ανάλυση.
0: Είναι η πραγματικότητα. Εχθές το παιχνίδι, εκτός από τακτική ουσιαστικά, έχω προσέξει ότι υπάρχουν δυνατές μονομαχίες, εξού και οι αρκετές κίτρινες κάρτες.
1: Α, βλέπω εδώ 10 κάρτες, 4 για εσάς, 6 για τον
0: Λίβαρ. 5 με 4 είναι, 5 με 4. 5,
1: α, 5 με 4 είναι.
0: Κίτρινες είναι 9 κάρτες. Εξού και οι κάρτες ουσιαστικά είναι η δύναμη και το βάθος το οποίο βάζουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι αγωνιστικές κάρτες, δεν είναι πειθαρχίας, έτσι να το πούμε.
0: Πρέπει να πω ότι μια η κάρτα η οποία έχουμε δεχτεί εμείς ήταν ο δεύτερος θερμοφύλακας των Πάγκων, ο οποίος είχε
1: δεχτεί
0: του γκολ, τρεις ουσιαστικά. Γιατί πρέπει να πω ότι δουλεύουμε και σε αυτό το θέμα όσον αφορά τις κάρτες. Είναι πολύ σημαντικό να με δέχεσαι αρκετές κάρτες. Ναι, να παίζεις αθλητικά, να έχεις έναν αθλητοπρεβέστατο παιχνίδι, όπως ήταν και χτες, και πρέπει εδώ να μεταφέρω και τα συγχαρητήρια μου και στο Σπάρτακο και να τους ευχηθώ, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν μια πολύ καλύτερη πορεία στο μέλλον. Όμως οι μονομαχίες δεν πάρουν από το να γίνονται για ανάγκη στο γήπεδο, γι' αυτό.
1: Το έχουμε πει πολύ, είναι αντρικό το αγώνισμα και μάλιστα δυνατό. Αυτό που απευχόμαστε όλοι να μην είναι κάρτες πειθαρχίας, τουλάχιστον να είναι αγωνιστικές που είναι ακριβώς στο πλαίσιο, έτσι.
0: Ακριβώς. Η αγωνιστική πειθαρχία είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής αν θέλει να αγωνίζεται σε αυτόν το επίπεδο.
1: Λοιπόν, πέρασε η πρώτη αγωνιστική, η ιστορική πρώτη αγωνιστική. Πάμε πλέον για άλλη πρόκληση απέναντι από τον Εθνικό Άχνας, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχω πει στα παιδιά να του ευχαριστηθούν, να ηρεμήσουν, να κάνουν αυτό που πρέπει έτσι του Σαββατοκυριακού, ούτως ώστε τη Δευτέρα θα είναι στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε έτσι την προετοιμασία μας για το επόμενο παιχνίδι. Είναι πάρα πολλά δύσκολο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά δύσκολο, ξανά εκτός, γιατί θεωρώ
1: το παιχνίδι
0: ήταν εκτός
1: παιδιά. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα και εγώ, ναι.
0: Εκτός. Άρα θα είναι ένα πάρα πολλά δύσκολο. Έχω προσέξει, έχω δει το παιχνίδι, έχω πάρει και κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την Άχναν. Βλέπουμε και το αποτέλεσμα του 1-2-4, μιλά από μόνο του ουσιαστικά.
1: Πάρα πολλά τέρματα, έτσι.
0: Ναι, μιλά από μόνο του ότι έχουν σκοράρουν εύκολα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι μια ιστορική ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Θεωρώ ότι θα επιδιώξει συνοπανέρθει στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι έναν πάρα πολλά δύσκολο παιχνίδι, όμως δεν θα είμαστε εμείς μια εύκολη ομάδα για αυτούς.
1: Μας και το αποδείξατε από τα χθες, γιατί και η χθεσινή αντίπαλος σας είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα.
0: Ναι,
1: να το πούμε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Άντρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή και για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι το τελευταίο.
0: Για να γίνω να πω στους παίκτες μου, οι οποίοι εύχομαι κάτι να ακούνε, πάση περιπτώσει, πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια μου. Είναι όντως λεβέντες. Επίσης, εχθές, εκείνο το οποίο έχω προσέξει είναι ότι είχαμε κάποιον κόσμο, να ζητήσω να έχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Παρά την απόσταση, έτσι, μπράβο.
0: Ναι, παρά την απόσταση, τόσο στα εντός όσο στα εκτός. Και να δώσω έτσι τα συγχαρητήρια μου και στους παράγοντες των πρόεδρων, τους υπόλοιπους του Συμβουλίου, γιατί έχουν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, έτσι στον αέρα να το πω, ήταν δίπλα στους ποδοσφαιριστές, ήταν δίπλα σε εμάς, και έτσι τους ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και τα δικά μας χαιρετήματα στον πρόεδρο, τον Γιώργο
0: Κάγκουλα. Και σε εσένα, Γιαννάκη μου, σου έρχομαι έτσι μια καλή χρονιά. Και στην ομάδα σου το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα Χατζημίτση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Θα έχουμε τις διαφήμισεις μας και θα επανέλθουμε.

0: επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Μείνετε μαζί μας.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όπα, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
4: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
3: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακανή.
5: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
10: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
11: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.

0: Το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λιμασό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, δεν είναι τα χειρότερα για το ηθικό μας, φίλες και φίλοι, όπως ακούσαμε στο τραγουδάκι μας. Άγγελε Βραχήμη μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Καλώς σας ορίσουμε και πάλι στην εκπομπή μας, Άγγελε. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο θέλει ανάλυση. 6 γκολάκια, πλούσιο θέμα, θα λέγε κάποιος. Έτσι, βίδυμα λίγο την εικόνα.
1: Ναι, θα το χαρακτήριζα έτσι γεμάτο παιχνίδι, Γιαννάκη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και τα πολλά γκολ, αλλά και πολλές ευκαιρίες, κυρίως από την δική μας πλευρά. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Απειλήσαμε μια-δυο φορές, καταφέραμε να προηγηθούμε στο σκορ.
0: Και νωρίς θα λέγε κάποιος, στο 19ο με τον Λαμπρίδη, το 0-1.
1: Με τον Λαμπρίδη το πρώτο γκολ, ναι. Και η ΠΑΕΚ όμως ήταν καλή στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και σίγουρα πάντα στο γήπεδο της νομίζω είναι ακόμα πιο καλή η ΠΑΕΚ. Mm-hmm. Που αυτό έχει και ακόμα προσθέτει επιπλέον κάτι στη νίκη μας. Δεχτήκαμε μια ισοφάριση στην τελευταία φάση ουσιαστικά.
0: Στο 45 βλέπω με την όση των κίνων, ναι, το 1-1.
1: Ναι, ακριβώς, ήταν στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, οπότε κάπου εκεί ξέρεις, μπαίνεις στα βοηθήρια για να είμαι, θα πας με το προβάδισμα και τελικά μπαίνεις δεχόμενος έναν γκολ, όμως το διαχειριστήκαμε σωστά και μπήκαμε πολύ διάλα στο δεύτερο ημιχρόνο. Νομίζω ότι το δεύτερο ημιχρόνο και αρχίσαμε στο παιχνίδι, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Να πούμε και τη σειρά των δερμάτων και πάλι. Στο 62 πήρατε προβάδισμα με τον Μαρσέλο τον Άλβες. Το 1-3 έγινε στο 71 με τον Μέιρα Φερνάντες, έτσι. Ενώ μείωσε και πάλι όμως η ΠΑΕΚ, και είναι εδώ που θα ήθελα να δω. Σε δύο λεπτά μετά το 1-3 έγινε το 2-3 με τον Άβου Μπακάρ, κάτι το όνομα του παιδιού. Τι έγινε εκεί στο 73 με τη μείωση του σκορ, ενώ υπήρχε το άγχος?
1: Εγώ νομίζω, Γιαννάκη, ότι εκεί αυτό που πρέπει είναι και αυτό που θα πρέπει να δούμε και να δουλέψουμε, και κυρίως εννοείται η τεχνική ηγεσία μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι επειδή ήμασταν καλύτεροι μέχρι να πετύχουμε το τρίτο γκολ, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στον αγωνιστικό χώρο, πιέσαμε τον αντίπαλο, κερδίζαμε τις μπαγιές, χάσαμε ευκαιρίες, και θεωρώ ότι κάπου νομίσαμε ότι στο 3-1 κάπου θεωρήσαμε ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και κάπου χάθηκε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε τη μείωση δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και τη μείωση από την πλευρά της ΠΑΕΚ σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε, γιατί πάντα σε κάθε παιχνίδι είναι καλό βέβαια να βλέπουμε τα θετικά, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν μια γεμάτη εμφάνιση και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εμφάνιση της ομάδας. Όμως είναι και τα πράγματα τα οποία θα πρέπει η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές να δουλέψουν για τη συνέχεια του προαθήματος, γιατί όπως το γνωρίζαμε, δηλαδή, και όπως και είδαμε και χτες και την Παρασκευή, το πρωτάθλημα δεν έχει τίποτα εύκολο, δεν έχει τίποτα που θα σου χαριστεί αν δεν δρώσεις τη φανέλα στον αγωνιστικό χώρο, και εμείς σίγουρα αναλύουμε και τα θετικά και θα πρέπει να δουλέψουμε και στα αρνητικά. Όμως ακόμα ένα θετικό είναι ότι παρά τη γρήγορη μείωση του σκορ και το ότι ξαναμπήκε ο αντίπαλος μας στο παιχνίδι άμεσα, βρήκαμε τις δυνάμεις, ξαναποκτήσαμε το έλεγχο του αγώνα, χάσαμε πέναλτι πριν το τέταρτο γκολ, και στη συνέχεια έχετε και το τέταρτο γκολ, όπου εκεί ουσιαστικά κλειδώσαμε και την νίκη και τους τρεις βαθμούς.
0: Το τέταρτο τέρμα από τον Αμορίμ, τον Junior, είναι αυτό που ήταν στο Σπαρτακό την πρώτη χρονιά, το παιδί.
1: Συγγνώμη, για να γίνεται
0: ο Αμορίμ. Ο Αμορίμ το τέταρτο τέρμα.
1: Ναι, ο Μιλμάρ το τέταρτο γκολ.
0: Στο 81, απλά ρωτάω αν είναι ο ίδιος που ήταν στην βραμένη χρονιά στο Σπάρτακο Κηδείου.
1: Ναι, είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Αποκτήθηκε ελεύθερος από το πέρσι αγωνιζόταν στο Σπάρτακο Κηδείου. Ναι.
0: Με πάρα πολλά δέρματα.
1: Πολλά δέρματα πέρσι. Μια γεμάτη σεζόν, ένα πολύ δυνατό παιδί, ένας επιθετικός περιοχής. Και ήταν και πολύ ωραίο τον γκολ, Γιαννάκη. Ήταν μόνος με τον τερματοφύλακα, όμως είχε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, εκατοστά δευτερόλεπτα θα έλεγαν αντιδράσει, και πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Βιλμά. ο οποίος και αυτό αποκτήθηκε και στηρίζουμε πάρα πολλά στο ποδοσφαιριστή αυτό για να μας δώσει τα γκολ που πέτυχε στην περσινή περίοδο και γιατί όχι ακόμα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η εμπειρία της πρέμιερας είναι πάντα εμπειρία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σημειώθηκαν 6 συνολικά τέρματα, άλλα 6 είχαμε στο ΑΠΕΑ Κροντρίου, το δόξα και το κουπιός, αλλά στο 3-3 και αυτό πρέπει να ήταν θεαματικό. Τώρα, η συνέχεια, αντιλαμβάνεστε πλέον, θα μπείτε και στο κλίμα της δεύτερης κατηγορίας για την αγωνιστική κατάσταση. Έχετε και ένα προπονητή, όπως είναι πάρα πολύ εμπειρός να το πούμε αυτό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Κυπριακή Νοοτροπία και τα επίπεδα των κατηγοριών. Επόμενη υποχρέωση λοιπόν θα πάτε εντός με την ΑΕΠ Λεμιδιών, η ΑΕΠ Λεμιδιών η οποία προϊστορικό νικηφόρο απέναντι από το Σπάρτα Κοκκιντίου.
1: Ναι, και είναι και ακόμα ένας λόγος για να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί για Αντάκη. Ναι, αρχίζοντας από το θέμα, από το πρώτο που έχεις αναφέρει για την πρεμιέρα, κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, δημιουργεί ένα άγχος, σίγουρα είναι πρεμιέρα και δημιουργεί το άγχος και στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο, και αν θεωρήσουμε ότι η δική μας ομάδα ήταν το φαβορί στη χθεσινή αναμέτρηση, θα έλεγα ότι προσθέτει επιπλέον άγχος. Και εντούτοις ακόμα ένα θετικό είναι ότι καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτό από την αρχή και πήγαμε πάρα πολύ καλά σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, γιατί είμαι σίγουρος ότι η ΠΑΕΚ, έτσι όπως είδα χθες και ειδικά στην έδρα της...
0: Μα είναι πολύ καλή η ΠΑΕΚ, να το πούμε γι' αυτό. Είναι αυτό που λέμε και τα 4 δέρματα που έχετε σημειώσει. Είναι αυτό που έχουμε σχολιάσει εκτός αέρα με διάφορους από χθες, ότι η επιθετική γραμμή του Εθνικού Άχνας, όπως αγωνίζεται, είναι φωτιά που λέμε. Έτσι, να μην τη ματιάσουμε βεβαίως.
1: Ναι, να μην τη ματιάσουμε βεβαίως, αν και δεν πιστεύω στο ματιάσμα, όμως πάση περιπτώσει. Εγώ θα πω ότι πάει και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, και είμαι σίγουρος ότι θα πάρει πολλούς βαθμούς, ειδικά στην έδρα της. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας που φύγαμε σε ένα παιχνίδι πρεμιέρας από μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με τους 3 βαθμούς. Συνεχίζοντας, ναι, ο Βέσκο είναι εκεί για να καθοδηγήσει τους ποδοσφαιριστές, για να στήσει την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, να μπορέσουμε να φτάσουμε όλοι μαζί στην επίτευξη των στόχων μας. Και είναι θετικό, ναι, ότι είναι πολύ πύρος από το Κυπριακό ποδόσφαιρο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές, θα έλεγα.
0: Και όλα τα επίπεδα, από τον αναπτυξιακό μέχρι πρώτη κατηγορία.
1: Ακριβώς, γνωρίζει ποδοσφαιριστές από την πολύ νεαρή τους ηλικία που μπορεί να αγωνίζονται τώρα σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Οπότε αυτό αποτελεί και για μας ένα όπλο. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής σου να γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλο. Και πάμε, ναι, επιστρέφουμε στην έδρα μας, στο Δασάκι, εκεί που και στην πρώτη κατηγορία αλλά και στην δεύτερη και φέτος θέλουμε να είναι η δύναμη μας. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι. Είμαστε μια καλή ομάδα και νομίζω ότι θα γινόμαστε καλύτεροι στην έδρα μας απέναντι σε έναν αντίπαλο Ιαννάκη, που όπως είπες και εσύ πέτυχε ένα σπουδαίο
0: έχει σπουδαία αποτελέσματα και ένα έμπειρο, πάρα πολύ έμπειρο προπονητή, τον Ανδρέα τον Χαζημερισσή, χρόνια στα γήπεδα, εσύ μελετημένος, γι' αυτό μείνετε υποψιασμένοι.
1: Όχι, σίγουρα, σωστά Ιαννάκη, ναι, μα ήδη είδαμε και το παιχνίδι χτες και το αποτέλεσμα και είμαι σίγουρος ότι και η τεχνική ηγεσία θα αναλύσει και το παιχνίδι το χθεσινό ανάμεσα στην προσεχή αντίπαλό μας και το Σπαρτακό Κηδείου, και έρχεται και ο αντίπαλος με μια πολύ καλή ψυχολογία, όμως από εκεί και πέρα εμείς είμαστε θετικός, θα παίξουμε στην έδρα μας και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε χτες με την καλή εμφάνιση, να είμαστε ακόμα πιο καλοί και να πάρουμε την δεύτερη νίκη για να πάμε στην διακοπή αμέσως μετά την δεύτερη αγωνιστική με ηρεμία και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο.
0: Δεν ξέρω αυτή η διακοπή τι σημαίνει, γιατί είναι μεγάλη διακοπή συνεχόμενη. Κατά πόσον αυτή η διακοπή θα χαλάσει ρυθμούς ή θα αναπτύξει ρυθμούς, δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε εσείς, Άγγελε.
1: Εγώ νομίζω η ανάγκη ότι όποια εκτίμηση και να κάνουμε
0: θα είναι λάθος.
1: Ναι, διότι είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Με την διπλή διακοπή με τις 2 εβδομάδες.
0: Πάμε 3 εβδομάδες.
1: Ναι, ουσιαστικά 3. Οπότε θα ήταν καλό να το δούμε και στην στην πορεία, όταν θα ξαναμιλήσουμε με την επανέναρξη του προαθλήματος, για να δούμε πώς και τι επηρεάζει αυτή η κατάσταση, και θα το δούμε βέβαια και σε όλες τις ομάδες, και στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη κατηγορία, για να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει τις ομάδες, είτε θετικά είτε αρνητικά. Θεωρώ ότι και το τεχνικό μας επιτελείο με τον Βέσκο και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στο τεχνικό team, ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση για να μπορέσουμε να αντεξέλθουμε και σε αυτό το νέο κομμάτι που προστίθεται στην αγωνιστική δράση.
0: Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε καλό. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Εθνικό Άχρος και τον Άγγελο Βραχίμη. Σε λίγο θα πάμε και στη μια υπεραχώρη Ιουνίσου. Θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το μοναδικό παιχνίδι στην Πρεμιέρα που δεν είχαμε γκολ, δεν είχαμε γκολάκι. Στο 0-0 άγωνο που λέμε παιχνίδι, με απεραχωρινή σου διγενής Ακρίτα Μόρφου. Και πάμε στον Μιχάλη τον Μιχαλίδη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και καλή προσφυγή χρονιά, γιατί πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
1: Καλό μεσημέρι για μένα και μου, σε εσένα και στους ακροατές. Έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά εύχομαι. Εντάξει, έχουμε πει, μίλησαμε και τον πρόεδρο ότι στα free game που λέμε της εκπομπής μπήκαμε στην πράξη πλέον, χθες πρεμιέρα. Το μοναδικό παιχνίδι, το δεύτερο ισόπαλο, αλλά το μοναδικό παιχνίδι χωρίς τέρματα. Έτσι, ρωτώντας λίγο, έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχαν ευκαιρίες, Μιχάλη, εκατερωθέν, έτσι, πείτε μας λίγο και εσείς στην εικόνα.
1: Κοίταξε, ήταν ένα γεμάτο 0-0.
0: Πώς γεμίζει το 0-0.
1: Ναι, παιχνίδι με ένταση, ρυθμό, ευκαιρίες αρκετές και από τις δύο ομάδες, από ένα δοκάρι, αρκετές ευκαιρίες, καλή εμφάνιση και από τις δύο τερματοφύλακες. Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν εμείς καλύτεροι, το δεύτερο ο Διενής. Οπότε τολμώ να πω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος σήμερας, αν και στην τελευταία φάση μπορούσε να μας το κλέψει ο Διενής.
0: Εκεί ήταν, που ήταν το δοκάρι.
1: Ήταν μια φάση λίγο περίεργη. Δεν κατάλαβα γιατί είχα έτσι 3 χρόνια από τη ζωή μου μέχρι την τέτοια φάση. Θα το δώσω στην επανάληψη να του πω ακριβώς τι έγινε. Ήταν τότε τέλος πάντων. Τώρα νομίζω το έκοψε ο Πράγιο και βρήκε το δοκάρι. Κάτι έτσι έγινε. Εντάξει. Φεύγουμε. Εγώ θα λέω θα πω ικανοποιημένοι.
0: Εντάξει, πριν ήρθα και εκτός έδρα στην ουσία. Γιατί αυτά τα παιχνίδια. Στο δημοτικό σωδίαστρο.
1: Ουδέτερο γήπεδο, με μια πολύ δυνατή ομάδα με ψηλούς στόχους ψηλών προϋπολογισμών. Αν καταφέρναμε το πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που ήμασταν καλύτεροι, ειδικά πρώτα 30-35 λεπτά, ήσαν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Άρα οι δικές σας ευκαιρίες ήταν μέχρι το ημίωρο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αλλά χάσαμε και ακόμα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία περίπου στο 80 που και εκεί θα μπορούσαμε να προηγηθούμε με το striker μας, τον Λουκ. Εντάξει, σου λέω, δεν θα πω ότι φεύγω, θα σου το πούμε μισό άδειο, μισό γεμάτο, όπως θέλεις πες το ποτήρι. Για να γίνουμε και αξί, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μετά από τόσα χρόνια που είμαστε στο ποδόσφαιρο, ήταν η πρώτη φορά που σε πρεμιέραν εγώ προσωπικά. Ανησυχούσα. Ανησυχούσα με την έννοια του ότι ξεκινήσαμε χτες και δεν υπήρχε ούτε και ένας ποδοσφαιριστής εκτός από τον τερματοφύλακα μας, ο οποίος δεν ήταν βασικός έτσι για γιος, που να ήταν πέρσι στην ομάδα. Ήταν 11 καινούργιοι ποδοσφαιριστές.
0: Και είναι η πρώτη χρονιά που σας συμβαίνει αυτό, Μιχαλή.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που μας συμβαίνει. Κάποιοι παίχτες που ήταν στο περσινό ρόστερ για διάφορους λόγους δεν ξεκίνησαν πέρσι, αλλά αφού έτσι για γιος όλοι και όλοι 4 είναι που έμειναν. Το άλλο που πρέπει να το αναφέρουμε, όταν πήγαμε στο λεωφορείο για να ξεκινήσουμε να πάμε, εγώ περισσότερο νομίζω ότι πηγαίναμε σχολική εκδρομή και όχι αγώνα β' κατηγορίας.
0: Γιατί αυτό το συνέστημα?
1: Ίσως να κάναμε και ρεκόρ χτες, Γιάννακη. 5 από τους 11 που ξεκίνησαν βασικοί είναι από 19 χρόνια και κάτω. Γέννημα του 2007.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσος όρος ηλικίας της ομάδας 21 χρονών σε σχέση με το διενή που είναι 28. Αυτά τα παιδιά που λέμε ήταν το πρώτο τους παιχνίδι σε αντρικό επίπεδο. 5 και ακόμα 2 που μπήκαν αλλαγή. Δηλαδή 7 συνολικά έκαναν τεπούτο σε αντρικό ποδόσφαιρο χτες. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως το Διενή που είναι γεμάτη εμπειρία με παίχτες που φάνε τα γήπεδα με τα κουταλούθια τόσα χρόνια, σίγουρα ένα αίσθημα ανησυχίας το έχεις. Το οποίο έφυγε όμως μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι και είδα πως τα παιδιά μπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Γιατί δεν είχε να κάνει με το ταλέντο τους, είχε να κάνει με το πως θα εμφανίζονταν σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι κατηγορίας. Ειδικά σε πρεμιέρα. Ευτυχώς μας έβγαλαν αυτοπρόσωπους και εκείνο που βλέπω τώρα είναι ότι αυτή η ομάδα θα έχει συνεχώς ανωδική πορεία. Θα εκπλήξουμε πολλούς.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάθε χρονιά βασικά.
1: Είναι κάθε φορά που σας εκπλήσουμε, αλλά φέτος νομίζω να μπορεί λίγο περισσότερο από τις προηγουμένες.
0: Δηλαδή θα είσαστε κάτι παραπάνω από την μισή οκτάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ας μην βάζουμε από τώρα στόχους.
0: Εντάξει, εγώ μου αρέσει γιατί όποτε προβλέψεις είσαι στο 80% μέσα. Γι' αυτό θα ήθελα και τη δικιά σου πρόληψη και πάλι. Και δεν ξέρω να ασχολήσει με το στοίχημα. Γιατί αν το ασχολήσω θα ήσουν πλούσιο.
1: Δεν ασχολούμαι, εντάξει. Κακέ ίδιε.
0: Γι' αυτό θα ήθελα και πάλι την πρόληψη σου και πάλι να αρχέ προγραμμάτων έχω μαζί μα. Είναι πρεμιέρα. Έχουμε τη σύνθεση βασικά τη δεύτερη κατηγορία. Ποια είναι η δικιά σου πρόληψη στο περίπου? Δεν λέμε ότι πάντα.
1: Θα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων, με διαφορά από το προηγούμενο, γιατί είναι η μόνη χρονιά που δεν υπάρχει καμία από τις 16 ομάδες
0: σούπερ φαβορί.
1: Σούπερ φαβορί για πάνω μπορεί να υπάρχει.
0: Για
1: πες, έναν ή δύο.
0: Για πες, ναι.
1: Σίγουρα στην εγώ Δάχνας και Παραλίμνη έδειξαν από χτες ότι και με την εμπειρία που κουβαλούν από την πρώτη κατηγορία, ότι θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα προγραμματιστήσουν και πιθανόν να κάνουν άνοδο. Mm-hmm. Από εκεί και τώρα έχουμε ένα Σπάρτακο ο οποίος γέννησε με πολύ ποιοτικό ρόστερ.
0: Να το αποτέλεσμα το χθεσινό όμως, έτσι.
1: Ναι. Γιατί... γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα η οποία θα παραδοθεί όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια. Αν διάμε έτσι λίγο τα τελευταία χρόνια, θα δούμε πάντα ότι πριν το πρωτάθλημα μίαν ή δύο ομάδες λέγαμε ότι αυτές οι ομάδες λόγω κάποιων προβλημάτων που κουβαλούν, κυρίως του οικονομικού, δεν θα τα καταφέρουν και πάντα δικαιωνόμαστε. Στο τέλος μπορεί να πάρουν κάποια αποτελέσματα στην αρχή, αλλά στο τέλος του πρωταθλήματος δικαιωνόμαστε στις ομάδες που υπολογίζουμε ότι δεν θα καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία. Mm-hmm. Φέτος είναι η μόνη χρονιά που δεν υπάρχει καμιά τέτοια ομάδα. Και οι 16 ομάδες έχουν στελεχωθεί. Έχουν τους προϋπολογισμούς τους, δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να δείχνει προβλήματα σοβαρά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το οποίο θα εμφανιστεί στην πορεία και θα την καταδικάσει σε διαβάθμιση. Θα βλέπουμε κάθε αγωνιστική 8 μάτς τα οποία θα είναι ντέρπι με αβέβαιο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό θα πάει μέχρι τέλους.
0: Πάρα πολύ καλή πρόβλεψη. Θα πάμε μέχρι το φινάλε. Άρα...
1: πιάνω για παράδειγμα τον Ηρακλή που εντάξει λέγαμε έφυγαν παίχτες, έφυγαν, ξέρω, ήρθαν άλλοι, δεν είχε εμπειρία.
0: Το Ηρακλή ο κορμός έμεινε, είναι εδώ.
1: Ναι, δηλαδή... και βγάζει διπλό χτες.
0: Και έβγαλε διπλό και απέναντι από μια φιλόδοξη ομάδα όπως είναι ο Χαλκάνοβας.
1: Λοιπόν την ΑΕΠ η οποία και αυτή πρώτης φορά στη δεύτερη κατηγορία με μια ομάδα η οποία βάζει ρόστερ θα την κατάσταση στο δεύτερο φαβορή μετά τον εθνικό.
0: Την ομάδα που θα έχετε αντίπαλο
1: ναι, και πάνω, ναι, και πάνω από το Παραλίμνη και έχασε σε ουδέτερο γύρο στην ουσία θα τις έχασε. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό λέω ότι
0: όλα είναι πιθανά, Μιχάλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στην δεύτερη αγωνιστική στο επιστροφή το Πενιδί, Παρασκευή, έτσι. Παρασκευή δεν το βλέπω εδώ.
1: Παρασκευή είναι.
0: Μάλιστα. Η ώρα 7. Είναι μια ομάδα που εγκομιάζει στο Σπαρτακό Σκηδίου.
1: Ναι, και θα είναι και πληγωμένη. Άρα αντιλαμβάνεσαι αυξάνεται ο αριθμός δυσκολίας. Όμως, εντάξει, αυτό που είδα από τη δική μου ομάδα είναι κάποιους νεαρούς οι οποίοι δεν καταλάβουν τίποτα. Δηλαδή, άγνοια κινδύνου.
0: Έλα, τους παράγεται, αγαπητέ μου Μιχάλη, και σας τους παίρνω.
1: Έμπειρος, εντάξει, μακάρι να συνεχίσουμε εμείς. να πω λίγο πίσω. Για τους παίκτες οι οποίοι έφυγαν. Εμείς έχουμε μπει σαν ομάδα και είναι πάγια πολιτική και θα την κρατήσουμε, αλλά δεν θα μπούμε ποτέ σε πληστηριασμό με κανέναν άλλο σωματείο για να κρατήσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Γιατί αγιώς θα πάμε σε βαγιές εποχές που θα ψάχνουμε εμείς τα λεφτά να πληρώνουμε μετά. Ας τα ψάχνουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε εμείς.
0: Πολύ καλή τακτική.
1: Ναι, ας τα ψάχνουν άλλοι αυτά τα λεφτά. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να παράξουμε τους νέους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να δώσω τα εύσημα όπως και δίποτε στον προπονητή μας και στον βοηθόν του. Τον Νέτρο και στον Παντελήδο Βασιλείου, γιατί σίγουρα και αυτούς είναι μεγάλο ρίσκο όταν έρχονται και έχουν 8-9 ποδοσφαιριστές που ακριβώς αυτούς θα είναι βασικός κορμός επειδή είναι αγωνιστικά από το εσάντρικο επίπεδο. Αλλά δεν διαμαρτύρονται και εκείνον που λένε είναι θα τους κάνουν παίχτες και θα μιλάω λίγη προ για αυτούς. Άρα είναι στα σύν του προπονητικού μας τίμα, άρα από εκεί ξεκινούμε. Το πρώτο δείγμα το είδαμε χτες.
0: Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και τώρα, ότι το δικό σας μοντέλο εκεί, και μπράβο σας που το χτίσατε, είναι το ιδανικό για μια ομάδα που θα πρέπει να έχει και καλό προγραμματισμό. Έχετε αρκετά παιδάκια εκεί, από τα μεγάλα αναπτυξιακά κλιμάκια, και όλα αυτά συνηγορούν ότι η ΜΕΑΠ όχι μόνο έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον, Μιχάλη.
1: Ο μεγαλύτερος ηλικιακά ποδοσφαιριστής μας χτες ήταν ο Στόπερ μας ο Γάλλος, ο οποίος πριν μία εβδομάδα είναι στην Κύπρο, είναι 27 χρονών.
0: Μάλιστα. Άρα μέσα σε ηλικία, μέσα σε όρος ηλικίας 20-21.
1: Ναι, εχτες η ενδεκάδα ήταν μέσα σε όρος ηλικίας 21 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε έναν 27 χρονών, δύο 25 χρονούς, έναν 24χρονο, δύο 22χρονος και άλλοι από 19 και κάτω.
0: Μάλιστα, αυτό είναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, σίγουρα παίρνουμε το ρίσκο μας. Αλλά νιώθουμε ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνεται, ειδικά σε αυτήν την κατηγορία. Πώς θα γίνουν παίχτες.
0: Μάλιστα. Και όλες οι επενδύσεις έχουν το δικό του ρίσκο. Εσάς σας βγαίνει παντός και μπράβο σας.
1: Το κυριότερο είναι ότι δεν βάζουμε την ομάδα σε οικονομικές περιπέτειες για να γίνει αυτό.
0: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό είσαστε και ένας ελκυστικός προορισμός, θα έλεγα, για ποδοσφαιριστές οι οποίοι νιώθουν την ασφάλεια, τουλάχιστον την οικονομική, αν όχι και την αγάπη που παίρνουν τα παιδιά εκεί στη ΜΕΑΠ.
1: Ναι, και ελκυστικός προορισμός για τους νεαρούς, γιατί όλοι αυτοί οι νεαροί που μιλούμε ήταν, οι πλήστοι ήταν αυτοί που πήραν την Κύπρο στο τελικό του Μουντιάλ ενόπλο. Mm-hmm. Γιατί ήταν 4-5 από αυτούς, ήταν βασικά στελέχη στην Αθήνα ενόπλο.
0: Και μπράβο τους.
1: Άρα και εμείς γινόμαστε αυτό που λέμε, γιατί μας επιλέγουν, γιατί βλέπουν ότι ναι, θα πάρουν τις ευκαιρίες.
0: Γιατί έχουν πρόπτικη, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι, είναι η αρχή, θα τα λέμε βεβαίως.
1: Και ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Να είστε καλά. Καλή υπόλοιπο της ημέρας και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επαναλήθουμε με τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου στο φινάλε, η αντίπαλος βασικά τη ΜΕΑΠ, για να ακούσουμε και εκεί τις απόψεις του Μάρη του Χραλάμπους.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ένα τετράχρονο αγοράκι στην Έγκομη, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας από ύψος 6 μετρών. Για την υποθέση συνελήφθησαν οι γονείς του, πατέρας 32 ετών και μητέρα 33 ετών, με τον Ταελευκοσίας να διερευνά υπόθεση αμέλειας. Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης 5 ημερών. Στην Πάφο επίσης έχασε τη ζωή του χθες 51χρονος από την Ελλάδα, κάτοικος Κύπρου, σε εργατικό ατύχημα στην Πέγια. Ο 51χρονος είπε στη ηλεκτροπληξία όταν βραχίωνας αντλίας μπετόν απέκοψε ένα αέρα κυκλοφορία καλώδια της ΑΕΚ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 53χρονος και ένας 46χρονος εργολάβος. Συντονισμένη επιχείρηση της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών σε συνεργασία με την ΙΔΑΠ Λεμεσού οδήγησε χθες το απόγευμα στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και στη σύλληψη 4 προσωπών. Οι έρευνες διεξήχθησαν στην οικία 50χρονου και στην οικία 53χρονου. Οι 4 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης 8 ημερών. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί σήμερα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από τον θάνατό του. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία εν μέσω κακοκαιρίας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 243 άτομα, ενώ 140 παραμένουν αγνοούμενοι. Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η Μόσχα εμφανίζεται ανοιχτή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Σεργέι Λαυρόφ κάλεσε τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Την ίδια ώρα, είπα, συνεχίζουν τις προσπάθειες για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των συνομιλιών. Λίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά την προσπάθειά του να περάσει από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπορίας. Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
4: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο Πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
2: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
4: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
2: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
4: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
2: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
3: Σήμερα, μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Το απόγευμα, ωστόσο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει.
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
0: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
0: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
0: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής αφιερώμενα στο προσφυγικό σωματείο του Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Μαζί μας ο Μάριος Χαραλάμπους. Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να ευχηθούμε καλή προσφυγική χρονιά, παρά το ότι η πρεμιέρα σας βρήκε ισόπαλους απέναντι από τη μια πέρα χωριουλίσου 0-0, ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
1: Εντάξει, εμείς θα το δούμε μισογεμάτο, Γιάννη μου. Εμείς θεωρούμε ότι η ομάδα ήταν καλή χτες. Υπό τις περιστάσεις, χάσαμε αρκετές τραυγαλές κυρίες για να κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι χάσαμε 2 βαθμούς. Προχωρούμε όμως, είναι εντάξει, μια καινούργια...
0: Το τελευταίο ΑΧ ήταν για σας το ΑΧ που δεν πετύχατε τέρμα και το ΑΧ της ΜΕΑ που γλίτωσε το τέρμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν ψήνω από το σχολείο για να γίνουμε, εντάξει. Ένα παιχνίδι μπορεί να βρει μισή ευκαιρία να σκοράρει, να βρει 10 ευκαιρίες και με σκοράρει, το ποδόσφαιρο δυστυχώς αυτό είναι. Εμείς αυτό που κρατούμε είναι ότι έγινε φέτος μια τεράστια προσπάθεια να ξαναχτιστεί η ομάδα από την αρχή. Ήρθα στην ομάδα 18 νέοι ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο 18 νέοι ποδοσφαιριστές σε ένα ρόστερ να προσαρμοστούν αμέσως. Έχουμε χτίσει μια πολύ καλή ομάδα με 5 νεαρούς εν ενεργεία διευθύνης της U19 της Εθνικής Κύπρου. Και να σας πω ότι στο ρόστερ της ομάδας 25 ποδοσφαιριστές έχουμε μόνο 3 ξένους. Χτες η ομάδα αγωνίστηκε με 2 ξένους. Έχουμε δώσει βάση όπως κάνουμε πάντα στον Κύπρο ποδοσφαιριστή.
0: Μαρία, έχω ένα μήνυμα εδώ που είναι άξιο απορίας, ερώτημα βασικά από φίλο που μας λέει εδώ, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χαραλάμπους, οι παίχτες που πήραμε φέτος γιατί δεν ήταν διαθέσιμοι στο παιδί με τη ΜΕΑΠ, Τσόκας, Κιμ, Ορφανού και Γεωργίου. Τσόκας, Κιμ, Φορνάντου, sorry, έκανα και Γεωργίου.
1: Ο Τσοκάλτ δεν συνεχίζει στην ομάδα. Έχει αποχωρήσει από το Διευνή εδώ και από την αρχή της σεζόν. Ο Κίμ είναι τραυματίας, τραυματίστηκε σοβαρά στο τελευταίο φιλικό με την Δόξα.
0: Ο Φορνάτου.
1: Όπως και ο Τίμης. Ο Φορνάτου παρεσμεύτηκε την τελευταία εβδομάδα για αγωνιστικούς λόγους από τον προπονητή.
0: Και υπάρχει κάποιος Γεωργίου.
1: Ναι, είναι ο Τίμης Γεωργίου. Τραυματίστηκε
0: για αυτό
1: στην πολεμική μάχη που είχαμε τελευταίο φιλικό σε εισαγωγικά που κάναμε με τη Δόξα, που είχαμε 3 σοβαρά τραυματίες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Απαντήσατε στον φίλο που μας έστειλε το μήνυμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το εντάξει, την πρεμιέρα την έχουμε μελετήσει, την έχουμε δει, η πρεμιέρα είναι πάντα πρεμιέρα, ήταν και ένα εντός εισαγωγικών εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι από τη ΜΕΑΠ, η οποία ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται δικαίο, θα μπορούσε να ήταν ή κάποια υπερήχε λίγο περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, εντάξει, η ομάδα μας είχε την υπεροχή στον ίδιο του αγώνα, είχαμε τις πιο κραυγαλές ευκαιρίες, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Εντάξει, okay, άμα δεν σκοράζεις, δεν κερδίζεις. Τόσο απλό.
0: Εννοείται, και να μην ρίχνεις τέρμα. Το λοιπόν, Μαρία, ήθελα έτσι λίγο να ανοίξω μια κουβέντα μαζί σας. Και πρόκειται για το γηπαιδικό. Τι γίνεται Μαρία με το γηπαιδικό?
1: Μια πονεμένη ιστορία, Γιάννη μου, και ευτυχώς που μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα, διότι ξέρεις, τον τελευταίο καιρό να ακούσαμε και κάποια από κάποιους διάφορους ειδήμονες ότι ευνοούνται τα προσφυγικά σωματεία και τα διάφορες άλλες ανοησίες.
0: Εντάξει, απαντήθηκαν αυτοί σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Απλά να ενημερώσω σήμερα ότι σήμερα που μιλούμε ακόμα ο Διγενής δεν έχει γήπεδο για να αγωνιστεί στην κατηγορία.
0: Είναι αυτό που εντόπισα, Μαρία, και ήθελα πραγματικά να το βγάλουμε στο νερό αυτό το θέμα. Γιατί είναι μεγάλη αδικία, πολύ άδικο, ένα προσφύγιο σωματείο πέραν των άλλων προβλημάτων που έχει, να μην έχει και κάποια ποδοσφαιρική στέγη που λέμε.
1: Από την μέρα που έκλεισε το Μακάριον, ακόμα δεν καταλάβαμε και την κλίση, να σου πω την αλήθεια, αλλάξαμε 4 γήπεδα. Σε ένα χρόνο.
0: Το σταθερό, λέει κάποιος φίλος, είναι το Θόη Λακατάμιας.
1: Ναι, το σταθερό υποτίθεται είναι το Θόη Λακατάμιας, νοουμένου ότι θα φτιαχτεί.
0: Α, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχει φτιαχτεί και το πρόβλημα μας εντός έδρας παιχνίδι, μέχρι πριν μια εβδομάδα ψάχναμε ένα απελπισμένο γήπεδο μέχρι που κάναμε και σκέψεις σε κάποια φάση να παραδείξουμε στο αμόχωστος και ευτυχώς τελευταία στιγμή μας παραγωγήθηκε το γήπεδο από την bike και να παίξουμε στην bike.
0: Μιλάτε, για, μιλάτε για την τρίτη αγωνιστική.
1: Για τη δεύτερη, αύριο.
0: Α, το νυχτερινό εννοείται.
1: Ναι, το νυχτερινό.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ο φωτισμός εκεί.
1: Όχι μόνο. Το ΘΟΥ έχει και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να φτιαχτούν για να εγκριθούν από την ΚΟΠ.
0: Μάλιστα. Άρα δεν και είναι αντιδοτημένο κόμμα από...
1: Όχι. Απλά είναι αυτά που φωνάζουμε και λέμε για να γίνουν χρόνια τώρα. Απέμειναν τρία προσφυγιά σωματεία, εμείς, ο Ηρακλής και ο Εθνικός Άσος, που δεν καταφέραμε και δεν προλάβαμε να πάρουμε λεφτά να κάνουμε δικό μας γήπεδο. Και είμαστε έρμεων στις διαθέσεις των κρατούντων.
0: Οι ομάδες που χρησιμοποιούσαν το μακάριο, αυτό έλεγα.
1: Βασικά ναι. Και παραλαμβάνω ότι το κλείσιμο του μακάριου ήταν για μένα εντελώς απερίσκεπτο, διότι αν υπήρχε τέτοια πρόκληση θα έπρεπε πρώτα το κράτος να εξασφαλίσει έδρα στα τρία σωματεία που αγωνίζονταν εκεί και μετά να το κλείσει.
0: Ωραία, Ηρακλής και Εθνικός είναι τακτοποιημένοι με το κέντρο.
1: Ηρακλής και Εθνικός έχουν πάει στην ΠΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε.
0: Ήταν επιλογή δική σας να πάτε στο ΘΟΥ.
1: Πού ήταν να πάμε, για να αφού το Λευκοσία έχω τι είπε, έχει το άλλο σκάνδαλο, το οποίο, αν με επιτραπείς να μην επεκταθώ, το σκάνδαλο του γηπέδου στην Περιστερώνα, που δεν μπορούμε να παραδείξουμε διότι το κόστος να μην είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να το αποκριθούμε. Έτσι το Χασιπίδρο που πάλι δεν μπορούμε να πάμε. Άρα πού είναι να πάμε. Έτσι είχε αλλαγή πέρα η Λευκοσία. Πού να πάμε. Δηλαδή τόσο να αστείο θα μιλούμε για το 2026, μιλούμε για ομάδες, μιλούμε για μπάτσερ, μιλούμε για μπλα. Και γήπεδα δεν υπάρχουν.
0: Αυτό είναι ένα γενικότερο κακό, το γηπεδικό είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά...
1: Ούτε και συγκινείται κανένα. Για να γίνω σας πω ένα παράδειγμα, πέρσι έγινε σύσκεψη διότι για να ξέρεις τα βοηθητικά του Μακαρίου Σταδίου κάνουν την προπόνηση και Κουτσή Μαρία. Εντάξει. Και κάναμε
0: τι είναι, εννοείται, είναι μέσα σε σκύλια λες στο...
1: Ένα περίπου. Κάθε μέρα κάνεις πρόσθεση που μπορεί να δείξει μια καινούργια ομάδα, μετά δύο ομάδα μπαίνει μέσα. Απίστευτο, δεν παρασύρω τα περιγράψω απλώς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς δείξαμε καλή θέληση μέσα στη σύσκεψη και είπαμε εντάξει η ομάδα μας του U19 να πάει να προπονιέται στον Κίκο. Μάλιστα. Πήγαμε στον Κίκο. Φέτος ο Κίκος αποφάσισε ότι θα μας το δίνει μόνο δύο φορές και αυτή τη στιγμή δύο εβδομάδες εδώ προετοιμασία και δύο εβδομάδες η ομάδα U19 μας κάνει δύο προπονήσεις, δεν έχουμε γήπεδο να πάμε. Απευθυνθήκαμε στον ΚΟΑ, να δώσουμε στο ακόμα μια ώρα στα βοηθητικά, μας είπαν δεν έχω χώρο. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή η ομάδα U19 μας κάνει δύο προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Πρόβλημα μεγάλο.
1: Αυτές είναι οι συνθήκες που αγωνιζόμαστε. Είμαστε όμως μαθημένοι για να γίνουμε στα δύσκολα. Απλά για να ξέρουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε έτσι. Αύριο θα φύγει η επιστολή εμπεριστατωμένη με όλα τα συμβάντα, τα όλα και τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν εκεί στο Μακάριον και στα βοηθητικά του. Θα την αποστείλουμε στον πρόεδρο του ΚΟΑ, το οποίο οφείλω να ομολογήσω και θα το πω του τόνο ότι τον πρόεδρο του ΚΟΑ δεν έχουμε κανέναν παραπονό. Ο άνθρωπος είναι δίπλα μας και
0: προσπαθεί από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Αλλά δυστυχώς να πω κάτι για να γίνω, ένας κούκος δεν φαίνεται να ανοίξει. Η κατάσταση στον ΚΟΑ είναι βραχυκυκλωμένη. Δεν θέλω να επεκταθώ, θα αφήσω εδώ, θα σταλεί εμπεριστατωμένη επιστολή με όλα τα συμβάντα που συμβαίνουν με αποδείξεις και στοιχεία και θα επαναλαμβάνουμε, αν δεν πάρουμε απάντηση, θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν πάει άλλο η κατάσταση, γιατί πλέον κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στην κορόιδα.
0: Στο Μακάριο τα βοηθητικά είναι δύο ή τρία, πόσα είναι εκεί εδώ στο Μακάριο?
1: Είναι τρία η ανάγκη μου, τώρα είναι τέσσερα, διότι είναι και το μεγάλο το γηπέδο.
0: Το μεγάλο, ναι,
1: το οποίο άκουσον, πήρε ένα απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ και στο μεγάλο το στάδιο προπονιούνται μόνο ο Ολυμπιακός και η ομάδα του 2019 Ολυμπιακού.
0: Το κυρίως Μακάριο εννοείται.
1: Ναι, το μεγάλο γήπεδο. Καλά θα έλεγα να προπονιέται. Εμείς ψάχνουμε γήπεδο που έχουμε και το γήπεδο το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν μόνο δύο ομάδες. Η Ολυμπιακός και τα δεύτερα του.
0: Μάλιστα, τι να πούμε. Καλά κάνετε να κάνετε μια, όπως την έχετε αποκαλέσει, εμπεριστατωμένη επιστολή στον πρόεδρο του ΚΟΑ να το δει με το διοικητικό του συμβούλιο και με τους εκεί αξιωματούχους του ΚΟΑ, ίσως και ευχόμαστε να δοθεί μια λύση, Μαρία.
1: Να ξέρετε, να γίνουμε το πολύ, πολύ να μαζί τέχτη να μου στην κείμενο χαχά να παίζουμε την ΠΑΦ. Δεν το ξέρεις.
0: Ναι, όλα είναι στον αέρα.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι φλού. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε την πρωταγωνιστική. Αυτά είναι τα επιμέρους θέματα τα οποία ταλανίζουν πραγματικά κάποια σωματεία και είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το υπεδικό, ιδιαίτερα για όσα σωματεία, όπως έχετε πει και εσείς, δεν κατάφεραν ή δεν μπόρεσαν να έχουν το δικό τους γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε για λίγο στη δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, έχετε στο κερί μια επιστροφή, θα είναι ο όρος, έτσι, αυτό με την ΑΠΙΑ.
1: Ναι, στο γήπεδο της ΠΑΕΚ, ναι.
0: Στο γήπεδο της ΠΑΕΚ, στο κερί μια επιστροφή. Εντάξει, οι φιλοδοξίες, αντιλαμβάνομαι, και οι στόχοι είναι ψηλών προδιαγραφών για τον
1: Τιμήριο. Εντάξει, για να γεμίσει ο στόχος της ομάδας, ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι η οκτάδα. Όπως πιστεύω και όλων των ομάδων, και βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει, σου κάτι για να γεμίσει, είναι τόσο λεπτές ισορροπίες στο πρωτάθλημα φέτος, είναι τόσο ισοδύναμες οι ομάδες που δεν μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να προβλέψει τι θα γίνει, εκτός βλέπω κάποιες ομάδες λόγω budget, π.χ. Παραλίμνη, Εθνικός Άχνας και ως Πακτακούς, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο roster, πολύ μεγάλο budget. Εντάξει, φυσικά ο οποίος δεν παίζει το budget ποδόσφαιρο πολλές φορές, αλλά τελικά έχει τη σημασία του. Θεωρώ ότι για μένα υπάρχουν πέντε ομάδες οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο για την άνοδο, αν θα ήταν προσωπικά την άνοδο. Θεωρώ, εγώ προσωπικά βλέπω τον Εθνικό Άχνας, τον Παραλίμνη, τον Ακρίταν, την ΠΑΕΚ και τον Σπάρτακο. Πιστεύω αυτές οι πέντε ομάδες θα είναι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο.
0: Καλή πρόληψη. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε ένα μήνυμα το οποίο και αυτό έχει συζητηθεί, είναι ερώτημα στην ουσία, που λέει ο φίλος εδώ, όπως κύριο Μάριο, εάν τους έλεγαν να τους κάνουν γήπεδο, αλλά να μην παίρνουν τη χωριά για τα προσφυγικά που πάνε όλα στο μπάτζετ, θα δεχόταν, λέει ο φίλος εδώ.
1: 100%.
0: Α,
1: 100%.
0: Θα δεχόσουν.
1: Εγώ θα κάνω σε μια άλλη πρόταση δημοσία, να την ακούσει ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητήσαμε και επίσημα να μας δώσουν σαν σωματείο ό,τι δικαιούμαστε από την απώλεια χρήσης της περιουσίας μας που το 1974 μέχρι
0: σήμερα. Α, τώρα μας βάλει σε άλλα βαθιά νερά,
1: βάλει. Δεν θέλουμε σεντ που κανένα. Κανένα δεν θέλουμε.
0: Τώρα πάμε σε πολιτικό κομμάτι.
1: Να μας δώσουν την απώλεια χρήσης που δικαιούμαστε σαν σωματείο για την περιουσία μας τα κατεχόμενα και δεν θέλουμε σεντ που κανένα. Χάρισμα τους τα λεφτά.
0: Αυτό είναι πολιτικό κομμάτι, δεν είναι αθλητικό. Ο φίλος εδώ μας λέει κάτι αθλητικό. Έτσι.
1: Και δεν θέλουμε σεντ που κανένα. Χάρισμα τους τα λεφτά.
0: Αυτό είναι πολιτικό κομμάτι, δεν είναι αθλητικό. Ο φίλος εδώ μας λέει κάτι.

0: γήπεδα, έχουμε ακαδημίες.
1: Ο φίλος εδώ λέει ότι πάνε στο μπάτσετ. Αυτό λέει.
0: Πάμε.
1: Η χορηγία του προσφυγικού πάει στο μπάτσετ, λέει ο φίλος, ενώ εσείς λέτε πάει στα γήπεδα.
0: Ένα λεπτό για να γίνουμε τα έξοδα που πληρώνουμε για τα γήπεδα είναι μπάσει στο μπάτσετ.
1: Ναι, εντάξει, άλλο το ποδοσφαιρικό, εννοεί ο ποδοσφαιρικό μπάτσετ το φίλος, όχι τα διοικητικά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, να γίνουμε, όταν κάνεις ένα μπάτσετ, λέεις ότι για να παίζω στο ΘΟΗ θα πληρώνω 600-800 ευρώ το
1: παιχνίδι. Ναι, είναι στο μπάτσετ, Μάριε.
0: Ναι.
1: Ο φίλος εδώ πιθανόν εννοεί το ποδοσφαιρικό μπάτσετ. Πώς θα στηρίζουν οι ποδοσφαιριστές ή το τεχνικό επιτελείο και όλοι αυτοί. Αυτό πιστεύω εννοεί.
0: Ναι, αλλά κακώς το εννοεί, διότι αν δεν είχα να πληρώνω το γήπεδο, δεν θα τα διώξω στους παίκτες μου.
1: Θα μπορούσε να αυξήσει το μπάτσετ αυτό, ναι.
0: Άρα η απάντηση στο φίλο για να μην ανησυχεί είναι ότι δεχόμαστε με τα χίλια, αν μας στήσουν και μας ένα γήπεδο και δεν θέλουμε να μας δουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Μαρία, είναι μεγάλα θέματα πραγματικά που ταλανίζω. Τώρα, σαν προσφυγικά σωματεία, συνέρχεστε καθόλου, κάνετε κάποιες
0: συσκέψεις? Υπάρχει επιτροπή και μάλιστα τις πρώτες εβδομάδες θα ζητήσουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Δημοκρατία.
1: Για τα αιτήματα των προσφυγικών σωματείων.
0: Απλά για να καταλάβεις, για να γίνουν κοντά φράγια, ακούω κάποια πράγματα και αστεία. Είναι δυνατόν να αληθεύουν αυτά που κάποιοι προσπαθούν εν τέχνα να πούν ότι ας πούμε τα προσφυγικά σωματεία πιάνουν λεφτά, ντολά και τα λοιπά? Είναι δυνατόν?
1: Έχω απαντήσει εγώ.
0: Θα σου πω και μόνο ένα πράγμα. Το 1974 υπήρχαν στα προαθλήματα της ΚΟΠ εν ενεργεία 16 προσφυγικά σωματεία.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Σήμερα έχουμε 9. Έκλεισαν 7.
1: Μάλιστα. Και να μην πούμε τα προσφυγικά σωματεία του αγροτικού που δεν υπάρχει κανένα πλέον.
0: Άλλα αυτά. Μιλάει αυτά που ήταν στην ΚΟΠ.
1: Ναι, η θέση που έχω τοποθετηθεί εγώ. Ναι, καλώς παίρνουν τα προσφυγικά σωματεία για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί αν μπούμε να απαριθμίσουμε θα είναι πάρα πολύ. Ναι. Όμως, αυτό που λέω, κάποια σωματεία τα οποία είτε είναι ακριτικά είτε, ας δοθεί και σε αυτά τα κάποια
0: ανάλογα. Ναι. Για να δεν μιλώ εγώ. Δεν είμαι από αυτούς που λέω να μην δίνουν σε κάποιους τα μαζί μόνο εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Απλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτός ο παραλογισμός που κάποιοι θεωρούν ότι...
1: Δεν είναι πολλοί αυτοί που το λένε, Μάρια, για να είμαστε και δικαίοι.
0: Ωραία, εντάξει, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, εγώ να πω ότι κάνουμε τη λεφτά από το κράτο και φυλάμε κανούς και γραμμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι αμέ καταλήξαμε τελικά. Απλά εγώ επαναλαμβάνω κάτι, είπα πολύ απλό, αυτό που είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το είπα στην Βουλή. Κύριε, δώστε μας την απώλεια χρήσης της περιουσίας μας και δεν θέλουμε σε κανένα.
1: Μαρία, θα πω κάτι χαριτολογώντας. Αναφέρω και το φίλο τον Αντρέα του Μαυρίτη του Εθνικού Άσσαλ, ο οποίος μου έλεγε κάποτε για αυτό το θέμα των προσφυγών, είπε σε κάποιον πρόεδρο μη προσφυγικού σωματείου να σου δώσω 100 σκάλες χωράφια στην Άσσαλ και δώσω μια σκάλα στο δικό σου το κομμάτι.
0: Ακριβώς. Μα να σου πω και τα λόγια.
1: Το λέω αυτό χαριτολογώντας, μην παραξηγηθώ.
0: Να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Απλά θα υπενθυμίσω σε κάποιους ότι το 1974 τα δύο μοναδικά γήπεδα στην Κύπρο που είχαν χωστοπάπητα.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά. Ήταν
0: ότι
1: και διγενή, μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία. Άρα κάποιοι να μην μας κάνουν μαθήματα τώρα περί οικονομικών κτλ. Εμείς δεν θέλουμε να ενοχλούμε κανέναν. Ούτε θέλουμε να είμαστε βάρος σε κανέναν. Απλά ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστή η τοποθέτηση, Μαρία. Εύχομαι να μην παρεξηγηθούμε για αυτό το κομμάτι από τους φίλους των τοπικών σωματείων, οι οποίοι επαναλαμβάνω, γιατί όχι το κράτος να βοηθήσει και αυτά τα σωματεία. Κατά
0: τα λόγια. Μα για να και εγώ λέω ότι το γηπεδικό είναι πολύ μεγάλο πόλεμο για όλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μόνο για εμάς. Για εμάς είναι πιο έντονο, γιατί δεν έχουμε καθόλου γήπεδο το δικό μας. Αλλά για όλους το πρόβλημα. Δεν μόνο για το διγενή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν χώροι στην Κύπρο, ούτε εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα κατοδυστυχώς και τα λέεις έτσι, μου αρέσει έξω από τα δόκια που λέμε. Οπότε εύχομαι κάθε καλό και καλή συνέχεια στον Γιάννη Αρκηταμόρφου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της εκπομπής μας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι από τις δύο επόμενες εβδομάδες δεν θα έχουμε δεύτερη κατηγορία αγωνιστικές και θα προετοιμαστούμε σιγά σιγά να εισάξουμε στις εκπομπές και τους άλλους μικρούς ήρωες την τρίτη κατηγορία.

Βίλε στην κατηγορία και γιατί όχι, όταν έχουμε και χρόνο θα ασχοληθούμε και με τις ομοσπονδίες του αγροτικού, αλλά και κάποτε και με αναπτυξιακά πρωταθλήματα και διακαδημίες. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, κύριε Κολυμπόνα, από μένα τον Γιάννη τον Λακοτρίδη και τον Στέφανο τον Στεφάν, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
10: Καραλάμπους. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
13: Τέταρτη στροφή της Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός ο Γιάνγκας για τους βιωτούς, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης. Σέντρα στις 7. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, στις 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 Ενέστος Χρυσούπολης Πας Πύργου, στις 5 και μισή Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026, Τζάμπολ στις 8. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νόφιτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ώρα ντέρμπι στην Premier League. Manchester United και Manchester City κοντράρονται στις 6.30 στο Old Trafford, στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4. Η Levante υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα στις 5.15 στο Estadio Ciudad de Valencia για την 5η αγωνιστική της La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 3, Θέλτα Μάλαγα, στις 7.30 Χετάφε Deportivo La Coruña και στις 10 Real Sociedad Atlético Madrides. Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος Elversberg φιλοξενεί στις 6.30 την πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου στο Waldstadion Kaiserslautern για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην άλλη αναμέτρηση στις 4.30 η Λειψία κοντράρεται με το Αμβούργο. Η Νάπολη αντιμετωπίζει τις 7 την Μπολόνια στο στάδιο Diego Armando Maradona για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Lecce Monza και στις 10 παρατέταρτο Sassuolo Juventus. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης Paris Saint-Germain κοντράρεται στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Brest για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Lille Troyes και στις 6.15 Le Mans Lens. Τη δανομαχία στη Σκωτία με τη Rangers να υποδέχεται αυτή την ώρα τη Celtic για τα προημιτελικά του League Cup. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervet in Arena Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή πριν από τη Σέντρα με τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε λοιπόν γρήγορα στον επόμενο. Σ' ακούμε.
16: Έλα, εγώ είμαι.
15: Ναι, εσύ.
16: Έλα, φίλε μου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σου μεσημέρι.
16: Το όνομά μου είναι ο Βαγγέλης. Δεν έχω πάρει ποτέ σε αθλητική εκπομπή, μα ποτέ. Είμαι 70 χρονών και βλέπω Ολυμπιακό από την κούνια μου. Εγώ δεν θα πω πολλά, θα πω 5 πράγματα και όποιος θέλει ας τα ακούσει.
17: Μπράβο, 5 δίκανε σαν τώρα πολλά.
15: Ναι, Αναστάση, μισό λεπτό, μείνε στην γραμμή σου, μην μιλάς για να ακούσουμε τον άλλον. Σε ακούμε.
16: Λοιπόν, άκου φίλε, όποιος δεν βλέπει από τους σημερινούς Ολυμπιακούς, τους θεσινούς που φωνάζαν με τη Λίμπαρ και τα λοιπά, ότι ο Ολυμπιακός από το κόμφερες και μετά δεν έχει κάνει τίποτα σοβαρό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε αξιοπρέπεια σαν προπονητής και άσε αυτά τα γελάκια και την εγενική και αυτές τις αηδίες. Τη στιγμή που έφυγαν από την ομάδα...
15: Κλείστε, κάποιος έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο του, να το κλείσει παρακαλώ.
16: Μ' ακούς τώρα?
15: Ναι, σε ακούω.
16: Δεν έχω ραδιόφωνο.
15: Μπορεί να είναι ο κύριος Αναστάσης.
16: Λοιπόν, τη στιγμή που φύγανε 5-6 παίκτες, δεν αναπληρώθηκαν παρά πήγανε με παίκτες στοιχήματα και δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι, διοίκηση ή προπονητής ή και τα δύο μαζί, και βλέπαμε την πτώση του Ολυμπιακού. Το πρωτάθλημα που πήρε ήταν γιατί οι ανταγωνιστές μας ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Μεντιλίμπαρ καλός χρυσός Άγιος, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα να σταθεί και να πει εγώ ζήτησα 5 παίχτες και δεν μου φέρατε κανένα, παρά μου φέρατε παίχτες στοιχήματα. Από την πρώτη χρονιά μετά το conference, ο άνθρωπος αφού δεν του κάνανε τις απαιτήσεις του, δεχτές η διοίκηση ή έπρεπε να έχει παραιτηθεί εάν είχε αξιοπρέπεια προπονητική, όπως έγινε στη Σεβίλη που βγήκε και είπε ότι εμένα μου διώξαν όλους τους παίκτες και δεν μου φέραν, και η Σεβίλη σε 3 μήνες τον έδιωξε μετά. Όλα τα άλλα, φίλοι, δεν να είχαμε να λέγαμε, και μην ψάχνουν να βρουν τι και πώς. Η ουσία είναι ότι η διοίκηση, όχι, δεν εννοώ ακριβώς τον κύριο Μαρινάκη, αυτούς που είναι από κάτω τον κύριο Μαρινάκη, πράξανε λάθος σε όλες τις εκτιμήσεις μέχρι τώρα, από το conference και μετά. Λοιπόν, ας τα σκεφτούν αυτά οι Ολυμπιακοί και να αφήσουν αυτές τις αηδίες με τη λίπα και τα λοιπά. Η ομάδα είναι καμένη. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι καμένη και μέχρι να μπουν οι παίχτες οι καινούργοι που πήρανε σε ένα ρυθμό, θα δούμε κι άλλα τέτοια. Λοιπόν, σας αφήνω.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στον Αναστάση. Σε ακούμε, Αναστάση. Κλείστο. Παρακαλώ, Αναστάσης. Έκλεισε.
18: Έχουν πέσει και δύο.
15: Ωραία, πάμε ξανά. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνύματα. Με ρωτάει η Ντίνα Ισγιώγα αν έβλεπε βίντεο για να βρει τις θέσεις ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού. Μπορεί να έβλεπε βίντεο, αλλά από τα βίντεο ποιες θέσεις να δει η Ντίνα? Τη θέση ότι ο Τσικίνιο είναι extreme. Ο κύριος Αναστάσης, ο Κάνδυλας, η ανακοίνωση που έβγαλε, μου γράφει, η δίθενη θύρα 7 δεν είναι αποδεκτή από το 90% του κόσμου. Η απομάκρυνση του Μέντι ήταν άκυρη, μόνο κακό έκανε. Ειλικρινά νιώθω ότι έδωσε τόσα λεφτά για να χτίσει κάτι καλό και έδωσε μία και τα διέλυσε όλα. Απαράδεκτη διοίκηση, τα φιλιά μου, Τάσος Ολυμπιακός από Αμφιάλη. Ο Μανώλης μου γράφει, να γιάσω το στόμα σου, οι οργανωμένοι και τα πανάκρια ειστήρια είναι οι λόγοι που δεν έχω πάει ακόμα τα παιδιά μου στο γήπεδο, παρότι μου το ζητούν. Να τα πάω γιατί? Να ακούνε τα βρυσίδια και να έχουν ως εικόνα αυτό το χάλι? Έχουν διώξει τις οικογένειες από το γήπεδο. Αυτό λέμε, κύριε Μανώλη, ότι δυστυχώς ανεχόμενοι τέτοιες οργανωμένες θύρες, φεύγουν αυτοί που πάνε οι φύλαθλοι και όχι οι οπαδοί. Χρειάζονται και οι οπαδοί, αλλά χρειάζονται οι φύλαθλοι. Για να προχωρήσει μια ομάδα χρειάζεται να έχει φιλάθλους, όχι οπαδούς. Γιατί όταν έχεις οπαδούς και άγεσαι και φέρεσαι από τους οπαδούς τους οργανωμένους, αυτά θα τραβάς. Απ' τη μια οι οπαδοί, οι οργανωμένοι, βγάζουν ανακοίνωση σχεδόν απομάκρυνσης, ζητάνε την απομάκρυνση του προπονητού, και από την άλλη μόλις στραβώσει η επόμενη αγωνιστική, φωνάζουν το όνομά του. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια, γιατί πρόκειται περί καραγκιοζηλίκια, πρέπει να σταματήσουν. Η διοίκηση να κάνει τη δουλειά της, ο προπονητής να κάνει τη δουλειά τους, και εμείς να χειροκροτούμε και να επικροτούμε τα καλά αποτελέσματα, ή όταν πέσει καλά η ομάδα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
19: Επιτέλους μόνη, κύριε Δημοσθένη.
15: Γεια σας, κύριε Αναστάση, σας ακούμε.
19: 2 φορές έπεσε η γραμμή.
15: Ναι.
19: Είναι ο ΤΕ που πάει μπροστά.
15: Κάποιος, ναι, δεν υπάρχει ο ΤΕ πια, Telecom.
19: Telecom, είναι η Telecom που πάει μπροστά.
15: Και τη ματζέντα, βάλαμε και το ροζ, βάλαμε και το ματζεντί, το χρώμα στη ζωή μας.
19: Ναι. Τι χώρα είναι αυτή, κύριε Δημοσθένη μου, τι χώρα είναι αυτή?
15: Η χώρα που σε λίγο θα
19: φαίνεται, ειδικά στο ποδόσφαιρο, ειδικά εκεί. Φαίνεται.
15: Εκεί φαίνεται. Στο λαϊκό άθλημα.
19: Οι πολιτικοί, όταν τσακώνονται, χρησιμοποιούν τη φράση αυτό είναι η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Δεν το λένε.
15: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της πολιτικής.
19: Ναι. Χαμηλό το επίπεδό μας. Και βάζω και τον αυτό μου μέσα.
15: Ναι.
19: Χαμηλό, το βλέπεις.
15: Βέβαια.
19: Το βλέπεις. Δεν υπάρχει γιατριά. Εγώ αλλού θα σταθώ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, έχει πάρει τόσους τίτλους, οι άλλοι είναι πολύ μπροστά από τους άλλους. Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
15: Ναι, ναι.
19: Και το παραδέχομαι γιατί είναι μια πραγματικότητα. Τώρα αν πήρε και κάποια με βοήθεια, και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει κάποια με βοήθεια. Συμβαίνουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι.
15: Σε κάθε ποδόσφαιρο οι μεγάλες ομάδες κατά καιρούς παίρνουν και κάτι γίνονται παραπάνω.
19: Γίνονται πράγματα που δεν γίνονται σε άλλες χώρες.
15: Ναι,
19: τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ μπροστά. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Άλλο θέλω να πω τώρα εγώ. Γίνονται μεταγραφές πάλι. Έναν Έλληνα παίκτη μεταγραφή της προκοπής, είδατε κύριε.
15: Όχι, αυτό έλεγα και στην αρχή μου. Και στην αρχή έλεγα, πού είναι οι Έλληνες.
19: Στρατιά μισθοφόρων. Μισθοφόροι πάνε και έρχονται. Λυπάμαι που θα το πω. Ποιος το δημιούργησε αυτό, ξέρετε.
15: Ποιος.
19: Θυμάστε καλά, ο Ολυμπιακός. Στα πρώτα χρόνια επικόκαλη της παντοδυναμίας του.
15: Ναι.
19: Όταν άρχισε να φέρνει καραβιές μισθοφόρων. Και μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Λυπάμαι που το λέω.
15: Όχι, όχι. Έχετε
19: δίκιο. Την έχει ο Ολυμπιακός.
15: Έχετε δίκιο, αλλά.
19: Για να τη σκέψουν να δει. Ψάξει το παρελθόν να δει.
15: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό γιατί έγινε και οι στρατιές μισθοφόρων. Γιατί αυτοί οι οργανωμένοι που λέμε οργανωμένοι απαιτούσαν παιχταράδες. Και παιχταράδες την εποχή εκείνη, επί εποχής Κόκαλη, Έλληνες, πέστε μου ονόματα παιχταράδων που θα μπορούσε να φέρει Έλληνες.
19: Μα δεν έρχονται οι παιχταράδες στην Ελλάδα.
15: Ναι.
19: Θα πάνε στα μεγάλα πρωταθλήματα.
15: Έτσι, αυτός κατόρθωσε την εποχή εκείνη να φέρει ένα Ριβάλντο, να φέρει ένα Τζοβάνι, να φέρει ένα Ζεελίας, να φέρει παίχτες που ήταν.
19: Και αυτοί όμως οι πιο πολλοί σε μεγάλη ηλικία.
15: Ναι.
19: Δεν ήρθαν στα ντουζένια τους.
15: Ναι, εντάξει, ήρθαν και κάποιοι που ήρθαν πιτσιρικάδες. Ήρθαν και κάποιοι που πέρασαν.
19: Λίγοι.
15: Αλλά υπέκυπτε και ο Κόκαλης, ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού, υπέκυπτε πάντα σε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Αυτό είναι οργανωμένο κύκλωμα.
19: Είναι καταστροφή. Δεν είναι απλώς λάθος, είναι καταστροφή. Και βλέπεις ότι οι Έλληνες, οι παίκτες οι καλοί, όλοι πάνε στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να μείνει εδώ.
15: Έφυγε και καλά κάνουν, τελικώς καλά κάνουν.
19: Έφυγε ο Τζολάκης που κάνει και καλές εμφανίσεις, ο Κωνσταντέλιας. Όλοι οι καλοί παίκτες έχουν φύγει. Και αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν στα 32, στα 30 φεύγα που λέμε. Είναι τελειωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι πάντα. Και οι καλοί μισθοφόροι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Δες τι παίκτες παίρνει η Γαλατά Σεράι. Η Γαλατά Σεράι, δες τι παίκτες παίρνει. Αλλά έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Πολύ μεγάλο μπάτζετ.
15: Εκεί επιδοτείται
19: και από τα 100 εκατομμύρια.
15: Ναι, ναι.
19: Τι συζητάμε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν αυτοί στην Ελλάδα. Οπότε οι μισθοφόροι θα είναι β' διαλογής και στις μικρές ομάδες γάμα διαλογής.
15: Κοιτάξτε κύριε Αναστάση.
19: Οι Έλληνες θα φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχει μέλλον αυτό το ποδόσφαιρο. Τι κάνουν και φωνάζουν και σκίζουν τα ρούχα τους και τσακώνονται. Εκεί θα είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Πάντα. Απορώ πως είναι 10ο-11ο στη βαθμολογία. Δεν απορώ. Υπάρχει εξήγηση. Μα την πω.
15: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Γιατί να μην πει.
19: Έχει πέσει το ξένο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Δεν βγαίνουν οι παίκτες οι ξένοι που παίζανε παλιά, που κάνανε τη διαφορά. Γι' αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει 10ο-11ο στη βαθμολογία της Ευρώπης. Γιατί στο ξένο ποδόσφαιρο δεν βγαίνουν οι παλιοί παίκτες. Βγάζει τους παλιούς παίκτες η Βραζιλία. Βγάζει τους παλιούς παίκτες η Αργεντινή.
15: Μα ούτε η Γερμανία δεν βγάζει. Μα ούτε η Γερμανία. Ούτε η Γερμανία δεν βγάζει.
19: Μόνο η Γαλλία βγάζει παίκτες. Και λίγο η Ισπανία. Οι υπόλοιπες χώρες οι μεγάλες δεν βγάζουν παίκτες.
15: Εδώ δεν βλέπετε ολόκληρη η Αγγλία. Ολόκληρη η Αγγλία.
19: Αν είχε πάει 10ο-11ο, διαφορετικά θα ήταν 20ο. Εκεί είναι η θέση του. Για την 20η θέση.
15: Ναι, εντάξει, αυτό.
19: Δεν υπάρχει γιατριά. Και οι φίλοι έχουν ονειρώξεις. Όνειρα θεγνής νυχτός. Δεν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
15: Εσείς
19: δεν γίνονται
15: πώς κρίνετε ότι φέτος ο Ολυμπιακός έδωσε 78 εκατομμύρια για μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έδωσε γύρω στα 65, μπορεί και 70, δόθηκαν λεφτά.
19: Ναι.
15: Νομίζετε ότι αυτά τα λεφτά θα πιάσουν τόπο?
19: Πάντα σε μισθοφόρους.
15: Ναι, θα πιάσουν, λέω, θεωρείτε ότι θα πιάσουν τόπο αυτά τα λεφτά?
19: Όχι,
15: χρήματα.
19: Γιατί ποτέ οι παίχτες, ό,τι μεταγραφή και να κάνεις, δεν πιάνουν όλοι. Δεν μπορεί να πιάσουν.
15: Μα, και νομίζω ότι οι παίχτες.
19: Απλώς κάποιες χρονιές, αν πάρεις 10, μπορεί να πιάσουν οι 6-7, άλλες χρονιές τους 10 πιάνουν οι 3. Οπότε η χρονιά κρίνεται επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
15: φωνάζουν οι οργανωμένοι κάποια συνθήματα. Νομίζετε ότι αυτοί οι ξένοι μισθοφόροι μπορούν να καταλάβουν αφενός γλωσσικά καταρχάς τα μηνύματα, τα συνθήματα αυτά, ή μπορούν να καταλάβουν από τι προέρχονται αυτά τα συνθήματα?
19: Λάκα κάνουμε τώρα. Και ειδικά όταν κάποιος μισθοφόρος έχει αλλάξει 5 και 10 ομάδες.
15: Δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι λέει.
19: Δεν τον νοιάζει τίποτα. Μην πω που τους έχει γραμμένους αυτούς που φωνάζουν.
15: Μα δεν τους ακούει.
19: Με το όνομά τους.
15: Δεν τους ακούει. Δεν τους ακούει. Δεν τον ενδιαφέρουν.
19: Έτσι κι αλλιώς δεν τους ακούει.
15: Δεν τους ακούει. Δεν τον ενδιαφέρουν.
19: Είτε αλλιώς. Και αυτό θέλω να προλάβω στο μπάσκετ. Πάνε να αυξήσουν τους μισθοφόρους. Και λέει 8 ομάδες ψηφίσανε υπέρ.
15: Για 7 ξένους.
19: Στον Εσάκη, ναι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τι ψηφίσανε? Να βγει ο Γιανακόπουλος και η Αγγελόπουλη να μας πούνε τι ψηφίσανε.
15: 7. Το 7.
19: Το 7.
15: Ναι, το 7.
19: Η καταστροφή του ελληνικού αθλητισμού. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
15: Ναι, κατά τα άλλα μια
19: κοινή. Η διοίκηση συλλόγου την οποία την πολεμάει ο Παναθηναϊκός για να τη διώξει και να φέρει να βάλει ένα δικό της αρχινάνθρωπο. Και τα λέω εγώ μου Παναθηναϊκούς να αντισταθεί. Και πέρσι γίνει αυτό και είπε όχι. Περιμένω και τώρα να πει όχι. Όσο κυβερνάει λήξει όχι, λόγιου να πει όχι.
15: Δεν μπορεί να το πει.
19: Αυτούς οι οποίοι ευαγγελίζονται λέει την αναδόμηση του ελληνικού μπάσκετ, που ουσιαστικά θα είναι αυτό η στρατιά μισθοφόρων που θα καταστρέψει και το μπάσκετ. Για να μπορούν αυτοί να κουράνε τον κόλο τους και να λένε ότι παίρνουν την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Χαίστηκα εγώ γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ τότε. Να βλέπω Ελληνόπουλα να παίζουν, να εξελίσσονται. Αυτό με ενδιαφέρει.
15: Εγώ,
19: και αυτό πρέπει να σας ενδιαφέρει και εσάς στο ποδόσφαιρο.
15: Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο βόλεϊ τι γίνεται, στο πόλο τι γίνεται, παντού τι γίνεται.
19: Το πόλο πάει πολύ καλά.
15: Ναι, τι γίνεται, γιατί και στο πόλο δεν έρχονται.
19: Καινούργιους Έλληνες παίκτες. Και δεν έχει διαμισθόφωνο στο άθλημα.
15: Μια και μιλάμε για τον μπάσκετ και είστε σχετικός, από όσο γνωρίζω πολύ και σχετικός με τον μπάσκετ, θέλω να μου σχολιάσετε με λίγα λόγια την αποκαθήλωση του Μπουντιρόγκα από το Telecom Center, πως λέγεται,
19: ναι,
15: και την επανατοποθέτησή του. Τι είναι,
19: να σας πω.
15: Δηλαδή αυτά είναι γελοιότητες.
19: Έχουμε ένα πρόεδρο, ναι, ο οποίος μπορεί να αγαπάει την ομάδα παθολογικά, να βάζει λεφτά, να έχει κάνει νοικοκυριό εκεί πέρα στο σύλλογο, στο μπάσκετ, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά ψυχολογικά. Δεν το βλέπετε ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είσαι οπαδός ή όχι για να το καταλάβεις. Οποιασδήποτε ομάδας. Δεν στέκει καλά ψυχολογικά. Δεν το βλέπετε. Ότι ορισμένα πράγματα που κάνει δεν είναι αντιδράσεις φυσιολογικού ανθρώπου. Εγώ ξέρω το γιατί. Αλλά δεν μπορώ να το πω.
15: Ναι.
19: Δεν μπορώ να το πω. Και ειδικά εδώ προφυλάσσω και το σταθμό και τον εαυτό.
15: Ναι, εντάξει, εγώ ακούστε κάτι.
19: Ξέρω το γιατί. Όλοι το ξέρουν. Αλλά κανείς δεν μιλάει.
15: Ναι. Γιατί δεν μιλάει?
19: Γιατί φοβούνται.
15: Είναι οικονομικοί οι λόγοι που δεν μιλάει,
19: όχι,
15: ή φοβούνται?
19: Όχι, είναι δικαστικοί. Θα σας σύζει στα δικαστήρια.
15: Μάλιστα.
19: Δεν θέλω να σας κάνω τέτοιο πράγμα.
15: Έχω
19: ένα πολύ καλό σταθμό εκεί πέρα.
15: Ακούστε κάτι.
19: Και μας αφήνεις και μιλάμε ελεύθερα.
15: Ναι, εγώ εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Ότι ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος θεωρητικά θα μιλήσω έτσι, παρουσιάζεται σαν ένας καλός οικογενειάρχης, ένας καλός άνθρωπος, ένας πατριώτης, ένας άνθρωπος που αγαπάει.
19: Όλοι παρουσιάζονται, ναι, αλλά από πίσω υπάρχουν κι άλλα.
15: Από τη στιγμή λοιπόν που.
19: Πέρα από αυτό υπάρχουν κι άλλα.
15: Από τη στιγμή λοιπόν που παρουσιάζεται και με το ονομάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού από Πέτρος Γιαννακόπουλος, από Παύλος Γιαννακόπουλος, το με το ονομάζει για τα χρήματα Telecom Center ή οτιδήποτε. Καταραίει όλο του το αφήγημα περί του πατέρα του.
19: Ζούμε, κύριε Δημοσθένη μου, ζούμε στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού.
15: Ναι.
19: Τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός? Χρήμα. Χρήμα και μάλιστα όχι εθνικό. Υπερεθνικό. Υπερεθνικό. Ζούμε στην εποχή του υπερεθνικού χρήματος.
15: Ναι, εσείς...
19: Αυτό λέγεται νεοφιλελευθερισμός.
15: Εσείς νομίζετε ότι δεν είχε χρήματα να στηρίξει το γήπεδο με το όνομα του πατέρα του?
19: Ήθελε κι άλλα.
15: Ο πατέρας του, αν έχει κάτι κάνει καλό το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το οφείλει στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που έχει το σεβασμό όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Έχει, είτε λέγονται Ολυμπιακοί, είτε λέγονται Αεξίδες, είτε λέγονται.
19: Το σεβασμό τον έχει όχι μόνο γιατί πήρε τους τίτλους. Και γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει ο Ρώσος.
15: Προσέξτε, και δεν λέω το Θανάση Γιαννακόπουλο, λέω τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
19: Ναι, βεβαίως, τον Παύλο, τον Παύλο.
15: Ο Παύλος είναι ναι. κόσμημα, υπήρξε ναι. κόσμημα στον, ναι. στον χώρο του μπάσκετ ναι. για τον Παναθηναϊκό ναι. και για το βεβαίως. Ελληνικό μπάσκετ.
19: Βεβαίως.
15: Κόσμημα.
19: Δεν έχει ανάγκη.

0: Super Sport 104.
1: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και είναι η περίσταση, όποια και είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ένα τετράχρονο αγοράκι στην έγκομη Λευκοσίας, όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας από ύψος 6 μέτρων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του, πατέρας 32 ετών και μητέρα 33 ετών, με τον ΤΑΕ Λευκοσίας να διερευνά υπόθεση αμέλειας. Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης 5 ημερών. Στην Πάφο επίσης έχασε τη ζωή του χθες 51χρονος από την Ελλάδα, κάτοικος Κύπρου, σε εργατικό ατύχημα στην Πέγια. Ο 51χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν βραχίωνας αντλίας μπετόν απέκοψε ένα αέρια γερκουτοφόρα καλώδια της ΑΕΚ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 53χρονος και ένας 46χρονος εργολάβος. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ανανεώσει για το οικονομικό έτος 2027 την άρση των αμυντικών περιορισμών που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΙΠΕΞ, η απόφαση αυτή επιτρέπει την εξαγωγή, επανεξυναγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και αμυντικών υπηρεσιών από τη ΣΥΠΑ προς την Κύπρο για την καθορισμένη περίοδο. Η άρση του εμπάρκου προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας και του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων και την ασφάλεια στην περιοχή. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί σήμερα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Γιαστριάδο στην Νίκαια από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από τον θάνατό του. Πλοιοδέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά την προσπάθειά του να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
10: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα καιρό στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως τωρινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Η θερμοκρασία ανήλθε στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
15: Νίκος ο Κατσάτσος, ότι από εκεί που ήταν τέσσερις οι ξένοι στο βόλεϊ, τώρα υποχρεωτικά και με νόμο είναι μέχρι 5 και μπορούν και οι 5 να ξεκινάνε σαν πεντάδα βασική στο βόλεϊ. Αν λοιπόν πάμε σε αυτή την κατάσταση, σε λίγο καιρό ούτε το βόλεϊ θα έχει εθνική ομάδα. Πέρα από το μπάσκετ που ακόμα και τώρα δεν συμπληρώνει 12, δεν θα συμπληρώνει ούτε το βόλεϊ. Σιγά σιγά δηλαδή όλα τα αθλήματα θα καταραίουν ως προς το ελληνικό στοιχείο. Λέει, μη συζητάγαμε προηγουμένως με τον Νίκο ότι πώς γίνεται και η Τουρκία έχει κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο στο βόλεϊ. Το έχει κάνει γιατί έχει επενδύσει, έχει ρίξει λεφτά, έχει κάνει υποδομές, έχει πάρει κατάλληλους ανθρώπους για να το πετύχει αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν γίνεται με τους τοπικούς, οι οποίοι το μόνο που σκέφτονται είναι πώς να μην κακοδυσαρεστήσουν τους πελάτες τους, τους προέδρους των κάθε των ομάδων. Με ζητάνε οι πελάτες 7-7, αύριο θα ζητήσουν 8 παίχτες. Μεθαύριο θα ζητήσουν 9 και θα πάμε μετά, αφήστε το ελεύθερο να παίζουν όσους θέλουν και όπως θέλουν. Αφήστε λοιπόν ελεύθερα να παίρνουν όσους παίχτες θέλουν οι ομάδες, να έχουν και 10 και 20 και 30 παίχτες, να κάνουν όσες αλλαγές θέλουν. Ελεύθερα δεν θέλετε. Αυτό είναι το ελεύθερο εμπόριο. Αφήστε τα όλα ελεύθερα. Ελεύθερα. Και σε λίγο καιρό να μας διοικήσει και κυβερνητικά και κάποιος ξένος. Γιατί να μην έχουμε και ξένους βουλευτές? Γιατί, πέστε μου, να έχουμε και ξένους, και Γερμανούς και Γάλλους και Ιταλούς, να έχουμε και ξένους. Γιατί να το κάνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο? Γιατί να το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα? Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, η χώρα που γέννησε ουσιαστικά τον αθλητισμό, που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει πάρει την αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι καταργούνται αθλήματα, ολυμπιακά αθλήματα, και δίνουμε την συγκατάθεσή μας να γίνονται ολυμπιακοί αγώνες χωρίς να υπάρχουν μέσα ολυμπιακά εδώ και 2.500 χρόνια αθλήματα. Όταν λοιπόν δίνουμε τη συγκατάθεσή μας εμείς για κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο ότι είναι ελληνικό, οι Ολυμπιακοί αγώνες, και φεύγουν αθλήματα από μέσα που δεν ήταν διαχρονικά, ήταν αθλήματα ολυμπιακά, έχετε δει, εδώ νομίζω ότι την μπάλη την έβγαλαν από ολυμπιακό άθλημα. Τι έβγαλαν? Το box, τι έβγαλαν, δεν θυμάμαι. Νομίζω κάποια αθλήματα, τέτοια βία αθλήματα, κάποια από τα αθλήματα έχει βγει. Υπάρχουν και αθλήματα ακόμα και στο στίβο που έχουν βγει. Υπάρχουν και στο στίβο αθλήματα που έχουν βγει. Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Εντάξει. Ονομάστε τους Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμιους αγώνες και τελειώνει η υπόθεση. Τι λόγο έχεις για να τους ονομάζεις Ολυμπιακούς αγώνες? Αλωτρίωση παντού. Αλωτρίωση παντού. Εθνική αλωτρίωση παντού. Παντού. Παντού και πάντα. Σε λίγο θα κυβερνιόμαστε απευθείας από ξένους. Θα αγοράζουμε όλα από τους ξένους. Θα δουλεύουμε για τους ξένους. όλα θα γίνονται με ξένους για τους ξένους.
16: Κύριε Δήμο, για να συμπληρώσω λίγο αυτό που λες, αυτό έχει αρχίσει ήδη να γίνεται στην Αγγλία. Θυμίζουμε, ο Ρίση Σούνακ ήταν πρωθυπουργός που είναι από το Πακιστάν.
15: Ναι, εντάξει, γιατί και στην Αμερική ο Ομπάμα από πού ήταν?
16: Από την Κένια. Και το είχε πει και ο ίδιος.
15: Οι μόνοι αυτόχθονες πια που υπάρχουν, οι μόνοι αυτόχθονες είναι η Ρωσία και στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα. Δεν υπάρχει. Παντού σε όλα τα άλλα κράτη θα γίνεται αυτή η αλωτρίωση. Ενημερώνω ότι η Rangers προηγείται τη Celtic με 1-0 και θα δούμε που θα βγει αυτό. Είναι το ντέρμπι, το σκοτσέζικο ντέρμπι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Πάμε, σας ακούμε. Ακούμε, καλησπέρα, παρακαλώ.
17: Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσθένη.
15: Καλησπέρα σας.
17: Είμαι Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Είναι τρίτη φορά που μιλάμε.
15: Είστε ο κύριος?
17: Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
15: Ναι, κύριε Αλέξανδρε.
17: Είστε καλά, κύριε Δημοσθένη, καταρχήν, όλα καλά?
15: Κοιτάξτε, από υγεία είμαστε καλά, δόξα ο Θεός.
17: Ναι.
15: Έχουμε τα νεύρα μας, έχουμε τις στεναχώριες μας, αλλά υγεία είμαστε καλά. Δεν θα μας φάει και το ποδόσφαιρο ή το αθλητισμός να μας κάνει να χαλάσουμε.
17: Καλά, προφανώς.
15: Χαλιόμαστε για λίγα λεπτά και επανερχόμαστε πάλι.
17: Ναι, στην κανονικότητα, ναι.
15: Την υγεία να έχει όλος ο κόσμος, να μην έχει αρρώστιες, να μην γίνουν γεγονότα όπως αυτά που έγιναν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις.
17: Με τους τύπους ή με τους πιλότους του Φάντομ.
15: Εδώ βλέπετε ότι είναι ξεγαρβαλωμένη όλη η κατάσταση. Υπάρχουν 2.000-3.000 ιατρία μέσα στην Αττική που δεν έχουν καν άδεια για τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν. Και κατά τα άλλα ο Υπουργός Υγείας, κατά τα άλλα καυχάται ότι φτιάχνει υποδομές και φτιάχνει κέντρα υγείας τα οποία μόλις φεύγει πέφτουν οι οροφές.
17: Δυστυχώς, κύριε Δημοσθένη μου, είναι όλα στον αέρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Πραγματικά είναι όλα στον αέρα.
15: Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει αξιολόγηση των ανθρώπων που διοικούν. Διοικούν άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να λάβουν κάποιους ψήφους, έτυχε να κάνουν μια προεκλογική εκστρατεία και κάποιοι να τους τάξουν και να πάρουν την ψήφο τους και στο τέλος τα αφήνουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
17: Και βέβαια προφανώς δεν υπάρχουν και έλεγχοι σε όλα αυτά τα ιατρία, έτσι?
15: Δεν υπάρχουν έλεγχοι, αλλά αν υπήρχαν έλεγχοι δεν θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα.
17: Σαφώς.
15: Αν υπήρχαν έλεγχοι, ποιος έλεγξε αυτό το συγκεκριμένο, ποιος έλεγξε το συγκεκριμένο ιατρείο, αν τήρουσε τους νόμους. Το συγκεκριμένο ιατρείο επιχέρανε ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Πατούλης που βγήκε, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου βγήκε και κατακεράβλωνε το ιατρείο αφού προηγουμένως το είχε προτείνει. Είχε την κυρία Γιάκα, αυτή, Γιάκα πως λέγεται, την είχε παρουσιάσει κιόλας σε πρωτοποριακό.
17: Ναι.
15: Ζούμε στο ίξις αφίξις.
17: Δυστυχώς δεν υπάρχει.
15: Σήμερα τίποτα... λέμε μπλε, αύριο λέμε κόκκινο, αύριο λέμε άσπρο.
17: Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προς συζήτηση.
15: Γιατί κανείς ποτέ δεν κλήθηκε από την δικαστική εξουσία να λογοδοτήσει για αυτά που κάνει. Δεν κλήθηκε ποτέ κανείς για αυτά που έταξε για να βγει ή αυτά που είπε ότι θα παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και θα κάνει μετά, δεν τα έκανε. Εκεί δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Ότι με κορόιδεψες. Δεν υπάρχει ποινική ευθύνη ότι άλλα μου είπες και άλλα έκανες.
17: Αυτό που μου κάνει τίποτα, κύριε Δημοσθένη, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε.
15: Ζούμε με το έμφυα από την εποχή του Μπένι, ζούμε με το έμφυα που ήταν ένας προσωρινός δίθεν φόρος, ο οποίος γιατί δεν τον κατήργησαν το έμφυα όλοι οι επόμενοι που ήρθαν. Κόψανε το 13ο και 14ο μισθό από τους δημοσίους και τους συνταξιούχους. Γιατί δεν τον επανέφεραν τώρα που λένε ότι η οικονομία πάει καλύτερα? Γιατί δεν τον επανέφεραν? Όμως τους μισθούς των Μητροπολιτών, τους μισθούς των Τραπεζιτών, τους μισθούς των βουλευτών ή τους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής τους αυξάνουν.
17: Σίγουρα. Όπως και το ΕΚΑΣ κόψανε από τους συνταξιούχους.
15: Έτσι.
17: Και το ΕΚΑΣ κόψανε.
15: Και τα πάντα. Τι λέτε τώρα?
17: Ναι,
15: με ψίχουλα.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κάνουν όμως όλα αυτά, κύριε Δημοσθένη. Δηλαδή τι όφελος υπάρχει που...
15: Γιατί όπου υπάρχει πεινασμένος διοικείται ευκολότερα από ότι να είναι χορτάτος. Ο πεινασμένος όταν θα του δώσει το ξεροκόμματο θα το εκτιμήσει άμεσα. ενώ ο χορτασμένος και παντεσπάνει να του δώσεις, δεν θα το εκτιμήσει.
17: Συμφωνώ.
15: Και δεν θα μπορέσεις να τον κάνεις ό,τι θέλεις.
17: Συμφωνώ. Απλώς ξέρετε, εννοώ ότι ειδικά στα κέντρα υγείας, όμως αυτή η κλινική εκεί πέρα στο Κολωνάκι, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλα ιατρία, να μην λέω μόνο αυτή την περιοχή εκεί. Ποιο είναι το όγκο που τα αφήνει όλα ανεξέλεγκτα αυτά, που παίζουν με την υγεία των ανθρώπων. Αυτό εννοώ εγώ.
15: Εντάξει, αυτά όμως. Είναι και υποχρέωση, του οποιοδήποτε πάει σε αυτά τα κέντρα υγείας να ελέγξει και να δει και ο ίδιος.
17: Ναι.
15: Ο ασθενής δεν είναι άμυρος των ευθυνών του.
17: Όχι, δε.
15: Και να πει ότι μέσα στην απόγνωσή μου, για να γίνω καλά, για να πολεμήσω τον καρκίνο, έπρεπε να καθαρίσω δήθεν το έντερό μου ή το αίμα μου. Αυτά όταν τα πιστεύει ένας ασθενής, έχει και αυτός την υπευθυνότητα.
17: Σίγουρα.
15: Ποιος τον πήγε τον κύριο, τον αποθανόντα του Μαζονάκη, τον Γιώργο Μαζονάκη, ποιος τον πήγε εκεί, ποιος του σύστησε αυτό το ιατρείο? Και όταν πήγε, δεν είχε γνώση, δεν ρώτησε να δει τα διπλώματα? Μία γυναικολόγος η οποία είχε ειδικευθεί δήθεν σε κάποια άλλα πράγματα.
17: Σίγουρα, και προφανώς όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο νοσοκομείο.
15: Εγώ δεν είχα μορφή ούτε στους γιατρούς, ναι, στους συγκεκριμένους γιατρούς, ούτε σε οποιοδήποτε γιατρό. Αλλά ρίχνω συνευθύνη και στον ασθενή που δεν ζητάει. Για δείξτε μου. Και όπου βλέπετε ιατρία, σας λέω και κάτι να το ξέρετε, όπου βλέπετε ιατρία γεμάτα εικόνες και καντήλια, η γνώμη μου είναι, μια και το έχω σπουδάσει αυτό το επάγγελμα, να απομακρύνεστε τάχιστα. Κατάλαβα. Τα καντήλια και οι εικόνες μέσα στα ιατρία δεν έχουν καμία θέση.
17: Κατάλαβα.
15: Η πίστη είναι έξω από τα ιατρία. Γιατί όταν πας στο γιατρό, πάει να πει ότι δεν πιστεύεις.
17: Σίγουρα, σίγουρα.
15: Στην ίασή σου ή την αυτοίασή σου από το ανώτερον που λέγεται Θεός.
17: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Δημοσθένη. Και κλείνοντας, για να μην καταπολύνει, να μην έχει κάποιος άλλος ακροατής. Ήθελα να σχολιάσω λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, που είναι άσχετο.
15: Ναι. Να το πείτε, βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα άσχετο. Όλα συζητούνται.
17: Αλλά μου έκανε κάτι τρομερή εντύπωση, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν προβληματιστεί με την πορεία της ομάδας στον κύριο με την Λίμπαρ. Και όταν η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τον προπονητή αυτόν, γιατί έβλεπε ότι δεν προχώραγε η ομάδα, και έφερε τον καινούριο τον κύριο Γραφή, τον Ιμανόλ, και έφερε για έδειξη και τον κύριο Κοβάτσο. Τα ξέρουμε αυτά, για να μην κουράζω τους ακροατές. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να δείξει υπομονή, να περιμένει να γίνει κάποια δουλειά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο μέρες στην Ελλάδα, τρεις.
15: Μα νομίζω δεν τα βάζει κανείς με τον προπονητή. Όποιος τα βάζει είναι άσχετος και είναι επικίνδυνος, γίνεται.
17: Όχι, απλά όμως το μήνυμα που πέρασε στο Καραϊσκάκι, προφανώς θα πρέπει προς τη διοίκηση. Αλλά ακούγοντας και καινούργιες προπονητές σε αυτά τα συνθήματα, προφανώς δεν θα υπάρχει εκείνος βολικά.
15: Μα είπαμε ότι ή πάει στον πρόεδρο το σύνθημα αυτό, ή πάει στην επιστροφή του με τη Λίμπαρ, ή κατακεραυνώνει τις επιλογές του προπονητή των τριών ημερών.
17: Ναι, προφανώς. Γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει να, ούτε καν ξέρει τους παίκτες θα γίνει. Ούτε καν προλάβει να δει την ομάδα ποια είναι, πώς είναι, τι κάνουν. Δεν προλάβει καν να δει τίποτα.
15: Πάντοτε σε αλλαγές προπονητών, καλό θα είναι. Έτσι νομίζω εγώ, σε αλλαγής προπονητών, προτού αναλάβει, αν είναι σοβαρός ο προπονητής αυτός που αναλαμβάνει, δεν δέχεται ποτέ τον επόμενο αγώνα να κάτσει στον πάγκο. Πάντοτε αναλαμβάνει ο υπηρεσιακός προπονητής, και ο προπονητής παραλαμβάνει την ομάδα αφού περάσει ο πρώτος αγώνας. Αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω το λάθος αυτό που, γιατί το έκανε, γιατί το θεωρώ λάθος να αναλάβει την ευθύνη του πρώτου αγώνα κατευθείαν προπονητής τριών ημερών.
17: Και μάλιστα,
15: κανένας προπονητής σοβαρός προπονητής, όχι δεν είναι σοβαρός αυτός, αλλά λέω γενικώς, κανένας σοβαρός προπονητής δεν κάθεται στον πάγκο ή δεν φτιάχνει την ομάδα σε τρεις μέρες και κατεβάζει την ομάδα και έχει την ευθύνη αυτός.
17: Συμφωνώ.
15: Θα έπρεπε να καθίσει, να δει την ομάδα στον αγώνα από την κερκίδα δίπλα στον πρόεδρο, και μετά, αφού δει την ομάδα, να βγάλει τα συμπεράσματά του, να έχει και άλλη μια εβδομάδα ή άλλες 10 μέρες, για να μπορέσει τουλάχιστον να έχει μια πρώτη γνώμη για τους παίχτες. Θεωρώ λάθος του που κάθισε στον πάγκο.
17: Και Δημοσθένη, συμφωνώ απόλυτα μαζί, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε και η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, ο Όφη. Είναι από τις καλύτερες ομάδες
15: που είναι. Μα έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει το κύπελο. Κέρδισε μέσα στην, μέσα στο γήπεδό του, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κέρδισε και έξω.
17: Ναι, έχει δείξει δείγματα γραφής πάρα πολύ καλά.
15: Κέρδισε το Super Cup. Έχει, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μια ομάδα του πεταμού.
17: Σαφώς όχι. Και προφανώς είναι και πιο έτοιμο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι πολύ πιο έτοιμος από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
15: Μα όλες οι ομάδες είναι πιο έτοιμες από τον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες.
17: Ναι.
15: Μέχρι και η Κηφισιά, μέχρι και ο Πανετολικός. Γιατί ο Πανετολικός είναι άσχημη ομάδα.
17: Όχι.
15: Ακόμα και ο Ηρακλής. Ακόμα και ο Ηρακλής που βολοδέρνει εκεί στην τελευταία θέση. Και αυτός είναι ακόμα πιο έτοιμος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τις μεταγραφές του τις έκανε γρήγορα. Δεν περίμενε να τις κάνει τέλος Αυγούστου.
17: Όχι.
15: Οι παίκτες αυτοί για να μπορέσουν να δέσουν θα πάει Οκτώβριος.
17: Βέβαια.
15: Για να αρχίσει κάτι να αχνοφαίνεται. Όταν τον Οκτώβριο εσύ έχεις ήδη απομακρυνθεί τώρα έχεις απομακρυνθεί ήδη δύο πόντους. Και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα θα απομακρυνθείς 5 πόντους.
17: Ναι, ήδη απομακρύνεται λίγο, ναι.
15: Και, δηλαδή από την τέταρτη αγωνιστική είσαι 5 πόντους πίσω. Από τον πρωτοπόρο θα είσαι. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε. Τον Οκτώβριο δηλαδή, που θα είσαι τον Οκτώβριο? Αν τον Οκτώβριο έχεις 10 βαθμούς διαφορά, καλύπτονται αυτοί οι βαθμοί με τέτοια ομάδα?
17: Όχι.
15: Δεν φωνάζει κανείς φίλαθλος ή οπαδός για το κακό της ομάδος. Όλοι φωνάζουν για το καλό της ομάδος τους.
17: Προφανώς.
15: Αυτοί που αγαπάνε.
17: Προφανώς.
15: Αλλά οι χειραγωγούμενοι των οπαδών, αυτοί που χειραγωγούνται για να βγάζουν ανακοινώσεις, αυτοί που χειραγωγούνται και παίρνουν τα εισιτήριά τους στα τσάμπα ή παίρνουν το κάτι της από τις διοικήσεις για να στηρίζουν τις διοικήσεις τις δύσκολες, να στηρίξουν και όταν είναι οι δύσκολες του προπονητή, όταν είναι οι δύσκολες της ομάδος, όχι τα δύσκολες των προέδρων.
17: Σίγουρα.
15: Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Η ομάδα μένει.
17: Συμφωνώ. Και τώρα αυτή η ομάδα θέλει καταρχήν ενίσχυση. Θέλει και το καιροκρόνημά
15: της. Ακούω τα ψέματα που λένε ότι δεν γιουχάρισε ή δεν φώναξε το όνομα τη 7 της του Μεντιλίμπαρ. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν ακούγεται ποτέ κανένα σύνθημα στο Καραϊσκάκι. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Εάν δεν ξεκινήσει από τη θύρα 7 ή την απέναντι ακριβώς θύρα, την 24-25, ποια είναι. Δεν φωνάζει κανείς σύνθημα καθήμενος στις άλλες στις κερκίδες. Δεν φωνάζει κανείς σύνθημα καθήμενος στις άλλες στις κερκίδες.

0: δίνει η θύρα 13 και ο εναγκαλισμός της εκάστοτε διοίκησης με τη θύρα 13. Τα ίδια τράβηξε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν σε μια διαρκή σύγκρουση και κρίση εξαιτίας της θύρας 21. Ο Νικολαίδης δεν πήγε να τα διαλύσει και μπήκαν όλοι θυμάμαι, να τον φάνε.
1: Θα θυμάμαι όλα αυτά, κύριε Δημοσίου.
0: Είχε άδικο.
1: Όχι.
0: Θα διοικούν οι οργανωμένες θύρες τις ομάδες που αγαπάμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Δεν δέχομαι τα βατζί εγώ. Τους θεωρώ τα βατζίδες αυτούς. Δεν δέχομαι τα βατζίδες στην ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Οργανωμένους τα βατζίδες.
1: Αυτό το...
0: Όσο κακή και να είναι αυτή η λέξη, τη λέω με επίγνωση και λέω ότι αυτό μου θυμίζει. Να κάνει κουμάντο ένας άλλος εκτός από τον ιδιοκτήτη. Εγώ θέλω τον ιδιοκτήτη να κάνει κουμάντο. Και να κρίνω τον ιδιοκτήτη. Αυτός βάζει τα χρήματά του, αυτός κλαίει τα χρήματά του αν δεν πάει καλά η επένδυσή του.
1: Φυσικά εννοείται. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω και το είπατε και εσείς εμένα που σαφώς προηγουμένως είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται στήριξη που είναι στα δύσκολα αυτή τη στιγμή. Που είναι μια καινούργια αρχή και χρειάζεται στήριξη και όχι γιουχάρισμα. Δεν τη βοηθάει την ομάδα. Αυτό πήγα να μεταφέρω προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ότι όσο και δίκαιο να έχουν οι οργανωμένοι, γιατί θέλουν ο Ολυμπιακός να πάει προς τα προφανώς για να φωνάζουν όλοι, έχουν το δίκαιο τους. Θέλουν κάτι καλό να δουν, έτσι.
0: Εάν ένα παιδί σας, αν έχετε παιδιά, γυρίσει και με τον έλεγχό του και ο έλεγχος του είναι κακός, θα το γιουχάρετε. Ή θα προσπαθήσετε να το ενδυναμώσετε και να το βοηθήσετε.
1: Το δεύτερο θα κάνω, κύριε Δημοσίου, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν και θα πάτε στον καθηγητή να δείτε για ποιο λόγο σας έφερε αυτή τη βαθμολογία, για ποιο λόγο σας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και σαν γονιός ή σαν ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ θα πάρετε τις αποφάσεις τι πρέπει να κάνετε. Να πάτε το παιδί σας στο φροντιστήριο, να κάτσετε από πάνω του να δείτε αν διαβάζει, να το βοηθήσετε για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό στη ζωή του. Το ίδιο είναι και στις ομάδες. Αν δεν πάει καλά η ομάδα, θα πας στον προπονητή και θα ρωτήσεις τι συμβαίνει εδώ, θα πας στον τεχνικό σου διευθυντή και θα κάτσεις μετά εσύ με τους συνεργάτες σου για να βρεις την καλύτερη λύση. Εσύ θα τη βρεις τη λύση, όχι εγώ. Εγώ έρχομαι στο γήπεδο για να βλέπω. Έρχομαι στο γήπεδο για να περνάω καλά, δεν έρχομαι στο γήπεδο για να στεναχωριέμαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Κύριε Δημοσίου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μου γράφει ο κύριος, να διαβάζω ένα μήνυμα, ο κύριος Αντώνης Τεργίου. Κύριε, όντως ο Ολυμπιακός έδωσε 70 εκατομμύρια για μεταγραφές, αλλά δεν λένε ότι πήρε από πωλήσεις παικτών του 83 εκατομμύρια. Το είπαμε, κύριε Αντώνη. Και έμειναν στο ταμείο 13 εκατομμύρια για να ξέρουμε τι λέμε και φύγανε παίκτες που δεν έχουν αντικατασταθεί επαρκώς, όπως ο Τζολάκη.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, παλιού.

0: χωριό της Αΐα Θαλάσσας είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
2: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το μάτς ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
6: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
6: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
9: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
10: Super Sport 104.
2: Λαβ σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
12: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Διέγκο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι για τους ασπρόμαυρους. Ισχυρή υποψηφιότητα για την 11η των κίτρινων θέτουν οι Φανταντιγκά Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασιρού και Καντεβέρε. Σέντρα σε νέα ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Περιγραφή Στέγιου Στεριάδη, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Απογοήτευση επικράτησε τον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη. Με το ίδιο θυμωμένος όπως οι οπαδοί. Το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός κοντράρονται στις 9.30 στο ΆΚΑ με στόχο την πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Διαθέσιμη ξανά για τους πράσινους η Τσάπρας και Ντέσσερς. Εκτός για τους αγρινιώτες Ισμυρλής και Γαλιάτσος. Περιγράφει από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Εκτός έδρας για δοκιμασία για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτρο στην Τρίπη πολύ για την τέταρτη αγωνιστική. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζιν και Γκατσίνοβιτς. Εκτός οι Παπαδόπουλος, Δελιγιαννίδης, Ριέρα και για τους Αρκάδες. Σέντρα στις 7 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 31 ετών Extreme Bruma για να υπογράψει τον Άρη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια με τους κίτρινους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του Όφη στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί των Κρητικών κατάκλυσαν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου προκειμένου να αποθεώσουν το σύνολο των κυπελούχων και υπερπρωταθλητών Ελλάδος. Η Καλαμάτα υποδέχεται στις 6 τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Με 10 απουσίες θα παρουσιαστεί η μεσηνιακή ομάδα της υπηρεσίας των δραματέων Ουρτάδο, Λεσουσέ, Κατσίκα και Πιέρ Γκάμπριελ. Θα στερηθεί ο προπονητής των Θεσσαλών Κώστας Μπράτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Κηφισιά και Λεβαδιακός διασταυρώνουν ταξίφι του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την τέταρτη αγωνιστική. Με τις ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εκτός ο Γιάγκας για τους βιωτούς, ξανά διαθέσιμος ο Σημελίδης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Ματζέντα Σπορτένα. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4, στις 5, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργους στις 5.30, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τη Σπαρτάκ Σουμπότισσα για το τελευταίο παιχνίδι του Second International Tournament Roads 2026. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Άξον 24. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 4 παρατέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία μέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Κύπρου. Λίγο αργότερα στις 6 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά. Μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Sky. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ωρα ντέρμπι στην Premier League. Manchester United και Manchester City κοντράρονται στις 6.30 στο Old Trafford, στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4. Η Levante υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5.15 στο Estadi Ciudad de Valencia για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Θέλτα με τη Μάλαγα. Στις 7.30 Χετάφε La Coruña και στις 10 Real Sociedad Atlético Madrid. Η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος Elversberg φιλοξενεί στις 6.30 την πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου στο Waldstadion Kaiser Linde για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην άλλη αναμέτρηση, στις 4.30 η Λιψία κοντράρεται με το Αμβούργο. Η Νάπολη αντιμετωπίζει στις 7 την Μπολόνια στο στάδιο Diego Armando Maradona για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Lecce Monza και στις 10 παρατέταρτο Sassuolo Juventus. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης Paris Saint-Germain κοντράρεται στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Brest για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στις 4 Lille Troyes και στις 6 παρατέταρτο Le Mans Lens. Για τα προημιτελικά του League Cup Σκωτίας, στο ημίχρονο Rangers Celtic 1-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στο Little Verden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, σε όλη την Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, Κύπρο. Και όπως είπα, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Σε Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Να πω στους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο στον έλαβε, θα βγάλω παιδιά από 4,5 μέχρι 6 παρά. Έτσι επαναλαμβάνω, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλω από 4,5 με 6 παρατέταρτο. Έλεγα λοιπόν στην Αρκαδία, μας ακούτε σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνης από 104,6, στην Ετωλοακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, στο Αγρίνιο. Στην Θεσπρωτεία, σε Γουμέλτσα, Κέρκυρα και Βαλονιά από 98,6, το Δεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7, την καλησπέρα εκεί στην Μαρία. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Όπως είπα για τους φίλους μας και τις φίλες, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε 4,5 με 6 παρά στα 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα καταγράφουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά και τα διαβάζουμε.

Μηνύματα όμως όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε στο Viber, το γνωστό, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, 6939-943-943. Στο site διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανεβάσει, sports943.gr.

Φίλε Βασίλη Μπουσμπουράς, το μήνυμά σου θα το μεταφέρω στον Δήμο τον Τζαπαλιάρη σχετικά με τα τηλέφωνα, με τον ήχο των τηλεφώνων, ο φίλος ο Βασίλης Μαύρη Θύελα.

Σήμερα έχουμε 5 παιχνίδια για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταπροκριτές μας και τους συνεργάτες μας για τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία του αγώνα. Στις 7 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Στις 9 έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός και εδώ ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας και συνεργάτες μας για ό,τι το σημαντικό θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Την ίδια το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, 9 ΠΑΟ Κάρης. Σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης και σε συνεργασία με τον Λίμπερο. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανταλικός σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου.

Έχουμε και γιορτές σήμερα, χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν. Σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αριστίδου Μάρτυρος, ιερομάρτυρος Κορνηλίου. Άρα χρόνια πολλά στον Αριστίδη, στον Αρίστο, στον Άρη, στην Αριστέα, στην Αριστούλα, στην Αριστίνα, στον Κορνήλιο, στον Κορνήλη, στον Κορνήλο, Κορνηλία και Κορνήλα. Χρόνια πολλά, καλά να είσαστε όλοι με υγεία. Οι κυρίες και οι κύριοι που γιορτάζουν σήμερα.

Της καλησπέρα στους δύο Βαγγέλιδες στην Λαμπρινή. Στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στην Αθήνα. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Γιώργο εκεί στην Σιρακουσόν. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπι τον Κατσάνο. Στην Άννα εκεί στην Μακρυγιάννη, η περιοχή Μακρυγιάννη, στο Μακρυγιάννη, στα Άννο, στην Λεωφόρο Συγκρού. Στην Άννα στη Λαμπρινή. Εκεί στις φίλες στην Καλυθέα, στην Ατθίδων και Λιμοσθένους.

Βέβαια, ο νέος τεχνικός της ομάδας είχε ζητήσει επίστοση χρόνου. Δώστε μου χρόνο, είχε πει πριν από αυτό το μάτς, και κανείς βέβαια δεν μπορεί να τον κρίνει μέσα σε λίγες ώρες για αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Ήταν κακός πάντως ο Ολυμπιακός, φάντασμα του εαυτού του, με αρκετούς καινούριους παίκτες στη σύνθεσή του, που σημαίνει ότι χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, αλλά και στο να δέσει η ομάδα έτσι όπως παρουσιάστηκε όφη, με απλό ποδόσφαιρο που ήταν πολύ πιο επικίνδυνος και θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα, έτσι.

0: Και σήμερα έχουμε κανονικά πρόγραμμα παιχνίδια στη Super League 2. Έχουμε στις 4 στη Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Για την Νίκη Βόλου τεχνικός ο Στέλιος Μαλεζάς κατεβάζει ενδεκάδα τους Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρίνκ, ο Μοενικά, ο Έπας, ο Παμλίδης, Ράι, ο Τζίμας και Λουκίνας. Για τον Ολυμπιακό Β ο τεχνικός ο Ρούμπιο κατεβάζει ενδεκάδα ο Τσαμπανίδης, Μπάκουλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Σιόζος, επίσης είπαμε Σιόζιος, ο Κουτσογούλας, ο Ζουγλής, ο Πλής και ο Τουφάκης. Διαιτητής είναι ο Ανδρικόπουλος Κυκλάδων και βοηθή είναι Μπουρονίκος και Δεδικούσης Λάρισας. Στις 5 έχουμε τον Έστω Χρυσούπολης Πας Πύργος. Στον Έστω Χρυσούπολης προπονητής είναι ο Καβακάς και στον Πας Πύργος ο Κουτρομάνος. Διαιτητής σε αυτό το μάτς είναι ο Κεχαγιάς από τη Θεσπρωτεία, βοηθή Τσεχελίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλη Μαθίας. Στις 5.30 το Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Ήρου τεχνικός ο Στράικος, Αναγέννηση Καρδίτσας τεχνικός Χαραλαμπίδης. Διαιτητής είναι ο Παναγιωταράς Αθήνας, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κατσογιάννης Αρκαδίας. Και το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με το μάτς που αρχίζει στις 6. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Πανσεραϊκός ο Αλέκος ο Βοσνιάδης τεχνικός. Αστέρας Τρίπολης Β ο Κοντοές. Διαιτητής είναι ο Τσιάρας Καβάλας. Και βοηθή Νίκζας Λάρισας και Φακανάς Μακεδονίας. Να δώσουμε και αποτελέσματα στο κύπελο Εραστεχνών πρώτη φάση. ΑΟ Λεβάντα Ατρόμητος Πατρών 0-7. Θύελλα Κατσικά ΑΟ Πλαταριάς 2-0. ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή 0-0. Κανονικός αγώνας και 5-6 στα πέναλτι. Πέρασε στα πέναλτι δύσκολα η Παναχαϊκή. ΠΑΣ Κόρινθος Πανθυριατικός 2-1. Αρμής Κιβερίου Αστέρας Βλαχιώτη 1-2. Απόλλων Ευπαλίου ΑΟ Θήβα 0-5. Αστέρας Σταυρού ΑΟ Αγράφων 2-1. Προοδευτική Αχαρναϊκός 2-0, Εθνικός Ιωνικός 1-0. Αυτά είναι αποτελέσματα κύπελλου Εραστεχνών πρώτη φάση. Όσοι κερδίζουν περνάνε στην επόμενη φάση. Αστέρας Μαγούλα Απόλλωνος Σμύρνης 0-0.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε απόφαση ζωής, είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
6: Βρείτε τη μαγιά σας!
5: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός, Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
7: Δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
11: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
16: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε λίγαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 το απόγευμα. Τηλέφωνα παιδιά θα βάλουμε 4.30 με 6 παρατέταρτο. Έχει φιλικό ο Άρης στο μπάσκετ με τον Ερυθρό Αστέρα. Την δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης αποτελούν οι Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον, επίσης Σεέλ, Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαλ, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς. Και ο Ρόμπινσον Έρ λοιπόν. Αυτή είναι η δωδεκάδα. Τέσσερις παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την με το σκορ, με την διαφοροποίηση του όποιου σκορ σε αυτό το match.

Να πούμε και τους διαιτές της τρίτης αγωνιστικής για το κύπελο Ελλάδος, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Τρίτη λοιπόν αγωνιστική κύπελο Ελλάδος, αναφέρω τους διαιτητές. Αυτά τα μάτς, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Στις 3 το μεσημέρι, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Ο Ντάουλας με βοηθούς του Δημητριάδης και Κόλιας. Τέταρτος ο Ματσούκας. Στις 5 παρατέταρτος την ίδια μέρα, Άρης Μαρκό, Κατσικογιάννης διαιτητής, βοηθή Μινούδης και Μαυροκορδόπουλος. Τέταρτος Τομάρας. Στις 6 παρατέταρτο και φυσικά Παναθηναϊκός, Τζίλος διαιτητής, βοηθή Μητροφάνης Κομισοπούλου. Τέταρτος Τσιμεντελίδης στο ΒΑΡ Βεργέτης και Κατόπης. Και στις 8 την ίδια μέρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Τσετσίλας διαιτητής, βοηθή Μωυσιάδης Μπαλιάκας. Τέταρτος Κατοίκος στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Φίτσας. Και την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, Λάρισα διαιτητής Γιουματζίδης και βοηθή Κωνσταράς και Ψήλος. Τέταρτος Αδριανός. Και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Ζαμπάλας διαιτητής, βοηθή Μάτσας Παπαδοπούλου. Τέταρτος Τζαμουτζαντώνης στο ΒΑΡ Μόσχου και Ματσούκας.

φίλος ο Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Ο φίλος, όπως είπαμε, ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό εύχομαι σε όλους, παιδιά, να έχουμε. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι να είμαστε και να είσαστε καλά, με υγεία. Να τα λέμε είτε με τα μηνύματα, είτε σαν απλή ακρόαση, είτε με τα τηλέφωνα στον αέρα, που σήμερα θα βγάλω 4.30 με 6 παρά.

Μιας και αναφέρουμε όλοι το δημογραφικό πρόβλημα και άλλα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία αν συνεχίσουμε έτσι θα κοστίσουν αργότερα και στα αθλητικά σωματεία και σε αθλητικό επίπεδο. Δεν θα έχουμε παιδιά, δεν θα έχουμε παιδιά Έλληνες στις ομάδες εθνικές μας. Με αφορμή λοιπόν την έκθεση του ΟΣΑ που διάβασα και χθες και αναφέρθηκαν και αρκετοί φίλοι ότι το 50% των μαθητών δεν κατανοούν αυτό που διαβάζουν, έπιασα στα χέρια μου ένα βιβλίο της γεωγραφίας περσινό και λέει: αγαπητά μας παιδιά, μεταξύ άλλων τη φετινή χρονιά η γεωγραφία θα μας ταξιδέψει στον πλανήτη Γη. Θα μπορούσε να γραφτεί το βιβλίο της γεωγραφίας θα μας ταξιδέψει στον πλανήτη Γη, στον οποίο ζούμε εμείς εδώ. Και λέει, μετά τις περσινές μας περιπλανήσεις σε μορφές της χώρας μας, το ταξίδι θα γίνει πιο μακρινό. Θα γνωρίσουμε, λέει, τη γη μας και τα άλλα ουράνια σώματα που τη συντροφεύουν στο απέραντο σύμπαν. Θα μπορούσε να γραφτεί εδώ στο σύμπαν που κατά τους επιστήμονες είναι απέραντο, δεν έχει αρχή ούτε τέλος, και το οποίο αποτελείται από αρκετούς πλανήτες και από αρκετά αστεροειδή.

Και επίσης έχω στα χέρια μου και ένα περσινό βιβλίο που γράφει γλώσσα. Και λέει από το παλιό μας σπίτι θυμάμαι λίγα πράγματα. Ήμουν κοντά στο Λυκαβητό, λέει, και είχε ταράτσα που έβλεπε στο Φάληρο. Θα μπορούσε να γραφτεί εδώ λίγο πιο αναλυτικά. Το παλιό μας σπίτι ήταν κοντά στο Λυκαβητό. Και είχε ταράτσα από την οποία μπορούσα να έχουμε θέα στη θαλάσσια περιοχή του Φαλήρου.

Και λέει μεταξύ άλλων, θυμάμαι, λέει και δύο βάζα κινέζικα στις δύο γωνιές της σάλας. Δηλαδή από τη μια, βρε παιδιά, αναγράφεται ότι θυμάμαι λίγα πράγματα από το σπίτι μου το παλιό. Όμως θυμάται τα δύο κινέζικα βάζα. Λίγο οξύμορο το σχήμα, πιστεύω. Ο λόγος. Δηλαδή δεν μπορείς να θυμάσαι λίγα πράγματα το παλιό σου σπίτι και να θυμάσαι τα δύο κινέζικα βάζα. Σαφέστατα δεν κάνω μαθήματα σε αυτούς που γράφουν τα βιβλία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο περιεκτικά αλλά πιο αναλυτικά. Γίνεται και αυτό. Ούτε πολύ μπλα μπλα, ούτε πολύ σάλτσα όπως λέμε. Περιεκτικά αλλά πιο αναλυτικά. Πιο κατανοητά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Θα πει κανείς ότι στη διδασκαλία το αναλύουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Στην έδρα. Και από την πλευρά τους, επαναλαμβάνω, οφείλουν οι μαθητές να ακούνε προσεκτικά τον καθηγητή τους, τον δάσκαλό τους, αυτά που αναλύει. Γιατί όταν αφομοιώνεις από την παράδοση αρκετά πράγματα, δεν χρειάζεται στη συνέχεια να διαβάσεις πολλά πράγματα μέσα από το βιβλίο. Και νομίζω ότι όταν παρακολουθείς πολύ καλά την παράδοση, τα μαθήματα τα οποία έχεις παρακολουθήσει και έχεις διαβάσει στη συνέχεια περισσότερο στα βιβλία, τα θυμάσαι και στις εξετάσεις, δεν χρειάζεται να τα διαβάσεις πολύ. Ένα γρήγορο πέρασμα κάνεις. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, άντρες και γυναίκες, είναι πιο ανεκτικοί από παλαιότερα χρόνια, όπου εκεί ήταν πολύ σκληροί οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Βάλαγαν με τις βέργες τους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Ήταν φόβητρο για τους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Έλεγαν χαστούκια στους μαθητές, απίστευτα πράγματα. Παρουσίαζαν σε κάποιες στιγμές αυτό τον μαύρο κατάλογο. Που τρόμαζε την ψυχολογία των μαθητών, ακόμα και αν ήταν άριστα διαβασμένοι. Όταν ευνηδιάζεσαι και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, τότε δεν λειτουργεί ο μαθητής ή η μαθήτρια σωστά. Έτσι, μαθητές και μαθήτριες, επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Τώρα έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Αλλά νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, και τα βιβλία θα μπορούσαν να ήταν πιο περιεκτικά. Αλλά να έχουν μέσα μεγαλύτερη σαφήνεια. Παλαιότερα λοιπόν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, αρκετοί, όχι όλοι, ήταν φόβητρο για τους μαθητές. Με σκληρό και απειλητικό χαρακτήρα. Αν έπαιζες μπάλα στο διάλειμμα, σε κυνηγούσαν λες και είχες κάνει έγκλημα, ενώ θα έπρεπε να αβαντάρουν αυτή την προσπάθεια. Να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και αυτή, όπως συμβαίνει τώρα.

δάσκαλος, ο καθηγητής πρέπει να είναι σύμμαχος και φίλος με το μαθητή. Ώστε σε κάποιες φάσεις να μπορεί να του εξειδικευτεί και τα προβλήματά του.

Για το πρωτάθλημα σε επίπεδο K19 για τη Super League, η ΑΕΚ συνέτριψε με εντυπωσιακό σκορ με 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης σε αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής σε μάτς που έγινε στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Το σκορ για την Ένωση άνοιξε στο 24ο λεπτό με γκολ του Γκολφίνου μετά από πάσα του Αμανατίδη και με τη συμμετοχή του Αργυρίου που άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του με έξυπνο τρόπο. Στο 80 τερμαφύλακας της ΑΕΚ Ιωάννου απέτρεψε το 1-1 σε εκτέλεση πέναλτι του Βασιλακόπουλου. Παρά το γεγονός το παίκτη του Αστέρα έκανε καλή, πολύ καλή εκτέλεση και δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 για την ΑΕΚ με ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση γκολ του Καραργύρη. Εντυπωσιακός παίκτης με σούτ έξω από την περιοχή. Η νίκη της ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε, σφραγίστηκε στο 19ο λεπτό με το 0-3 από πέναλτι που κέρδισε ο Τσαντίλας και το εκτέλεσε ο Καραργύρης. Και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε το τελικό 0-4 με γκολ που σημείωσε ο Τσαντίλας. Με την νίκη αυτή η ΑΕΚ έφτασε στους 9 βαθμούς στα πρώτα 3 μάτς με σύνολο τερμάτων 16-0 και με τον Ζώη Καραργύρη να έχει σημειώσει 5 γκολ, αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ως βασικός σε κανένα παιχνίδι. Σε αυτή την επιτυχία της ΑΕΚ με την K19 με τεχνικό τον Περικλή, τον Παπαπαναγή, έπαιξαν Ιωάννου Μαρίνος, 73 Τελίδης, ο Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Ψηρόπουλος, Σκάκης, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος, Αμανατίδης, 80 Τσαντίλας που έβαλε και γκολ, Αργυρίου, 73 Καραργύρης, όσο έπαιξε σε αυτά τα 20 λεπτά πρόλαβε και πέτυχε 2 τέρματα, ο Σιούτας και στο 65 ο Ποντίκης.

Ο φίλος ο Αντώνης Στεριού έχει στείλει ένα μήνυμα. Αναφέρεται στον Ολυμπιακό, λέει, απλά πρέπει να καταλάβουμε στον οργανισμό Ολυμπιακό ότι χωρίς σύνεση και προγραμματισμό δεν κάνεις ομάδα και μάλλον έχει ξεκινήσει η αποδόμησή του. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει ένα πρωτάθλημα και στο μέλλον, εάν συνεχίσει έτσι, θα δει δύσκολα ξανά πρωτάθλημα.

στο μεταξύ διάβαζα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Εφημερίδας Εστία και γράφει σε μητρική. Το μητρική είναι σε εισαγωγικά ΑΕ της Singular Logic, η Ακρόπολης και η Κνωσός. Τα πάντα παραχωρούνται, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, η Κνωσός.

Και διάβαζα και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Κυριακάτη και Δημοκρατία και λέει μεγάλος τίτλος μπροστά, οι χρυσές business. Καπέλο πάνω από τον τίτλο γράφει «Ο θάνατος Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά». Και από κάτω γράφει οι χρυσές, όπως είπαμε, ο μεγάλος τίτλος «Business της ευεξίας», σε εισαγωγικά της ευεξίας, με τρεις τελίτσες, οδηγό τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη. Αυτά δεν τα λέω εγώ, παιδιά, τα γράφει το πρωτοσέλιδο σήμερα της Κυριακάτικης εφημερίδας Δημοκρατία.

Έχει ξεκινήσει τον μπασκετικό φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Προηγείται η ελληνική ομάδα με 7-5 μέχρι στιγμής. Ο Βασίλης Πανούλης είπαμε τη δωδεκάδα που έχει στη διάθεσή του και επέλεξε. Στην αρχική πεντάδα έχει χρησιμοποιήσει τους Μίτρου Λόγκ, τον Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ Ρόμπινσον και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Επαναλαμβάνω, αρχική πεντάδα Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Λιντέλ Ρόμπινσον Ελ και Κώστας Αντετοκούμπο. Και τώρα πήγε στο 15 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας. 7 και 32 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είναι νωρίς βέβαια ακόμα.

στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε. Καλδρού η Κόντμπους είναι στο 0-3. Όσναμπρι Χέρτα Βερολίνου 0-1. Και η Χάντεχάι με την Χολστάιλ Κίελ που έχει μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0.

στην Δανία στο ημίχρονο Λίγκμπι με τη Σοντερίς και στο 1-0 και αυτό παιδιά, πέμπτο μάτς που είναι στο 1-0 και Σίγκελμπορκ με την Βίμπορκ και αυτό στο 1-0, έκτο μάτς στο 1-0 και αυτό. Στην Ελβετία στο ημίχρονο Ζυρίχη με την Βαντούς 0-1, 7ο μάτς που είναι η διαφορά, είναι στο 1 γκολ.

0: στην Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία, αυτό ημίχρονο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Pack, φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPack, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPack, ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.

0: Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιστρέψαμε μετά το break και τα διαμεστικά μηνύματα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής.

Να πω την καλησπέρα στη Λυδία. Μόλις έχει ξεκινήσει και το μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β'. Έχω πει τις 11 και τα δύο ομάδες. Θα ξαναπώ πάλι, δεν μου κάνει κόπο. Για όσους δεν άκουσαν, Νίκη Βόλου τεχνικός Μαλεζάς, Καραβέλης, Κυβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινκ, ο Μοένκα, ο Έπας, ο Παμλίδης, Ράιος, Τζίμας και Λουκίνας. Στην Ολυμπιακό Β' Ρούμπιο τεχνικός, Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Σιόζιος, Κουτσογούλας, Ζουγλής. Ο Πλής και ο Τουφάκης, διαιτητής των Ανδρικόπουλος Κυκλάδων και βοηθή. Μπουρονίκος και Δεδικούσης Λάρισας. Στο 22-10 είναι το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο μπάσκετ. Για τα play-offs του League Cup είχαμε το Rangers Celtics στην Σκωτία 3-0.

μπασκετικά να δώσω αποτελέσματα σε ασιατικούς αγώνες, γιατί όλοι οι φίλοι μας ασχολούνται με πολλά πράγματα. Όχι μόνο ποδόσφαιρο, τους ενδιαφέρουν και τα αποτελέσματα και για το στοίχημα, αλλά καθαρά και για ενημέρωση. Η Ιράν λοιπόν, η Ορδανία 81-68. Κινέζικη Ταϊπέη με το Κατάρ 91-69. Σαουδική Αραβία, Ινδονησία 189. Και η Ιαπωνία, Νότια Κορέα 83-100. Για το ευρωπαϊκό κύπελο 3-on-3, αρκετά συχνά γίνεται και εδώ διοργανώσεις 3-on-3 σε διάφορα σημεία της Αθήνας, της Ελλάδας. Σερβία λοιπόν, Λιθουανία τελικά αποτελέσματα 21-19 και Γερμανία, Ολλανδία 14-16.

Στο φιλικό αγώνα μπάσκετ, ο Άρης του Βασίλη Πανούλη προηγείται με 24-12, διπλάσια διαφορά της του Ερυθρού Αστέρα. Από 4.30 μέχρι 6 παρά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά.

πω και κάτι, ότι οι παρέες μου αποτελούνται από υποστηρικτές σε όλων των ομάδων. Τι εννοώ, αρκετοί φίλοι λοιπόν που υποστηρίζουν Ολυμπιακό, φίλοι μου γνωστοί. Έχουν μπλέξει το εγκόμιο του Χρήστου Φίλη, του νεαρού άσου του Ολυμπιακού, που τον είδα και στο μάτς με τη Λάρισα, αλλά είχε λάμψει και στο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ. Ο 19χρονος λοιπόν χαφ του Ολυμπιακού, σε όσα μάτς έχει παίξει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Αγωνίζει λοιπόν ο κεντρικό μέσος, έχει ύψος 1,90, έχει αρχοντικό στυλ όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Συνδυάζει παρουσία με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, κατεβάζει άψογα την μπάλα και με σιγουριά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι, ως και οχτάρι. Και έχει την ικανότητα να οργανώσει το παιχνίδι από χαμηλά, αλλά και να πατάει στην αντίπαλη περιοχή όταν του δίνεται ευκαιρία. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εντυπωσιακό σωματότυπο. Και έχω την εκτίμηση, την εντύπωση ότι αν συνεχίσει έτσι και το δοθούν και περισσότερες ευκαιρίες, θα αφήσει εποχή.

Ένας άλλος που έβαλε 30 πόντους σε λιγότερο από 10 λεπτά. Είχαμε προηγουμένως ένα τρομερό κάρφωμα του Μπίρτς στον ευνηδιασμό που βγήκε ο Άρης.

Ποδοσφαιρικά τώρα αποτελέσματα στη Σουηδία στο 56ο λεπτό. Έλσμπορ με την Κάλμαρ στο 1-0. Πολλά παιχνίδια, παιδιά, σήμερα στο 1-0. Τι γίνεται? Και η Χάμαρμπι με ομάδα που έχει σιδηρόδρομο όνομα. Μπραμπαμποϊκάρνα είναι στο 2-1.

Στην Ολλανδία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Excelsior με την Ουτρέχτη 1-2. Και στο 42ο λεπτό Χέρεφεν με την Telstar παραμένουν στο 0-0.

στην Αγγλία στην Premier League με τον Κοστούλα βασικό, κόβεται η Brighton 0-0. Στη Γαλλία στο 16ο λεπτό, Lille Troyes είναι στο 0-0 και αυτό.

Πρόκειται για τον 22χρονο Αθηναίο δεξιό μπακ, τον Φάνη Ρόιμπα, ο οποίος Φάνης Ρόιμπας από την Καβάλα μεταγράφηκε στη Ζάκυνθο. Είναι 22χρονος λοιπόν ο Αθηναίος δεξιός μπακ, ο οποίος είχε στην Καβάλα 2 παρουσίες στο πρωτάθλημα και 4 στο κύπελο. Εμφανίστηκε στην αποστολή των Επτανησίων στο μάτς με τη Λάρισα. Είχε γίνει την πρώτη του παρουσία στον Πάγκο. Και βέβαια στη συνέχεια αναμένεται να αποτελέσει μια ακόμα λύση για το δεξί άκρο της άμυνας στην ομάδα του Περικλή Αμανατίδη. Έχει περάσει από τον Εθνικό, Καραβά, Ασπρόπυργο και Ολυμπιακό Λιωσίων μεταξύ άλλων πριν πάει στην Καβάλα και τώρα που μετακινήθηκε στη Ζάκυνθο. Στο 34-21 το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Στους 13 πόντους σταθερά η διαφορά.

Έχουμε και σε εξέλιξη το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Είχε καταλήψει ο Χάμιλτον. Η κατάρρευση μέχρι τώρα στους 7 από τους 57 γύρους είναι πρώτος Νόρις, δεύτερος Αντωνέλη, τρίτος Φεστάπεν, τέταρτος Λεκλέρ, πέμπτος Ράσελ, έκτος Κολαπίντο, έβδομος Λόσον, όγδος Λίτμαν, ένατος Πιάστρη και δέκατος Οκόν. Για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε από τις 4.30 μέχρι τις 6 παρά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα εκείνο το διάστημα. Να αναφερθεί και να αναλύσει αυτά τα πράγματα στα οποία θέλει να μιλήσει.

Στο 20 λεπτό στην Γαλλία έχουμε Lille Troyes 1-0 και αυτό στο 1-0 το παιχνίδι. Στις 18:30 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία του Manchester United με την Manchester City.

Ειδικά που υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες, παιδιά που παίζουν στοίχημα όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και άλλα αθλήματα και ένα συνδυασμό αθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Έτσι οφείλω να τους ενημερώνω για τα πάντα, για ό,τι συμβαίνει στα πιο σημαντικά παιχνίδια βέβαια. Και μερικές φορές και όχι μόνο,

Παραμένει το 0-0 στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στη Super League 2. Έχουμε ένα cooling break αυτή τη στιγμή. Και όταν μας βρίσκεται στο 25ο λεπτό, ευκαιρία στους προπονητές να πούν κάποια πράγματα στους παίκτες οι οποίοι παράλληλα δροσίζονται.

0: Ο φίλος Αντώνης Τεργίου έχει στείλει και ένα ακόμα μήνυμα, δεύτερο, και λέει: κύριε, απλά.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
2: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
9: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
10: Ληστεία, το πορτοφόλι.
11: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
8: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλά και κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Επιστροφή μετά το break και τα διαμυστικά μηνύματα στους ρυθμούς εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Να μεταφέρω την καλησπέρα που πήρα τηλεφωνικά από τον Κυριάκο τον Παγκράτη, ο οποίος είπε συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τώρα μέχρι 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει στον αέρα, να πει αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να πει και να τα αναλύσει, να τα τεκμηριώσει. Σε αυτή την πολύ όμορφη συντροφιά που έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το τελευταίο ειδικότερα διάστημα, όλη εδώ η παραγωγή με εσάς, εσείς και εμείς. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών.

Έχει ξεκινήσει και στην Γερμανία και το μάτς στο δεύτερο λεπτό Λειψία Αμβούργο είναι στο 0-0, δεν έχει μπει γκολ εδώ. Όπως και στο 32ο λεπτό στο Λίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' παραμένει στο 0-0. Βασκετικά στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα προηγείται η ελληνική ομάδα με 43-32.

Να δώσω και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου στο μάτς, το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο μπάσκετ. Και ενώ συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα με 43-32. Είχαμε λοιπόν Άρης 10 στα 14 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, 10 rebound, 6 assist, 4 κλεψίματα και 2 λάθη. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 4 στα 10 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 6 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο και πολλά, 7 λάθη.

Ο Ερμής Κυβερίου, η ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα αγωνιστεί φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έφερε παίχτη από τη Γαλλία. Και συγκεκριμένα έφερε χαφ από την Γαλλία.

Το νέο απόκτημα λοιπόν του Ερμή Κιβερίου είναι 20χρονος μέσος ο Αμπτουλαγέ Καμαρά από τη Γουινέα. Ένας ακόμα Καμαρά στα ελληνικά πρωταθλήματα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ερμή Κιβερίου. Την προηγούμενη χρονιά έπαιζε στην ομάδα Olympic Dazzar Metal της Γαλλίας. Όλα αυτά και το νέο απόκτημα του Ερμή Κιβερίου, τον 20χρονο Γάλλο. Τον Αμπτουλαγέ Καμαρά.

όπως καταλαβαίνεις αρκετές φορές διακτηνιζόμαστε για να είμαστε παντού με τα όποια έτσι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πάντως που ενημερώνεις. Μπορεί να σημαίνει κατά περιοχές αυτό. Μπορεί να βάλει γκολ ο Κοστούλας με την Brighton.

38ο λεπτό, Coventry Brighton 0-1. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο δικός μας σκόρερ. Χαίρομαι να μιλάω για τα Ελληνόπουλα και καμιά φορά μιας και το έφερε η κουβέντα, παιδιά. Καμιά φορά λέτε, γιατί να φύγει τόσο γρήγορα ένα παίκτη να πάει έξω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις όποιες παθογένειες υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς να κάτσει εδώ ένας ποδοσφαιριστής. Και εμείς στη θέση τους να ήμασταν, αν μας δινόταν ευκαιρία, άμα είχαμε κάποια καλή. Πρόταση, θα φεύγαμε, θα πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δεν θέλω να μειώσω την αξία του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν διάφορα πράγματα που πληγώνουν το πρεστίζ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στην Ισπανία παραμένει πολλά 1-0. Μέχρι στιγμής παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στα πρωταθλήματα, ενώ που αναφέρω τα αποτελέσματα. Στο 60 έχουμε το Θέλτα Μάλαγα, παραμένει το 1-0.

0: Και να πω ότι στην Ιταλία στο 31ο το έχουμε τη Λέτσε με τη Μόντσα, είναι στο 3-1. Πάμε στην τηλεφωνή μας, γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλό απόγευμα. Υγεία, ευλογία από τα Άγια Μετέωρα.
0: Ωραία.
1: Έχω μιλήσει μια φορά, δύο-τρεις θυμάμαι κιόλα για την.
0: Δύο-τρεις φορές έχουμε μιλήσει πάντως, αρκετές φορές βέβαια.
1: Μπράβο, Φώτη, ναι, ναι. Μικρό παιδί είμαι κι εγώ στα 75, πάω για τα 76 τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Χρόνια πολλά στους αριστείες, στους άρετς. Είχα κι εγώ ένα ξαδερφάκι να πούμε, αλλά έφυγε σήμερα. Τι το κάνω, στα 82.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ας
0: είναι καλά εκεί που πηγαίνουν όλες αυτές οι ψυχές, αυτό να ευχόμαστε.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται, να πούμε, κάνουμε παλικάρια. Εμείς τώρα που μεγαλώσαμε, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κάθε ανθρώπινη απώλεια όμως είναι σημαντική, έστω και την όποια ηλικία έχει κάποιος.
1: Εγώ στα 16 μου είχα στον μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπά μου στα 57 του. Ήταν νέος, παλικάρι, μια ζωή με τα πρόβατα, στα εξοχικά και έτσι, αλλά το χάσαμε μέσα στις 4 μήνες.
0: Σοβαρό πλήγμα και σοβαρή απώλεια. Να χάσει τον πατέρα σε μικρή ηλικία, βέβαια, εννοείται, το συζητάμε, βέβαια.
1: Ενώ η μάνα έφυγε στα 84, την έζα, όλα εντάξει, 5 παιδιά, μας μεγάλωσε, μας πάδεψε, μας. Ναι, τον μπαμπά μου δεν τον χόρτασα 2-3 χρόνια στο εξατάξιο γυμνάσιο και εσύ. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Ήθελα να πω εγώ, Φώτη, ότι εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που εγώ είμαι του θεάματος. Εγώ βλέπω τώρα Αμβούργο, Λάιπτικ. Στο Λάιπτικ παίζει, όχι, συγγνώμη, είναι πρώτος γυμναστής ο ανιψιός μου. Έπαιζε στην Αρμίνια Μπίλεφελτ. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πώς είναι το όνομά του,
1: Ήτανε. Τώρα είναι γυμναστής πρώτος, κατάλαβες. Κομποδιώτας ευθύνης, τέλος πάντων. Έκανε καριέρα, αλλά το χτυπήθηκε και τώρα έχουν στούντιο και τέτοια να πούμε. Είναι και γυμναστής.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε μόνο νίκη, δεν ξέρουμε να χάσουμε. Είχα τον εγγονό μου μέχρι πρόπερση, μέχρι κάπα 16-17, στη Γερμανία, κατάλαβες. Καιρόσουνα να πας να δεις. Εμείς οι γονείς φταίνε, μαλώνουμε, κάνουμε. Είχα έναν μισό εδώ στην Αθήνα, ήμουνα κι εγώ από το 13 μέχρι το 21 εκεί θα. Γνωρίζουμε τον Βασίλη, τον πρόεδρο, τον Γερασίμο, τον μεγάλο, τον βουνό, τον Γιώργο, τον Γεωργίο, το Σωτήρι και τον συγχωρημένο τον Μίτσο, τον Μαχαίρα, καταλαβαίνεις, Γεωργίο και Σία.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αυτά να πούμε. Εγώ δεν ξέρουμε, εγώ χαίρομαι, αρκεί να βάζω 5 γκολ και να τρώω και 7 που λέει ο λόγος. Κατάλαβες το θέαμα.
0: Ναι, να βλέπεις θέαμα, ναι. Εντάξει,
1: εδώ σκοτωνόμαστε. Σκοτώνουμε και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μαλώνουν.
0: Εδώ είμαστε πιεστικοί και στους παίχτες και στις ομάδες και δεν είναι και ανεκτικοί οι γονείς, έτσι, αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν είναι έτσι, Φωτή. Ναι. Σήμερα είσαι πεσμένος, αύριο είσαι ανεβασμένος. Έτσι και τα παιδιά τι είναι, εργάτε δεν είναι τα παιδιά.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χάρηκα, Φώτη, να ξέρεις και όλα τη κουμπαράκι μου είναι ο Φορτούνης, ο Κωστάκης.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Από το ίδιο χωριό να μου τη Σαρακίνα, αλλά μένω στην Καλαβά, καταλάβες.
0: Ωραία. Έγινε, εντάξει.
1: Καλά, Φώτη,
0: έγινε. Καλή.
1: Φώτη,
0: ναι, ναι.
1: Ξέχασα να το πω εγώ, ότι έστειλα ένα μήνυμα στο Gmail. Το ανοίγεις εκεί.
0: Τα ανοίγουμε, τα διαβάζουμε, εντάξει.
1: Τα διαβάζεις, εντάξει.
0: Ναι. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Γεια σου, Φώτη, γεια.
0: Την καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα Άγια Μετέωρα και μιας και το είπε αυτό ο φίλος μας για τους γονείς, αρκετές φορές είναι παρορμητικοί, ενώ με την παρουσία τους στην εξέδρα σε αγώνες που αγωνίζονται τα παιδιά τους με αντίπαλοι, με άλλη ομάδα, έτσι μπορεί να παίξει μόνος σου. Έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές, με έχουν φωνάξει να καλύψω δημοσιογραφικά και παιχνίδια μικρών κατηγοριών, σε ηλικία εννοώ, ηλικιακά. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς έχουν διαπληκτιστεί στην εξέδρα. Οι γονείς των αντιπάλων ομάδων. Road, και υπήρξαν και μερικές φορές που οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα. Gold, προκειμένου να συμμορφωθούν οι γονείς στην εξέδρα, όχι τα παιδιά. Τα οποία παρακολουθούσαν αμήχανα αυτά που συνέβαιναν στην εξέδρα. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν το πιστεύουν ότι κάνουν επεισόδια οι γονείς τους στην εξέδρα. Σε αγώνες μικρών κατηγοριών, ηλικιακά πάντα εννοώ. Μόλις τώρα σκόραρε η Νίκη Βόλου, άνοιξε το σκορ στο 45-2 απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Λίγο δηλαδή πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-0.

Από πλάγια η φάση βγήκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Σημειώθηκε από τον γκολ, βέβαια δεν ξέρω αν στο ξεκίνημα της φάσης έγινε κάποιο επιθετικό φάουλ. Φάνηκε το χέρι του παίκτη της Δικής Βόλου να ακουμπά το πρόσωπο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κοντοστάθηκε στη φάση εκείνη. Φάνηκε να πονά, πέρασε τέλος πάντων η μπάλα. Με αυτόν γκολ λοιπόν έγινε το 1-0 για την νίκη Βόλου. Δεν διαμαρτυρήθηκαν πάντως οι παίκτες του Ολυμπιακού Β. Με αυτόν τον τρόπο έληξε το πρώτο ημίχρονο. Θα πρέπει να υπάρχει βάρ, παιδιά. Δεν εννοώ ή υπονοώ κάτι. Και σε αυτή τη Super League 2, που είναι μια πολύ δυνατή κατηγορία φέτος.

Με 1-0 παίζει νίκη Βόλου απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Έκλεισε το πρώτο μήχρονο σε αυτό το μάτς. Σκόρε 45-2, όπως είπαμε, αυτόν τον γκολ ο Κονταμανίδης. Πάντως είχε και δοκάρι στο 13ο λεπτό η ομάδα της νίκης Βόλου. Οριζόντιο δοκάρι στην κεφαλιά του Λουκίνα. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δει ο Ζουγλής. Αυτά τα στοιχεία του πρώτου μηχρόνου στο μάτς νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, 1-0.

Ναι, Βασίλη Κατσαδί, κάποιες φορές συμβαίνουν και αυτά, έτσι αυτό που μου λες. Αλλά δεν εξαρτάται από μας. Είναι γενικότερα προβλήματα του δικτύου που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα επανέλθει πάλι, δεν είναι. Κάποιες φορίτσες συμβαίνει αυτό.

Πάντως οι της Νίκης Βόλου διαμαρτυρήθηκαν και για ένα πέναλτι που εκτιμάται ότι δεν τους δόθηκε. Έτσι αλλιώς πάντως με το 1-0 πήγε στα αποδυτήρια αυτό το μάτς υπέρ της Νίκης Βόλου απέναντι στο Ολυμπιακό Β. Και λέω ότι θα έπρεπε σε αυτή την πολύ δυνατή φέτος Super League 2 να υπάρχει το VAR, γιατί να μην υπάρχει εκεί. Τι εκπτώσεις έχουμε.

Πάντως αρκετά παιχνίδια σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη και όχι μόνο. Επαναλαμβάνεται αυτό το σκορ, το 1-0. Και με το αντίστροφο, έτσι, έχουμε λοιπόν στο μίχρονο Coventry Brighton 0-1, το 1-0. Και με το αντίστροφο, έτσι, έχουμε λοιπόν στο μίχρονο Coventry Brighton 0-1.

Τελικό στην Αγγλία, Championship Sheffield United με τη Wolves 0-1, 5 στα 5 1-0 ή 0-1 αν θέλετε. Κάποια μας βέβαια δεν έχουν λήξει ακόμα.

0: δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα. Καζρούι με την Cottbus 0-3. Όσναμπρικ, Χέρτα Βερολίνου 1-3 και Χάντενχάιμ με την Χόσταλ Κιέλ που έχει μια κόκκινη.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Που πέτυχε εντός έδρας.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον.

0: γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης.

Έχει ξεκινήσει τρίτη περίοδο στο φιλικό του μπάσκετ του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο 56-46. Να δώσω και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Άρη σε 16-23 δίποντα, 3 στα 12 τρίποντα, 10 σε 11 βολές, 17 rebound, 9 assist, 6 κλεψίματα και 7 λάθη. Για τον Ερυθρό Αστέρα είχαμε 9 στα 18 δίποντα, 3 στα 10 τρίποντα, 13 στις 19 βολές, 15 rebound, 7 assist, 2 κλεψίματα, 10 λάθη και 1 block.

να ευχαριστήσω τους φίλες και τους φίλους για το ενδιαφέρον που δείχνουν, γιατί σε κάποια σημεία δεν είχαμε καλό σήμα, το οποίο πάντως επανήλθε. Μας ενημέρωσαν λοιπόν φίλες και φίλοι ότι επανήλθε το σήμα. Σε κάποια σημεία που δεν είχαμε καλό σήμα, συμβαίνει να έχουμε και παρεμβολές. Όπως είπα, σε αρκετά σημεία της Ευρώπης, ευρωπαϊκά παιχνίδια, το σκόρ είναι το ίδιο, το 1-0. Είχαμε και ένα υπέροχο γκολ από τον Μπάμπη τον Κοστούλα στο Coventry Brighton 0-1. Ξεπέρασε με το κεφάλι τρίπλα αντίπαλό του και σκόραρε. Είχε σκοράρει και στο Conference League εκεί που είχε και μία assist.

Με φοβερή ενέργεια λοιπόν ο Μπάμπης ο Κοστούλας στο 36ο λεπτό. Με ατομική εντυπωσιακή ενέργεια απέφυγε τον αντίπαλο με τρίπλα και με το κεφάλι και με γυριστό σουτ τρύπησε τα δίχτυα όπως λέγαμε του Ράσγουορθ. Είχε πετύχει άλλο γκολ με την Τρόψο στο Conference League στα playoffs. Εκεί είχε και μία assist μάλιστα. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρο στο Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β' 1-0 από το πρώτο μήχρο με γκολ στο 45-2 αυτό γκολ Γκοτζαμανίδη. Στο 13 κεφαλιά του Λυκίνα η μπάλα χτύπησε στο ριζό δοκάρι του Τσομπανίδη, του γκολκίπερ του Ολυμπιακού Β'. Η της Νίκη Βόλου διαμαρτύρθηκαν για μια φάση ζητώντας πέναλτι. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ζουγλής. Για τους φίλους που ρωτάνε, η Χάμαρμπι προηγείται με σκορ 3-1. Την καλησπέρα στην φίλη μας την Αναστασία.

Όπως έλεγα λοιπόν και πριν, αλυσιδωτά σκορ 1-0, 0-1 αν θέλετε, στο ένα γκολ η διαφορά σε πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη κυρίως.

στον Grand Prix της Μαδρίτης μέχρι στιγμής η κατάταξη στους 35 από τους 57 γύρους έχει ως εξής: Λεκλέρ, Αντωνέλη, Verstappen, Norris, ο Λόσον, Ράσελ, Πιάστρι, Γκασλί, Μπορτολέτο και Κολοπίντο. Αυτή είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής, η 11η. Ο Κολοπίντο είναι 10ος. Όπως είπα, μέχρι 6 παρά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Γιατί στη συνέχεια μπαίνουμε σε αγωνιστικό κλίμα της σημερινής Super League, τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα. But I would rather freeze up here than live my life. Στις 6 έχουμε το Καλαμάτα Βόλος, θα μας ενημερώνει τα προκριτές μας για το τι ακριβώς σημαντικό θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Στις 7 έχουμε Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Στις 9 έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός και εδώ ενημέρωση από τους ανταπροκριτές μας, συνεργάτες μας. Στις 9 το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι από περιγραφή Στέλιος Τεριάδης σε συνεργασία με το Λίμπερο. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Όλα τα παιδιά εδώ σε πλήρη εγρήγορση, όλος ο κόσμος. Μικρή, μεγάλη, μικρή και μεγαλύτερη ηλικία. Όλοι παιδιά είμαστε, όλοι πρέπει να νιώθουμε παιδιά, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Όπως μας είπε και ο φίλος μας από τα Άγια Μετέωρα.

Τώρα ξεκινάει ένα ακόμα μάτς για τη Super League 2. Νέστος Χρυσόπουλος, Πας Πύργος. Και μετά στις 5.30 Ελλάς Ήρωνα Γέννηση Καρδίτσας. Να πούμε στον Νέστο Χρυσόπουλο Πας Πύργος της 11ης του αγώνα. Νέστο Χρυσόπουλο Καβακάς Τεχνικός Αστράς Μηγενικά Δερμιτζάκης Παντεκίδης Λιμπεράκης Μπαλτάς Τωμαΐδης Κασέμι. Επίσης ο Τότσκας, ο Σαμπουτζής και στο Ιλκοβιτς. Για τον Πας Πύργος Τεχνικός Κουτρομάνος, η 11ης Γιαννίκογλου Σεντεράε Δημητρίου Ραμούσπε Σαραμαντάς Τσόρνομας Φερεκίδης. Ο Μούστα, Μαυριάς, ο Λαζαρίς και ο Δούμπτσιος. Διετής αυτών των αγώνων είναι ο Κεχαγιάς από τη Θεσπρωτεία, βοηθή Τσεχελίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλου η Μαθίας. Όπως είπαμε, 5.30 ξεκινάει το μας Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουμε και εδώ τις εντεκάδες. Ελλάς Ήρου, Τστάικος Τεχνικός, Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης. Επίσης τα Κεσιάν, ο Τσοβέτσι, ο Φαϊζάλ και ο Μπουλάρη. Και για την αναγέννηση καλύτερας τεχνικός ο Χαλαμπίδης, Τσιμόπουλος, Ουέστο, Θωμαή, Σιμών, Ηλιάδης, Σεντρίκ, Γκόλιας, ο Βιτλής, Μεντιέτα, Αναστασόπουλος και Εντιαγέ. Διαιτητής αυτό το μάτς είναι ο Παναγιωταράς Αθηνών, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κάτσο Γιάννης, Αρκαδίας.

Φίλε Γιώργο Χατζόπουλο, είχε δίκιο στο μήνυμα που είχε στείλει προηγουμένως. Είχαμε κάποιες παρεμβολές και Βασίλη Κατσαδρή, όμως τώρα όλα εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση που συμμετέχετε πολύ ενεργά στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών.

Άκουγα με ευλάβεια προηγουμένως τα αυτά που είπε ο φίλος μας από τα Άγια Μετέωρα. Και πραγματικά συγκινήθηκα για το γεγονός που είπε ότι έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 16 ετών όταν ήταν ο ίδιος. Σίγουρα η απώλεια παιδιών είναι ακόμα μεγαλύτερη και η οδύνη. Αλλά επίσης είναι εξίσου οδυνηρό να χάνουν κάποια μικρά παιδιά τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Στο 62-51 το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, του Άρη του Βασίλη Σπανούλη.

σημαντική μεταγραφική ενίσχυση είχαμε για τον Ολυμπιακό στο Πόλο, στο Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Σέμι Σπάχιτς, είναι 29χρονος φουνταριστός διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Και ήταν και μέλος ομάδας που κατέκτησε το World Cup που αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη Βουλιαγμένη. Τρομερή κίνηση μεταγραφική για το Πόλο του Ολυμπιακού λοιπόν με τον Σέμι Σπάχιτς, 29χρονος φουνταριστός. Επαναλαμβάνω, διεθνής με την Εθνική Ανδρών και μέλος ομάδας που κατέκτησε το World Cup. Και αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην Βουλιαγμένη.

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου πόλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από το Ναυτικό Μιλοχανίο το 2020-2023 και συνέχεια μεταγράφηκε στο Ναυτικό Μιλοβουλιαγμένες που έπαιξε το διάστημα 2023 έως 2026 πριν από λίγο για μία τριετία όπως προαναφέραμε.

Παιδιά, προσοχή στον δρόμο, στην οδήγηση. Γιατί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και είναι πολύ οδυνηρό επίσης. Τραγικό. Διαβάζω τώρα μια είδηση ότι ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημαίνει το πρωί στην περιοχή Κίτσι στο Κοροπή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10.30 το πρωί ο 43χρονος κινούνταν με το όχημά του στην οδό Παπαγιανόπουλου, όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε εκεί στο ύψος του παλιού λατομείου, επαναλαμβάνω, τον έλεγχο του οχήματός του και προξέκρουσε αρχικά σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο. Τραγικό ατύχημα. Μάλιστα, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του νεκρός ο 43χρονος. Προσοχή, παιδιά, στην οδήγηση. Προσοχή, να μην είστε αφηρημένοι. Τα μάτια σας 1400. Σε όλους τους δρόμους, σε όλα τα στενά. Καμιά φορά λέει κάποιος, εγώ ήμουν αυτός που είχα προηγούμενα. Προηγούνταν, λένε κάποιοι άνθρωποι, σε ένα τρακάρισμα. Ακόμα και μικρό τρακάρισμα που γίνεται. Δεν έχει σημασία, παιδιά, αν προηγείσαι ή όχι. Αν προηγούμε ή όχι. Όλα τα στενά θέλουν προσοχή. Γιατί ακόμα και σε μικροτρακάρισμα μπαίνει σε περιπέτειες στη συνέχεια. Μπαίνει σε τρεξίματα, περιπέτειες. Προσοχή σε όλα τα στενά, σε όλους τους δρόμους, είτε προηγείσαι είτε όχι.

Με γκολ που πέτυχε ο Ζουγλής στο 57, ο Ολυμπιακός Β' ισοφάρισε την νίκη Βόλου 1-1 το παιχνίδι. Για τη Super League 2 στο 60 λεπτό βρίσκεται το συγκεκριμένο μάτς.

Ο Ολυμπιακός Β' λοιπόν βρήκε απάντηση στον γκολ που δέχτηκε από την Νίκη Βόλου. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Με πολύ πάθος οι παίκτες και των δύο ομάδων. Και με επιθετικό ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο κόσμος χαίρεται το θέαμα που παρακολουθεί.

Το άλλο μάτς, τον Έστω Χρυσούπολη Πα Πύργο, και αυτό παραμένει σώπαλο στο 0-0. Χωρίς εδώ γκολ. Είχαμε όμως ένα δοκάρι για τον Έστω Χρυσούπολη στο 13ο λεπτό, σε προσπάθεια λοιπόν του Στοίλκοβιτς. Η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του goalkeeper του Γιαννίκογλου, του goalkeeper του Πα Πύργου.

71-57 προηγείται ο Άρης στο φιλικό αγώνα μπάσκετ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αρκετό θέαμα από τους παίκτες και το δύο ομάδων με αρκετά καρφώματα. Πολύ καλό θέαμα.

Στο μάτς Εθνική Βόλου Ολυμπιακός Β' που παραμένει στο 1-1 είχαμε αλλαγές και από τους προπονητές και των δύο ομάδων. Από τον Μαλεζά για την νίκη Βόλου. Βγήκε στο 53 ο Ράιος και μπήκε ο Λίγδας. Και για τον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο έκανε και αυτός αρκετές αλλαγές. Βγήκε ο Μπακούλας στο 46, μπήκε ο Φίλης. Βγήκε ο Κολοκοτρώνης στο 60 και μπήκε ο Λεγκίση. Και βγήκε και ο Πλής στο 60 και μπήκε ο Λιάτσος. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ο Ζουγλής και ο Τανούλης.

Έχουμε και κάποια μικροένταση στο μάτς μετά από αυτό το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με πέναλτι. Οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να χωρίσουν τους άλλους παίκτες. Δεν έχει συνέχεια αυτή η ένταση πάντως, αυτοί οι μικροδιαπληκτισμοί.

0: Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός με πέναλτι επεκτέλεσε στο 64, ο Μπιλάρ προηγείται 2-1 της νίκης Βόλου.
1: Super Sport 104. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας
1: Χαραλάμους. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
15: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
16: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
17: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
18: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Για τον Ολυμπιακό Β' είχαμε μία ακόμα αλλαγή. Βγήκε ο Σκόρερ ο Μπιλάλος στο 68 και μπήκε ο Σάντης. Έχουμε τέσσερις κίτρινες κάρτες. Ζουγλής, Τανούλης, Παμλίδης και Μπιλάλ.

Στο μεταξύ έχει ανοίξει το σκόρ και στο άλλο μάτς στη Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος είναι στο 1-0. Το γκολ στο 28 με φάουλ ο Σαμπουλτζής. Και είχαμε νωρίς και μια αλλαγή. Βγήκε για το, από τον Νέστο Χρυσούπολης ο Μιγενγκά στο 24 και μπήκε ο Τριμάτης. Παραμένει στο 25ο λεπτό το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2.

Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι όλο τώρα επανήλθε κανονικά πάλι το σήμα στα FM. Όπως ο φίλος ο Βασίλης ο Καταδρής στο Καματερό. Ο Τζορτζ Αϊδόνης από το Σικάγο μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: το Σικάγο σας ακούει καμπάνα πάντως, την καλημέρα μας.

Να λοιπόν, πολλά αλλάζουν προς το καλύτερο τη μια στιγμή στην άλλη, οπότε δεν απογοητευόμαστε. Ευχαριστώ πάντως τις φίλες και τους φίλους που πήραν και τηλέφωνο για το ενδιαφέρον τους και το μήνυμα και τα μηνύματα που έστειλαν. Υπάρχουν κάποιες παρεμβολές, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε δυνατή. Το Άρης Ερυθρός Αστέρας είναι στο 89-65, μεγάλη διαφορά στο φιλικό παιχνίδι μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, κοντεύει να τελειώσει.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής το μάτς με την Νίκη Βόλου εκτός έδρας έχει κάνει την πλήρη ανατροπή. 1-2 το μάτς. Προηγήθηκε η Νίκη Βόλου με γκολ από τα πόδια παίκτου του Ολυμπιακού. 45-2 ο Κοντζαμαρίδης από τον γκολ. Στο 57 ο Ζουγλής έφερε το μάτς στα ίσα 1-1. Και στο 64 με πέναλτι ο Μπιλάλ έκανε το 1-2. Το 2-1 θέλετε για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής. Και ενώ βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του αγώνα. Στο 13 στη κεφαλιά του Λυκίνα η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη, του goalkeeper του Ολυμπιακού Β' με ο Ρούμπιο τεχνικός εκεί. Ο Στέλιος ο Μαλεζάς στην Νίκη Βόλου και άλλες αλλαγές από την Νίκη Βόλου, σωρία αλλαγών. Στο 65 βγήκε ο Λουκίνας και μπήκε ο Μαντζής.

Σε μισή ώρα περίπου από τώρα ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι φιλικό εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων αλλά και της συμμετοχής στο Super Cup της Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν τη Μακάμπη στο τουρνά νεόφυτος Χαδριώτης το οποίο διεξάγεται στην Λευκωσία της Κύπρου. 14 παίκτες θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας καθώς έμεινε ανοιχτός η Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Μπουρνελές. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται ακόμα από το πρόβλημα που είχε στο γόνατο και επιλέχθηκε να προστατευτεί, κάτι που συνέβη και στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

στο 24 λεπτό το Coventry με μια κόκκινη Brighton έχει γίνει 0-3. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Μπάμπη Κοστούλα. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό το Lille Troyes παραμένει στο 1-0. Στην Γερμανία στο 50ο λεπτό το Λιψία Αμβούργο είναι στο 2-0.

Στην Ισπανία το Θέλτα Μάλαγα έληξε στο 1-1 και στο 23ο λεπτό έχουμε Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2 κιόλας.

Στην Αυστρία τελικά αποτελέσματα. Αύστρια Βιέννης με την Αύστρια. Λουστενάου 2-1 και Τιρόλ με την Χάρτμπεργκ 2-2. Αυτά τελικά αποτελέσματα.

Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Καρλσρούε Κόντμπους για τους φίλους που ξαναρωτάνε 0-3. Όσναμπρικ με τη Χέρτα Βερολίνου και αυτό διπλό. 1-3 και Χάιντερχάιμ με την Χόλστάιλ Κιλ που είχε μια κόκκινη κάρτα. 1-0.

για το κύπελο ερασιτεχνών μέχρι στιγμής έχουμε το Λαμία Αρτάκι 0-1. Στο 86ο λεπτό παραμένει το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Για την νίκη Βόλου είχαμε και άλλες αλλαγές. Στο 87 βγήκε ο Μοενκά και μπήκε ο Πλέγας. Βγήκε ο Παμλίδης και μπήκε ο Φερνάντες. Και βγήκε και ο Τζίμας και μπήκε ο Πολέτο.

Οι παίκτες Νίκης Βόλου με σέντρες από αριστερά και δεξιά προσπαθούν να φέρουν και πάλι το μάτς στα ίσια. Παραμένει το 1-0 στο άλλο μάτς. Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος. Αλλά και το 0-0 στο τρίτο μάτς της παρέας, το Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Πιο μετά ξεκινάει το άλλο μάτς στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β'. Να δώσουμε και την δεκάδα από αυτό το μάτς που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, 6. Πανσεραϊκός Αλέκος Βοσνιάδης Τεχνικός, η ενδεκάδα την Αλίνη Παντελάκης Ηλιάδης ο Τάχατος, ο Αρμουγκόμ, ο Μορέρα, ο Οικονόμου, ο Τσέλιος, ο Τεϊσέιρα, Μωυσίδης και ο Πασάς. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο τεχνικός Κοντοές κατεβάζει τους Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Κολυμάτσης, Κόλλα και Γραμμένος. Διετής του αγώνα ο Τσιάρας από την Καβάλα και βοηθεί η Νίξας Λάρισας και Φακανάς Μακεδονίας.

ο οποίος έφτασε εκεί με τον Έλλη με αυτή τη νίκη σήμερα σε αυτή τη, στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαδρίτη, έφτασε τις 8 νίκες της καριέρας. Ο George Russell έχει 7 νίκες.

Ο Κίμι Αντωνέλη, όπως είπαμε λοιπόν, με αυτή την νίκη που πήρε στο Grand Prix της Μαδρίτης. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 8η φορά φέτος και συνεχίζει αυτή την ονειρεμένη πορεία του προς τον τίτλο. Ο 20χρονος Ιταλός ευνοήθηκε και από την τύχη για να φτάσει μια άνετη τελικά επικράτηση. Στη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, ο πολύ ανταγωνιστικός αυτή τη φορά ο Max Verstappen. Έπειτα από μάχη που είχε με τον Lando Norris.

Και ενώ εγκατέλειψε ο Χάμιλτον, ο Σαρλ Λεκλέρ με την Φεράρι πήρε την τέταρτη θέση. Μπροστά από τους Τζορτζ Ράσελ και Λίαμ Λόσον. Αλλά και από τον Φράκο Κολαπίντο, τον Όσκαρ Πιάστρι, τον Άρβιντ Λίντμπαλτ και τον Νίκο Χούλκμπεργκερ. Αυτή είναι η δεκάδα που τερμάτισε σε αυτό το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στην Μαδρίτη.

Στο φιλικό λοιπόν παιχνίδι το μπασκετικό που έλεξε πριν από λίγο, με αυτοκρατορικό τρόπο ο Άρης νίκησε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα της Ευρωλίγκας. Με αυτοκρατορικό τρόπο ο Άρης νίκησε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα της Ευρωλίγκας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες παραμιλάς.
4: Πέ-ψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό.
4: Πέ-ψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
11: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
10: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε το έργο στις 23

0: 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
1: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
1: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Gordian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο gogordian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Gordian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Μπάλα είναι και γυρίζει.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο Στέφανος Γυναικός Στολάρχης. Σήμερα Κυριακή 13 του μηνός Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, επικαιρότητα μπορεί και υπάρχουν σε εξέλιξη αναμετρήσεις. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Είχαμε χθες και σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της τρίτης τροφής, η οποία συνεχίζεται σήμερα με άλλες δύο αναμετρήσεις και ολοκληρώνεται αύριο με ακόμα μία. Θα πούμε αρκετά αστείο και ενδιαφέροντα στην συνέχεια. Υπάρχουν προετοιμασίες για την πέμπτη κούρσα στον Άγιο Δομήτριο σε σύνολο 8. Υπάρχει ένα γίναξης πάλι. Κάθε κούρσα υπάρχει γίναξης. Λεβάντε Μπαρσελόνα 0-2, καθυστερήσεις πρώτη μηχρόνου στην Ισπανία. Υπάρχουν σε λίγο ξεκινά και το United με την City, σπουδαίο παιχνίδι. Υπάρχει το Παοκάρι στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός Πανετωρικός. Πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, στα καθημάς ΑΕΚ Πάφος στις 7, Ολυμπιακός Ομόνια 29 στις 8 και αύριο ολοκλήρωση της αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Ύψωνα με τον Άρη. Δείχνουμε βαθμολογικά δεδομένα μέχρι αυτή την ώρα. Στους 6 βαθμούς η ΑΕΚ και η ΑΕΡ, στους 5 η Ομόνια, ο Απόλλων και η Ραδίπου, στους 4 η Ομόνια 29 και η Πάφος, 3 η Άνορθωσης και το ΑΠΟΕΡ, 2 ο Ολυμπιακός η Καρμιώτισσα, 1 ο Άρης και 9 Σαλαμής, χωρίς κανένα βαθμό ο Ύψωνας. Λοιπόν, και περιμένοντας και την πέμπτη κούρσα, σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Τάσον τον Κυριάκου. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, του είναι προπονητής της ΑΠΕΑ Κροτηρίου. Ο Τάσος θα μας πήγε για το 3-3 το παιχνίδι του. Γκρέζικο σκορ. Λοιπόν, άλλο λεπτό να δούμε θέλει να πάμε στην πέμπτη κούρσα για να μένει ο Λεωνίδη έτοιμος για να με διακόψουμε. Και σε βάθος βραδιάς υπάρχει και το Τρίπολη ΑΕΚ στις 7 η ώρα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια με το δικό τους ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα να μπουν η Μπολόνια στην Ιταλία. Είπαμε στις 8 είναι το Ολυμπιακός Ομόνια 29. Είπαμε για το City United. Το Πάο Κάρις είναι στις 9. Το Χιβισιά Λεβαδιά είναι στις 9. Και στις 9.30 το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Σοσιεντάδ Αθλητικό Μαδρίτης στη Ισπανία είναι στις 10 η ώρα. Λοιπόν, χαρά στο Γινάτι τώρα, Στεφάνε. Χαρά στο Γινάτι τώρα. Ένα έτοιμη ώρες τώρα να ξεκινήσει για να πάμε στην πέμπτη κούρσα.
9: Έχει δοθεί εκκίνηση για πέμπτη κούρσα της υποδρομίας για την πρωτοπορία. Έχει πολύ καλή κίνηση ο Ιασεμίνιο, ο οποίος οδηγεί από την αρχή των ομίλων, ακολουθούμενος από Golden Spot. Στη δεύτερη θέση, η Θεία Αντριάννα στην τρίτη. Συνέχεια είναι ο Ευκράτης, εσωτερική ο Πατριώτης, ενδιάμεσα ο Μπριγάδο, Παλατανιστά σας και Great Spirit στις τελευταίες θέσεις. Το ρυθμό τον δίνει ο Ιασεμίνιο. Είναι στα δύο μήκη μπροστά από τη δεύτερη Θεία Αντριάννα, ο Γκόλτε Σπότ. Είναι στη συνέχεια ο Πατριώτης, έμεινε λίγο πιο πίσω ο Ευκράτης, ο Μπριγάδο, πίσω του ομίλου, ο Great Spirit και ο Πλατανιστά σας με τον Ιασεμίνιο. Να είναι στην πρωτοπορία, να είναι τρία μήκη μπροστά τώρα από τη δεύτερη Θεία Αντριάννα και τον τρίτο Golden Spot. Στη συνέχεια είναι ο Πατριώτης μαζί με τον Ομπριγκάδο και τον Ευκράτη. Το ρυθμό το δίνει και σε εύκολο ρυθμό οδηγεί ο Ιασεμίνιο. Είναι πέντε μήκη μπροστά από τον δεύτερο Golden Spot τώρα. Πιο πίσω προσπαθεί στην τρίτη θέση να είναι ο Ευκράτης με τον Ιασεμίνιο πάντα στην πρωτοπορία. Είναι πέντε μήκη μπροστά από τον δεύτερο Golden Spot και τον τρίτο Ευκράτη. Το δεύτερο Ευκράτη και τον τρίτο Golden Spot. Τετραγωσάρι. Ιασεμίνιο στην πρωτοπορία. Ο Ευκράτης κάνει μια δυναμική επίθεση και φαίνεται να μειώνει από τον Ιασεμίνιο. Είναι μάλιστα σε θέση βολής τώρα ο Ευκράτης. Κάνει επίθεση ο Ευκράτης να περάσει στην πρωτοπορία για να προηγηθεί του Ιασεμίνιο. Πιο πίσω είναι ο Golden Spot με Ευκράτη να ανοίγει τη διαφορά εντυπωσιακά. Μάλιστα είναι 6-7 μήκη μπροστά Ευκράτης στην πρωτοπορία. 7 μήκη μπροστά, 8 μήκη μπροστά Ευκράτης θα κερδίσει εντυπωσιακά την υποδρομία. Golden Spot για Σεμίνιο και ο Μπριγάδο.
10: Λοιπόν, αυτά που έρχεται κούρσα στον Άγιο το Μέντιο. Πάμε να πάρουμε μια προδίευση από ΑΕΚ Αρένα. Παρουσία κόσμου αρχίες σε δεκάδες όλα τα όσα αφορούν στα του ντέρπι της ΑΕΚ με την Πάφο. Ακούσαμε τον Γιώργο τον Λεωνίδη. Καλησπέρα Γιώργο.
11: Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συνδεδεμένο με όσους πρόγραμμα 4 και έτσι ετοιμάζεται για αυτός για το παιχνίδι. ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το σημερινό παιχνίδι. Πάμε νομίζω ευθύσαμε στους εντεκάδες γιατί παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ντεπούτο για τον Αλμπέρτο Παλεάρη κατά τα δοκάρια της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα Φαντενχόρ, Πάνκοβ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Τρίκα, Ρέπας και Μιραμόν. Ο κύριος Σεγιές επιλέγει τον Παλεάρη που είναι μια αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι κοντά στην Νέα Σαλαμίνα. Οι άλλες δύο αφορούν τους Φαντενχόρ και Τρίκα που εισέρχονται στο αρχικό σχήμα εκτός Ιμπάγιτς και Σαμπορίτ που είναι απόντες. Ο Μπάγιτς έχει πρόβλημα στα πλευρά και μένει εκτός του σημερινού αγώνα. Και από εκεί και πέρα ο Σαμπορίτ είναι με μυϊκό τραυματισμό, βγήκε αναγκαστική αλλαγή κοντά στη Νέα Σαλαμίνα, ενώ είναι και ο Αμίν που συμπληρώνει το απουσιολόγιο του Ισπανού τεχνικού. Δίπλα του στον πάγκο θα έχει τους Παρασκευά και Δημητρίου, οι άλλοι δύο τερματοφύλακες της αποστολής, Ιωάννου, Ολιβάν, πρώτη φορά στην αποστολή ο Ισπανός αριστερός μπακ, Τσακόν, Εκπολό, Κόλερ, Κυριάκου, Μπράμπτη, Ναούμαν, Ντερέκεν και Άδωνη. Αυτές είναι οι επιπρόσθετες επιλογές του κυρίου Σεγιές και πάμε ευθύς αμέσως να αναγνώσουμε τα ονόματα που αφορούν την Πάφο του Σαπίντο. Ξεκινάμε με τους Μαζέσκι, Νταβίτ Λουίς, Γκολντάρ, Μπρούνο Φελίπε, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλέου, Ιωάννου, ο Λελέ, ο Σούνιτς και ο Πέπε. Αυτή είναι στο αρχικό σχήμα της παθιακής ομάδας. Στον πάγκο η Παπαστηλιανού, Πέτρου, Ζακέ, Μαέμ, Μπιέλ, Πατράο, Γκούκα, Νόρον, Ντράγκομιρ, Πέπε, Άντερσον, Κάις και Ευζωνάς. Αυτές είναι οι προσιλόγοι. Ο Πέπε εκ παραδρομής αναφερθήκε, είναι στο αρχικό σχήμα, απολογούμε. Οι υπόλοιποι όμως είναι κανονικά στον πάγκο όπως τους έχω μεταφέρει. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Νόρο, ποιος αποκτήθηκε προημερών από την Πάφο. Μπιέλ επιστρέφει από τραυματισμό, είναι στην αποστολή στις επιπρόσθετες επιλογές του Σαπίντο και θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα εξελιχθεί η σημερινή αναμέτρηση με διαιτητή τον Μενέλο Αντωνίου. Πρώτος βοηθός ο Παύλος Γεωργίου, δεύτερος βοηθός ο Κυριάκος Σοκράτους, τέταρτος ορίστηκε ο Ιωάννης Πυρηπίτσης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μάριος Αντωνίου και στον ρόλο του βοηθού βαρίστα του AVR ο Στέφανος Αναστασίου. Αρκετός ο κόσμος, τέλειο κυρίες και κύριοι, τη στιγμή εντός γηπέδου, μερικές δεκάδες οπαδών. Έτσι αρχίζει σιγά σιγά να αυξάνεται η ροή της εισόδου του κόσμου από την εισόδου της ΑΕΚ Αρένα. Σε ένα πολύ καλό σκηνικό, πολύ καλός ο καιρός. Εντάξει, είναι λίγο ζεστή, αλλά συνηθισμένη στην Κύπρο μέσα σε Σεπτεμβρίου να έχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Εκτιμώ όχι απαγορευτική για να παιχτεί ένα καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο και να δούμε και αρκετά γκολ στο σημερινό ντέρπι ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική.
10: Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Πάμε τηλεφωνικά με ο Τάσος Κυριάκου. Καλησπέρα Τάσο.
12: Καλησπέρα Στέλιο.
10: Έχεις κανένα Σταύρο, μια Σταύρια, να πούμε χρόνια πολλά για την αύριο, είναι μεγάλη γιορτή.
12: Οικογένεια όχι, αλλά από τους φίλους.
10: Να, οκ.
12: Θα ζητήσουν όλοι.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρούμε σιγά σιγά. Αύριο ολοκληρώνεται η τρίτη στροφή. Γνωστά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ένα γενικότερο σχόλιο πως οδεύομαι.
12: Εντάξει, με εκπλήξεις, μικροεκπλήξεις, θεωρώ ότι ο βαθμολογικός πίνακας σιγά σιγά κάτι πάει να μας δείξει και στα πάνω και στα κάτω, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά παιχνίδια για να δούμε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα και για τη δυναμική της των ομάδων, αλλά γενικά για το που μπορεί και ποιες δυνατότητες έχει κάθε ομάδα όσον αφορά τους στόχους που έχει βάλει στη φετινή χρονιά.
10: Άρα, υπομονή.
12: Βέβαια, υπομονή.
10: Ναι, υπομονή, αλλά αγωνιστικά σιγά σιγά φεύγουν.
12: Ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει ήταν η νίκη της ανορθωσής επί του ΑΠΟΕΛ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά και στην προηγούμενη εβδομάδα που συζητούσαμε, είχα πει εγώ ότι βλέπω να δυσκολεύεται πάρα πολύ η ανόρθωση στη φετινή χρονιά, όμως όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο έδειξε αντίδραση, κέρδισε ένα παιχνίδι σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο, ενώ προς το τέλος του παιχνιδιού, και ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, όχι τόσο βαθμολογικά, αλλά όταν μια ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα ενώ αγωνιστικά, μια τέτοια νική της δίνει αυτοπεποίθηση και σε ομαδικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό των παιχτών για να μπορούν πλέον να βγάλουν καλύτερη εικόνα και θεωρώ ότι έβγαλαν αρκετά καλή εικόνα στο χθεσινό.
10: Ναι, ήταν δίκαιη και της ανορθώσεις, ήταν πάνω καλύτερη, έχασε και περισσότερες ευκαιρίες. Ήταν το πρώτο της μάτς στο Αντώνης Παπαδόπουλος, έτσι, έχει σημασία και αυτό μετά από δύο εξόδους στη Λεμεσό.
12: Ναι, πάντα είναι το κάστρο της. Και αν θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου, θα πρέπει το γήπεδό σου να είναι κάστρο και να κερδίζεις τα πιο πολλά παιχνίδια. Το ΑΠΟΕΛ έδειξε, ίσως, δεν ξέρω, την αστάθεια που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια και παραμένει ακόμα σε αυτό, κανείς δεν ξέρει.
10: Είναι η δεύτερη του ήττα πάντως σε αγώνα ντέρπι.
12: Έμεινε στους τρεις βαθμούς.
10: Ναι, έμεινε στους τρεις βαθμούς. Αυτή είναι η ουσία.
12: Και, κακώς,
10: και με κακή εμφάνιση. Είναι μονοδιαία και πίεσε να πει σε 17 ευκαιρίες και έχασε. Έχασε δίκιο.
12: Για ένα από ελ και με τις κινήσεις που έχει κάνει και με την ποιότητα που έχει στο ρόστερ είναι κακό ξεκίνημα. Οι τρεις βαθμοί. Ναι. Πολύ κακό. Πολύ κακό.
10: Μάλιστα.
12: Αλλά εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ ζωμός. Είναι πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρεις, καμιά φορά ο πίνακας, επειδή ίσως κάποιες ομάδες να έχουν πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα, κάτι πιο δύσκολο, δεν είναι και στα πρώτα τρία παιχνίδια αντικειμενικός για να δεις τη δυναμική των ομάδων και τη δυναμικότητα. Θα χρειαστούμε ακόμα λίγες αγωνιστικές για να δούμε τουλάχιστον το μισό του πρώτου γύρου.
10: Εντάξει, παίξαν αρκετοί μεταξύ τους, δηλαδή μέχρι τώρα Η Ομόνια, για παράδειγμα, έπαιξε με τον Άρη εχθές, εκτός έπαιξε με τον Απόλλων, ο Άρης έπαιξε με τον Απόλλων, μιλούμε για τις περσινής πεντάδας εξάδας. Είχαμε το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, έχουμε το ΠΑΦΟΣ ΑΕΚ, ενώ έχουμε αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές με ομάδες που περσί ήταν στην πέμπτο εξάδα.
12: Μπήκαμε ενώ σε δύσκολα παιχνίδια για τις ομάδες του Πάνο Γκρουπ, όπως θα πρέπει να πούμε το ίδιο και για τις ομάδες που θεωρούνται ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους όσον αφορά την παραμονή. Από εκείνο το κομμάτι, από εκείνες τις ομάδες, θα έλεγα Καρνιώτισσα και Ολυμπιακός δείχνουν να είναι πιο σταθερές ομάδες και η Ομόνια Αγουσίνια. Από την Νέα Σαλαμίνα και την Γκράν Σαλαμίνα. Η Νέα Σαλαμίνα έχει μείνει στον ένα βαθμό, μας έδειξε σε κάποιο στάδιο στα παιχνίδια που, που έπαιξε ότι έχει ποιότητα και βάθος και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο ένας ο βαθμός είναι στις τρεις αγωνιστικές, δεν είναι αρκετός, όμως επαναλαμβάνω εγώ μιλώντας αγωνιστικά, από αυτές τις ομάδες θα διάλεγα Ολυμπιακού Καρνιώτισσα και Ομόνια, έτσι να είναι πιο σταθερές στην αγωνιστική τους εικόνα, ενώ Ομόνια 29 του Μάη.
10: Έτσι μένουν άλλες ουσιαστικά, μένει η ούτσο να μόνο βασικά για Σαλαμίνα.
12: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω από εκεί και πέρα αν... Αλλά νιώθω ότι τουλάχιστον έτσι στο πρώτο στάδιο αυτές θα είναι. Είναι και η Ομόνια Ραδίπου, να μην την ξεχάσουμε, η οποία έχει 5 βαθμούς και δείχνει να είναι, έχει δείξει ότι δεν είναι μόνο σταθερή, αλλά μαζεύει και βαθμούς. Όταν τις πρώτες τρεις αγωνιστικές μια ομάδα σαν την Ομόνια Ραδίπου, που είναι καινούργια, θα πρέπει να το πούμε, δηλαδή είναι μια... έχει ένα καινούργιο χτίσιμο, καινούργιο προπονητή, καινούργιους παίχτες, μεγάλο μέρος είναι καινούργιοι. Πάντα όλες αυτές οι ανακατατάξεις στο ξεκίνημα δημιουργούν κάποια προβλήματα στην ομοιογένεια και στην αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Στην ομόνα που τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, έχει μαζέψει 5 βαθμούς, είναι στα πρώτα τρία παιχνίδια που για μένα ήταν πάρα
10: εκτός,
12: πολύ...
10: Ήταν εκτός τα δύο και το ένα με Ομόνια μάλιστα.
12: Ναι, είναι πάρα πολύ... Με όποιον και να παίξαν θεωρώ για μια ομάδα σαν την Ομόνια δηλαδή που είναι εξαιρετική συγκομιδή. Εξαιρετική.
10: Μάλιστα. Να πούμε ότι από τε, κι άλλα μαντερπή μέχρι την διακοπή σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική, ενώ την τετάρτη αγωνιστική, μετά υπάρχει διακοπή κλπ. Έχει ωραία ματσάκια. Να περιμένω να ολοκληρωθεί το έτσι. Το έχει πάω από απόψη όπως το περιμένεις. Και να πω παρέθεση. Ναι, να πω παρέθεση.
12: Και το ΑΕΚ ΠΑΦΟΣ, αλλά και το Ολυμπιακός Ομόνια. Ναι. Είναι ένα τοπικό ντέρπι. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει ένταση αυτό το παιχνίδι. Είμαι 100% σίγουρος. Θα είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Να μην σου πω ότι πολύ πιο ενδιαφέρον από το ΑΕΚ ΠΑΦΟΣ σε εισαγωγικά.
10: Εννοείς ότι αφορά στην εξέλιξη.
12: Ναι, νιώθω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές θα έχει και την ένταση του να, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους, βγάζουν μια δυναμική αυτή την περίοδο και οι δύο, και νομίζω ότι όλα αυτά συντείνουν στο να γίνει ένα και καλό παιχνίδι, αλλά και παιχνίδι έτσι έντασης.
10: Ξεκίνησα να σου λέω ότι παρακολουθώ τις ομάδες κυρίως αυτές που θα παρέψουν για διαβάθμιση. Στα μεταξύ τους παιχνίδια που παίζει με σημαντικό ρόλο η έκβαση του αποτελέσματος. Ναι.
12: Βέβαια.
10: Ναι. Και σαν εχθές για παράδειγμα, Καρμιώτη Σαλαδίπου, ισοβάρισε ένα ρέκπου στο 90 παρά κάτι. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Να κέρδιζε η Καρμιώτη Σαλαδίπου 1-0. Το έχει στερεί, διά έναν βαθμό στην ομάδα που ισοβαρίζει, στερεί όμως από σένα που προηγήθηκες 2 βαθμούς, είναι σημαντικό.
12: Ναι, βάσει της συγκομιδής των βαθμών και πολύ αφήνει δυσαρεστημένη την Καρνιώτισσα, γιατί η Ομόνια που έβγαλε ένα παιχνίδι εκτός έδρας έχει ήδη 5 βαθμούς, δεν θεωρώ ότι είναι κακό αποτέλεσμα, παρόλο που είναι της ίδιας δυναμικής. Και νομίζω πιο πολύ θα πρέπει να είναι δυσαρεστημένη η Καρνιώτισσα παρά η Ομόνια Ραδίπου. Τώρα το παιχνίδι που είναι το μεγάλο ντέρμπι της σημερινής μέρας, το ΑΕΚ Πάφος, είναι σημαντικό και για τους δύο. Είναι
10: η ΑΕΚ είναι μόνη χωρίς απορίες, α?
12: Ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Στέλιο, νομίζω να το θυμάσαι, ότι έχουμε πει ότι δείχνει μια αγωνιστική σταθερότητα στο ξεκίνημα.
10: Μάλιστα.
12: Ενώ, και δεν εννοώ από παιχνίδι σε παιχνίδι, ακόμα και στα παιχνίδια που την βλέπουμε, έχει μια σταθερή εικόνα στο παιχνίδι της σε όλων των 90 λεπτά. Δεν κάνει κενά. Και αυτό το πράγμα μετράει πάρα πολύ, κυρίως στα ντέρπι. Και θα μετρήσει και σήμερα σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία να κάνει προβλέψεις, γιατί είναι ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα και στον πάγκο αλλά και στις εντεκάδες τους. Εντάξει, από την πλευρά της ΑΕΚ έχει απουσίες, όμως θεωρώ ότι οι αντικαταστάτες είναι εισαξί και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
10: Μάλιστα.
12: Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Πάφος έχει 4 βαθμούς, αν χάσει μένει κάτω από τον γκρουπ της της εξάδας με 4 βαθμούς, αν κερδίζει πάει πρώτη. Τόσο μεγάλο.
10: Τόσο απλά.
12: Ενώ τόσο απλά. Μπράβο. Δηλαδή αν χάσεις είσαι κάτω από την εξάδα.
10: Έτσι είναι. Κοντά. Μάλιστα. Γιατί να έρθει, θα πεις κάτι ή όχι?
12: Θα πω. Ο βαθμολογικός πίνακας θα πρέπει να την αφήνει ικανοποιημένη. Δεν θεωρώ, πέραν από το αναμενόμενο. Νομίζω θα συμφωνήσεις γι' αυτό.
10: Ναι.
12: Η 6 βαθμοί που έχει νομίζω ότι είναι εξαιρετική συγκομιδή για την ομάδα της ΑΕΛ.
10: Αξιοποίησε το ΑΜΕΓΑ με ανόρθωση για Σαλαμίνα, έτσι.
12: Ναι, παρόλο που είναι μια ομάδα που στο παιχνίδι δεν έχει σταθερότητα. Ενώ και από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως έχει κάτι το οποίο νιώθω εγώ ίσως να μην είχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, ενώ μεγάλες προσδοκίες θέλουν να μπουν στην εξάδα. Αυτό θέλουν.
10: Ναι.
12: Ο κόσμος με αυτήν την εικόνα, ενώ και με αυτήν την βαθμολογική συγκομιδή, ήρθε πάρα πολύ κοντά και η έδρα της πλέον έχει γίνει η καμίνη, ενώ ότι βοηθά πάρα πολύ ο κόσμος και εδώ ότι σκόραρε σε ένα χρονικό σημείο με τη Νέα Σαλαμίνα στο 95, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, 90 σημαίνεται,
12: τελευταία πάση. Έχει να κάνει και με τον σπρόξιμο που έχει από τον κόσμο. Οι παίχτες νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους και εντάξει, βρίσκουν δυσκολίες, αλλά θα έλεγα ότι για την ΑΕΛ θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο να δούμε ποιας δυναμικής και πού μπορεί να φτάσει.
10: Μάλιστα.
12: Γιατί έχει χάσει και δυο πολύ σημαντικές.
10: Εντάξει, τούτο είναι σημαντικό.
12: Ναι, είναι σημαντικός. Γιατί
10: σημαντικά αρνητικό εννοείται.
12: Ακόμα και ο Ιωβίτης που είναι μέσα στην ομάδα, πρώτος δεν είναι ο φόρο κλασικός, ενώ που μπορεί να παίξει μόνος του. Μπορεί να σου δώσει λύσεις.
10: Σαν 19η, 19ο δεκάρι βασικά, όχι σαν φουνταριστό.
12: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τη χρονιά μόνος του.
10: Όχι. Ούτε να το συζητάς.
12: Υπάρχει ο μικρός ο Καραμανής, ο οποίος
10: τώρα με την νέα σας προσήγεται να δούμε τι θα γίνει.
12: Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζεται ενίσχυση εκεί αν θέλει να κοιτάζει ψηλά.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μόνοι Απολλωνοίδη, εντάξει, θα είναι εκεί, διεκδικητές.
12: Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι ήταν ένα τεστ και για τις δύο ομάδες. Έχουν βγάλει και οι δύο, καταρχάς ήταν πολύ, το έχω παρακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο κυρίως, γιατί είχαμε παιχνίδι εμείς και το πρώτο δεν το είδα. Θεωρώ ότι έβγαλαν έτσι ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ένα ντέρπι πολύ γρήγορα για τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι και οι δύο πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με την ισοπαλία. Θεωρώ ότι και
10: περισσότερο ο Απόλλων την κυνήγησε περισσότερο.
12: Θεωρώ ότι και ο
10: Απόλλων ήταν εκτός έδρας, είχε κάποιες απώλειες. Η Ομόνοια ήταν πιο επιθετική, πιο απαιτητική.
12: Με αυτά που είδα,
10: ναι.
12: Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορώ να έχω καθαρή άποψη, ναι. Μόνο ένα ημίχρονο. Όμως εντάξει, μέσα στις άκρες θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα και νομίζω επιβεβαιώνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν τη δυναμική να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Όχι τη διάκριση, ενώ όχι απλά τη διάκριση, νομίζω είναι οι ομάδες χτισμένες για να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, δε στα για απόψη για αύριο να δούμε και για τον ύψο να δούμε. Να δούμε. Έκανα σούψε, πια σπίγουμε ή δόξα μου ξαόγει ο διαιτητής.
12: Στέλιο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι...
10: Επειδή άκουσα κάποιους σύρους με μουρμουρούσα λίγο, ναι, εδώ παιχνίδι, και αυτό που ξέρω.
12: Ειδικά στην ηλικία που είμαι, θέλω να είμαι πάντα ήρεμος και είμαι πάντα ήρεμος. Θέλω να βοηθώ τους διαιτητές να βγάζουν τα παιχνίδια, γιατί θεωρώ ότι τα λάθη των διαιτητών είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε τα λάθη που είναι μέρος και αυτά που είναι εξόφθαλμα.
10: Ναι.
12: Δηλαδή, τουλάχιστον μετά που... και δεν έχει γίνει κάτι στο γήπεδο, τελείωσε ήρεμα, ούτε ασχοληθήκαμε με τους διαιτητές, αλλά όταν... γιατί έτσι είναι η φιλοσοφία μας. Όμως αυτό ίσως να μην παρθεί σαν αδυναμία. Και όταν είδα το παιχνίδι έτσι με ηρεμία, θεωρώ ότι είχαμε ένα καθαρότατο πέναλτι και το ένα γκολ ήταν offside. Δηλαδή αυτά τα δυο θεωρώ ότι αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο.
10: Μάλιστα.
12: Εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε ενώ τώρα...
10: Να ξεκινήσουν τα όργανα.
12: Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε καλύτερες διαιτησίες. Εμείς είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε ταπεινά, έχουμε τους δικούς μας στόχους και παραμένουμε εκεί προσιλωμένοι και δεν ασχολούμαστε, παρόλο που κάποιες φορές επαναλαμβάνω να μην παρθεί σαν αδυναμία.
10: Χαίρετο, ευχαριστώ.
12: Ευχαριστώ, Στυλιό.
10: Να είσαι καλά. Τάσος, κυρία Κουίτα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει σε γάμι μετά από το εξάλεπτο θα ξεκινήσει η έκτη κουρσά, κύριε Στέφανε, και τονίζω τη λέξη έξι. Και να έχουμε και δηλώσεις και κανονίζεστε. Καλό.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
15: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph.
16: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
17: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
18: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
19: Παραπαπα.
20: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
22: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
23: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
24: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
25: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
26: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέση του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
27: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
28: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
29: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
30: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
31: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
30: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
32: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
33: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
34: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
35: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Poca Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poca.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Λοιπόν, πήραν μια προείευση από ΑΕΚ Αρένα, ΑΕΚ Πάφος εκεί, 8 η ώρα Ολυμπιακός Ομόνοια, 29 Αύριο, Ύψονος Αριστής, 8 ολοκλήρωση τρίτη στροφή μαραθωνίου, που να είναι, ξεκινάει έκτη ούρσα στον Άγιο Δομέτιο, σε σύνολο 8, θα πάμε αμέσως στον Άγιο Δομέτιο. Να πούμε στην Ελλάδα, Καλαμάτα Βόλος 0-1 στο 35 και θα ξεκινήσει να δούμε, ξεκίνησε και το United. Θα ξεκινήσει και το United με την City 6,5 νομίζω. Πού είναι το ρε κουμπάρ? Ναι, 0-0 στο έκτο. Μάλιστα, θα ενημερώνουμε γιατί έχει μπορεί να ενδιαφέρον. Για να σε ένα 2-0 μέσα στη Σάντερ χθες, άρεσε ενδιαφέρει. Διαφέρεισε? Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για εκτικούς σάγια, πάμε μετά για δηλώσεις.
3: Μένει πίσω ο Λίζαρ με την εκκίνηση. Ο Αντρέα Λευσέιλ έχει πολύ καλή εκκίνηση και παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί ως τα από τον Πλούταρχο, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Ο Ρόμπι Στόουν είναι στην τρίτη θέση. Ο Νάιβι από την εξωτερική ο Λαουμένης είναι στην πέμπτη θέση. Με τον Αντρέα Λευσέιλ να δίνει το ρυθμό του στο 2-0 μπροστά από τον Πλούταρχο. Συνέχεια είναι ο Ρόμπι Στόουν, η Poison Ivy και ο Λαουμένης. Συμπληρώνει τον όμιλο τον πρωτοπόρο στο 500. Πρωτοπόρο ο Αντρέα Λευσέιλ. Έχει τον Πλούταρχο στα 2-0 τώρα. Στη συνέχεια τρέχει η Poison Ivy, ο Ρόμπι Στόουν και ο Λαουμένης. Ξεκίνησε ένα πολύ καλό ανέβασμα τώρα από τον εξωτερικό διάδρομο και προσπαθεί να καλύψει όλους τους αντιπάλους του. Θα έλεγα στις αρχές της ευθείας με τον Λαουμένη να κάνει επίθεση σε όλους και να περνά στην πρωτοπορία. Λαουμένης αρχίζει να απομακρύνει τον αντιπάλο του. Πιο πίσω είναι ο Πλούταρχος, ακόμα πιο πίσω η Poison Ivy. Με τον Λαουμένη εντυπωσιακό στα 4-5 μήκη μπροστά. Λαουμένης σε μια εύκολη επικράτηση. Πιο πίσω είναι ο Πλούταρχος, ο Ρόμπι Στόουν και ο Παντελής Τσίφ.
2: Πάμε να ακούσουμε Χριστόφορο Μαθαίου στο ΑΕΚ Αρένα.
4: Άρα όσο θετικό κι αν είναι, εμείς κρατάμε πάντα την νίκη, αλλά σίγουρα δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται από τον προηγούμενο ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε να συνδυάζεται και με γκολς.
5: Πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί έγιναν 5 αλλαγές από πλευράς του Ρικάρτο Σαπίντο στην 11 σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και ποια αγωνιστικά δεδομένα έρχεται πάνω στο σημερινό μάτς.
4: Μάλιστα, εντάξει, επέστρεψε ο Μπιέλ στην αποστολή και ελπίζουμε να τον δούμε να αγωνίζεται. Από εκεί πέρα παραμένουν εκτός η Ζωά Κορέα, Μουράτ Μαμάτοφ και ο Αλεξάνδρε Μπρίτο, που όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι κατά ανησυχητικό. Προσπαθούμε να τους επαναφέρουμε τη σωστή στιγμή. Έχουμε και την διακοπή για τις εθνικές ομάδες μπροστά μας. Ελπίζουμε αν δεν είναι μαζί μας από εβδομάδας να είναι σίγουρα όλοι ετοιμοπολέπη μετά τον break για τις εθνικές. Και αυτά είναι τα δεδομένα.
5: Και επειδή βρισκόμαστε ακόμη σε μεταγραφική περίοδο άνεργου ποδοσφαιριστή είτε δανεικού από την Κύπρο, η Πάφος έχει μία θέση στον κατάλογο ΑΡΦΑ. Ποιες είναι οι σκέψεις που γίνονται για πιθανή ενίσχυση?
4: Εντάξει, πολύ καλά τα είπες και υπάρχει καινή θέση στο ρόστερ. Άρα, αφού υπάρχει αυτή η καινή θέση και υπάρχει ακόμη το περιθώριο για μεταγραφή, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, ούτε μπορώ να εγγυηθώ εγώ προσωπικά αν θα γίνει κάποια κίνηση. Αλλά όσο υπάρχει το περιθώριο, ποτέ μιλες ποτέ.
5: Και τέλος, ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται εδώ στη Λάρνακα. Πόσοι θα βρεθούν, αν γνωρίζετε ακριβώς, και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς ως διοίκηση?
4: Μάλιστα, εντάξει, όσον αφορά την προπόληση, είχαμε ξεπεράσει τους 500. Αντιλαμβάνομαι δύσκολη εκδρομή. Είναι αυτή η Κυριακή βράδυ εδώ στη Λάρνακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους είναι εδώ μαζί μας και αυτούς που υποστηρίζουν από το σπίτι. Και ελπίζω η ομάδα να σου δώσει χαρά σήμερα.
5: Ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν, ο Χριστόφορος Μαθαίου ήταν από πλευράς Πάφου στις δηλώσεις του στον Θεόδωρο. Λογικά πρέπει να είναι έτοιμο και ο Κυριακός ο Δημητρίου. 4-1-3-6 για τους Φιλίππους στην έκτη κούρσα. Να πούμε παραμένει το 0-0 στο ξεκίνημα United City, κύριε Στέφανε, και γίνεται 0-3 το Βαλιαδολίδ Οβιέδο στην 2, είναι εντυπωσιακό αποτέλεσμα, και 0-3 το Λεβάντε Μπαρσελόνα. Μιλούμε μετά από μία ώρα αγώνα. Χορεύκει η Μπαρσελόνα στο ξεκίνημα του μαραθώνιου, κύριε Στέφανε, αν το καταλάβες, ναι. Πέμω. Άρεσε μου το βέβαια, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Κυριακό τον Δημητρίου.
5: Το παιχνίδι άλλος αέρας για την ΑΕΚ είναι με το 2-2 στο πρωτάθλημα. Πολύ καλές εμφανίσεις. Πώς βλέπετε το σημερινό μάτς απέναντι στην Πάφο, που αν καταφέρει η ΑΕΚ να κερδίσει θα είναι και μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες που βρίσκονται, αν και αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα σας καλησπερίζω εσάς, τους τηλεθεατές σας, και σας καλωσορίζω στο σπίτι μας, στο γήπεδο μας. Τρέχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή γιατί θα ακολουθήσει σε μερικά λεπτά η βράβευση ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην ΑΕΚ και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα τα δείτε, σας έκανα και spoiler, αλλά θα τα δείτε σε μερικά λεπτά. Εντάξει, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την πρόοδο, να συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, και το πιο σημαντικό να είμαστε ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί, και στο τέλος της ημέρας να βρούμε τους τρόπους για να πάρουμε το ζητούμενο που μεταφράζεται στην κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης. Αυτό επιδιώκουμε, ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, μια ομάδα όπως είναι η Πάφος που δικαίως την ίδια στιγμή έχει και τις υποχρεώσεις της στην League Face του Conference League, και τους αξίζει συγχαρητήρα γι' αυτό. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μυαλωμένο παιχνίδι, συγκεντρωμένο, να αποφύγουμε τα λάθη, και πιστεύουμε στις δυνατότητες μας ότι μπορούμε να βγάλουμε τις αρετές μας και να πάρουμε το ζητούμενο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό που ανέφερες για διαφορές και τέτοια, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν να συζητάμε κάτι τέτοιο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το λέω από τώρα. Πριν από το παιχνίδι είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Είναι σημαντικό για μας να καταφέρουμε και σήμερα μπροστά στο κοινό μας, ειδοποιώς διαφορά σε σύγκριση με προηγούμενο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, και να πάρουμε την νίκη απέναντι σε ένα πάρα πολύ ικανό αντίπαλο όπως είναι Πάφος.
5: Κυριακό, στο αγωνιστικό κομμάτι, πέραν από τους γνωστούς απόντες, είδαμε να απουσιάζει από την αποστολή και το όνομα του Ριάτ Μπάγκιτς. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
0: Εντάξει, ουσιαστικά ο Ιούσεφ Αμίν, το γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή, θα τον έχουμε μετά την επανάρξη του προαθήματος, ενώ θα επανέρθει όταν θα έχουμε τη μεγάλη διακοπή. Ο Σαμπορί, ουσιαστικά αξιολογήθηκε η περίπτωση του, δεν κάθεστε εφικτό να είναι στη διάθεση του προπονητή. Θα το δούμε από την Τρίτη για το επόμενο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, γιατί είναι και σύντομο, παίζουμε Παρασκευή. Για τον Μπάγιτς, ουσιαστικά είναι πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Δέχτηκε ένα χτύπημα, δεν είναι μυϊκός ο τραυματισμός, είναι ένα χτύπημα στα πλευρά, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να βοηθήσει, έμεινε εκτός. Θα τον έχουμε από την επόμενη εβδομάδα στη διάθεσή μας.
5: Και πρώτο παιχνίδι είναι ντεπούτο για τον Παλαιάρη. Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος πέρασε τώρα πράγματι, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει.
0: Εντάξει, γι' αυτό τον αποκτήσαμε, για να, εφόσον κρίνει η τεχνική ηγεσία όπως και έκρινε, να κληθεί να αγωνιστεί κατά από τα δοκάρια και να επιβεβαιώσει τις περγαμινές για τις οποίες αποκτήθηκε. Τα πάντα για τους πάντες, μάλλον καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Είναι ένα παιδί που μπήκε με τη μία στο κλίμα, είναι αρκετά έμπειρος, και μακάρι να πάνε όλα καλά και να το δούμε να έχει μια καλή παρουσία. Όταν λέμε για ένα τερματοφύλακα, το καλύτερο για μια ομάδα είναι να περνά παρατήρητος.
5: Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
2: Γρήγορα αυτάκια από τον Κυριακό Δημητρίου. Πήρα μια πρώτη γεύση από ΑΕΚΑΡΑ, να ακούσαμε 11 όλα τα σχετικά. Θα επιστρέψουμε λίγο πριν από τις 7 θα πάμε και θα μείνουμε. Θυμίζουμε το άλλο παιχνίδι της βραδιάς Ολυμπιακός Ομόνια 29. Ακούσαμε και τον Κυριακό στην προπονητική την ματιά. Να πω όλα, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο United με την City στο 15 λεπτό. Ναι, στο 15 λεπτό. Αυτά. Επιστρέφουμε.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πότε θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Renault Deal. 2 υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Μην μπάλα είναι και γυρίζει πάντα από τον Super Sports 104 Πάγκε Πρίο. Έκαναμε τα όλα μια χαρά, κύριε Στέφανε, και προπονητική ματιά και δηλώσεις. Και γυρίζει πάντα από τον Super Sports 104 Πάγκε Πρίο. Έκαναμε τα όλα μια χαρά, κύριε Στέφανε, και προπονητική ματιά και δηλώσεις. Και...

0: Έχουμε διακοπή και οι παράγοντες. Στη διακοπή να τα σάσουμε. Είχαν ολόκληρο καλοκαίρι να τα σάσουν, να τα σάσουν και μέσα μια ευτυχία να τα σάσουν. Καταλάβεστε ψευκές μπορεί να υποθούσει. Κατάλαβες, ναι. Για πολλωστή φορά και κάθε χρόνο είναι το ίδιο έργο. Βάλλον την κασέτα. Μετά γίνει και συντή, τώρα είναι το που το λες. USB. Α, αυτά. Λοιπόν, Λεβάντε Μπαρσελόνα στο 74 είναι στο 0-3. Καλαβάτα Βόλο στην Ελλάδα στο ημίχρονο 0-1. Έχουμε το Λεμάνσελόνα στη Γαλλία 1-0 στο 40. Έχουμε σε εξέλιξη τον ντέρμπι του Manchester United City στο 0-0 στο 26 με 10 η City. Μάλιστα. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε Τρίπολη ΑΕΚ στις 7. Σε λίγο ξεκινά. Ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Έχουμε ντερπί στη Θεσσαλονίκη, Μπαοκάρης. Έχουμε και στο διεθνή χώρο αρκετά όμορφα παιχνίδια για τα οποία θα ενημερώνουμε μέχρι τη στιγμή που θα είμαστε στον αέρα. Χίλια και φυσάλε βαδιά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και μένουμε στο αρένα. ΑΕΚ Πάφος σε ενδιαφέρον μάτς. Και θα διακόψουμε απλά για την 7η κουρσά και πρώτη τελευταία. Μάλιστα. Έλα Γιώργο Λεωνίδου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στη σύνδεσή μας με την ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική. Ένα σπουδαίο παιχνίδι και αυτό όπως και όλα τα υπόλοιπα ζωντανά από τον Super Sport 104. ΑΕΚ Πάφος. Παλεάρη, Φαντερχόν, Πάνκοβ, Λέδε, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Τρίκα, Ρέπας και Μυραμόν για την ΑΕΚ. Μαζέσκιν, Νταβίτ, Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Φελίπε, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλέου, Ιωάννου, Λελέ, Σούνιτς και Πέπε για την Πάφο. Σεγιές και Σαπίντο οι δύο τεχνικοί. Τρίτο μάτς του Σεγιές στον πάγκο της ΑΕΚ. Από πέρσι ο Σαπίντο πήρε και το κύπελλο με την Πάφο. Είναι όλα έτοιμα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και θα δούμε και τον σχηματισμό των δύο ομάδων εντός αγωνιστικού χώρου. Εισέρχεται τώρα η μασκότ της ΑΕΚ, ο Κίμωνας. Συνεχίζεται η αποχή των οργανωμένων της ΑΕΚ στο μεταξύ, δεν είναι οργανωμένα στο γήπεδο, σας μεμονωμένα κάποιοι να βρίσκονται στο πέταλο ή στη δυτική ή και στην ανατολική. Θα έχει κοντά στις 2,5 με 3,000 από πλευρά ΑΕΚ σε αυτό το εύρος αριθμών, σαφώς και περίμεναν περισσότερους. Από πλευρά Πάφου θα είναι γύρω στους 400, δεν είμαι καλός και στους υπολογισμούς, τόσους δικάζεις ότι έχουν. Ίσως και λίγο περισσότερα από 400, ενώ και ένα ωραίο τελετουργικό με καπνούς σε χρώματα πράσινο και κίτρινο να είναι τοποθετημένες κάποιες βάσεις μπροστά από την Ανατολική που να βγάζουν αυτούς τους καπνούς, πάντα σε συνεννόηση και με την ΚΟΠ, για να είναι εντός νόμιμων πλαισίων. Και έτσι περιμένουμε να δούμε, να δούμε τι θα συμβεί. ΑΕΚ Πάφος εδώ στην αρένα για την τρίτη αγωνιστική, είπαμε τις εντεκάδες στον πάγκο: Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Ολιβάν, Τσακόν, Εκπολό, Κόλερ, Κυριάκου, Μπράμτη, Ναούμαν, Τερέγεν και Άδωνη για την ΑΕΚ. Και από πλευράς Πάφου, Παπαστηλιανού, Πέτρου, Ζακέ, Μαέ, Γκούκα, Πατράου, Μπιέλ, Νόρο, Ντράκο, Μιράντερσον, Εύζωνα και Κάις. Τρεις αλλαγές για την ΑΕΚ σχέση με την Νέα Σαλαμίνα: Εξώ Παρασκευά, Σαμπορίτ Μπάγκιτς, μέσα Παλεάρη, Φαντερχόν, Τρίκα. Στο απουσιολόγιο Αμίν, Σαμπορίτ Μπάγκιτς και Καμπρέρα. Πέντε αλλαγές για την Πάφο σε σχέση με τον Ολυμπιακό: Εξώ Ιζακέ, Μαέ, Γκούκα, Ντράκο, Μιρκέ, Άντερσον, μέσα Φελίπεν, Γκολντάρ, Σούνιτς, Ιωάννου και

0: Πελέ, άκουσες είναι η Ζάζα Μαμάτοφ, Μπρίτο Κορέα και Κυριακίδης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε δύο διεκδικητές του τίτλου. Και τα τελευταία χρόνια είναι αμείωτο το ενδιαφέρον. Για να δούμε τι θα συμβεί. Δεμπούτο για Παλαιάρη στο αρχικό σχήμα για την ομάδα της ΑΕΚ. Και περιμένουμε και εμείς την έναρξη του αγώνα. Κάτι που γίνεται τώρα, ξεκινά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΦΟ. Σέντρα η ΠΑΦΟΣ, πρώτες πάσεις από πλευράς των φιλοξενούμενων με τον Μαγέσκι. Αφήνει στον Νταβίτ Λουίς. Βλέπω για την ΠΑΦΟ Μαγέσκι κατά τα δογάρια. Κολτάρ Λουίς στα στόπερ, αριστερά Ιωάννου, δεξιά ο Μπρούνο Φελίπε. Σούνιτς και Πέπε στην μεσαία γραμμή. Ο Κίνα σε ρόλο επιτελικού. Δεξιά ο Εγκαμαλέου, αριστερά ο Σέμα και στην κορυφή ο Λελέ. Να δούμε τώρα τον Κίν, τον Εγκαμαλέου. Θα κόψει ο Φαντενχόρ, απομακρύνεται μπαλά, έρχεται ο Σούνιτς, κερδίζει ο Ρέπας. Φωνές για χέρια από πλευράς ΠΑΦΟ, κερδίζει ο Ρέπας, αφήνει στον Τρίκα, ένα φάουλ πλεονέκτημα θα δώσει ο Μενέλαος Αντωνίου και ο Ρουμάνος θα βρει τον Λαγιούνι. Αυτός πήγε να βρει ξανά τον Τρίκα, κατοχή είναι για την ΠΑΦΟ. Ντεβούτο στο αρχικό σχήμα και για τον Τρίκα. Ο Παλαιάρη γενικά παίρνει τα πρώτα του λεπτά με την φανέλα της ΑΕΚ. Με τους Λαρνακίδες να αγωνίζονται με τον Ιταλό, πολύ πύρο πορτιέρο κάτω από τα δοκάρια. Στο πέρο Μιλίσεβιτς με τον Φαντερχόρ, δεξιό Μιραμόν, αριστερά ο Πηλέας. Λέδε Σπάνκοφ στην μεσαία γραμμή λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας. Επιθετικός είναι ο Τρίκα, δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Ιβάνοβιτς. Σε ένα 4-2-3, ένα ή 4-3-3 όπως θέλετε να το πείτε, είτε για την ΑΕΚ είτε για την ΠΑΦΟ. Σέμα στον Ιωάννου, παγιά στον κενοχώρο, τρέχει ο Μιλίσεβιτς να προλάβει τον Κίνα, παραχωρεί πλάγιο. ΠΑΦΟΣ προέρχεται από την ισοπαλία κοντρά στον Ολυμπιακό, γεγονός που αυξάνει την πίεση για θετικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει το 2-2 με νίκες επί ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνας και θέλει το απόλυτο να πάει σε 9 βαθμούς και να ανοίξει τις αποστάσεις σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές, να αποσπαστεί στην κορυφή. Θα δούμε, φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμη. ΠΑΦΟΣ πρώτη αγωνιστική έρθει στην Καρμιώτισσα. Με την μπάλα να πηγαίνει στον Μαγέσκι. Την ώρα 6 βαθμούς έχει και η ΑΕΛ. Η ΑΕΚ είναι στους 6, ΠΑΦΟΣ στους 4. Βαγιά στον κενό χώρο για τον Κίνα. Ανοίγει αυτό στο control, κάνει την προσποίηση. Τον επιτηρείο Πάγκοφ κερδίζει την κατοχή. Πάει να βρει τον Ρέπας, η κόντρα. Έρχεται ο Σέμα να κερδίσει ο Πέπε και να παίξει κάθετα με Εγκαμαλέου εκτός περιοχής. Ο οποίος κάνει το σούτι κόντρα στον Πηλέα. ΠΑΦΟΣ θέλει να πιέσει με το καλημέρα. Στο τρίτο λεπτό έχει πάρει την κατοχή. Σούνιτς, Εγκαμαλέου. Ανασυγκλίνει στον κεντρικό διάδρομο. Βρίσκει τον Κίνα. Έρχεται ο Πηλέας. Υπάρχει φάουλ για την ΠΑΦΟ. Εκτός περιοχής. Διαμαρτύρονται της ΑΕΚ. Μονιτορ δεν έχω εδώ να βλέπω τις φάσεις. Το είπα πάρα πολλές φορές ότι είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα στην αρένα όπου δεν μπορείς να εκφέρεις άποψη και να βλέπεις καθαρά την τηλεόραση. Το φάουλ είναι για την ΠΑΦΟ, από δεξιά προς τον κεντρικό διάδρομο, 5-6 μέτρα εκτός περιοχής, γύρω στα 25 μέτρα από την εστία. Έχει μπει καλύτερα η ΠΑΦΟ στο πρώτο τετράλεπτο. Το 0-0 παραμένει εδώ στην ΑΕΚ αρένα. Είναι πάνω από την μπάλα ο Σέμα και ο Νταβίτ Λουίς. Είναι πάνω από την μπάλα αυτοί οι δύο παίχτες. Κατευθύνει το ανθρώπινο του τείχος ο Παλαιάρη. Και θα ακούει το σφύριγμα του Μενέλαου Αντωνίου. Εκτελεί ο Σέμα, είναι έξω. Στο τέταρτο λεπτό καταγράφεται η πρώτη τελική στιγμή. Με τον Σέμα να κάνει το σουτ και να στοχεί. προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παλεάρη. Ζητάνε Φαντερχόν και Παλεάρη από τους παίχτες της ΑΕΚ να ανοίξουν εντός αγωνιστικού χώρου. Πιέζει ψηλά η Πάφος στην ΑΕΚ. Ο Παλεάρη θέλει να βρει στον κεντρικό διάδρομο τον Τρίκα, Ιβάνοβιτς, οι κόντρες. Έρχεται ο Λελέ να κερδίσει. Με μέτωπο την εστία κάνει το σουτ. Στο 5 μαζεύει ο Παλεάρη. Δεύτερη τελική για την Πάφο. Δεν ήταν καλό το σουτ του Παλεάρη. Αλλά το pressing απέδωσε καρπούς για τους γαλάζιους. Ιβάνοβιτς απέναντι στον Μπρούνο Φελίπε. Κρατά την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει. Κερδίζει ο Γκαμαλέου. Αλλάζει με τον Πέπε. Εκείνα από δεξιά. Κάνει το γύρισμα, είναι δυνατό. Η μπάλα πάει πλάγιο. Πάφος πρώτο πεντάλεπτο. Μπαίνει καλύτερα από την ΑΕΚ. Και το πλάγιο είναι για τους Λαρνακείς. Πιέζουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Μιραμόν περνά τον Λελέ, θέλει να βρει τον Τρίκα, είναι δυνατή μεταβίβαση εκείνο ο Μαζέσκι, συντονισμένο pressing της Πάφου και επανακτούν την κατοχή με τον Πολωνό Ράτοσλαβ Μαζέσκι με πέρασμα και από την Μονακό να δίνει στον Γκολντάρ. Ο Ισπανός προσπαθεί να βρει τον Μπρούνο Φελίπε, κατεβάζει ο Βραζιλιάνος απέναντι στον Πιλέα, Μπρούνο Φελίπε. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, είναι εντός περιοχής, κάνει και την σέντρα ο Μιλίσεβιτς από μακρίνη για να κερδίσει ο Σούνιτς. Παίζει με τον Ιωάννου, από εκεί η μπάλα φτάνει στον Σέμα, το Σημειάκι μένει κάτω, η σέντρα τώρα η απομάκρυση, εξακολουθεί να είναι κάτω το Σημειάκι, κερδίζουν οι της Πάφου με τον Ιωάννου, μένει ψηλά η Πάφος, πρώτο εξάλεπτο 0-0. Πέπε στον Σούνιτς, παίζει με Κίνα. Και από εκεί στον Πέπε τώρα ο Γκολντάρ, το περιβραχιόν είναι στον Νταβίτ Λουίς από πλευράς Πάφου, στην ΑΕΚ αρχηγός είναι ο Μιλίσεβιτς, δύο στόπερ δηλαδή. Εγκαμαλέου κάνει την σέντρα, εκεί είναι μόνο Παλεάρη, που ζητάει από τους συμπαίχτες του να ηρεμήσουν. Αφήνει την μπάλα κάτω να μην περάσουν τα δευτερόλεπτα και παίζει με Πάνκοφ από την πίεση του Πέπε, Μιλίσεβιτς. 6-7 παίχτες της Πάφου είναι πάνω από την μεσαία γραμμή να πιέσουν. Ο Ρέπας βάζει την μπάλα μπροστά, περνά, υπάρχει πλεονέκτημα και κερδίζει ο Ιβάνοβιτς από αριστερά. Για να δούμε.
1: Πάμε για να δούμε κουρσάγιο το μέτιο.
2: Μένει πίσω λίγο ο Βέντο Αντωνάκης, ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί από την αρχή ο Σούπερ Κωνσταντής. Μαζί με την Αεδωρά έχει ακολουθεί τρίτος ο Τουτανχαμών και στην τέταρτη θέση ο Σερξενοφό. Με το Σούπερ Κωνσταντή να βρίσκει την εσωτερική και να είναι δίπλα από την Αεδωρά. Ο Τουτανχαμών ακολουθεί στα δύο μήκη. Ο Βέντο Αντωνάκης βελτιώνει σημαντικά τη θέση του και είναι στην τέταρτη. Πέμπτη Κρεϊσούσου, έκτος ο Σερξενοφό και έβδομος ο Ναπολέο. Περνούμε το 500 με την Αεδωρά να έχει πάρει την πρωτοπορία τώρα. Ενώ ο Βέντο Αντωνάκης είναι αυτός που έχει τις δυνάμεις να πλησιάσει σε εύκολο μάλιστα ρυθμό την Αεδωρά και μάλιστα να επιτίθεται ο Βέντο Αντωνάκης στην Αντωράκη, να περάσει ο Βέντο Αντωνάκης στην πρωτοπορία. Και ο πίσω είναι ο Τουτανχαμού που κάνει καλό ανέβασμα με τον Βέντο Αντωνάκη να έχει την υπεροχή των δύο μικών από τον Τουτανχαμών. Με τον Βέντο Αντωνάκη τρία μικρή μπροστά. Ο Βέντο Αντωνάκης θα κερδίσει εύκολα. Να έχει Κρέις Ζούσου που θα συμπληρώσει το δίδυμο Ναπολέων και Τουτανχαμών.
1: Αυτά από 7η και πρώτη τελευταία κούσα. Επιστρέφουμε ΑΕΚ Αρένα.
0: Χάσαμε ένα σουτ του Ιβάνοβιτς στο 7 που σταμάτησε πάνω στον Μαζέσκι. Καλά τοποθετημένος ο Πολωνός μάζεψε την μπάλα. Πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Παγιά για τον Νικόλα Ιάννου στον κενοχώρα τον Ντάβιτ Λουίς. Τρέχει ο Πάνκοφ. Ο Ιάννου κάνει το γύρισμα. Ο Λελέ χάνει την ευκαιρία. Το Σημειάκι μένει κάτω. Πολύ μεγάλη φάση για την Πάφο στο 8 με τον Λελέ να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα έξω. Καλύτερη στιγμή του αγώνα αυτή. Μπαγιά του Νταβίτ Λουίς στον κενοχώρο, ο Ιωάννου έκανε το γύρισμα, ο Λελέ εντός μικρής περιοχής, έχω την εντύπωση είναι που έπιασε το σουτ, την προβολή από κοντινή απόσταση για να στείλει την μπάλα έξω. Μπαγιά του Παλεάρη, η κόντρα πάνω στον Σούνιτς, μαζεύει ο Μπρούνο Φελίπε και στέλνει στον Μαζέσκι. Καλύτερη Πάφος στο πρώτο 9 λεπτό. Έχει παράπονα ο Σεγιές. Και ο Νταβίτ Λουίς αφήνει στον Γκολντάρ. Έχει κάνει 5 αλλαγές ο Πορτογάλος τεχνικός σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλάζει πράγματα στην εντεκάδα του θέλοντας να βελτιώσει την Πάφο. Για να δούμε ο Μπρούνο το γύρισμα, ο Λελέ θέλει να μπει στη φάση, σταματά πάνω στον Παλεάρη μπάλα και τώρα ο Ρέπας, η μπαγιά προς τον Ιβάνοβιτς, παρενευλήθη ο Σούνιτς. Για να δούμε, βγαίνει ο Μαζέτσκι μακριά και απομακρύνει σε πλάγιο, τρελό ρυθμό έχει το παιχνίδι. Ήταν το γύρισμα του Φελίπε, ο Παλεάρη σταμάτησε την πορεία της μπάλας, πρώτου Λελέ. Και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να κτίσει με ηρεμία το παιχνίδι της με τον Μιλίσεβιτς. Στα μετώπισε να κρατά την μπάλα. Παίζει με τρίκα, θέλει αυτός να γυρίσει, κλείνεται. 1-2, έρχεται ο Ιβάνοβιτς, είναι πολλές οι μονομαχίες. Μένει όρθιος ο Ιβάνοβιτς, υπάρχει πλεονέκτημα, δεν ξέρω αν έδειξε κάτι ο διαιτητής, αλλά κρατά την μπάλα, γίνεται η σέντρα. Επιμένει ο Ιβάνοβιτς, την μπάλα στον Μαζέτσκι. Και μένει κάτω και ο Ιγκαμαλέου από την προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω σε ποιον τα ψέλνει τώρα ο Μενέλος Αντωνίου, αν είναι στον Ιβάνοβιτς, αν είναι στον Ιγκαμαλέου. Κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες και για χέρι στο γύρισμα του Ιβάνοβιτς. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, είναι εντός παιδιάς μπάλα γιατί τη μάζεψε ο Μαζέσκι. Και τώρα ο Λουίς, πολύ πυρός, κεντρικός αμυντικός, δεν χρειάζεται συστάσεις, κάτοχος Champions League. Από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν από την Κύπρο και ο επαγγελματισμός του είναι εκεί, κάνοντας ταξίδια στραπή μετά από το παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτ εκτός έδρας, να ακολουθήσει μια θεραπεία, να ξεπεράσει μικρό τραυματισμό και να παίξει 120 λεπτά παρακαλώ στο ΑΜΕΓΑ στην πρόκριση της ΠΑΦΟΥ. Εγκαμαλέου, ο Πηλέας σταματά την πάσα, παίρνει και πάλι ο Πηλέας, η κόντρα πάνω στον Εγκαμαλέου, τρέχει ο Ρέπας, η μπάλα φτάνει στον Μαζέτσκι, Πολωνός αλλάζει κατεύθυνση να κερδίσει χρόνο και βρίσκει τον Ιωάννου. Παγιά στον κενοχώρο, βγαίνει ο Παλαιάρη μακριά από την εστία του για να προλάβει τον Λελέ και να παραχωρήσει πλάγιο. Κάποιες, κίτρινη κάρτα στον Κίνα για φάουλ που έγινε προηγουμένως. Ο Μενέλος Αντωνίου με χρονοκαθυστέρηση στο 11 τιμωρεί τον Κίνα με κίτρινη κάρτα για φάουλ που έκανε στην προηγούμενη φάση όπου ο Ιβάνοβιτς επωφελήθηκε και έγινε κάτοχος της μπάλας. Δεν ξέρω αν την ακυρώνει ο διαιτητής, όχι, τη σημειώνει τελικά. Γιατί κάτι εξηγήθηκε και στον Πέπε, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Νομίζω ότι από όλη αυτή την ιστορία το συμπέρασμα είναι η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Κίνα. Για φάουλ που έκανε στον Λέδες, αν πρόλαβα να δω καλά προηγουμένως. Ο Κίνα στον Λουίς 0-0 στο 12. ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική, με αρκετές ευκαιρίες για την ώρα. Επλήστες για την Πάφο, ένα σουτ του Ιβάνοβιτς στο 7 ήταν η φάση για την ΑΕΚ. Η Πάφος απήρησε με Σέμα στο 4, Λελέ στο 5, με τον ίδιο παίχτη στο 8 και με το παράλληλο γύρισμα του Φελίπε στο 9. Δίνει χώρο στην Πάφο η ΑΕΚ για να πάρει την μπάλα τώρα ο Ιωάννου. Τον κλείνει ο Λαγιούνι πίσω στον Λουίς, πέφτει να κλείσει ο Ρέπας, τελικά θα προλάβει να αφήσει στον Πέπε και τώρα ο Ιωάννου. Σούνιτς στη μεσαία γραμμή, ο Βόσνιος, συμπατριώτης του Μιλίσεβιτς. Και οι δύο έχουν τιμήσει την φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος. Ήταν στις κλήσεις κατά καιρούς για την Εθνική Βοσνία σε επίπεδο ανδρών. Και τώρα ο γκολτάρ στον Εγκαμαλέου. Παίρνει ο Φελίπε. Σούνιτς. Ξανά ο Φελίπε στον γκολτάρ. Ξεκάθαρη στόχευση της ΑΕΚ να περιμένει την Πάφο, να μην βγει μπροστά να πιέσει. Προφανώς για να μην βρει χώρους η Πάφος, που φυσικά είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Εγκαμαλέου στον Φελίπε, γίνεται κίνηση στην περιοχή, σέντρα, τρέχει ο Μιραμόν να προλαβεί ο Ιωάννου, το σούτ είναι άστοχο, δοκιμάζει την τύχη του που και που ο Ιωάννου, σκοράρει και κάποια γκολ. Ειδικά από τον καιρό που ήρθε στην Πάφο έχει βελτιώσει και τις επιθετικές του επιδόσεις ο Ιωάννου. Παίζει γρήγορα η ΑΕΚ. Ο Παλαιάρη προσπάθησε να βρει τον Ρέπας, δεν μπόρεσε αυτός να περάσει από τον Νταβίτ Λουίς. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας, επανακτήσει Πάφος με Ιωάννου και τώρα Πέπε Σούνιτς. Πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού περνά από τα πόδια του Πέπε, που έρχεται ανάμεσα στα στόπερ να πάρει την μπάλα όπως εδώ. Πέπε στον Λουίς. Ξανά ο Πορτογάλος, πρώην στο Ολυμπιακού Πειραιός. Ο Πέπε στον Γκολτάρ. Αναπαίξει κάθετα με Κίνα. Θέλει να περάσει από τον Πηλέα, τον κλείνει, ο Κίνα κρατά, Φελίπε, ξανά στον Κίνα και τώρα ο Γκολτάρ. Πέπε. Βαγιά για τον Φελίπε, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Η μπάλα είναι στον Σέμα που φτάνει Πάει εκτός περιοχής, τον έκλεισε ο Μυραμόν και τώρα Ιωάννου. Λουίς. Γκολντάρ, τρέχει να τον κλείσει ο Τρίκα. Παναπέξει κάθετα Φαντερχόρ πρώτο στην μπάλα, κερδίζει ο Σούνιτς. Και τώρα ο Λουίς, πρωτοτέταρτο, ανήκει στην Πάφο. Γκολντάρ. Φελίπε. Στον Ενκαμαλέου. Πλάγιο για την Πάφο, αν και το ζητά ο Πηλέας, έχω την εντύπωση ότι αυτός έβγαλε την μπάλα έξω, είναι ακριβώς μπροστά μου η φάση. Δεξιότερα από τον Πάγκο της ΑΕΚ, ο Μπρούνο Φελίπε ψάχνει επιλογές, στέλνει την μπάλα στον Σούνιτς, πίσω και από εκεί στον Λουίς, πέβδει ο Λαγιούνι να πιέσει, όχι τον Μαζέσκι όμως, γιατί εκεί πάει μπάλα και ο Πολωνός είναι εκ νέου στον Νταβίτ Λουίς. Πρώτο 15 λεπτό, στο 16 τώρα. 0-0. Πάει να πιέσει ο Λαγιούνι τον Ιωάννου. Ο Πέπε ξανά στον Ιωάννου. Λουίς. Μαζέσκι. Τώρα ο Σεγές ζητά περισσότερη πίεση ψηλά. Ο Μαζέσκι θέλει να βρει τον Κίνα. Αυτός κατεβάζει. Έρχεται ο Πάγκοφ στην μεσαία γραμμή. Του κάνει φάουλο Κίνα. Και ο Σεγές είναι αρκετά έντονος και ζητά τους παίχτες του να ανεβάσουν την ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Στο μεταξύ ζητάνε δεύτερη κίτρινη στον Κίνα για αγκονιά. Θυμίζω ότι πλέον το VAR παρεμβαίνει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης χωρίς να επενίσσουμε ότι πρέπει να αποβληθεί ο Κίνα. Απλά παραθέτω τον κανονισμό. Τον καλεί για παρατηρήσεις ο Μενέλαος Αντωνίου. Τον Κίνα. Ποιος είναι κιτρινισμένος από το 11. Ο ΣΑΕΚ ζητά κίτρινη, ο Μιλίσεβιτς, ο Πάγκοφ το ίδιο. Κάτι συμβαίνει και με το Σαπίντο εκεί που δεν φημίζεται για την ηρεμία του και πολύ. Δεν ξέρω γιατί εκνευρίζεται το Σαπίντο σε αυτή την περίπτωση. Σχήμα οξύμορο. Εν πάση περιπτώσει, Ιβάνοβιτς στον Πηλέα. Λέδες, κλείνεται από τον Κίνα, φεύγει από το pressing του Κίνα και βρίσκει τον Μιλίσεβιτς. Αυτή η φάση ξυπνά και τον κόσμο της ΑΕΚ που θέλει να μπει στην εξίσωση. Θυμίζω λείπουν οι οργανωμένοι. Θα δούμε αν και πότε θα επιστρέψουν. Πάνκοφ στον Φαντενχόρν. Μπαίνει τώρα πίεση από τον Λελέ. Ιβάνοβιτς περνά τον Μπρούνο Φελίπε. Προσποιείται. Περιμένει το ανέβασμα του Πηλέα, εκεί πάει μπάλα. Ο Πηλέας θέλει να βρει εκ νέου τον Ιβάνοβιτς. Καλύτερα τοποθετημένος είναι ο Μπρούνο Φελίπε που αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο παράπονο από το μαρκάρισμα εκεί του Ιβάνοβιτς για τον τρόπο που βγήκε πάνω του. Χωλαίνει λίγο, αλλά ευτυχώς είναι καλά. Προέχει για όλων των παιχτών. Αν εκεί κοντά και ο Μενέλος Αντωνίου, δεν ξεφύγει η κατάσταση σε κανένα δευτερόλεπτο. Στο 18-0-0 ο Λαγιούνι παίζει τον Ιωάννου, μπαγιά στην πλάτη της άμυνας, εκείνο Μυραμόν να ελέγξει και να βρει τον Μιλίσεβιτς. Φαντερχόρν. Στον Πάνκοφ. Κλείνεται από τον Λελέ, βρίσκει τον Μυραμόν με τη μία στον Μιλίσεβιτς. Και τώρα ο Φαντερχόρν. Στον Πηλέα. Τον Ιβάνοβιτς τώρα η μπάλα, τον κλείνει ο Μπρούνο Φελίπε, κρατά ο Ιβάνοβιτς, βρίσκει τον Λέδες, θέλει να κρατήσει αυτός με τη σειρά του, θα χάσει, την μπάλα φτάνει στον Λελέ και τώρα στον Κίνα, αυτός κρατά την μπάλα, θέλει να περάσει, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο Μενέλαος Αντωνίου, ο Ρέπας κρατά την μπάλα, βρίσκει τον Ιβάνοβιτς, μένει κάτω ο Κίνα, μπαγιά για τον Πάνκοφ, κρατά αυτός και βρίσκει τον Ρέπας. Είναι δυνατή η πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Μυραμόν. Στο μεταξύ ο Κίνας σιγά σιγά σηκώνεται. Λαγιούνι από δεξιά. Προσποιείται, έχει χώρο. Κάνει το σούτι κόντρα. Παίρνει ύψο η μπάλα. Πανακατεβάσει ο Ιβάνοβιτς. Η μπάλα είναι κόρνερ, έχω την εντύπωση. Ναι, δεν την έχει αγγίξει ο Ιβάνοβιτς. Και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση το πρώτο στο παιχνίδι. Με τον Παλαιάρη να παίρνει οδηγίες από τον Σεγές, μάλλον γιατί θεωρεί τον Ιταλό πολύ σημαντικό παίχτη στο να βγει από το pressing η ΑΕΚ. Στο μεταξύ ο Μυραμόν με τον Σέμα μακριά από την περιοχή προσπαθούν να φύγουν ένας από το μαρκάρισμα του άλλου. Δεν ξέρω, μένει ψηλά και ο Σέμα. Δεν έχει συμβεί κάτι μεμπτό, κάποια σπροξήματα καθαρά μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι. Και ζητάνε τώρα τον Εγκαμαλέου να βγει και αυτός ψηλά. Είναι και ο Κίνα ψηλά. Είναι προφανώς τακτική της Πάφου αυτή για να βγάλει και παίκτη από την δική της περιοχή. Πηλέας και Μυραμόν μαζί με Εγκαμαλέου και Σέμα αντίστοιχα. Εκτελεί ο Λέδες. Η κεφαγιά είναι από τον Ιωάννου. Συνεχίζεται. Φάσαν και εσύ της αμφάουλη της Πάφου. Για να δούμε χέρι όμως κάνει στην συνέχεια ο Φαντερχόρν εντός περιοχής. Ο Παρλεσχέρι εντός περιοχής και άνετε ψυχή σε αυτούς που ακούν εκείνη με την Πάφο για παράδειγμα τώρα. Αλλά το φάουλ το έχει κάνει ο Φαντερχόρν. Είναι χέρι του Ολλανδού στην προσπάθεια του να κατεβάσει την μπάλα. Και ο Νταβίτ Λουίς είναι πάνω από την μπάλα. Αφήνει για τον Μαζέτσκι. Δεν ξέρω ποιος θα αποφασίσει να εκτελέσει. Τελικά ο Νταβίτ Λουίς αφήνει στον Πέπε. Έκλεισε την πάσα στον Ιωάννη Λαγιούνι και παίρνει εκλέον ο Νταβίτ Λουίς 0-0 στο 20. Στην αρένα έχει ισορροπήσει τελευταίο πεντάλεπτο η ΑΕΚ. Μπαγιά στην πλάτη της άμυνας. Πολύ δυνατή από τον Νταβίτ Λουίς. Είχε αποδέκτη τον Σέμα μόνο Παλεάρη. Εκεί μαζεύει την μπάλα και αφήνει στον Μιλίσεβιτς. Τώρα είναι ο Πάγκοφ στον Ρέπας. Γυρίζει και δίνει στον Μιλίσεβιτς. Φαντερχόρν. Με τον Φαντερχόρν. Να αφήνει στον Πηλέα. Αυτός κλείνεται από τον Μπρούνο Φελίπε. Πάει προς τα πίσω. Είναι στήριγμα Φαντερχόρν εκεί. Πάει μπάλα. Υπό την πίεση του Λελέ βρίσκει τον Παλεάρη. Κλείνεται αυτός. Προλαβαίνει όμως να δώσει στον Μιλίσεβιτς. Κλείνει ο Λελέ από την μία πλευρά στην άλλη. Μυραμόν στον Μιλίσεβιτς. Βγαίνει από το pressing η ΑΕΚ σε πρώτο χρόνο. Φαντερχόρν κρατά. Καθυστερεί όμως να δώσει στον Πηλέα. Κλείνεται. Τώρα επιλέγει τον Πηλέα με χρονοκαθυστέρηση. Αλλά κρατά αυτός. Σημαδεύει τον Τρίκα, η κεφαγιά για να βρει τον Μυραμόν, εκείνη ο Σέμα. Οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ, πλάγιο. Φαντερχόν ζητούσε κίνηση από τον Τρίκα όπως βλέπω εδώ. Του εξηγεί ότι πρέπει να έρθει πιο κάτω προς τη μεσά γραμμή να πάρει την μπάλα. Θυμίζω Μπάγιτς που συνήθως είναι ο βασικός επιθετικός της ΑΕΚ που ουσιάζει με πρόβλημα στα πλευρά. Το αποκόμισε εντός της εβδομάδας. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι το ανησυχητικό. Μπαγιά του Φαντερχόν στον Πηλέα. Ο Κύπρος Άσος κατεβάζει, κάνει και την σέντρα, ο Τρίκα δεν βρίσκει την μπάλα από πλεονεκτική θέση, πολύ καλή σέντρα του Πηλέα, ο Τρίκα πήγε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε, είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι, δεν μπορεί ο Τρίκα να κάνει το σουτ από πλεονεκτική θέση. Στο 22ο λεπτό όλα αυτά, η σέντρα του Πηλέα πάρα πολύ καλή. Ο Τρίκα πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας αλλά δεν τα κατάφερε. Μαζέσκι αφήνει τώρα στον Νταβίτ Λουίς με τον διαιτητή να μετρά και αντίστροφα. Στον νέο κανονισμό που εισήχθη και από την διαδικασία της επαναφοράς από τον τερματοφύλακα όταν η μπάλα βγει έξω όπως προηγουμένως. Και τώρα η μπάλα στον Ιωάννου. Πέπε 0-0 στο 23. Σέμα. Στον Σούνιτς. Και τώρα ο Σούνιτς κρατά την μπάλα. Στο γήπεδο είναι και ο Σοφρόνης Αυγουστή και ο Νταβίτ Καταρά και ο Ανδρέας Μουσκάλης, ο οποίος τιμήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα από τον επίτιμο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Ντίνο Λευκαρίτη. Τρεις πρώην προπονητές της ΑΕΚ λοιπόν παρακολουθούν διαζώσεις στην αναμέτρηση. Εγκαμαλέου από δεξιά για την Πάφο. Για να δούμε. Κόντρα στον Πηλέα. Κρατά την μπάλα. Κάνει το γύρισμα. Η κόντρα είναι κόρνερ. Ο Εγκαμαλέου ένας παίκτης που διακρίνεται σε αυτά τα πρώτα μάτς της σεζόν, ήρθε φέτος στην Πάφο και κερδίζει εδώ το κόρνερ από τον Πηλέα. Ο Βάνοβιτς παίρνει οδηγίες από τον Σεγές να μείνει εκεί κοντά γιατί είναι και ο Πέπε και ο Εγκαμαλέου πάνω από την μπάλα. Ο Πέπε είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση, κοντά ο Βάνοβιτς να χαλάσει τα σχέδια για κοντινή πάσα. Με τον Πέπε να εκτελεί εκείνη. Ο Πηλέας, παρά την πτώση του Μιλίσεβιτς, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μενέλαος Αντωνίου. Η απομάκρυση βρίσκει τον Κίνα. Πέπε στον Εγκαμαλέου, λίγο την αντίπαση, αλλά προλαβαίνει. Κάνει την σέντρα. Ο Πηλέας με μαζεμένα τα χέρια κοντά στο σώμα που μακρύνει με το κεφάλι. Και ο Σεγές δίνει από τους παίχτες του να βγουν ψηλά για να πιέσουν. Πέπε στον Εγκαμαλέου να πάει ξανά σε κατάσταση ένας εναντίον ενός. Θα κάνει τη σέντρα κοντά την μπάλα στον Πηλέα. Έρχεται ο Ρέπας, παίρνει ο Λέδες. Και προσπαθεί να βρει τον Λαγιούνι, πρώτος ο Σούνιτς την μπάλα. Κερδίζει Πάφος, Σέμα, Κίνα, έχει χώρο για σουτ, το σκέφτεται. Το κάνει τώρα, είναι άστοχο. Στο 24. Το σουτ από τον Σέμα, όπως και στο 4 λεπτό, 20 λεπτά μετά, απειλεί και πάλι τότε αποστατική φάση τώρα με σουτ. κατά τη διάρκεια που η μπάλα πεζόταν εντός παιδιάς και έχουμε cooling break στην αρένα, διακοπή για να δροσιστούν οι παίχτες. Οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που επιβάλλουν την ενυδάτωση των παιχτών.
1: Να πούμε ημίχρονο στην Αγγλία στο Derby του Manchester 0-0 η United με την City. Στο 66 Καλαμάτα Βόλο στην Ελλάδα 1-1. Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ, προηγουμένως προηγείται μέσα στην Τρίπολη 1-0 του Αστέρα. Και είναι στο 0-0 στο 24 το Νάπολι Μπολόνια. Αυτά είναι τα παιχνίδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Λοιπόν, αναμένουμε απλά το και την τελευταία κούρσα, κύριε Στέφανε, για να πάρουμε στην παρέα μας στη συνέχεια στις 8 η ώρα και τον Χαϊρή για το Ολυμπιακό Ομόνοια 29. Επιστρέφουμε αρένα.
0: Εδώ στην αρένα, 25 λεπτό, 28 τώρα, συνυπολογίζουν τις καθυστερήσεις αυτές τις στιγμές με τον χρόνο που δεν παίζεται. Ποδόσφαιρο, οδηγές από Σεγές και Σαπίντο στους ποδοσφαιριστές τους. Μετά από 26 λεπτά η Πάφος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είναι καλύτερη, το πρώτο τέταρτο της ανήκε. Μετά η ΑΕΚ ισορρόπησε, βρήκε την στιγμή με τον Τρίκα στο 22, αλλά και η Πάφος έχει χάσει καλή στιγμή μετά το τέταρτο, με το σούτ του Σέμα στο 24. Ισορρόπησε η ΑΕΚ μετά το τέταρτο στην μεγάλη εικόνα της αναμέτρησης αυτού του σπουδαίου ντέρμπι που γίνεται στην αρένα απευθείας από τον Σούπερ Σπορ 14. ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική. Για να δούμε τι επιφυλάσσει άλλο αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο Καμαλέο βάζει και μια παγωμένη πετσέτα στο κεφάλι. Είναι παίχτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν ο Καμαλέο είναι ένας από αυτούς, αλλά σίγουρα από την ΑΕΚ, ο Φαντερχόν, ο Λαγιούνι που ήρθαν από Ολλανδία και Σουηδία αντίστοιχα δεν είναι πολύ συνηθισμένοι. Φυσικά και η Πάφος έχει τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Με τον Φαντερχόρ να αφήνει στον Παλεάρη. Προσπαθεί αυτός να βρει τον Ρέπας, πρώτος τον Νταβίτ Λουίς. Με μια πρόχειρη ματιά έχω την εντύπωση ότι ο Πάφος παίζει με περισσότερους παίχτες που από την περσινή σεζόν ήταν στην ομάδα. Οι νέοι είναι ο Ενκαμαλέου και ίσως μόνο αυτός. Ίσως και ο Λελέ, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήρθε, θα ψάξω για τον Λελέ της Πάφου. Ναι, τον Ιανουάριο έχει έρθει ο Λελέ, το ίδιο και ο Νικόλας Ιωάννου, αυτό το θυμόμουν στα σίγουρα. Φελίπε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, κρατά την μπάλα, κλείνεται από 2-3 παίχτες, παραμένει κάτοχος, προσπαθεί να βρει τον Εγκαμαλέου και τα καταφέρνει, παίρνει ο Φελίπε, δεν βγαίνει το 1-2 γιατί επιλέγει τον Σούνιτς, αλλαγή παιχνιδιού στον ελεύθερο Σέμα. Κρατά την μπάλα ο Πέπε και Νικόλας Ιωάννου. Στον Πέπε, είναι από το 25-26, είχε και 4 γκολ σε 15 παιχνίδια ο Λελέ. Φέτος έχει 2 σε 6 συμμετοχές. Φάουλ σε καλό σημείο για την Πάφο, με μέτωπο την εστία του Παλεάρη, λίγο πιο πίσω από εκεί που έγινε το φάουλ, στο 4ο λεπτό. Με τον Σέμα και τον Νταβίτ Λουίς να είναι πάνω από την μπάλα, άρα ο Εγκαμαλέου είναι ο μόνος που θεωρείται καινούργιο πρόσωπο, 32χρονος, από το Καμερούν. Στην ΑΕΚ σαφώς περισσότεροι. Φάουλ τώρα για την Πάφο. Είναι 7 στην ΑΕΚ καινούργοι. Μόνοι παγί είναι ο Λέδες, ο Ιβάνοβιτς, ο Μιλίσεβιτς και ο Μιραμόν. Να δούμε τώρα αυτό το φάουλ στο 29. Ο Λουίς εκτελεί, μπάλα πάει έξω, είναι καλή εκτέλεση του Νταβίτ Λουίς. Πέφτει ο Παλεάρη, στο 29 η εκτέλεση του Λουίς. Πάει έξω η μπάλα. Ένας παίχτης που παίρνει εκτελέσεις φάουλ πάνω του. Ο Παλεάρη σημαδεύει τον Τρίκα. Κλείνεται από 2 εκεί, περνάει μπαλά, έρχεται ο Λαγιούνι να διεκδικήσει. Ο Ρέπας κερδίζει, πάει να παίξει κάθετα με τον Ιβάνοβιτς. Ο Μπρούνο Φελίπε στην άμυνα του αγώνα, αποσπά την μπάλα από τα πόδια του Ιβάνοβιτς. Και τώρα ο Λουίς κλείνεται από τον Πάνκοφ. Κρατά ο Λουίς και απελευθερώνει στον Ενκαμαλέου. Παγιά στον κενοχώρο και είναι μόνο ο Παλεάρη, βγαίνει εκεί είναι και ο Κίνα, πάει να δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα. Μαζεύει τελικά ο Παλεάρη, φάνηκε εκ πρώτης να πηγαίνει μπάλα προς την περιοχή και να τη μαζεύει, αλλά σταμάτησε η πορεία της λίγο πριν την περιοχή. Ήταν και ο Μιραμόν εκεί, κέρδισε την μπάλα. Ο Παλαιάρη ζητά τώρα την μπάλα, ο Πηλέας από το Φαντερχόν, η κόντρα όμως από τον Λελέ καταλήγει σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Είναι δεύτερη φορά που ο Πηλέας ζητά την μπάλα από τον Φαντερχόν πιο γρήγορα. Και στην ουσία την πρώτη φορά του την έδωσε, την δεύτερη όχι. Ο Πηλέας προσπαθεί να βρει ξεμαρκάρι στο συμπαίχτη, ρίχνει για τον Ιβάνοβιτς, ο Τρίκα μαζεύει με το κεφάλι, κρατά ο Ιβάνοβιτς, κλείνεται από τον Μπρούνο Φελίπε. Η πτώση, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μενέλαος Αντωνίους, ήταν φάουλ της ΑΕΚ, την πτώση του Ιβάνοβιτς κοντά στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Κίνα εν Καμαλέου κοντά στον Πηλέα. Κρατά ο εν Καμαλέου, κάνει την σέντρα, εμπαλαπάει σε πλάγιο. Στο μισάωρο μέσα 0-0. ΑΕΚ Πάφος δεν έχει την επιθετική ορμή που μας συνήθισε η ΑΕΚ, ειδικά εντός αρένα. Εντός αρένας η Πάφος είναι αυτή που έχει φτιάξει περισσότερες ευκαιρίες και έχει βρει και περισσότερες προϋποθέσεις. Μετρά ανάποδα ο Μενέλαος Αντωνίου, μας στα 3 δευτερόλεπτα. 2-1, προλαβαίνει οριακά ο Μπρούνο Φελίπε, στον Λελέ, κρατά. Πηλέας με την βοήθεια του Φαντερχόν κερδίζει την κατοχή, προσπαθεί να βρει τον Ρέπας, γκολτάρ με το στήθος τον Πέπε, εν Καμαλέου στον Μπρούνο Φελίπε, γίνεται η σέντρα, ο Μιλίσεβιτς μια στραβοκλωτσιά, ο Φαντερχόν απομακρύνει πιο μακριά, ο γκολτάρ την κεφαλιά από την πίεση του Ρέπας, δεν ξαναζήτησε σε φάουλ εκεί, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Ιβάνοβιτς κάνει λάθος, κερδίζει ο Σούνιτς και τώρα ο Κίνα. Μπαγιά προς τον Λελέ, εκεί είναι ο Παλαιάρη, μαζεύει και αφήνει στον Μιραμόν για να έχει ΑΕΚ τις προπτικές αντεπίθεσης. Λαγιούνι θα πάει στον συναντήριο ενός με τον Νικόλα Ιωάννου, αλλά σπέβδει και ο Σέμα να κλείσει εκεί. Ο Λαγιούνι κρατά και θα βρει τον Μιραμόν. Έξυπνα ο Σέμα έκλεισε έναν παίκτη που έπαιζε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, στη Σουηδία, στην Χέκεν. Τέθηκε και αντιμέτωπος με την ΑΕΚ. Μεταξύ ο Λιβάν, Παϊαζέσταμα και ο Κέλλερ, ένας όμιλος παιχτών, ο Άδωνη, ο Εκπολό. Ο πλευράς Πάφου δεν βλέπω από απέναντι αν υπάρχει παίχτης για ζέσταμα, νομίζω όχι. Πειραμό στον Φαντερχόν στο 32-0-0, ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική επιθέσα των Super Sport 14. Φαντερχόν στον Πηλέα, αυτός τροφοδοτεί μόνο τον Σέμα, δεν είναι συμπαίχτης του εκεί. Έρχεται να κλείσει ο Ρέπας, Πέπε, γρήγορα στον Κίνα. Και τώρα ο Ενκαμαλέου απέναντι στον Πηλέα. Εν Καμαλέου κρατά την μπάλα, ο Πηλέας προσπαθεί να τον κλείσει, μένει στα πόδια το Πηλέας, εν Καμαλέου το σούτ, ο Παλαιάρη με το χέρι του διώχνει και κεφαλιά του Σέμα στον Παλαιάρη και πάλι στο 32 σούτ του εν Καμαλέου, ο Παλαιάρη διώχνει στην επαναφορά κεφαλιά του Σέμα και πάλι ο Παλαιάρη με περισσότερη ευκολία αυτή τη φορά. Φάουλ και κίτρινη στον Σούνιτς. Πάνω στον Πάγκοφ το φάουλ, ο Σούνιτς το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Το ότι κυτρινίζεται. Δεύτερος παίχτης που περνά στο ποινολόγιο του Μενέλα Αντωνίου και αυτός για την παφομετά τον Κίνα είναι ο Σούνιτς. Είναι για σπρόξιμο στον Πάγκοφ. Οδηγές του Σεγέ στον Πηλέα. Και τώρα φάουλ για την ΑΕΚ. Θα ανεβάσει και παίχτες στην μεγάλη περιοχή, είναι στην μέση απόσταση της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής, κάπου ενδιάμεσα προς την αριστερή πλευρά, όχι τελείως αριστερά, για να διαμορφώσετε εικόνα. Και ο Μπράμπτη για ζέσταμα, είναι 5 παίχτες της ΑΕΚ που πήγαν καθυπόδειξη σε ΓΕΣ. Ανεβάζει παίχτες η ΑΕΚ και ο Φαντερχόν και ο Μιλίσεβιτς ανέβηκαν και ο Τρίκα στην περιοχή, στα όρια της μεγάλης περιοχής. Με τον Πηλέα να παίζει πλασαριστά, ο Λέδες κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους η μπάλα. Δεν βγαίνει η κομπίνα, ίσως το σχέδιο θα ήταν να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μιλίσεβιτς όπως βγήκε η φάση. Επέλεξε να παίξει πλασαριστά η ΑΕΚ σε αυτό το φάουλ για να κάνει τη σέντρα ο Λέδες, ίσως με καλύτερες προποθέσεις. Δυνατή όμως η σέντρα και έτσι πέρασε εκτός και ο Μαζέτσκι αφήνει στον Νταβίτ Λουίς. Ιωάννου στον Κίνα. Προσπείται ο Κίνα, κρατά την μπάλα και θα βρει τον Λουίς, πάει ο Ρέπας να πιέσει. Βγαίνει ψηλά τώρα για εξ αυτή την φάση. Ιωάννου, η Πάφος βγαίνει από το pressing με τον Κίνα να έχει χώρο, προϋποθέσεις για την Πάφο. Ο Σέμα από αριστερά, πέναντι στον Πάγκοφ, ο Σέμα έχει την μπάλα, κάνει το γύρισμα, ο Μιλίσεβιτς παραχωρεί, κόρνερ. Σειρά της Πάφου να βαρυφορτώσει την περιοχή της ΑΕΚ. Επιχείρησαν να πιέσουν οι γηπεδούχοι, βγήκαν από το pressing οι φιλοξενούμενοι και το κέρδος είναι ένα corner το οποίο πάει να εκτελέσει ο Πέπε Λουίς, Δαβίτ Γκολντάρ, ο Δαβίτ Λουίς, ο Γκολντάρ, συγχωρείτε, προωθούνται. Μηδέν μηδέν στο 35. Ο Πέπε πάνω από την μπάλα με Καμαρέου κοντά για να χαλάσει την πάσα είναι ο Ιβάνοβιτς σε εκείνο το σημείο. Παίζουν πλασταριστά της Πάφου με Καμαλέου. Πάει προς τα έξω η μπάλα στον Κίνα. Η μπάλα φτάνει στον Φελίπε. Έχει πάει πίσω η μπάλα και τώρα ο Πέπε. Μένουν ψηλά όμως οι της Πάφου. Εγκαμαλέου απέναντι στον Ιβάνοβιτς. Εγκαμαλέου παναμπή περιοχή. Βρίσκει τον Σούνιτς. Κάνει ένα σούτ. Η κόντρα είναι στην περιοχή της ΑΕΚ. Η μπάλα ο Σούνιτς στον Λουίς. Αυτός ανοίγει για τον Πέπε. Η σέντρα. Ο Πιλέας απομακρύνει. Και ο Τρίκα εκεί με τον Λουίς. Η μπάλα προς τα πίσω. Πάει ο Ιωάννου να κερδίσει. Κρατά την μπάλα ο Ιωάννου, βρίσκει τον Εγκαμαλέου και τώρα Φελίπε στο 36 μένει ψηλά η Πάφος. Αν και έχουν βγει αρκετοί παίκτες από την μεγάλη περιοχή, πάει σε συγκροτημένη επίθεση τώρα. Στο 36 λεπτό 0-0 Φελίπε στον Κίνα, ανταλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Ο Κίνα στον Φελίπε και ξανά ο Κίνα. Και ο Σέμα από δεξιά κόντρα στον Πιλέα. Ζητά από τον Ιβάνοβιτς να συγκλίνει για να μην αφήσει την σέντρα να γίνει. Όμως ο Σέμα θα κάνει τη σέντρα και η μπάλα θα πάει έξω. Ο κύριος Σεγές δεν αφήνει κάτι στην τύχη και έτσι η μπάλα περνά έξω κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ, Παλαιάριστον Φαντερχόρν. Όμως η μπαγιά βρίσκει μόνο τον Μπρούνο Φελίπε και τώρα είναι ο Εγκαμαλέου που πήγε αριστερά. Λελέ εκτός περιοχής ο Λέδες. Ένα σουτ που γίνεται ο Παλαιάρη διώχνει από τον Μπρούνο Φελίπε το σουτ στο 37. Απειλή και πάλι η Πάφος με το σουτ του Φελίπε. Ο Παλαιάρη και πάλι είναι έτοιμος. Πέφτει στη δεξιά του γωνία και διώχνει στο 37. Η Πάφος είναι ανεβασμένη τα τελευταία λεπτά. Για να δούμε, είναι στην περιοχή ο Λουίς, κάνει την σέντρα, περνάει η μπάλα, ο Σούνιτς το σούτ έξω, καλή στιγμή για την Πάφο, ψηλά το σούτ του Βόσνιου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, καταγράφεται για αυτή η τελική στο 37 στο 2 λεπτό με το σούτ του Μπρούνο Φελίπε. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να πει κανείς ότι ανήκει στην Πάφο για την ώρα. Αν μια ομάδα δικαιούται τον κόλ, αυτή είναι η Πάφος. Τρίκα, μονομαχή με τον Γκολτάρ, φάουλ που κερδίζει ο Ρουμάνος από τον Ισπανό. Στην εναέρια μονομαχία τα λέει με τον Λέδες ο Γκολτάρ. Καλά φιλαράκια είναι. Οι δυο τους προφανώς σε καθαρά ποδοσφαιρικό πλαίσιο τα λένε. Πάει και εκεί στον Τρίκα ο Γκολτάρ. Και φάουλ για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα ανεβάσει παίχτες για την εκτέλεση, αν θα παίξει πλασαριστά. Ναι, με πάσα προς τα πίσω, Φαντερχόρν στον Μιλίσεβιτ για να πάει σε οργανωμένη επίθεση στο 38-0-0 ΑΕΚ Πάφος για την τρίτη αγωνιστική. Πάνε να παίξουν με Τρίκα οι γηπεδούχοι. Ρέπας κατεβάζει στον Λαγιούνι. Έχει απέναντι του τον Ιωάννου, ένας εναντίον ενός. Ο Λαγιούνι συγκλίνει, κάνει και τη σέντρα. Περνάει μπάλα ο Μαζέσκι, μαζεύει. Καλή σέντρα του Λαγιούνι. Πέρασε από το κεφάλι του Νταβίτ Λουίς. Αλλά ο Μαζέσκι ήταν εκεί, βγήκε από την εστία του. Και μάζεψε την μπάλα, δεν ξέρω αν περνούσε προς το δεύτερο δοκάρι, αν ο Τρίκα ήταν τοποθετημένος σε σημείο που θα προλάβαινε. Αλλά ο Μαζέσκι φρόντισε να μην το μάθουμε ποτέ, δηλώνοντας ετοιμότητα. Λουίς, παγιά προς τον Λελέ, Φαντερχόρτιν και φαγιά. Ο Κίνα στον Εγκαμαλέου και τώρα ο Πέπε βλέπει το ανέβασμα του Φελίπε. Εκεί στέλνει την μπάλα και ο Φελίπε πάει να βρει τον Λελέ. Φαντερχόρ πάει να τον κλείσει. Δέχεται την τρίπλα από τον Λελέ, πέφτει κάτω Λελέ, σήκω λέει ο Μενέλαος Αντωνίου από την προηγούμενη φάση, ο Τρίκα την κεφαγιά προς τον Ιβάνοβιτς, διαμαρτύρεται ο Σαπίντο, είναι εκεί προς τον τέταρτο και μέλη του τεχνικού του επιτελείου, ο Ιβάνοβιτς είναι καλή πάσα προς τον Ρέπας, κερδίζει ο Νταβίτ Λουίς, πάει να βρει τον Κίνα, φάουλ και πάει ακίτρινη στον Σαπίντο, δεν έχει τίποτα εκεί του λέει και θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον Σαπίντο, έχω την εντύπωση. Αυτός είναι που την δέχεται στο 40 για διαμαρτυρίες όσον αφορά την προηγούμενη φάση και την τόση του Λελέ. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο Σαπίντο, φλερτάρει με τη δεύτερη κίτρινη. Δεν τον πολύ ηρέμησε η εξέλιξη της κίτρινης κάρτας. Διαμαρτυρήθηκε για την πτώση του Λελέ, ποιος πέρασε τον Φαντερχόρ, μονομάχησαν οι δυο τους, βρέθηκε στο έδαφος. Τίποτα είπε ο Μενέλαος Αντωνίου. Παραλαμβάνω ότι δεν έχω εδώ monitor, για όσους ακούνε ίσως πρώτη φορά θα το διευκρινίσουμε. Συνεχίζει ο Σαπίντο να τα λέει με τον τέταρτο. Τώρα τα λέει με ανθρώπους του πάγκου του. Και Νταβίτ Λουίς κρατά την μπάλα στο 40, τώρα είμαστε στο 41 πιο συγκεκριμένα. Εγκαμαλαίου από αριστερά, άλλαξε πλευρά με τον Σέμα. Θα το αποσπάσει την μπάλα ο Πάνκοφ. Μιραμόν κρατά, θα απομακρύνει, χωρίς φάουλ γίνεται η σέντρα, ο Φαντερχόρ την κεφαλιά, τρέχει ο Τρίκα, ο Γκολτάρ επαναφέρει, έρχεται ο Κίνα, θέλει να τα βάλει με όλους, ο Φαντερχόρ την άμυνα και κερδίζει ο Ρέπα στη μεσαία γραμμή, βλέπει το ανέβασμα του Ιβάνοβιτ, εκεί πάει μπάλα, τρέχει να προλάβει, δεν μπορεί, ο Γκολτάρ μένει στο έδαφος, δεν ξέρω με ποιον έχει συγκρουστεί, δεν έβλεπα τη φάση, λέει ο Τρίκα δεν έχω κάνει κάτι. Ο Γκολτάρ είναι στο έδαφος. Ομολογώ ότι δεν έχω δει. Η Κάζο θα συγκρούστηκε στην προσπάθεια.
1: Ήταν σπρόξιμο στο νόμο στη μεσαία γραμμή.
0: Δεν ξέρω αν έγινε επισκοπού στεγιό από τον Τρίκα.
1: Δεν έχει επισκοπού.
0: Γιατί ομολογώ ότι δεν έβλεπα εκεί τα μάτια μου, ήταν στον Ιβάνοβιτ. Εντάξει, δεν διαμαρτύρεται και ο Γκολτάρ, έχω την εντύπωση. Κατοχή είναι για την Πάφο 42. Ευτυχώς ο Γκολτάρ είναι καλά. Προέχει για όλων των παιχτών. Και τώρα εμπάλα στον Μπρούνο Φελίπε. Τώρα ο Σέμα κρατά την μπάλα. Δίνει στον Πέπε, βαρυφορτωμένη περιοχή της ΑΕΚ με παίχτες της Πάφου. Φελίπε κάνει την σέντρα, ο Μιραμόν την κεφαγιά για να απομακρύνει. Εγκαμαλαίου κατεβάζει. Χωλένει ο Μπρούνο Φελίπε από δεξιά.
1: Πάμε για τελευταία κούρσα.
2: Σερκολαρίστη κίνηση για τον Κάρσο Τζούνιορ, ο οποίος παίρνει με πεταχτή κίνηση την πρωτοπορία για να οδηγήσει μάλιστα με υπεροχή 4-5 μηγών από την Μούστας Γουίστομ, η οποία έχει προωθηθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί Σανέλ Γκέρο Θαλασσομάχος να βελτιώσουν τη θέση τους με Κάρσον Τζούνιορ στην πρωτοπορία να προηγείται 2 μήκη της Μούστας Γουίστομ, η οποία προωθείται στα 2-3 μήκη πίσω από τον πρωτοπόρο. Είναι στη συνέχεια ο Θαλασσομάχος, ο Εμιλιανός κάνει καλό ανέβασμα. Τα λόγα ετοιμάζουν να μπουν στην ευθεία, προβάδισμα το έχει ο Κάρσον Τζούνιορ. Ο Εμιλιανός περνά στη δεύτερη θέση και καταδιώκει πλέον τον Κάρσον Τζούνιορ με δυνάμεις από τη φαίνεται, καθώς τα άλλα δύο άλογα έχουν μείνει πίσω με Εμιλιανό να κάνει επίθεση στο Κάρσον Τζούνιορ και να παλεύει μαζί του. Στην τρίτη θέση είναι η Μουστάς Γουίστο με τον Εμιλιανό να αποσπάται τώρα του Κάρσον Τζούνιορ. Εμιλιανός έχει πολλές δυνάμεις, θα κερδίσει εύκολα Κάρσον Τζούνιορ, Μουστάς Γουίστο και Θαλασσομάχος.
1: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στον Άγιο Δομέτιο με τις 8 κούρσες. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε ημιχρόνου στο ΑΕΚ Αρένα. Να πούμε ότι ο Αστέρας ισοφάρισε την ΑΕΚ στο 56, United City 0-0. Και έχουμε στο 43 Τρίπολη ΑΕΚ 1-1. Την ίδια ώρα Νάπολη Μπολόνια 0-0 Γιώργο.
0: Εδώ μια κεφαλιά του Λελέ από την εκτέλεση κόρνερ έφυγε έξω. Στο μεταξύ ο Μπρούνο φάνηκε να θέλει ιατρική βοήθεια, δεν πέρασε ιατρική μονάδα, ο διαιτητής σταμάτησε να μην γίνει εκτέλεση κόρνερ θεωρώντας ότι ο Μπρούνο θέλει ιατρική βοήθεια. Δεν πήγαν ποτέ γιατροί, αλλά έπρεπε να βγει, υπήρξε μια συνεννοησία και την ώρα που βάλε το χέρι στην τσέπη για να βγάλει την κίτρινη, ο Μπρούνο βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν βγήκε η κίτρινη, όμως ο Μπρούνο είναι ακόμη εκτός καθώς πρέπει να περάσει ένα λεπτό αγωνιστικού χρόνου για να μπει, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Προσωρινά με 10 η Πάφος. Πηλέας κάνει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα. Ο Εγκαμαλαίου, ο Μιραμόν κερδίζει, φωνάζουν για χέρι της Πάφου. Θα το δώσει ο Μενέλαος Αντωνίου με χρονοκαθυστέρηση. Ο Μπρούνο είναι ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό καθαρού αγωνιστικού χρόνου. Επαναλαμβάνω, έτσι προς επιμόρφωση και του κόσμου. Τώρα θα εισέλθει ο Μπρούνο και θα αποκατασταθούν οι αριθμητικές ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν για ένα αγωνιστικό λεπτό. Ο Νταβίτ Λουίς στέλνει την μπάλα προς τον Εγκαμαλαίου, απευθείας όμως τον Παλεάρη πάει αυτή για να μαζέψει ο Ιταλός τον τεμπούτο του πρώτα του λεπτά με την ΑΕΚ και τώρα αφήνει στον πάγκο 44 προς 45. Πάμε τώρα 0-0. ΑΕΚ Πάφος. Λαγιούνι στον Μιραμόν. Ο Μιραμόν πάει να παίξει κάθετα. Ο Νικόλας Ιωάννου διαβάζει τη φάση. Και ο Πέπε πάει να βρει τον Κίνα. Περνάει μπάλα και φτάνει στον Σέμα. Ανεβαίνει και ο Μπρούνο Φελίπε. Η μπάλα πάει στον Λελέ. Για να δούμε τον Λελέ. Είναι κάτοχος της μπάλας. Αφήνει για τον Μπρούνο Φελίπε. Τώρα ο Σέμα. Ο Σέμα εκτός περιοχής τροφοδοτεί τον Ενκαμαλέου. Αυτός κάνει λάθος πάσα. Βρίσκει τον Ιβάνοβιτς. Τον κλείνει ο Σέμα φάουλ. Στον Σέρβο. Το παραδέχει το Σουηδός. Κάτι λέει στον Ενκαμαλέου. Σε πολύ όμως φιλικό κλίμα. Για την προηγούμενη πάσα. Και τώρα ο Ιβάνοβιτς στον κεντρικό διάδρομο. Ψάχνει επιλογές. Παίζει με τον Ρέπας. Αυτός εφορμά προς την περιοχή ο Ρέπας. Παίζει κάθετα με τρίκα το σουτ με τη μία. Δεν πάει μπάλα στην εστία. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 45. Ο Ρέπας παίζει κάθετα. Ο Τρίκα δεν βρίσκει την μπάλα. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν την βρίσκει όπως θέλει, γιατί νομίζω ακουμπά την μπάλα ο Ρουμάνος. Αλλά όχι όπως θα ήθελε αυτός και η υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ. Και το 0-0 παραμένει. Γρήγορη επίτευξη επίθεσης από την ΑΕΚ, γιατί την ολοκλήρωσε, αλλά ήταν κατά το ίμιση η επιτυχία, καθώς δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στην εστία για να απειληθεί ο Μαζέτσκι με προοπτική της ΑΕΚ να σκοράρει. Όλα αυτά ενώ παίζουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Νταβίτ Λουίς. Ανεβαίνει Σούνιτς. Και τώρα Ιωάννου στον Νταβίτ Λουίς. Παίζει κάθετα με Πέπε. Αυτό στον Κίνα. Τον κεντρικό διάδρομο όλα αυτά. Πάει δεξιά η μπάλα στον Σέμα. Πέναντι στον Πιλέα ο Σέμα. Για να δούμε. Με το δεξίπα να κάνει το γύρισμα. Διώχνει σε πλάγιο ο Μιλίσεβιτς. Πολλές φορές ένας παίχτης που είναι αριστεροπόδαρος και παίζει από δεξιά. Περιμένει να τη φέρει στο αριστερό, όμως θα κάνει την τρίπλα μια-δυο φορές να τη φέρει στο δεξί. Αυτό έπραξε ο Σουηδός. Και ο Μπρούνο Φελίπε αφήνει στον Πέπε. Γίνεται η σέντρα. Κοντράρι μπάλα. Περνά και καταλήγει στον Παλεάρι. Ποιος περιμένει τους συμπαίχτες του να ανέβουν. Κρατά την μπάλα. Περιμένοντας κάποιος να τον πιέσει. Κρατά και βγαίνει εκτός περιοχής με την μπάλα. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν έχει πάρει την μπάλα να χείρας. Για να μετρούν τα 8 δευτερόλεπτα. Τα τελευταία 5 τα δείχνει ο διαιτητής όταν τα μετρά. Φαγιά του Παλεάρη προς τον Τρίκα και φαγιά του Γκολντάρ. Ο Ιβάνοβιτς πάει να κατεβάσει υπό την πίεση του Μπρούνο. Δεν μπορεί. Τρέχει ο Ιβάνοβιτς. Καταφέρνει να κερδίσει από τον Μπρούνο Φελίπε. Κρατά ο Ιβάνοβιτς. Δέχεται ένα μαρκάρισμα, αλλά αφήνει στον Πάνκοφ. Αυτός το σουτ κοντράρει μπάλα στον Λουίς και ο Μιραμόν μονομαχεί με τον Ενκαμαλέου. Τον κλείνει ο Μιραμόν, κάνει φάουλο ο Μιραμόν στον Ενκαμαλέου και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Παρήλθαν τα δύο λεπτά, διαμαρτύρεται τον Ενκαμαλέου. Λέει ο Μενέλος Αντωνίου ότι τελείωσε το δίλεπτο των καθυστερήσεων. Πάει να τον διώξει τώρα ο Νταβίτ Λουίς στον Ενκαμαλέου. Από εκεί που είναι ο Μενέλος Αντωνίου. 0-0 το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πάφο. Τολμώ να πω ότι η Πάφος ήταν καλύτερη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχω τη στατιστική απεικόνηση του αγώνα, αλλά πιστεύω αν δει κάποιος τα στατιστικά αυτό θα φανεί σε αριθμούς. Η Πάφος ήταν πιο απειλητική στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου. Είχε αρκετές ευκαιρίες. Πολύ καλή είναι η προβολή του Λελέ στο 8 από την μικρή περιοχή. Για την ΑΕΚ η καλύτερη στιγμή ήταν με τον Τρίκα στο 45. Ο ίδιος παίκτης φυσικά στο 22 δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα, άρα δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Τώρα την ολοκλήρωσε, αλλά όχι με τον ιδανικό τρόπο. Και έτσι οι δύο ομάδες.
1: Τρεις τελικές, η ΑΕΚ 11 η Πάφος.
0: Άρα φαίνεται. Τρεις 11.
1: Ναι, τρεις
0: είναι, είναι ξεκάθαρο στέκιο.
1: Μία στο στόχο με τέσσερις η Πάφος και τέσσερις αποκρούσεις με μία.
0: Και κατοχή πρέπει να είναι Πάφος.
1: 65-35.
0: Ναι, ναι, Πάφος είναι καλύτερη σε αυτό το πρώτο χρόνο. Μια ομάδα δικαιοτεγκολή είναι αυτή. Το 0-0 παραμένει. Σου δίνω το λόγο στέκιο πάμε μεσιώς. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, 0-0 ΑΕΚ Πάφος. Να πούμε μία ώρα παιχνιδιού στο ντέρπι του Μάντσεστερ. 0-0 City και United City. Την ίδια να πούμε επίσης 2-1 γυρίζει το μάτσι με Καλαμάτα με τον Βόλο στις καθυστερήσεις. Τρίπολη ΑΕΚ 1-1 ημίχρονο, καθυστερήσει ημίχρονο Νάπολη Μπολόνια 0-0. Πάμε να ακούσουμε αρχικές ενδεκάδες και παρουσία κόσμου από τον Μιχαλή τον Χαϊλή σε ό,τι αφορά στο ενδιαφέρον μάτσι Ολυμπιακός Ομόνια 29. Καλησπέρα Μιχαλή.
3: Καλησπέρα Στέγιο, καλησπέρα και στο Στέφανο και στο Γιώργο και στο φιλοξενούμενο σου τον Τάσο τον Κυριάκο από το Βάση Μπι. Έκτον από τα 7 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια 24 της Μαΐου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε 10 λεπτά. Θα πούμε στα γρήγορα τις θέσεις για τις δύο ομάδες, για τους γηπεδούχους, τα λιχμανίδες κατά τα δοκάρια, τριάδα στη άμυνα με Μάρτιν, Στάμας και Κουντέ. Πεχλιβάνης ο Κάς, Πάς και Ρώσα τετράδα στο χώρο του κέντρου για τον κύριο Κωστή. Κυνηγόπουλος, Σάπινεν και ο Πρόκοπ τριάδα στην επίθεση σε ένα σχήμα 3-4-3. Σχήμα το οποίο αντικατοπτρίζει και τον Φάτσο Μπούις των φιλοξενουμένων, ο οποίος ξεκινά με Ουζόχο κατά τα δοκάρια. Πορτάλες, Σένις και Χαντακιάσας τριάδα στην άμυνα. Γκαρσία, Πατσίχης, Αριστοτέλους και Φτιάκας τετράδα στο χώρο του κέντρου. Άμπρι, Μωράης και Τέρνη η τριάδα στην επίθεση. Σε ένα παιχνίδι με δύο ομάδες με τις ίδιες φιλοδοξίες. Η γηπεδούχος είναι στη 10η θέση με 2 βαθμούς, με 3 γκολ υπέρ και 3 γκολ κατά. Η φιλοξενούμενη ομάδα της Ομόνιας 23 Μαΐου στην 7η θέση με 5 γκολ υπέρ και 2 κατά. Ασχετός ο κόσμος στη Δυτική για τους γηπεδούχους, σημαντική παρουσία η επάνωδος μετά από 8 χρόνια της σειρίας 9 εδώ στο Γασιπί, στη Βόρεια Κερκίδα. Σημαντικό στοιχείο μετά από 8 χρόνια, αφού στην πρώτη παρουσία της Ομόνιας 24 Μαΐου ήταν το θέμα με την κάρτα οπαδού και δεν παρευρίσκονταν στις Κερκίδες. Άρχοντης αναμέτρησης είναι ο κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου με πρώτο βοηθό τον Ποουτίδη, τον Γιώργο και τον Χαράρα από τον Ιακώβου. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος ο Χρήστου, παρατηρητής διαιτησίας ο Μιχάλης ο Καραϊσκάκης, στο ΒΑΡ ο Ροβέρτος ο Κώστα και σαν ΕΙΒΑΡ η Ιωάννα η Αλλαγιώτου. Θερμοκρασία δεν άλλαξε και πολύ στέγιο, παρότι έχει νυχτώσει, υπάρχει λίγη γρασία εδώ στο Γασιπί. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, οι οποίες όπως προανέφερα έχουν τους ίδιους στόχους, θέλουν να αποφύγουν όσο το γρηγορότερο να αποφυγεί του υποβιβασμού, να μαζεύσουν βαθμούς και να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον.
1: Λοιπόν, αυτά και από Γασιπί. Πάμε σε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του αρένα, την έναρξη του αγώνα στο Γασιπί.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.

0: 70. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003
0: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
2: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, ο Γουδάνη Χτερνής γυρίζουμε στην εκπομπή δώσε... Ήταν να πω δώσε πας. Εντάξει ρε φίλε, 10 χρόνια να με κρεμάζεις επειδή από δώσε πας. Θα κάνω για εμείς την εκπομπή ρε. 4 και 5 ευρώ δώσε πας. Ε, ναι. Άρα, είπα στην προηγούμαστε το γεγονότο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάω που να είναι το Ολυμπιακός Ομόνοια 29. Θυμίζουμε ένα εκπάφος 0-0. Στην Αγγλία United City 0-1, παρότι με 10 η United με γκολ του Χάλαντ. Στο 72 βρίσκεται τον Ντερπί.

0: Ενώ στην Ελλάδα ημίχρονο Τρίπολη ΑΕΚ 1-1 και στην Ιταλία ημίχρονο Νάπολη Μπολόνια στο 0-0. Λοιπόν, πάμε για ξεκίνημα Γασιμπή και βάζουμε στην παρέα μας σε λίγο Χετάφε Λα Κορούνια στο ημίχρονο 0-0 στην Ισπανία. Και βάζουμε σε λίγο στην παρέα μας και τον Λεωνίδη. Έλα, Μιχάλη.
1: Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Γασιμπή. Ολυμπιακός Λευκοσίας και Ομόνια 23 Μαΐου είναι στο 0-0. Offside υποδεικνύεται μια επίθεση του Ολυμπιακού Λευκοσίας με τον Κυνηγόπουλο να είναι εκτεθειμένος. Ολυμπιακός ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ξεκινά με Ταλιχμανίδη, Κουντέ, Οκά, Πίντο, Πρόκοπ, Τα Σίλβα, Θάπινεν, Πεχλιβάνη, Τάμας, Κυνηγόπουλο και Μάρτιν. Στον πάγκο για τον Ελλαδί coach, η Κυριάκου Φραντζή, Ζούμα, Σάβα, Λόλης, Τα Σίλβα, Τζορτζής, Χρήστου, Πραξιτέλους, Ηρακλέους, Βρίκης και Στέβες. Και για τους φιλοξενούμενους, πρώτη 11 για τον κύριο Φάτσο Μπούιση, νέους Ζόχο, Αριστοτέλους, Τα Σίλβα, Θέρνη, Πατσίχης, Πορτάλες, Φιάκας, Γκαρσία, Σένιτς, Χανταγιάς και Άμπρι. Στον πάγκο είναι ο Γραμματικάκης, ο Μαυραντώνης, ο Καϊάφας, Σουκαλάς, Δέκα, Φερνάντες, Μπέιτ, Παντελής, Ζαχαρίου, Βίτρα, Αντωνίου και Σωτηρίου. Άρχοντας αναμέτρησης ο κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου με πρώτο βοηθό τον Χαραλάμπο τον Ιακώβου και δεύτερο τον Γιώργο τον Μποδίδη. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Βαρίστας ο Ροβέρτος Κώστα. Ασίσταν βαρ η κυρία Ιωάννα. Αλλαγή του παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Μιχάλης Καραϊσκάκης. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να εκτελεί πλάγιο. Ολυμπιακός με τα άσπρες στολές στο σημερινό αγώνα. Γίνεται το λάθος και παίρνει ο Τέρνη, ο οποίος είναι λίγο έξω από την επαναορθωτική. Θέλει να δώσει στον Άμπρι. Κόβουν όμως ή του Ολυμπιακού. Πεχλιβάνης. Γυρίζει στον Μάρτινς. Αυτός αλλάζει στον Κουντέ. Περιμένει ο Ρώσα. Εκεί θα πάει μπάλα. Και ανεβαίνει από δεξιά ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται προς την βόρεια κερκίδα του Χασιπή. Κουντέ, το χώρο του κέντρου ο Πας, Πρόκοπ, Ρώσα, δεν υπάρχει offside, ωραία μπαγιά προς τον Σάμπινερ, φέρνει την μπάλα στην επαναορθωτική, θα κόψει εκεί ο Πορτάλες και πάλι όπως οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, από δεξιά και πάλι γίνεται η κόντρα και το πρώτο corner στον αγώνα για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ το σκορ είναι στο 0-0, πρώτη παρουσία στα καρέ του Φράνσις Ουζόχο, στη δεύτερη του παρουσία με την καινούργια του ομάδα, την Ομόνια 29 Μαΐου. Πάρα την μπάλα ο Πεχλιβάνης με το αριστερό και τίποτα σφαιριστές στα καρέ του Ζόχο. Τελείται το κόρνερ με ελεύθερη επαναορθωτική, διώχνουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29 Μαΐου. Θέλουν να βγουν μπροστά, κλέβουν και πάλι με Πεχλιβάνη. Θέλει να κάνει ο σουτ, δεν τα καταφέρνει, κλείνεται. Πεχλιβάνης, κοντράρει μπάλα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό που είναι μπροστά. Πεχλιβάνη να έχει κοντά του τον Κυνηγόπουλο. Καινούργιο πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού από αριστερά, όπως ανεβαίνει η ομάδα του Γιώργου Βοστή. Πεχλιβάνης στον πας, στο χώρο του κέντρου, περνάει ο πας. Θέλει να δώσει κάθετη, θα κόψει εκεί ο Πορτάλες και φεύγουν με Τέρνη στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι. Τέρνη ο οποίος έχει κοντά τον Μωράης, εκεί θα πάει μπάλα και πάλι στο Τέρνη ο οποίος φεύγει από δεξιά. Βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Μάρτιν. Πλάγιο για την Ομόνια 24 Μαΐου. Δεξιά λίγο πριν το κόρνερ, όπως επιτίθονται ποδοσφαιριστές του Φάτσο Μπούις, τελείται στα γρήγορα, Μωράης, έχει κοντά τον Αριστοτέλους, πατάει ωραία την μπάλα, φέρνει στην επαναορθωτική, είναι ο Τέρνη εκεί κοντά στο πέραστη, γυρίζει προς τα πίσω. Υπάρχει όμως offside, το οποίο πολύ σωστά περίμενε και έδωσε ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Χαράλαμπος Ιακώβου. Ως μη γενόμενη.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το Ολυμπιακός Ομόνια 29, ξεκίνημα δευτερού μέρους στο αρένα, πάμε εκεί, μέρα Γιώργο.
2: Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο στην ΑΕΚ Αρένα 0-0, χωρίς κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες, χωρίς να χάσουμε κάτι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Βρισκόμαστε στο 47 του αγώνα, ΑΕΚ 0, Πάφος 0. Σε ένα γνώριμο σκηνικό και σε αυτό το διάστημα, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου, η Πάφος είναι μπροστά. Μπρούνο, σε ανασχέτηση από μια κίνηση που δεν έγινε νομίζω από συμπαίχτη του, παγιά στην περιοχή της ΑΕΚ, από τον Σούνιτς νομίζω, ο Σέμα πάει εκτός περιοχής γιατί ήταν δυνατή παγιά. Κερδίζει την μπάλα ο Σέμα, το γύρισμα ο Λέδες απομακρύνει, σε πλάγιο για την Πάφο, Παλεάρη, Φαντερχόν, Πάγκοβ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Τρίκα, Ρέπας και Μιραμόν για την ΑΕΚ, Μαζέτσκιν, Νταβίτ, Λουίς, Γκολντάρ, Μπρούνο, Φελίπε, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλέου, Ιωάννου, Λελέ, Σούνιτς και Πέπε για την Πάφο. Είναι offside τώρα ο Εγκαμαλέου και έτσι το παιχνίδι. Σταματά κατοχή για την ΑΕΚ, Φαντερχόν στον Παλεάρη, που δεν χρειαστήκε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκεί. Αλλάζει την μπάλα με τον Λέδες ο Παλεάρη, Πάνκοφ, κλείνεται, είναι ψηλή πίεση που βάζουν οι της Πάφου και βρίσκει όμως τον Μιραμόν. Κλείνεται από τον Λελέ, Μιραμόν, στον Μιλίσεβιτ, ψηλά πιέζει όλη η Πάφος. Παγιά για τον Ρέπας, αυτός κατεβάζει, ο Τρίκα βάζει πλάτη τον Ταβίτλους για να κερδίσει ο Ρέπας και να πάει. Ο Λαγιούνι στο ένας εναντίον ενός από αριστερά. Ο Λαγιούνι περνά, παίζει κάθετα με Τρίκα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Φελίπε. Έρχεται ο Λέδες. Θα βρει τον Ιβάνοβιτς εντός περιοχής από αριστερά. Κάνει και την σέντρα. Αυτός είναι δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Ρέπας να προλάβει. Όλα αυτά στο 48. Ρέπας πρόλαβε. Αφήνει στον Μιραμόν. Για να δούμε. Μιραμόν στον Λαγιούνι. Κρατά ο Λαγιούνι. Κάνει την σέντρα. Εκείνο τον Νταβίτ Λουίς. Για να κερδίσει ο Κίνα, Σέμα, μπαγιά στην πλάτη της άμυνας, Μιλίσεβιτς πρώτος στην μπάλα, αφήνει για τον Λαγιούνι, Πάνκοφ, ξανά ο Λαγιούνι, δίνει στον Πάνκοφ, να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ, 49, αγωνιστικά λεπτά στην αρένα, ΑΕΚ 0, Πάφος 0, Μιλίσεβιτς στον Μιραμόν, Πάνκοφ, Μιλίσεβιτς βρίσκει τον Πιλέα, ποιος κρατά την μπάλα εντός παιδιάς, Ιβάνοβιτς από αριστερά, θέλει να περάσει από τον Μπρούνο Φελίπε. Για να δούμε τον Ιβάνοβιτς, μπαίνει στην περιοχή, θα πέσει κάτω, όχι λέει ο Μενέλαος Αντωνίου, δεν υπάρχει κάτι, σηκώνεται και ο ίδιος και γίνεται φάουλ του Τρίκα στον Εγκαμαλέου, πάμε στον Μιχάλη Χαελή στο Γασιπί.
1: 8 λεπτό εδώ στο Γασιπί, δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0 παραμένει το σκορ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια 29 Μαΐου. Ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, εκτελείται γρήγορα και επιστρέφει μπάλα στον Ζόχο, ο οποίος με μεγάλη παγιά θέλει να βρει τον Αριστοτέλους. Περνάει πάνω όμως από τον ποδοσφαιριστή του. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παιχνίδι κέντρου για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες με πανομοιότυπα τακτική. 3-4-3 και οι δύο προπονητές. Θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 2 βαθμούς. Η Ομόνια 29 Μαΐου στην 7η με 4 βαθμούς. Υπολείπονται ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο ανάμεσα σε Ύψωνα και Άρη Λεμεσού για να ολοκληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική. Πλάγιο από αριστερά για την Ομόνια 29 Μαΐου στο 9 της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 εδώ. Πορτάλες γυρίζει την παγιά προς το χώρο του κέντρου εκεί που ο Άμπρι είναι μακριά από την μπάλα. Ο Κουντέ θα διώξει, κερδίζει όμως ο Σωτήρης ο Φιάκας. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι, είναι μόνος ο Μωράης, κουβαλάει ο Φιάκας, τώρα δίνει στο Μωράης. Overlap από τον Πορτάλες, φέρνει στα αριστερό, θα κάνει το σουτ, λίγο έξω. Πρώτο σουτ στον αγώνα, στο 10 της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενους. Με Μωράης να φέρει την μπάλα στα αριστερό, έξω από τη μεγάλη επανορθωτική του Ταλιχμανίδη, έκανε το σουτ. Μακριά δεν υπήρξε κίνδυνος για την εστία του Ολυμπιακού. Αλυχμανής ο οποίος επαναφέρει δίνοντας τον Κουντέ αυτός στον Τάμας, Τάμας και ο αριστεράς στον Πεχλιβάνη, κάνει κίνηση ο Σάπινεν, εκεί θα πάει μπάλα, Πορτάλες είναι εκεί, Σάπινεν θα μπει πρώτος στη φάση και θα κερδίσει το πλάιο out λίγο πριν το σημείο του κόρνερ με Πεχλιβάνη να τρέχει να εκτελέσει. Υπάρχουν στηρίγματα, ο Κάς είναι εκεί, Πελιχμανίδης ξανά και πάλι στον Κά, βγαίνει πρώτος και διώχνει ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας ο Χαντάγκας. Να πάμε στο Γιώργο και στο ΑΕΚ Αρένα, να δούμε πώς εξελίσσεται και εκεί το ντέρπι.
2: Κόρνερ κερδισμένο για την Πάφο στο 52. ήταν η κύπασα του συναδέλφου, τη στιγμή που η Πάφος έχει κερδίσει το κόρνερ από δεξιά με τον Σέμα πάνω από την μπάλα, έχω την εντύπωση. Αυτός είναι που εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαγιά του Μιλίσεβιτς για να απομακρύνει. Άλλη μία του Ιβάνοβιτς, εν Καμαλέου, κρατά την μπάλα, στελεί στον Πέπε, δίνει ύψος την μπάλα αυτός, κεφαγιά του Ιβάνοβιτς. Τρέχει ο Φαντερχόρ να κερδίσει και να βγάλει μπροστά την ΑΕΚ. Ο Τρίκα την κεφαγιά, ο Πέπε απομακρύνει. Τρέχει ο Νταβίτ Λουίς, κεφαγιά του Πιλέα. Άλλη μία από τον Φαντερχόρ. Έβαλε πίεση ο Σούνιτς για να κερδίσει η Πάφος. Και ο Νταβίτ Λουίς τον Σέμα. Ο Σέμα παναπαίξει κάθετα, εκείνο ο Πιλέας. Κρατά ο Σέμα την μπάλα. Πεζημέν Καμαλέου, κάνει και την σέντρα, η κεφαγιά, η μπάλα μένει στην περιοχή, ο Παλεάρη λέει όχι, τρομερή απόκρουση του Παλεάρη σε σούτ του Σούνιτς στο 53, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, ανοίγει τον χορό των ευκαιριών και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παλεάρη να λέει όχι από πλεονεκτική θέση. Το σούτ που έγινε από τον Σούνιτς ήταν μια πρώτη κεφαγιά νομίζω από τον Λελέ. Ήρθε στην πορεία της μπάλας ο Σούνιτς. Ο Παλεάρη λέει όχι στην απόκριση του αγώνα. Σέμα στο κόρνερ. Βγαίνει ο Παλεάρη. Διώχνει με τις γροθιές. Πλάγιο για την Πάφο. Μένει ψηλά η ομάδα του Σα Πίντο. Επιμένει η Πάφος με τον Πέπε. Να αφήνει στον Ενκαμαλέου. Γίνεται νέα σέντρα. Χέρι που κάνει ο Ρέπας. Ο Ρέπας είναι νομίζω. Δεν μπορώ να δω καλά ποιος είναι από εδώ. Ή ο Ιβάνοβιτς, όχι ο Ιβάνοβιτς είναι. Εκτός περιοχής, το χέρι δίνεται φάουλ για την Πάφο. Που μπαίνει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο στο 54. Συσκέπτεται με τον αστίθεχο την εντύπωση ο Σεγιές για το τι θέλει να αλλάξει στην ΑΕΚ. Με την Πάφο να είναι μπροστά, κερδίσει ένα φάουλ. Δεξιά όπως επιτίθεται. 4-5 μέτρα βλέπω καλά από εδώ που είμαι εκτός περιοχής. Τόση είναι η απόσταση ενώ σίγουρα είναι εκτός περιοχής, γιατί το χέρι έγινε εκτός περιοχής από τον Ιβάνοβιτς. Πέπε και Σέμα πάνω από την μπαλά. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Κάποιες παρατηρήσεις του Μενέλου Αντωνίου 0-0 στο 54. Κάνει παρατηρήσεις ο Μενέλος Αντωνίου. Για να εκτελέσει ο Σέμα, ο Φαντερχόρ την κεφαγιά να απομακρύνει. Ο Σέμα, ο Φαντερχόρ, ο Λέδες κερδίζει. Ο Μιραμόν θέλει να βγάλει μπροστά την ΑΕΚ, δυνατή μπαγιά. Κερδίζει ο Πέπε, πάμε στο Μιχάλη Χαϊλή.
1: Στο 14, εδώ στο Γάσιπι παραμένει το 0-0. Δύο σάιτ και ένα κόρνερ χαρακτηρίζουν την αγωνιστική εικόνα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Για τις δύο ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν χώρους. Έχοντας και οι δύο το ίδιο σχήμα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνουν σωστά μέχρι στιγμής τουλάχιστον τους χώρους τους αντιπάλους. Στον χώρο του κέντρο Πρόκο θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ζητάνε κάρτα. Μένει όμως το έδαφος και ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Αριστοτέλους. Υπέπεσε σε φάουλ, αλλά ίσως στο χτύπημα πατάει όμως το πόδι, σηκώνεται και αυτός. Φάουλ λοιπόν στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει καλύτερο passing game μέχρι στιγμής. Μετά μας πάρα από την μπάλα, ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς στην τριάδα πίσω στην άμυνα. Θα δώσει στον έτερο τον Μάρτιν, στον αρχηγό των γηπεδούχων, αυτός τον Μπεχλιβάνη. Θέλει να φέρει την μπάλα προς το μέρος του Σάμπινεν. Θα χάσει εκεί από το κεφάλι του Χαντακιά. Ο Κάς και πάλι δίνει στον Μπάς. Οι δύο ανασταλτικοί οποίοι οργανώνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο Ρώσα από δεξιά. Ο Ρώσα παίζει πολύ ωραία το 1-2 και πάλι φέρνουν την παραστέμα αυτό εκεί. Ο Κάς θέλει να κάνει το σούτ με το αριστερό. Δεν τα καταφέρνει, κλείνεται. Πάς. Πρόκοπ. Ρώσα. Τετρά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μάρτης ο οποίος έχει ανέβει. Και διώχνουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Ένα μελέ το οποίο φεύγουν στην αντεπίθεση με άμπρη τώρα της Ομόνιας 23 Δημαΐου. Ο Γάλλος θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι, διαμαρτύρονται και διορθώνει ο κύριος Χριστοδούλου. Ήταν το πλάγιο για την Ομόνια 23 Δημαΐου. Υπάρχει ποδοσφαιριστής στο έδαφος των φιλοξενουμένων. Τρέχει τώρα ο κύριος Χριστοδούλου να πάμε στο Γιώργο τον Λεωνίδου και πάλι στο ΑΕΚ Αρένα.
2: Στο 57-0-0 είναι μπροστά η ΑΕΚ. Ρέπας. Βλέπει το ανέβασμα του Πιλέα. Κάνει την σέντρα. Περνάει μπάλα ο Μαζέσκι με το πόδι. Ξανά ο Πιλέας. Φωνές για πέναλτι από την ΑΕΚ. Out λέει ο διαιτητής. Για σπρόξιμο. Ο Νταβίτ Λουίς πάει να σηκώσει τον Πιλέα. Και ο Μενέλος Αντωνίου περιμένεται. Για σπρόξιμο διαμαρτύρεται ο Πιλέας στον Μενέλο Αντωνίου. Την ώρα που έκανε το γύρισμα μαζές και έδιωξε με το πόδι στο 57 όλα αυτά, την ώρα που επιχείρησε να κάνει το νέο γύρισμα, δέχθηκε εκεί ένα σπρόξιμο από τον Μπρούνο Φελίπε. Δεν κρίθηκε όμως τιμωρητέο από διαιτητή και βαρίστα, γιατί ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος. Ιωάννου δέχτηκε μια πίεση, καλύτερα να πω, γιατί και εγώ δεν έχω μονίτορ εδώ να βλέπω. Φάουλ που κάνει ο Σέμα στον Μυραμόν. Ετοιμάζει τριπλή παρέμβαση ο κύριος Σεγιές. Με τον Ολιβάν να ετοιμάζεται για τον τεπούτο του από πλευρά ΑΕΚ, να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Και περιμένω και τους άλλους δύο, θα είναι ο Τσακόν και ο Μπράμπτη. Αλλάζει δύο παίχτες στον κεντρικό διάδρομο, δεν ξέρω αν ο Τσακόν θα πάει στα άκρα. Ιβάνοβιτς κλείνεται από τον Μπρούνο Φελίπε. Την μπάλα στον Πιλέα, κάνει την σέντρα. Ο Λαγιούν είπα να μπει στην πορεία της μπάλας, δεν μπορεί. Τον πίεσε τόσο όσο ο Νικόλας Ιωάννου καθαρά για να πάει μπάλα έξω. Και θα γίνει τώρα η τριπλή αλλαγή της ΑΕΚ στο 58. Για να δούμε ποιοι παίχτες θα βγουν εκτός από πλευράς ΑΕΚ. Θα βγει ο Πιλέας, είναι λογικό. Αριστερός μπακ θα βγει, αριστερός μπακ θα μπει. Και θα δούμε τι άλλο. Νομίζω και ο Ιβάνοβιτς είναι που θα βγει. Τους καλούν και έτσι λίγο πιο νωρίς. Ο βοηθός, ο διαιτητής, έχουν 10 δευτερόλεπτα να βγουν. Αγιώς ο παίχτης μένει έξω ένα λεπτό καθαρό αγωνιστικό χρόνο. Καθαρό αγωνιστικό χρόνο, με συγχωρείτε. Και όταν σταματήσει το παιχνίδι μετά από αυτό το λεπτό θα εισέλθουν. Έτσι μπορεί να κρατήσει και 2 λεπτά για παράδειγμα. Έξω και ο Ιβάνοβιτς, μέσα ο Τσακόν. Και βγαίνει ο Ρέπας για να μπει ο Μπράμπτη. Είναι πιο καθαρό αιμοδεκάρι, ας με επιτραπεί αυτή η φράση. Έτρεξε πολύ ο Ρέπας, φρεσκάρει την ομάδα του ο κύριος Σεγιές στο 58, ενώ θα κάνει δύο αλλαγές και η Πάφος τώρα στο 59, θεωρείται ίδιο σταμάτημα φυσικά, ενώ το πρώτο για τις δύο ομάδες. Βγαίνει ο Κίνα στο 8 για να μπει μέσα ο Ντράκομιρ. Πολυτέλεια να μπορείς να βάλεις αλλαγή τον Ντράκομιρ. Έξω Σέμα, μέσα ο Μπιέλ, το καθαρό μου εξτρέμ. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τον ίδιο όρο. Αλλαγές και από την Πάφο. Δείχνουν αυτές οι κινήσεις το βάθος που έχουν οι δύο ομάδες. Όταν μπορείς να βάλεις αλλαγή αυτούς τους παίχτες, τότε είναι παίχτες που μπορούν να σου δείξουν τι μπορούν να κάνουν κιόλας και να φανερώσουν το βάθος. Ο Τσακόν κάνει εύκολο λάθος, κερδίζει ο Λελέ. Κατά μέτωπο με την εστία ο Λελέ προσποιείται, θέλει να περάσει, παίζει κάθετα. Κερδίζει ο Ολιβάν. Πίσω προς τον Παλεάρη, ο Ντράκομιρ τον έκλεισε, διώχνει ο Γκολτάρ μονομαχή με Τρίκα. Η κόντρα που βάζει ουσιαστικά ο Τρίκα για να στείλει την μπάλα προς τον Τσαγόν, αλλά προλαβαίνει ο Μπρούνο Φελίπε στο 60-0-0. Οι δύο ομάδες με τον Μαζέτσκι στον Νταβίτ Λουίς, τον κλείνει ο Λαγιούνι, πάει και στον Μαζέτσκι ο Λαγιούνι. Ο Πολωνός προσπαθεί να βρει τον Εγκαμαλέου. Πρώτος στην μπάλα ο Ολιβάν. Κερδίζει ο Μπράμπτη, Λέδες, παίρνει ξανά ο Μπράμπτη, ξανά ο Λέδες, κλείνεται, φάουλ από τον Τράκομιρ. Για να δούμε αν θα επιλέξει η ΑΕΚ να ανεβάσει παίχτες στην μεγάλη περιοχή, αν θα παίξει πλασαριστά. Στο 61, όχι, παίζει πλασαριστά, Φάντερ Χόρν, στον Λέδες, κάθετα στον Ολιβάν, για να δούμε τον Ισπανό, κάνει και την σέντρα στην περιοχή. Περνά από όλους η μπάλα, ο Ιωάννου σε πλάγιο είχε τον χώρο να αντιδράσει και τον χρόνο ουσιαστικά. Για να μην στείλει την μπάλα σε κόρνερ, ο Λαγιούν ήταν πιο μακριά. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Μυραμόν. Ο κόσμος της ΑΕΚ προσπαθεί να ανεβάσει, ήταν τεσιμπέρ στο 61-0-0. Μυραμόν στον Μπράμπτη. Ο Μυραμόν πάει να βρει τον Τρίκα, περνά από όλους, διώχνει ο Γκολτάρ. Την μπάλα δεν ξέρω αν έχει βγει έξω, είναι διεκδικήσιμη. Ο Πάγκοφ την κεφαλιά κάνει λάθος. Κερδίζει ο Λελέ, θέλει να τα βάλει με όλους ο Λελέ. Για να δούμε, πάει να μπει στην περιοχή, κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Πάγκοφ. Κερδίζει ο Πέπε, πάει να βγάλει την παγιά στην περιοχή, ο Ντράκομιρ στα δίχτυα, αλλά μηδένει Πάφος. Τρομερή παγιά του Πέπε, πάρε βάλε. Ο Ντράκομιρ στην πορεία της μπάλας έγινε λάθος από τον Πάγκοφ στο ξεκίνημα. Για να κρατήσει την μπάλα ζωντανή και δεν είχε βγει έξω, έκανε την κεφαλιά, κέρδισε ο Λελέ, έγινε η προσπάθεια, τρομερή μπαγιά από τον Πέπε, το μισό γκολ του ανήκει στο 62, η χρυσή αλλαγή όπως αποδεικνύεται για την ώρα του Σαπίντο. Είπαμε για την πολυτέλεια να βάζεις τέτοιους παίχτες από τον πάγκο, τρομερή η μπαγιά του Πέπε και κάνει το 1-0 η Πάφος, αμαρκάριστος ο Ρουμάνος, δεν χάνει αυτή την ευκαιρία όπως έκαναν προηγουμένως οι συμπαίχτες του. Και έτσι γίνεται το 1-0 για την Πάφο, δίκαιη εξέλιξη με βάση την έκβαση και την εξέλιξη του αγώνα. Βρίσκει τον γκολ η Πάφος με τον Βλατ Ντράκομιρ. Είναι γνωστός για τις κινήσεις του στην αντίπαλη περιοχή. Έγινε η σέντρα από τον Μπιέλ, από τον Πέπε με συγχωρείτε. Και έτσι έγινε το 1-0 για την Πάφο. Πάμε στο Μιχάλη Χαϊλή.
1: Στο 21 εδώ στο Γάσιμι παραμένει το 0-0. Ο Φακούντο Καρσία που ήταν στο έδαφος στην προηγούμενη σύνδεσή μας δυστυχώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει, έφυγε με φορείο για το ιατρείο του σταδίου. Τη θέση του πήρε ο Μάριος ο Αντωνίου. Δεν υπήρξε η μεγάλη φάση. Το μόνο στοιχείο που υπάρχει πέρα της αλλαγής είναι και η πρώτη κίτρινη για τον Σένιτς, ο οποίος υποσχόμενη αντεπίθεση του Ολυμπιακού έκανε φάουλ στον Κυνηγόπουλο. Πολύ σωστά ο κύριος Χριστοδούλου τον κιτρίνησε. 22 λεπτά εδώ στο Γάσιμπι, Ολυμπιακός Λευκοσίας και Ομόνια 24 Μαΐου είναι στο 0-0 χωρίς τη μεγάλη φάση. Τεχνίδι κέντρου πιο πολύ. Ο Ολυμπιακός με Μάρτις απαριστράτητη στον Πεχλιβάνη. Και πάλι Μάρτινς με τα κουνάκια.
0: Καθυστερήσεις στον Τέρπι στο Manchester 0-1 United City. Πάμε αρένα εδώ Γιώργο.
2: Στο 64-1-0 η Πάφος. Ο Γκολτάρ στον Λουίς. Στο 62 τον γκολ του Ντράκομιρ. Και η Πάφος κατά την μπάλα με τον Πέπε. Στον κεντρικό διάδρομο θα βρει τον Ιωάννου. Αυτός προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μπιέλ. Πρώτος ο Πάνγκοφ. Να δούμε και την προσέγγιση των ομάδων πλέον. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αν η Πάφος θα συνεχίσει να πιέζει τόσο ψηλά, αν η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να γίνει πιο απειλητική. Λουίς κατεβάζει, τρέχει ο Τσακόν να κερδίσει. Εκεί είναι ο Πέπε, η κόντρα, ο Τρίκα θα πάρει την μπάλα. Λαγιούνι, εκτός περιοχής ο Λαγιούνι, παίζει κάθετα με Τσακόν. Ξανά ο Λαγιούνι το σουτ, η μπάλα στον Ολιβάν. Το γύρισμα θα σώσει την Ιστάτιο Ντράκομιρ. Δεν έχει βάλει απλά τον γκολ του αγώνα, έχει βγάλει και την άμυνα του αγώνα ο Ντράκομιρ. Γιατί ήταν έτοιμος ο Τσακόν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ντράκομιρ στο 62 κάνει το 1-0, στο 64 κρατά το 1-1. Πολύ καλή άμυνα από τον Ντράκομιρ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, είναι μια πρώτη αντίδραση μετά τον γκολ της Πάφου. Στο 65 παίζουμε. Εκτελεί ο Τσακόν, κακοκτυπημένο στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Λελέ, κατεβάζει ο Μπιέλ, θέλει να φύγει από τον Μυραμόν, βάζει την κόντρα, τρέχει ο Λαϊούνι να κλείσει τον Νικόλα Ιωάννου, βαγιά ο Λελέ μονομαχεί με τον Μπράμπτη, φωνάζουν για φάουλη της ΑΕΚ, όχι λέει ο Μενέλαος Αντωνίου, και τώρα ο Λελέ κρατά την μπάλα για να βρει τον Μπιέλ. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Λελέ, από την πίεση του οποίου ξεκίνησε τον γκολ του Ντράκομιρ. Στο 65 Σούνιτς κρατά την μπάλα για να δώσει τον Γκολτάρ. Η Πάφος σε θέση οδηγού από το 62 λεπτό με τον Γκολτάρ στον Πέπε. Το μισό γκολ του ανήκει, είναι μαγική η πάσα προς τον Ντράκομιρ. Ένας Πέπε από τα παγιά εδώ για την Πάφο. Νικόλας Ιωάννου στον Λουίς. Ξανά ο Πέπε. Ζητάει από τον Νικόλα Ιωάννου να γίνει στήριγμα. Του εξηγεί τι θέλει ο Πέπε. Σούνιτς. Πέπε. Στον Γκολτάρ. Βγαίνει ο Τσακόν να πιέσει. Σούνιτς. Προσπαθεί να βρει τον Μπρούνο Φελίπε. Κεφαγιά του Ολιβάν. Ο Μπράμπτη με τον Ντράκομιρ. Κεφαγιά του Μπράμπτη με νικά τον Ντράκομιρ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Σηκώνεται ο Ρουμάνος. Συμπατριώτης του Τρίκα. Φώτερη στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Και ο Μπιέλ στον Λουίς. Πέπε βρίσκει τον Ντράκομιρ. Πέρασαν πολλά μάτια να δω τον Πέπε σε αυτό το επίπεδο εμφάνισης. Πάρα πολύ καλό σήμερα. Σέντρα στην περιοχή, ο Παλαιάρη ψηλότερα από όλους. Ένας παίχτης εγνωσμένης αξίας ο Πέπε. Μυραμόν στον Λέδες. Μπράμπτη στον Πάνγκοφ. Και τώρα ο Λέδες. 1-0 η Πάφος στο 67. το 62 προηγείται, στο 64 ο Ντράκομιρ έβγαλε παλικαρίσια άμυνα πριν ο Τσακόν στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μαζέτσκι, γιατί εκτιμώ πολύ δύσκολα θα στοχούσε, αν και στο ποδόσφαιρο είδαμε πολλά. Λέτε στον Φαντερχόρν, Μιλίσεβιτς, πως ήρθαν τα πράγματα, σημαντικό για την Πάφο να κρατήσει το 1-0 και σημαντικό για την ΑΕΚ να μην χάσει, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Για να δούμε, ο Μπρούνο Φελίπε ξεκινά την προσπάθεια του Τσακόν, βγάζει την άμυνα. Περνά τον Μπρούνο Φελίπε, παίζει κάθετα με Μπράμπτη. Ανέβασμα του Λιβάν και το γύρισμα στο 64. Λέδες, στο 67 να μηδένει Πάφος, Τσακόν. Παίζει κάθετα με τον Ολιβάν, είναι δυνατή μπαγιά. Πάμε στο Μιχάλη Χαϊλή.
1: Στο 27 της αναμέτρησης εδώ στο Γασιμπή παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ολυμπιακό Λευκοσίας και Ομόνια 29 Μαΐου. Ένα καλό σούτο από τον Πατσίχη στο 24. Φύγε λίγο έξω από την εστία του Ταλιχμανίδη. Να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιμένει να δημιουργά προϋποθέσεις από αριστερά με Μάρτινς και Πεχλιβάνη. Θα καταλήξει μπάλα στον Ουζόχο, ο οποίος με δυνατό σουτ θέλει να βρει τον Μωράης. Γίνει πρώτος ο Μάρτινς, διεκδικά εκεί ο Κυνηγόπουλος. Αριστοτέλους όμως για Ομόνια 23 Μαΐου. Μπάλα είναι στον αέρα, κατεβάζει ο Πρόκοπ. Κερδίζουν όμως με φιάκα ή της Ομόνιας 23 Μαΐου. Θα δώσει ωραία στο Τέρνι. Ο Ιρλανδός γυρνάει και μπάλα πίσω στον Μεξικάνο, τον Πορτάλες. Πορτάλες στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει ωραία με Πατσίχη. Από αριστερά θέλουν να ανέβουν οι ποδοσφαιριστές του Φατζομπούης. Φιάκας. Πιέζει εκεί ο Πρόκοπ. Και με τσάκλιν θα δώσει πίσω στον Κουντέ. Όλα αυτά στο 28 της αναμέτρησης. Χωρίς τη μεγάλη φάση εδώ στο Γαζιμπή. Οι ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν δύο ισοπαλίες στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Ολυμπιακός Λευκοσίας με Σαλαμίνα 3-3 εδώ στο Γαζιμπή.
0: Τελικό United City 0-1. Ανοίγει το σκορινάπολη στο 68-1-0 την Πολώνια. Πάμε αρένα Γιώργο.
2: Στο 69-0 η Πάφος είναι μπροστά στο σκορ. Από το 62 με τον γκολ του Ντράκομιρ μπήκε ο Αντερέκεν στο μεταξύ. Στο 68, το μας στο 69 εδώ και ένα λεπτό, τον τεπούτο του Αντερέκεν. Τα πρώτα του λεπτά σε επίσημο παιχνίδι είναι αυτά, ο οποίος αντικατέστησε τον Τρίκα στην επίθεση. Παγιά τώρα για τον Μπράμπτη, κρατά την μπάλα ο Σουηδός. Λέδες στον Τσακόν, ξανά ο Μπράμπτη, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ο Μιραμόν την κεφαγιά, μονομαχία ο Ντράκομιρ με τον Τσακόν, κερδίζει ο Σούνιτς. Και τώρα ο Μπρούνο Φελίπε, πίσω η μπάλα στον Ματσέτσκι. Πιέζει ο Αντερέκεν, ο Πολωνός σημαδεύει τον Λελέ. Κερδίζει την κεφαγιά ο Βραζιλιάνος, πάει μπάλα στον Λέδες. Και τώρα ο Τσακόν από τον κεντρικό διάδρομο, ο Τσακόν εφορμά στην περιοχή, κάνει το σούτι κόντρα από τον Ντράκομιρ. Κερδίζει ο Μπρούνο Φελίπε, πανταχού παρόν ο Ντράκομιρ από την ώρα που εισήλθε στο γήπεδο. Μπιέλ κρατά την μπάλα ο Βραζιλιάνος, είχε ένα θέμα τραυματισμού, το ξεπέρασε και παίρνει εκ νέου αγωνιστικά λεπτά με τον Νταβίτ Λουίς να βρίσκει τον Πέπε. Σαφώς μια νίκη της Πάφου στην αρένα και με αυτή την εμφάνιση ήταν η καλύτερη απάντηση μετά την απώλεια βαθμών κοντρα στον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε γκολ Γιώργο στο 29, ο πρώτος σκόρερ της Ομόνιας 29 της Μαΐου μετά από εξαιρετική παγιά του Φιάκα, κάνει πλασέ και ανοίγει το σκόρ νικώντας στο Ταλιχμανίδη. Ο Στίβ Άμπρι λοιπόν στο 29 ανοίγει το σκόρ εδώ στο Γασιμπή σε μια ωραία αντεπίθεση από τους ποδοσφαιριστές του Φάτζο Μπούις. Άλλαξαν πλευρά, έφεραν την μπάλα στην αριστερή μεριά, εκεί ο αρχηγός της 29 της Μαΐου έκανε τη σέτρα, βρήκε πολύ ωραία τον Νάμπρι, πλάσαρε δυνατικά μη αφήνοντας περιθώριο στον Ταλιχμανίδη. Έτσι λοιπόν έχουμε στο 29 της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Λευκοσίας 0, Ομόνια 29 της Μαΐου 1, νέα δεδομένα στον αγώνα, συνεχίζεις Γιώργο.
2: Εδώ ένα σουτ του Σούνιτς, η μπάλα πάει κόρνερ στο 71, έγινε λάθος από τον Μιραμόν που πήγε παράλληλα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Έκλεψαν οι της Πάφου, έγινε το σούτ από τον Σούνιτς, η μπάλα κόντρα φύγε σε κόρνερ. Έχουμε όμως cooling break εδώ, γι' αυτό θα πάμε εκ νέου στο Γασιπί.
1: Στο Γασιπί λοιπόν, ακόμα δεν έχει επανεκκινήσει ο αγώνας, τώρα σφυρίζει ο κύριος Χριστοδούλου. 0-1 λοιπόν με τον κόρ του Άμπρι στο 29, μετά την πολύ ωραία μπαγιά από τα αριστερά, από τον αρχηγό της ομάδας, τον Σωτήρ τον Φιάκα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός, αφού πλέον είναι πίσω στο σκορ, είχε την, το passing game του, στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Με μπάς δίνει στα αριστερά στο Μάρτινς, έχει τον Μπέχλιβάνη κοντά του, θα πάει μπάλα εκεί. Παίζουν πολύ ωραία το τρίγωνο με Κυνηγόπουλο, Μάρτινς δεν προλαβαίνει, βγαίνει πρώτος ο Χατακιάς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό που θέλει να αντιδράσει. Μπέχλιβάνης, Κυνηγόπουλος, φεύγει ωραία ο Μπέχλιβάνης αριστερά. Θα κάνει την παγιά, κοντράρει μπάλα, δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ο οποίος βγαίνει μπροστά μετά τον γκολ που δέχτηκε ένα λεπτό προηγουμένως από τον πρώτο σκόρερ της Ομόνιας 29 Μαΐου, τον Στιβ Άμπρι, ο οποίος έχει φτάσει στα 3 γκολ, μείωσε 2 την πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Ύψονα και ένα σήμερα, είναι ο πρώτος σκόρερ και ο περσινός πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας. Κόρνερ λοιπόν με τον Ολυμπιακό στο 32 πλέον της αναμέτρησης. Πρόκοπ, Ουζόχο έξοδος, όχι δεν παίρνει μπάλα και πάλι θα κάνει το σουτ φάουλ όμως από τον κύριο Χριστοδούλου πάνω στον τερματοφύλακα. Άστοχη έξοδος από Ουζόχο, κανείς ποδοσφαιριστής εκεί. Φάουλ και ποδοσφαιριστής στο έδαφος, Γιώργο κοντά σου.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε έξοδο Ιωάννου, είσοδος Ζακέ στο 73 λαζιά κρέον μπακ. Θα βάλει αριστερό μπακ τον Ζακέ, έχω την εντύπωση, παρά το ότι παίζει δεξιά. Εκείνο Μπρούνο Φελίπε, συνυπάρχουν στην 11η, κόρνερ τώρα για την Πάφο στο 73 με τον Πέπε πάνω από την μπάλα να εκτελεί στο δεύτερο δοκάριο. Παλεάρη με το ένα χέρι την υγροθιά στην μπάλα να απομακρυνθεί. Ο Μπιέλ προς τον Μπρούνο Φελίπε, αυτός κατεβάζει αλλά κάνει λάθος και κλέβει ο Λαγιούνι. Για να δούμε την ΑΕΚ τώρα. Ο Λαγιούνι στην περιοχή, για να δούμε, κάνει το σουτ στο δοκάρι. Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, στέκεται άτυχη στο 74. Πολύ μεγάλη φάση με τον Λαγιούνι να εκμεταλλεύεται το λάθος, να κάνει το σουτ, την μπάλα σταματά στο δοκάρι, φάουλ του Λελέ στον Λέδες. Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ στο 74. Πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρία τώρα και για την ΑΕΚ με το δοκάρι του Λαγιούν, έφερε την μπάλα στο αριστερό, τον έκλεισε ο Ζακέ, έκανε το σουτ. Στο δεξί κάθε το δοκάρι του Ματσέτσκι χτύπησε η μπάλα και στην επαναφορά έδιωξαν οι παίκτες της Πάφου. Ξανά μπροστά η ΑΕΚ με τον Μιλίσεβιτς, στον Μιραμόν, Τσακόν, στον Πάνκοφ, είναι δυνατή πάσα αλλά προλαβαίνει, πάνω να παίξει κάθετα με Μπράμπτη ο Φελίπε στον Ματσέτσκι, αυτός όπως όπως να φύγει. Η μπάλα, ο Μιλίσεβιτς, μονομαχή με τον Λελέ, κεφαγιά του Βόσνιου, κατεβάζει ο Πέπε. Η ΑΕΚ άγγιξε την ισοφάριση, το δοκάρι σύμμαχος της Πάφου για το 1-0 που παραμένει εδώ στη Λάρνακα για την τρίτη αγωνιστική. ΑΕΚ 0, Πάφος 1. Νταβίτ Λουίζ κρατά την μπάλα υπό την πίεση τώρα του Αντερέκεν, γι' αυτό και ο αρχηγός των φιλοξενούμενων βρίσκει τον Ζακέ, κάνει λάθος, κερδίζει ο Πάνγκοφ. Η κόντρα ευνοεί τον Ζακέ όμως, που θα διορθώσει έτσι το λάθος του και θα βρει τον Μπρούνο Φελίπε. Στο ανέβασμα του Πέπε. Φελίπε στον Γκολτάρ. Παραπάει στον Νταβίτ Λουίς. Με τη μία αυτό στον Ζακέ. Κάνει νέο λάθος. Κερδίζει ο Πάνγκοφ. Ετοιμάζει δύο κινήσεις. Με Γκούκα και Άντερσον. Τσακόν. Έχει την μπάλα, αυτός εξετάζει τις επιλογές του, κάνει την σέτρα προς τον Ολιβάν. Ο Μπρούνο Φελίπε αφήνει την μπάλα να περάσει, κρατά εκεί, γίνεται φάουλ από τον Ολιβάν στον Μπρούνο Φελίπε. Μένει κάτω ο Φελίπε και τώρα θα γίνουν και οι δύο αλλαγές νομίζω. Ο κύριος Σεγιές δάπτει την ομάδα του να ανεβάσει ρυθμό. Άντερσον και Γκούκα θα εισέλθουν, να δούμε ποιοι θα βγουν εκτός αγωνιστικού χορού. Τώρα με την ένδειξη του Ιωάννη Πυρυπίτση, του τέταρτου της αναμέτρησης. Θα βγει με τον αριθμό 13 ο Εγκαμαλέου στο 76 για να μπει ο Γκούκα. Για να δούμε και τη δεύτερη αλλαγή, έξω Λελέ. Μέσα ο Άντερσον, απόλυτα φυσιολογικό να αλλάζει επιθετικό κορυφής, να βάλει φρέσκο παίχτη εκεί, ξεκούραστο. Ο Λελέ κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ με το κλέψιμο στην μεσαία γραμμή όταν η μπάλα ήταν διεκδικήσει με απομάκρυση του Γκολντάρ. Και έτσι στο 76 αυτές οι αλλαγές. Πάμε στον Μιχάλη Χαϊλή, γιατί εδώ έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
1: Το 36 πρώτο κόρνερ για την Ομόνια 24 Μαΐου, η οποία από το 30 είναι μπροστά στο σκορ με τον Κόρτου Στιβάμπρη. Πάνω από την μπάλα είναι και ο Σωτήρης Οφτιάκας για το πρώτο κόρνερ της Ομόνιας 24 Μαΐου στον αγώνα. Όλα αυτά στο 36. Εκτελείται τώρα το κόρνερ. Γίνεται παρεμβολή εκεί. Ο Λόλης θα αφήνει το πλεονέκτημα. Πολύ ωραίο ο κύριος Χριστοδούλου. Δεν εξελίσσεται όμως με την πάσα προς το μέρος του Κυνηγόπουλου. Ο Λόλης, ο οποίος έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στο 31 στη θέση του Σάπινεν. Τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα. Κουντέ από δεξιά θέλει να ανεβάσει τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Λόλη. Λόλης έχει στήριγμα τον Ρώσα. Εκεί θα πάει μπάλα δεξιά. Πιέζεται από τον Άμπρη, ο οποίος του παίρνει και την μπάλα. Στη Βάμπρη, ο οποίος έχει επιστρέψει στην άμυνα για να βοηθήσει την ομάδα του. Ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής. Το προβάδισμα της Ομονίας 24 Μαΐου. Το οποίο, αν και εφόσον παραμείνει μέχρι το τέλος, θα φέρει την Ομόνια 24 Μαΐου στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, εφόσον μείνει και το σκορ στο ΑΕΚ Αρένα όπως έχει. Ο Ζόφο τώρα θα δώσει στον Πορτάλες. Πορτάλες στον Μωράης με μία στον Άμπρη. Θέλει να κατεβάσει ο Γάλλος. Ανταγιά στον Άμπρη. Κρατάει μπάλα. Έχει ανεβάσει το passing game. Έχει κάνει φάουλ με το χέρι, χτύπημα του Άμπρη και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κάρτα στον αγώνα για ποδοσφαιριστή της Ομόνιας 29 Μαΐου στο 37. Ο Άμπρη λοιπόν σε μια κίνηση η οποία συμβαίνει πολύ συχνά στους αγώνες. Ο κύριος Χριστοδούλου ήταν κοντά, κιτρινίζει λοιπόν τον Άμπρη και φάουλ για τον Ολυμπιακό λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου αριστερά, όπως ανεβαίνει η ομάδα του Τακταγαλά. Με ο Κάνα παίρνει την μπάλα, σημειώνει τώρα την κίτρινη κάρτα ο κύριος Χριστοδούλου. Είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσει το παιχνίδι. Στο 38 πλέον, Ολυμπιακός 0, Ομόνια 29 Μαΐου 1. Με τον Άμπρη στο 30 να ανοίγει το σκορ. Ο Κάσπαρ από την μπάλα, όλος ο Ολυμπιακός κάτω από το κέντρο. Όλοι οι Ομόνια 29 Μαΐου στα καρέ του Ζόχο. Εκτελεί ο Κάσ, κόβει ο Άμπρη. Πεχλιβάνης επαναφέρει. Είναι μόνος ο Κουντέ, θα πάει εκεί μπάλα και πάλι στο Ρώσα, θα γίνει παγιά στο δεύτερο δοκάρι απευθείας έξω. Πάμε και πάλι στο Γιώργο στο ΑΕΚ Αρένα.
2: Λοιπόν, Νταβίτ Λουίς κατά την μπάλα, 0-1 το σκορ για την Πάφο, κάνει λάθος ο Νταβίτ Λουίς. Στο 80 ο Μιραμόν στον Μιλίσεβιτς. Στο 80 όλα αυτά, Μπράμπτη στον Λαγιούνι απέναντι στον Ζακέ. Για να δούμε τον Λαγιούνι, συγκλίνει, κάνει και την σέντρα, η κεφαγιά του Αντερέκεν, τρέχει ο Λέδες, δεν μπορεί να κάνει το σούτ, η μπάλα έφυγε, out, ζητάνε κόρνερι της ΑΕΚ, ότι η μπάλα χτύπησε στον Κούκα, διαμαρτύρεται ο Λέδες, προφανώς και αν υπήρξε κάτι με αυτό θα υπάρξει το βάρα, ζητάει χέρι, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάει, το παιχνίδι όμως έχει επαναρχίσει. Κούκα, κλείνεται από τον Λέδες, κάνει φάουλ. Ο άσος της ΑΕΚ πάνω στον Κούκα, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ελπίζω να είναι κάτι το ανησυχητικό. Ο Κούκα στο 81-0, η Πάφος από τον γκολ του Ντράκομι στο 62, σημειώνουμε την άμυνα που έβγαλε στο 64 πρώτου Τσακών και το δοκάρι του Λαγιούνι στο 74. Πάφος η οποία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είναι καλύτερη. Και έχει φτιάξει περισσότερες ευκαιρίες μετά τον Κολιά και έχει ξυπνήσει λίγο αγωνιστικά και προσπαθεί να αντιδράσει. Κάνει λάθος ο Γκολτάρ, κερδίζει ο Τσακόν, τρέχει ο Ντράκομιρ, παίζει κάθετα με Αντερέκεν, ευκαιρία το σούτ είναι αδύναμο από τον Αντερέκεν, από πλάγια θέση στο 81, του λείπει και ο αγωνιστικός ρυθμός, κάνει το σούτ, μαζεύει ο Ματσέτσκι. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Κύριος Σεγέστα να παίξουν πιο γρήγορα οι παίκτες του. Αυτό συμβαίνει με τον Χάμπο Κυριάκου. Κρατά, χάνει όμως από τον Κούκα Μιλίσεβιτς. Δυνατή πάσα για τον Λέδε, στον Ντράκομιρ, στον Μπρούνο Φελίπε. Έχει γίνει γρήγορος ο ρυθμός του αγώνα. με αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές το 82, επάφος μπροστά με ένα 0, εδώ και 20 αγωνιστικά λεπτά. Πέπε, Νταβίτ Λουίς, Ζακέ, στον Μπιέλ, ένας εναντίον ενός με τον Μιραμόν. Κρατά ο Βραζιγιάνος, βρίσκει τον Κούκα, από εκεί παίζει κάθετα με Μπρούνο Φελίπε και αυτό στον Άντερσον, δυνατό όμως το κοντρόλ που έκανε και θα χάσει χωρίς φαουλολέδες, αλλά κρατά η ΑΕΚ με τον Ολιβάν. Μένει κάτω ο Άντερσον, τώρα θα σηκωθεί Χάμπος Κυριάκου στον Λαγιούνι, από δεξιά αυτή προσπάθεια, Λαγιούνι κρατά και στον Μιραμόν θα πάει μπάλα για να περάσει την μεσαία γραμμή και να βρει τον Τσακόν, ποιος παίζει με Μπράμπτη. Ανοίγει πολύ ώρα για Ολιβάν. Προσπαθεί να βάλει παίχτες στην περιοχή της Πάφου. Ολιβάν στον Μπραμτή, ξανά ο Ισπανός ακραίος μπακ και τώρα ο Λέδες το 83-0, η Πάφος Φαντερχόρν. Στον Χάμπο Κυριάκου, ξανά ο Φαντερχόρ. Εντόνως ο Σεγιές με τους παίχτες τους ζητάει κάποια διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξη. Λαγιούνι, ένας εναντίον ενός με Ζακέ, κρατά ο Λαγιούνι για να βρει τον Χάμπο Κυριάκου. Μιλίσεβιτς στον Τσακόν, κρατά την μπάλα Μιραμόν, ξανά ο Τσακόν και ο Μιλίσεβιτς στον Φαντερχόρν. Κρατά την μπάλα ο Ολλανδός για να βρει τον Μιραμόν, είναι δυνατή η πάσα, προλαβαίνει με το κεφάλι αλλά εκεί βρίσκεται μόνο ο Μπιέλ για να κρατήσει την κατοχή. Τροφοδοτεί τον Λουίς, ο οποίος διώχνει, Μιλίσεβιτς με Άντερσον, δυνατές οι μονομαχίες, οι κόντρες ευνοούν τον Άντερσον που βρίσκει τον Ντράκομιρ, εκείνο Φαντερχόν στον Μιλίσεβιτς και πάει μπάλα στον Λαγιούνι, πρώτος ο Ζακέ, μείνε πίσω Λαγιούνι, Πέπε, Ζακέ, στον Μπιέλ. Ούτε σήμερα παίρνει πράγματα αρκετά από τον Λαγιούνι ΑΕΚ. Έχει το δοκάρι στο 74, δεν έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες, σε αντίθεση με τον Ιβάνοβιτς που όταν έπαιξε ήταν πιο δραστήριος. Δεν άκουσα τον αριθμό εισιτηρίων που ανακοινώθηκε, ομολογώ. Πέπε στον Σούνιτ στο 84, η Πάφος όλο και πιο κοντά σε ένα σπουδαίο διπλό στην αρένα με τον γκολ του Ντράκομιρ. Φυσικά υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος στο παιχνίδι. Λουίς στον Ζακέ, κατεβάζει κοντρά τον ευνοή και τώρα ο Μπιέλα τον κεντρικό διάδρομο. Πιο κεντρικά η μπάλα στον Κούκα, δεξιότερα στον Μπρούνο Φελίπε. Με χώρο και χρόνο να ζυγίσει για τις επιλογές του. Κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άντερσον την κεφαγιά πάει έξω η μπάλα. Καλή στιγμή για την Πάφο στην κόντρα στο 85. Με τον Άντερσον να κάνει την κεφαγιά και την μπάλα να φεύγει έξω. Καλή στιγμή για την Πάφο. Και έτσι η μπάλα φεύγει έξω. Πέρσι οι ομάδες ήρθαν 2-2 εδώ και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κέρδισε με 4-2 η Πάφος. Και πάλι είχαμε ένα 2-2 παλαιότερα. 2-0 η Πάφος το 24-25 Σεπτέμβριο του 24. Πλάι για την Πάφος στο μεταξύ. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ εδώ ήταν 6 Τετάρτου του 24 με 3-0 για τη σεζόν 23-24. Έκτοτε δεν έχει κερδίσει την Πάφο εντός έδρας. Θέλει για τρίτη σερή σεζόν η Πάφο στην κανονική διάρκεια να πάρει την νίκη εδώ στην αρένα. Φυσικά η ΑΕΚ έχει βγάλει κάποια διπλά στο τέτοιος Κυριακίδης. Είναι ομάδες που όταν αναμετρώνται συνήθως το διπλό βρίσκεται στο μενού της συζήτησης. Η Πάφο έχει κερδίσει Δεκέμβριο του 24 στην Πάφο και Ιανουάριο του 26. Τώρα μπάλα στον Ματσέτσκι στο 86. Προσπαθεί να βρει τον Μπιέλ, εκείνο Μιραμόν. Κατεβάζει ο Γκούκα στη μεσαία γραμμή που δέχεται την μπάλα. Άντερσον στον Μπιέλ. Κρατά ο Βραζιγιάνος, προσποιείται. Παίζει με Άντερσον. Μπροστά είναι η Πάφος. Με τον Μπιέλ να παγώσει το ρυθμό στο 86. Αυτό ψάχνει Γκούκα. Ζακέ στον Σούνιτς και αυτός και ο Πέπε κάνουν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, ειδικά ο Πορτογάλος, ο οποίος έχει την assist στον Ντράκομιρ. Το όνομα του για υποψηφιότητα αναφορικά με τον MVP φιγουράρι δίπλα από τον Πέπε. Έχει τον γκολ, έχει την άμυνα στο 64. Νομίζω στο νήμα θα τον κερδίσει τον Πέπε σε αυτή τη μονομαχία. Θα ψήφιζαν οι φίλοι της Πάφου. Και τώρα ο Λέδε στο Χάμπο Κυριάκου στη μεσαία γραμμή στο 87. Μπράμπτη με τον Λαγιούνι παίζει τώρα δεξιά. Ο Λαγιούνι κρατά την μπάλα. Βρίσκει τον Χάμπο Κυριάκου. Δεν είναι καλή πάσα για τον Μιραμόν. Απρόσεχτος ο Χάμπος Κυριάκου. Και τώρα ο Γκούκα ζητά στον κενοχώρο Άντερσον. Καθυστερεί ο Γκούκα. Σηκώνει κεφάλι. Εξωστραγίζεται η μπάλα στον Κυριάκου. Αλλά φτάνει στον Μπιέλ. Για να δούμε τι θα φέρει εδώ αυτή η φάση για την Πάφο που κρατά την μπάλα. Μπρούνο Φελίπε. Και αυτός κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Έτσι περιμένουμε να δούμε την έκβαση του αγώνα στο 87, όλα αυτά προς 88. Πέπε Λουίς βρίσκει τον Ζακέ μας στα τελευταία στάδια του αγώνα. Ο Ζακέ φορμά προς την περιοχή, παίζει κάθετα με Άντερσον, ευκαιρία το σούτ έξω. Τρομερή στιγμή με τον Άντερσον στο 88 να κεραυνοβολεί τον Παλαιάρη και να αστοχεί από πλανεκτική θέση το σημεία και μείνε κάτω. Και τώρα ο Μιραμόν βρίσκει τον Μπράμπτη, κλείνεται, του κάνει φάουλο Πέπε, το παραδέχεται και πάει να σηκώσει τον Μπράμπτη ο Πορτογάλος. Μένει κάτω τον Μπράμπτη, ελπίζουμε να μην είναι κάτι το ανησυχητικό, η υγεία προέχει για όλους τους αθλητές. Στο Μιχάλη Χαϊλής, σκορ και λεπτό στη Λευκοσία, προς ενημέρωση και του κόσμου.
1: Στο 0-1 παίζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, τον κόλο Άμπρη στο 30.
2: Πολύ ωραία, απλά μένουμε εδώ γιατί είμαστε στα τελευταία στάδια και η αγωνία κορυφώνεται. Δεύτερο ημίχρονο θα ακούσετε Μιχάλη Χαϊλή από ΓΑΣΥΠΗ, θα έχει και κυμπόλικο ενδιαφέρον. Φαντερχόρ προωθήθηκε στα τελευταία λεπτά, ο Άντερσον κατεβάζει για τον Γκούκα, πιέζει ο Φαντερχόρ, κάνει φάουλ, το οποίο παραδέχεται ο ίδιος, μη διαμαρτυρόμενος. Σε ένα παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 89 λεπτά και η μεγάλη εικόνα δεν θα αλλάξει από εδώ και πέρα, που η Πάφος είναι καλύτερη από την ΑΕΚ και έχει βρει καλύτερες ευκαιρίες, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν πιο ισορροπημένο, ήρθε και τον γκολ του Ντράκομιρ που άλλαξε τα δεδομένα της τακτικής προσέγγισης των δύο προπονητών, με την Πάφο να βρίσκεται μπροστά στο σκορ και να οδεύει προς το διπλό εδώ στη Λάρνακα για τρίτη σερή σεζόν. Αν απομονώσουμε τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Κεφαγιά προς τον Τράκομιρ από τον Άντερσον. Κρατά ο Λέδες. Διώχνει αλλά κερδίζουν και πάλι τις Πάφου. Φωνάξαν για offside της ΑΕΚ προηγουμένως. Η φάση συνεχίζεται. Σούνιτς έξω στον Πέπε. Κάνει το σουτ. Είναι άστοχο. Ο Παλαιάρη θα στήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή και δίνει συνέχεια. Περιμένουμε και τους χρόνους των καθυστερήσεων. Πόσα λεπτά θα είναι. Μιλίσεβιτς βαγιά προς τον Λαγιούνι στον κενό χώρο. Τρέχει αυτός να κερδίσει την μονομαχία από τον Ζακέ. Δεν τα καταφέρνει. Καλύτερα τοποθετημένος ο Ζακέ. Ο Μαζέτσκι τώρα θα στήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια. Αντίστροφα Μενέλαος Αντωνίου. Μπάλα πάει απευθείας έξω. Πλάιο για την ΑΕΚ. Μιραμόν στο Φαντερχόρν.
1: Έχουμε ισοφάριση Γιώργο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κυνηγόπουλος φέρνει το παιχνίδι. Στα είσαμε πάρα πολύ ωραία κεφαγιά. Ο Ελλαδίτης Φορ καταφέρνει να ισοφαρίσει για τον Ολυμπιακό στο τέταρτο λεπτό από τα 6 που έχουν προσθεθεί από τον κύριο Χριστοδούλου εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Ολυμπιακός 1, Ομόνια 24 Μαΐου 1. Γιώργος συνεχίζει.
2: 4 λεπτά, ο επιπρόσθετος χρόνος στην αρένα, λάθος απομάκρυση του Φαντερχόρ που δεν πατάει και πολύ καλά σήμερα στο παιχνίδι. Έχει κάποιες λαθασμένες μεταβιβάσεις, όπως και ο Μιλίσεβιτς έκανε κάποια λάθη. Το αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ έσπασε στην προκειμένη περίπτωση. Μπήκε στο παιχνίδι ο Φαντερχόρ αντί του τραυματίας Σαμπορίτ και χάθηκε λίγο η συνοχή σε εκείνο το σημείο. Πολύ καλή και η Πάφος φυσικά, είναι πάντα παιχνίδια τριπλής παραλλαγής. Αλλαγή πλαγίου εδώ γιατί ο Μπρούνο Φελίπε καθυστέρησε, είναι από τους νέους κανονισμούς. Και ο Λιβάν στην εκτέλεση του πλαγίου να ρίξει προς τον Αντερέκεν, πέφτει από την μονομαχία με τον Κολτάρ. Διεκδικήσιμη μπάλα, δεν κάνει φάουλ ο Άντερσον στον Φαντερχόρν, αυτό λέει ο Μενέλαος Αντωνίου. Ο Άντερσον κρατά, ο Γκούκα βρίσκει τον Μπιέλ, ανοίγει το κοντρόλ, κερδίζει ο Μιραμόν. πάει να περάσει από όλους και τα καταφέρνει. Για να δούμε, τον βρίσκει ο Τσακόν και ο Μιραμόν από αριστερά περιμένει το ανέβασμα. Βρίσκει και πάλι τον Τσακόν. Ο Λιβάν κάνει την σέντρα, η μπάλα περνά, είναι διεκδικήσιμη. Ο Ματσέσκι βγαίνει, φωνάζει ο Μιραμόν και δέχεται κίτρινη για θέατρο. Ο Μιραμόν διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι. Στέλιο, θα θέλω τη βοήθειά σου, γιατί είναι αρκετά έντονος ο Μιραμόν, ότι τον βρήκε κάτω χαμηλά ο αντίπαλος. Για την ώρα κυτρινίζεται για θέατρο και με τη δική σου συνδρομή θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ναι, φυσικά μπορείς να πάρεις τον χρόνο σου. Γνωρίζω και τη χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει, είναι απόλυτα φυσιολογική. Στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-0 η Πάφος με τον γκολ του Ντράγκομιρ στο 62.
0: Ένα λεπτό.
2: Διαμαρτύρεται ο Μιραμόν στον Μενέλο Αντωνίου. Τον διώχνει από εκεί ο διαιτητής και θα πρέπει και εδώ να ρεμίσει αν
0: δεν ήταν καθαρό το πράγμα, αλλά δεν είδα κάτι για να με δικαιώσεις για το
2: και ο Βαρίστα συμφωνεί με τον Μενέλο Αντωνίου. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ματζέτσκι να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με μακρινή μεταβίβαση. Διαμαρτυρίες από πλευρά ΑΕΚ ότι καθυστερεί.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να γυρίσει, να κάνει ολική ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο. Το σουτ του Πρόκοβα εξουδετερώνει ο Ουζόχο στην εκπνοή και των καθυστερήσεων κερδίζει κόρνερ. Να μείνουμε, γιατί θα είναι και η τελευταία φάση, έχουν ξεπεραστεί τα 6 λεπτά με την έλευση του κόρνερ. Λογικά θα τελειώσει και το παιχνίδι. Από αριστερά είναι ο Πεχλιβάνης πάνω από την μπάλα. 1-1 θυμίζουμε εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ, Ολυμπιακός και Ομόνια 29 Μαΐου. Εκτελείται το κόρνερ. Περνάει ανεκμετάλλευτο.
0: Λοιπόν, έλα Γιώργο.
1: Και λήξει στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ.
2: Σέντρα προς την περιοχή της Πάφου έκοψε ο Νταβίτ Λουίς. Και κόρνερ τώρα για την ΑΕΚ. Ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα μένει κάτω Μιραμόν για χτύπημα το οποίο δέχτηκε από τον Μπιέλ και ένα τζαντζάρισμα εκεί των δύο τους. Ο Μιραμόν σηκώνεται, έχω την εντύπωση, σιγά σιγά. Μένει κάτω ο Μπρούνο Φελίπε. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω παλαιάρι αν θα πάρει το OK να ανέβει στην περιοχή. Είναι και ψηλός για τέτοιες φάσεις. Ζητά τον Ολιβάν να μπει στην περιοχή. Ο τερμαφύλακας ΑΕΚ μένει εκτός περιοχής. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Για να δούμε. Ο Τσακόν εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Πάρα πολύ δυνατό. Ο Φαντερχόν κρατά την μπάλα, γυρίζει στον Παλαιάρη, τελευταία φάση του αγώνα, πάει να κάνει λάθος, ο Μιραμότ συμπα την μπάλα, διεκδικήσιμη, ο Γκολτάρ απομακρύνει στην περιοχή της Πάφου η μπάλα, κρατά ο Πέπε, διώχνει όπως όπως, για να βρει τον Άντερσον, εκείνη ο Μπράμπτη που κρατά την μπάλα και την επιστρέφει στον Παλαιάρη, τέλος. Στο παιχνίδι η Πάφος παίρνει μια παλικαρίσια νίκη στην αρένα και δίκαιη εκτιμώ με βάση τις ευκαιρίες που βρήκε. Η ΑΕΚ μετά τον γκολ της προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε, είχε δοκάρει με τον Λαγιούνι, δεν κατάφερε να βρει τον γκολ ούτε στο 64 όπου από κοντά ο Τσακόν δεν πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ντράγκομιρ σπουδαία σημασίας διπλό για την ομάδα της Πάφου που θα υποσκελίζει την ΑΕΚ στην βαθμολογία, θα πάει στους 7 βαθμούς και κάνει ακόμα πιο συναρπαστική την κουβέντα για τα ψηλά, καθώς πλέον δεν υπάρχει ομάδα με το απόλυτο. Πάφος 7, ΑΕΚ 6, ΑΕΛ 6, Ομόνια 5, Απόλλων 5, Ομόνια Ραδίππου 5 και να δούμε τη συνέχεια του αγώνα στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί σε ζωντανή βαθμολογία έχει 5 και Ομόνια 29 Μαΐου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το αμφίροπο πρωτάθλημα και προμηνύεται πολύ ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Στέλιο μου, θα ήθελα και τα στατιστικά να τα δείχνει τώρα όσο είμαστε στη σύνδεση.
0: 7 τελικές η ΑΕΚ, 15 η Πάφος, διπλάσιες. Ναι, 2 με 6 στο στόχο.
2: Άρα επιβεβαιώνεται και από την στατιστική απεικόνηση του αγώνα ότι δίκαια κερδίζει η Πάφος την ΑΕΚ. Σκόρερ ο Ντράγκομιρ στο 62, τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ 0, Πάφος 1 για την τρίτη αγωνιστική. Από ένα τον Γιώργο Λεωνίδου, ευχές για καλό βράδυ σε όλους.
0: Να σε καλά, Γιώργο, καλό βράδυ να έχεις. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τεράστιο διπλό για Πάφο. Πραγματικά τεράστιο διπλό για Πάφο. Μέσα στην αρένα 1-0 την ΑΕΚ. Είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς. ΑΕΚ έχουν 6, η Ομόνοια Απολλών έχουν 5 και η Ομόνοια Ραδίππου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ. 1-1 στο ημίχρονο, καθυστερήσει στην Ελλάδα Τρίπολη ΑΕΚ 1-1, καθυστερήσει στην Ιταλία Νάπολη Μπολόνια 1-0, προηγουμένως τελικό σημαντικό διπλό για Άγια Σίτι μέσα στο Old Trafford 1-0 τη United, παρότι παίζει με 10 παίχτες. Αυτά σε ό,τι αφορά σε αγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα στο 60, μια ώρα παιχνιδιού, Χετάφε Λακορούνα 0-0 στην Ισπανία. Σε λίγο ξεκινά τον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κάρης και Κηφισιά Λιβαδιά, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τέρπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κάρης και Κηφισιά Λιβαδιά, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Βρείτε τη μαγιά σας!
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
11: Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές.

0: με άρωμα Coffee Island.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο.
2: Παρακούσε τον αρμαδοφύλακα της ΑΕΚ.
3: Our skills and I perform better.
4: Thank you so much.
3: Bye.
4: Να κάνουμε και τη μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλμπέρτο Παρεάλη. Αρχικά να πούμε για το σχόλιο του παιχνίδι, γιατί είπε ότι το πρώτο 15 λεπτό δεν ξεκίνησαμε όπως έπρεπε, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο για να απειλήσει. Μετά προσπαθήσαμε να ήμασταν καλύτεροι, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος αυτή τη στιγμή, είμαι αρκετά θυμωμένος, γιατί δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Χάσαμε μέσα στην έδρα μας, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά στον πρόεδρο. Και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να είμαστε καλύτεροι για να μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα που θέλουμε στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί πέρα τον ρώτησα το πώς νιώθει εδώ στην Κύπρο και γιατί επέλεξε την ΑΕΚ. Και ότι νιώθει καλά, επέλεξε την ΑΕΚ γιατί τον έπεισε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο κ. Τσάβι Ρόκα, για να έρθει εδώ. Μάλιστα, μίλησε και με έναν ποδοσφαιριστή που ήταν πιο παγιά στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια και του είπε τα καλύτερα και αυτό επέλεξε να έρθει. Όμως πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, είπε, για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Περιμένω και σε πολύ λίγο ρεπορτάζ από πλευράς Πάφου. Θα προσπαθήσω να έχουμε μαζί μας τον Βλαντ Ντράγκοβιτς.
2: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Παλαιάρο, τον φύλακα της ΑΕΚ. Θυμίζουμε τεράστιο διπλό για Πάφο και κορυφή. Στους 7 βαθμούς οι κυπελούχοι, με 2 νίκες και μια ισοπαλία. Πρώτη απώλεια, πρώτη ήττα για την ΑΕΚ που είχε 2 στις 2 επιτυχίες. Μέχρι τώρα έχουμε 7 βαθμούς για την Πάφο, 6 για την ΑΕΚ, 6 για την ΑΕΛ, 5 για Ομόνια Απόλλωνα, Ομόνια Αραδίπου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το Ολυμπιακός Ομόνια 29. Είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Η Ομόνια 29 που έχει 4 βαθμούς, η Ανόρθωση και το Αποέλ 3, Ολυμπιακός 2, Καρμιώτης στα 2, από 1 βαθμό έχουν ο Άρης και η Νέα Σαλαμής και χωρίς κανένα βαθμό είναι ο Ύψωνας. Τελικό στην Ελλάδα, σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη 1-1. Λοιπόν, ξεκίνησε το ΠΑΟ Κάρης. Είχαμε τελικό στην Ιταλία Νάπολη Μπολόνια 1-0. Στο 70 Χετάφε Λα Κορούνα στην Ισπανία 1-0. Προηγούμενο στον ντέρμπι του Manchester City, United City 0-1. 9.30 ώρα είναι προγραμματισμένο το Παναθηναϊκός Πανετολικός. 9 η ώρα ξεκίνησε και το Κεφισιά Ρεβαδιά στο 3ο λεπτό 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Έχουμε στασιολόγιο του 10 παρατέταρτο στην Ιταλία. Σοσιεδάδ Αθλέτικο Μαδρίτης στις 10 η ώρα στην Ισπανία. Μπορεί και η δράση απόψη. Το Ρωμάκι παίζει αύριο, κύριε Στέφανε. Γι' αυτό παίζει γυμή του ήσυχο σήμερα. Έχει 9 για αύριο μόνο. Ετοίμασε το Χαϊρή σιγά σιγά. Να περιμένουμε ρεπορτάζ από πλευράς Πάφου. Στη συνέχεια θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Κυπριανίδη. Ακούσαμε στο ξεκίνημα και τον Τάσο Κυριάκου. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, και έχουμε αύριο ολοκλήρωση αγωνιστικής για το, με τον Ύψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8 η ώρα. Να σε δω, είπε όχι, είσαι όφ. Έγαλο. Έγαλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να τον άλλαξε κάτι. Όχι. Είναι στο 0-0 στο ξεκίνημα τα δύο μας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ετοίμος ο Χαϊλής. Έχει 5-6 λεπτά καθυστέρηση το πρώτο χρόνο, ναι. Στο Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι όλα τους έτσι. Αλλιώς για να ξεκινήσουν. Λοιπόν. Ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα. Α, ενώ. Εντάξει, να ξέρει για, το, για τον Παρίκο τον Πούνα και τον Νικόντο Μαναγιώτο την καλύτερη συγκομιντα. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και δηλώσεις από πλευράς Πάφου και να πάμε και να μείνουμε στο Κασίπι μέχρι το φινάλε. Έτοιμος ο Χαϊρής τώρα? Ναι. Ο Χαϊρής είναι έτοιμος. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Άγιε, με φύγα, ρώτησε κάποιος ένα λεπτό να δω γιατί παίζει με φύγα τώρα νομίζω. Μάλιστα, οι που έχουν έννοια και τις Μπεφίκα και όλα. Έναν ένα νομίζω στο ημίχρονο. Ναι, έναν ένα με την Γύρη Πιθέντη. Ξεκινά μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο και αρούσα Σάντα Κλάρα 1-2, μια και μιλάς για Πορτογαλία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ντράγκοβιτς, τον μεγάλο πρωταγωνιστή στην νίκη της Πάφου στο ΑΕΚ Αρένα.
5: First of all, congrats. What is your comment about the game?
6: Thank you. Tough game, like always in this stadium against this this team. We knew we're gonna find a strong strong team. We know them very well, but like we said in the beginning, we fought till the end, and we got the 3 points. That is the most important for us.
5: And how you feel for your goal? You went in the game, and after some minutes, you score.
6: It's always nice. It always feel good to help the team. You know, to give everything in the pitch, and when the work is it pay off, and the team gets the 3 points, it's a good feeling. It's amazing.
5: It's early, but now you are in the top of the league.
6: Yeah, but as you said, it's early. So now it's just working out. Game after game, and just go for the victories as much as possible.
5: Thank you so much, Vlad.
7: Αρκετά ικανοποιημένος ο Βλάτ Ντράγκομιρ, είπε ότι το πιο σημαντικό είναι να μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίζουμε. Καταφέραμε σήμερα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το παλέψαμε αρκετά, το θέλαμε αρκετά και ήταν στο τέλος αυτό που μετρά να κερδίζουμε και αυτό κάναμε εμείς σήμερα. Τον ρώτησα για το πώς νιώθει που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και μετά από λίγα λεπτά καταφέρα να σκοράρει. Είπε ότι νιώθω καλά, σίγουρα νιώθω χαρούμενος. Όμως το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Μπήκα και κατάφερα να σκοράρω, αυτό μετράει. Είναι ότι πήραμε την νίκη και του είπα ότι αν και νωρίς η Πάφος τώρα είναι στην πρώτη θέση, είπε ότι όπως είπες και εσύ είναι αρκετά νωρίς, κρατάμε το γεγονός ότι κερδίζουμε και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι.
8: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Θεόδωρε.
2: Τον Ντράγκο είναι πραγματικά τεράστιος παίχτης, πραγματικά έκαμε τη διαφορά, μπήκε μέσα, έβαλε τον γκολ, αλλά έκανε και εκείνη την επέμβαση, απεσόβησε ουσιαστικά 3-4 λεπτά αργότερα το έλαβε, γιατί ήταν φοβερή η παρέμβαση του, αν μπορούσε εύκολα να γίνει το 1-1 αμέσως μετά το 0-1. Αυτά. Λοιπόν, πάμε και μένουμε Κασιμπή και μετά τώρα στο αγώνα θα πάρουμε και τον Κυπριανίδη να δούμε τι είδε στους σημερινούς αγώνες και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή για να σε δεδοθούμε με Ελλάδα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι εξέλιξη τον ΠΑΟ Κάρης που ξεκίνησε τώρα και τον Παναθηναϊκό Σπαρετολικό. Θυμίζουμε Τρίπολη ΑΕΚ 1-1 πριν από λίγο τελικό. Έλα, Μιχάλη.
9: Λοιπόν, εδώ στο Γασιπί είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, στο 47. Το σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο και είναι στο 1-1, με τον Άμπρη στο 30 να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 45 συμπέντε, στο πέπτον από τα 6 λεπτά που πρόσθεσε ο κύριος Χριστοδούλου, ο Κυνηγόπουλος με κεφαγιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το σκορ το οποίο είναι μέχρι στιγμής το 1-1. Να πούμε ότι είχαμε 3 αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Λόλης πήρε τη θέση του Σάπινε στο πρώτο ημίχρονο. Βρίκης και Χρήστου μπήκαν στην επανάληψη εδώ τώρα στο 46, στη θέση του Κάκε του Πρόκοπ. Μία αναγκαστική για αλλαγή για την Ομόνια 29 Μαΐου. Μενγκαρσία να αποχωρεί τραυματίας και Αντωνίου να παίρνει τη θέση του στο 21. Και 2 κίτρινες στους φιλοξενούμενους, σε Σένιτς και Άμπρη από το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο το οποίο κοιμάστηκε σε ισόβαθμα επίπεδα, δεν ξεχώρισε καμία από τις δύο. Είχαν και οι δύο τα διαστήματά τους, κατάφεραν να σημειώσουν από έναν γκολ. Κρίνεται δίκαιο το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Ο πας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα δώσει στον Λόλι. Ο Λόλις προσπαθεί να βρει τον Βρίκη, ο οποίος θέλει να φύγει από αριστερά ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29 Μαΐου. Θα κάνει φάουλ όμως στην κίνησή του εκεί να προσπεράσει τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενουμένων. Θα κάνει φάουλ στο 48 του παιχνιδιού. Ο Ουζόχο θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ το οποίο κέρδισαν οι ποδοσφαιριστές του. Θα αφήσει στον Πορτάλες, αυτός παίζει γρήγορα στο Σένιτς. Και αριστερά τον Φιάκα, θα δώσει στο Τέρνι, ανεβαίνει ο Φιάκας και θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο αρχηγός της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο οποίος σέρβιρε το γκολ στον Άμπρη. Πολύ ωραία μπαγιά, αλλάζουν ωραία παιχνίδι. Σε μεμοράζει, είναι ξεμαρκάριστος δεξιά. Ο Αντωνίου δεν θα πάει μπάλα εκεί. Θα κόψουν με Βρίκη, ο οποίος κουβαλά και θα πάρει και φάουλ από αριστερά, όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Κωστή. Γιώργος Κωστή, ο οποίος έκανε δύο αλλαγές στο ημίχρονο, θέλει να αλλάξει πράγματα. Εκεί που είχε την εδαφική υπεροχή, δέχτηκε τον γκολ. Άλλαξαν και τα δεδομένα μετά τον γκολ της Ομονίας 24 Μαΐου. Ήταν καλύτεροι οι φιλοξενούμενοι, χωρίς να δημιουργήσουν την μεγάλη φάση. Είχαν ακόμη ένα σουτ στο στόχο. Κατάφεραν όμως οι μαυροπράσινοι να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα ένα λεπτό πριν την εκπνοή και των καθυστερήσεων με Κυνηγόπουλο. Και θέλουν τώρα να μπουν δυναμικά για να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Ρόζα. Δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλ. Αλλά θα περάσει έξω πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η Ομόνια 29 Μαΐου θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Λάρνακος και την Κυριακή στις 20 του μήνα η Ομόνια Ραδίπου τον Ολυμπιακό. Παιχνίδια από κάθε εβδομάδα δείχνουν ότι είναι αφύρωπα, όχι μόνο αυτά αλλά όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Από αριστερά τώρα ανεβαίνει με Λόλι να δίνει ωραία σωτέρνη απέναντι. Θέλει να κάνει το σούτ απέναντι από τον Ταλιμανίδης. Θα τα καταφέρει ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας 24 Μαΐου. Ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Άρχισε να πλασάρει. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να τελειώσει ο Ιρλανδός στο στάδι φάση. Ο Ταλιμανίδης όμως εκεί βγήκε γρήγορα απέναντι από τον Ιρλανδό. Τον ανάγκασε να αλλάξει πορεία. Δεν πλάσαρε, δεν κατάφερε να κάνει την τελική σε μια μεγάλη φάση στο 52 της αναμέτρησης. Φάουλ κερδίζουν με Μωράης στο χώρο του κέντρου οι φιλοξενούμενοι που κρατάνε πάρα τα τελευταία δύο λεπτά δημιουργώντας τις προϋποθέσεις. Ο Τσέρνη δεν κατάφερε να πλασάρει τον Ελλαδίδη κίπερ. Φάουλ με Μωράης στο χώρο του κέντρου. Έχει τον Σωτήρη τον Φτιάκα αριστερά, αλλά θα κάνει απευθείας το φάουλ. Ο Τέρνη διεκδικεί. Θα γίνει το σουτ λίγο έξω από το κάτω το δοκάρι του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χανταγιάς ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε το σουτ με το αριστερό. Δεν σημάδευσε σωστά ο Ελλαδίτης αμυντικός. Δύο τελικές σε δύο λεπτά για τους φιλοξενούμενους, χωρίς να καταφέρουν όμως να νικήσουν τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός από αριστερά προσπάθει να βγει μπροστά. Χρήστου θα δώσει πιο πίσω στον τερματοφύλακά του. Τάμας και πάλι στον τερματοφύλακά του. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Πεχλιβάνη. Αυτός θα κατεβάσει προς το μέρος του αρχηγού του, του Μάρτινς. Και πάλι ο Μάριος Πεχλιβάνης θα βγει από αριστερά. Μεγάλη παγιά προς τον Κυριγόπουλο. Εκεί όμως με το κεφάλι ο Πορτάλες θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανεβαίνει περνώντας στο κέντρο. Γρήγορα ο Βρίκης στο πλάγιο στον Πεχλιβάνη. Περνάει έξοχα από αριστερά ο Πεχλιβάνης. Γυρνάει την μπάλα σε μαρθωτική κοντράρι. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία τρίπλα ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 24 Μαΐου. Από τον ακραίο αριστερό αμυντικό του Ολυμπιακού έφερε την μπάλα στην επαναστατική. Πρόλαβαν όμως και έκοψαν σε κόρνε το τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Τέσσερα έχει κερδίσει μέχρι τώρα και η Ομόνια 24 Μαΐου. Ο Χρήστου είναι πάνω στην μπάλα. Τελέσει το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, στο οποίο είναι μόνος ο Ρόζα. Θέλει να κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα και κόρνερ από την αντίθετη πλευρά. Κακό κοντρόλ από τον Ρόζα, ενώ ήταν μόνος. Δεν κατέβασε σωστά την μπάλα, του ξέφυγε λίγο. Εκεί ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 24 Μαΐου πρόλαβαν το σουτ και έβγαλαν εκ νέου σε κόρνερ από την αντίθετη πλευρά. Από την δεξιά, όπως επιτίθεται, η ομάδα Γιώργου Κωστή. Και πάλι πάνω από την μπάλα Κωνσταντίνος ο Χρήστου. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο κύριος Χριστοδουλού μέσα στην επαναορθωτική. έτοιμος να εκτελέσει. Και αυτό θα κάνει. Κόβουν οι ποδοσφαιριστές της Ομονίας 29 Μαΐου, εκεί που η μπάλα πήγαινε στον Κυνηγόπουλο, πρόλαβαν πριν φτάσει η μπάλα στον Λαϊτ Φορ. Ο Κουντέ πέφτει στην επαναορθωτική, τίποτα, και πολύ σωστά ο κύριος Χριστοδούλου. Παίρνει ο Ζωτήρης ο Φιάκας, διώχνει προς το μέρος του Άμπρη. Προσπαθεί ο Γάλλος, προσπαθεί και ο Κωνσταντίνος ο Χρήστου. Κερδίζει ο Φιάκας, θέλει να δώσει στον Τέρνη. Βγαίνει ο Μπάς. Αρκετές μάχες από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Θα καταλήξει στα πόδια του Πεχλιβάνια από αριστερά. Έχει τον Χανταγιά κοντά του, θα γίνει φάουλ και κάρτα σε Κωνσταντίνο Πατσίχη, όχι, σε Μάριο Αντωνίου. Στο 55, τρίτη κίτρινη για ποδοσφαιριστή της Ομόνιας 29 Μαΐου. Αυτή τη φορά είναι ο Αντωνίου. Σωστή και αυτή η κίτρινη από τον κύριο Χριστοδούλου. Στο 55. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στα καρέ του Ζόχο. Τελείται στο πρώτο δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, υπάρχει φάουλ για την Ομόνια 29 Μαΐου. Πάει να γίνει εκεί μια σύρραξη. Ο Κυνηγόπουλος, σαν πυροσβέστης όμως ο διαιτητής, προλαβαίνει και σταματάει το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε διαμάχη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Αντακιάς και Κυνηγόπουλος τώρα σε πολύ καλό ύφος δίνουν τα χέρια. Έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι στο 56 πλέον. Ολυμπιακός Λευκωσίας 1, Ομόνια 29 Μαΐου 1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με Άμπρη στο 30. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι στο 45-5 με Κυνηγόπουλο. Ολυμπιακός είναι μπροστά με Βρίκη. Συγκλίνει και θέλει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να κάνει το σουτ, θα το κάνει. Αδύναμο εύκολα ο Ζόχο. Δραστήριος ο Βρίκης, ο οποίος έχει έλθει από το 46. Δεν κατάφερε όμως να κάνει σωστά και δυνατά το σουτ. Δεν δυσκόλεψε πουθενά τον Ζόχο. Πατσίχης για τους φιλοξενούμενους. Το έδαφος ο Αριστοτέλους. Σηκώνεται σιγά σιγά ο μέσος της 9 Μαΐου. Πάει μπάλα δεξιά στον Αντωνίου. Θέλει να φέρει στη μεγάλη μπάλα στον Γιγέλο. Δεν προλαβαίνει ο Άμπρη. Για λίγο δεν προλαβαίνει ο Γάλλος να κάνει την μπάλα δικιά του και να τελειώσει τη φάση ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός με Βρίκη από αριστερά. Δίνει στον Μπεχλιβάνη στο χώρο του κέντρου. Προθυμένη παγιά στο Κυνηγόπουλο. Δεν είναι offside. Πατάει παρορθωτική. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Συγκλίνει. Σουτάρει. Και γράφει το 2-1 στο 57. Θα εξεταστεί φάση για offside. Μέχρι στιγμής δεν σηκώνεται η σημαία. Όπως εξετάζονται όλα τα γκολ. Ήταν στο όριο με το μάτι το δικό μου. Ο Κυνηγόπουλος όμως μπαίνει στην επαναορθωτική, φέρνει την παρά στο δεξί, συγκλίνει, σουτάρει και σκοράρει γράφοντας το 57 το Ολυμπιακός 2, Ομόνια 29 Μαΐου 1. Ελαδίνης Φορ το παίρνει πάνω του. Εξετάζεται εννοείται τον γκολ. Για να δούμε κατά πόσο υπάρχει offside.
2: Μου φάνηκε ότι καλυπτόταν ο παίκτης πάντως, έτσι στα γρήγορα.
9: Ναι, μια φάση μας δείχνει εμάς εδώ Στέγιο, φαντάζομαι και εσύ.
2: Μια φάση είναι, είδα στα γρήγορα, όπως τα είδα στα γρήγορα.
9: Ωραία, θα δούμε τι θα αποφαστούν στο
2: VAR. Εμείς είπαμε.
9: Ναι. Ροβέρτος Κώστα και Ιωάννα Αλαγιώτου. Περιμένει ο κύριος Χριστοδούλου. Εμείς έχουμε σημειώσει το 2-1. Είναι γκολ. Μετράει.
2: Άρα δικαιωθήκαμε πάρε κύριε.
9: Ακόμα μια φορά.
2: Ευχαριστώ.
9: Τα σέβη μου κύριε Στέγιο Παπαμοησίος.
2: Ευχαριστώ. Ενώ στο 20 λεπτό και η Φυσιάλη Βαδιά και πάω κάρι στο 0-0 συνεχίζει.
9: Λοιπόν, με Κυνηγόπουλο λοιπόν ο Ολυμπιακός με το δεύτερο τέρμα του Ελλαδίτη Φορ είναι μπροστά στο σκορ. Κάνει ολική ανατροπή. Γυρνάει το παιχνίδι τούμπα. Στο 56 το σκορ αυτό. Έχουμε μπροστά μας μπόλικο δρόμο. Θέλετε οι αλλαγές που έκανε ο κύριος Κωστής στο ημίχρονο? με Χρήστου και Βρίκη. Βρίκης ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Κυρικόπουλο. Και πάλι ο Βρίκης, ο οποίος είναι δραστήριος πάρα πολύ, συγκλίνει δεξιά έξω από τη μεγάλη παραρθωτική δίδη στον Κυρικόπουλο. Κάνει overlap ο Ρώσα, θα κάνει την παγιά ο Κυρικόπουλος. Είναι ο Χρήστου ο Μπεχλιβάνης εκεί με τα αριστερό, φέρνει την παραρθωτική δεξί. Σουτάρει από κρούιο Ζόχο. Τι χάνει από το μισό μέτρο χωρίς με εξουδετερωμένο τον Ζόχο. Υπάρχει offside όμως. Δεν, ο Σμίγε ενώ με τη φάση. Ο Λόλης όμως, ενώ ήταν εξουδετερωμένος ο Ζόχο, έβγαλε την μπάλα έξω σε κενό τέρμα. Η φάση ο Σμίγε ενώμενη. Νέα δεδομένα λοιπόν και πάλι στον αγώνα, αφού ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι από το 0-1 του Άμπρη στο 30, στο 45, στη 5 και στο 56 ο Κυρικόπουλος με δύο προσωπικά τέρματα. Βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά και καλείται τώρα η Ομόνια 24 Μαΐου να απαντήσει στα τέρματα του Ολυμπιακού. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με Ρώσα στο χώρο του κέντρου. Κάνει φάουλο ο Κυρικόπουλος. Και πάλι πάνε εκεί να παρεμβαίνει και ο πρώτος βοηθός. Λύνεται και αυτή η μίκρος σύραξη. Όλα αυτά στο 62 της αναμέτρησης εδώ στο Γάσι Μπι. Στο έκτο παιχνίδι από τα 7 της τρίτης αγωνιστικής, που μένει μόνο το παιχνίδι το αυριανό Ύψωνας εναντίον Άρη. Ολυμπιακός είναι μπροστά με πάσα από δεξιά. Θα κάνει την παγιά σε μάθος ο Δική Κυρικόπουλος στο κεφάλι. Δεν έπιασε καλά ο... την γυριστή κεφαγιά ο Ελαΐτης Φορ. Πάλα κατέληξε έξω. Έχει δείξει αρκετά δείγματα από τις πρώτες παρουσίες του στον Ολυμπιακό ο Κυρικόπουλος. Στην πρώτη αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα ήταν εκτός ενδεκάδας, μετά την είσοδο του στην επανάληψη βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει στην ισοφάριση και από εκεί πέρα είναι βασικός και αναντικατάστατος και με πάφο και βρει ένα φοβερό δοκάρι στο Στέγιος Κυριακίδης. Σήμερα με την έξοδο του Σάπινεν φεύγει από τα άκρα και πάει στην κορυφή και διαμορφώνει το μέχρι στιγμής 2-1. Παναγιώτης Κυρικόπουλος. Άλλαγες για την Ομονία 29 Μαΐου. Κάτι περιμένει ο κύριος Χριστοδούλου. Έξω ο Πατσίχης. Στον αγωνιστικό χώρο ο Στυλιάνος ο Παντελή. Εσωτερικές αλλαγές. Στον αγωνιστικό χώρο και ο Φερνάντες. Ο σκόρερ της ισοφάρισης της Ομόνιας 29 Μαΐου την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Καρνιώτισσα. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους του Ρώσα στον Φιάκα. Στα γρήγορα θέλουν να εκτελέσουν. Είμαστε στο 63. Το σκόρ είναι στο 2-1. Ωραία παγιά του Φερνάντες. Είναι μπροστά από το τέρμα και σκοράρει. Να δούμε ποιος κάνει το 2-2. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Παντελή, φωνάζουν για φάουλ οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Νοησελφόν Στυλιανός Παντελή, χωρίς να είμαι απόλυτος. Να δούμε ξανά. Θα αναφέρουμε τον σκόρερ. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μπάλα και στο κέντρο του γηπέδου. Ίσως να περιμένει το VAR και πάλι για την επιβεβαίωση του goal. Offside δεν υπάρχει. Φάουλ δεν ξέρω εδώ.
2: Δεν νομίζω να υπήρχε φάουλ.
9: Ούτε και εγώ στη φάση που βλέπω στέκει.
2: Θεωρώ δεν αναμετρήσει τον.
9: Ναι. Είναι το νούμερο 17 ο σκόρερ και είναι ο Παναγιώτης ο Ζαχαρίου. Ο Παναγιώτης Ζαχαρίου λοιπόν στο 64 Είναι γκολ ο κ. Χριστοδούλου. 2-2 λοιπόν εδώ στο Γασιπί. Απαντάει η Ομόνια 29 Μαΐου με Ζαχαρίου στο 64 και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Μετά το τέρμα του Κυνηγόπουλου και την ολική ανατροπή στο 56 ο Ζαχαρίου στο 64 διαμορφώνει το μέχρι στιγμής 2-2 για Ολυμπιακό και Ομόνια 29 Μαΐου. Εξαιρετική μπαγιά του Φερνάντες. Νεοεισελθών και ο Ζαχαρίου και ο Φερνάντες. Μέχρι στιγμής στη σκακέρα του πάγκου, πολύ σωστή και οι δύο coach. Να δούμε ποιος θα καταφέρει και αν καταφέρει να υπερισχύσει και να πάρει τους τρεις πολυπόθητους βαθμούς και να αναγκάσει την άλλη ομάδα στην πρώτη της ήττα, αφού και οι δύο ομάδες δεν έχουν δεχθεί την ήττα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Θυμίσουμε 2 ισοπαλίες Ολυμπιακός, νίκη ισοπαλία για την Ομόνια 29 Μαΐου. Ολυμπιακός κερδίζει πλάγιο από αριστερά. Δίνει στον Μπάς ο Βρίκης και ο πίσω στον ο Μάρτινς, ο οποίος ανεβαίνει, αλλάζει προς το μέρος του Τάμας. Κουντέ από δεξιά, τώρα ο Ολυμπιακός ανεβαίνει, περνάει το κέντρο ο Γερμανός. Δίνει στον ο Ρώσα, ο Ρώσα στον Λόλι, από δεξιά, Μπάς στο χώρο του κέντρου στον Χρήστου και ο αριστερά στον Μάρτινς. Αυτός θα κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Σωτήρης ο Φτιάκας. Ολυμπιακός 2, Ομόνια 24 Μαΐου 2, με Ζαχαρίου λοιπόν στο 64 να φέρνει εκ νέου το παιχνίδι στα ίσα. Ολυμπιακός που έχει διεδαφική επιρροχή, το passing game που λέμε, με Πεχλιβάνη. Βρίκει, αφήνει ωραία στον Πεχλιβάνη, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Ο Λόσος τόσο Αριστοτέλος εκεί με το τάκλι να προλαβαίνει τον Κυπριόν μέσο. Βρίκης και πάλι από αριστερά. Επιμένουν ή του Ολυμπιακού. Θέλει να περάσει, θα κερδίσει πλάγιο. Όπως επιτίθεται, η ομάδα του τακτά καλά, παίζουν στα γρήγορα. Πεχλιβάνη σε Βρίκη και πάλι Πεχλιβάνης και πίσω σε Μάρτινς, Χρήστου. Έχει δίπλα τον Μπάς, θα παίξει στην κορυφή με Κυνηγόπουλο. Κυνηγόπουλος είναι πιο πίσω στον Μάρτινς, Μπάς. Θέλουν να αλλάξουν και θα αλλάξουν παιχνίδι στον Κουντέ, ο οποίος έχει ανέβει. Βγαίνει όμως πρώτος ο Χαντάγιας και θα κόψει, κάνοντας όμως στη συνέχεια λάθος πάσα προς το μέρος του Σωτήρη του Φτιάκα. Και πάλι η μπάλα σε ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Με το πλάγιο να εκτελείται στο μέρος του Κουντέ, Κουντέ στον Χρήστου. Σταντίνος Χρήστος στο χώρο του κέντρου, αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι προς το μέρος του Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης έχει κοντά του τον Βρίκη και τον Μπάς. Πάρα θα πάει στον Μπάς. Μάρτινς, Τάμας. Τριάδα της αμυντικής ζώνης του Ολυμπιακού. Μπάς ο οποίος ανεβαίνει. Περνάει ωραία στο χώρο του κέντρου. Κάνει κάθετη προσπάθεια. Έχει χώρο για σουτ, θα το κάνει. Χλιαρό το σουτ. Εύκολα ο Ουζόχο πάρει την μπάλα στα χέρια. Θέλει να παίξει γρήγορα, δεν υπάρχει όμως συμποδοσφαιριστής του. Με το χέρι στο χώρο του κέντρου στο Μωράης. Ωραία ο Μωράης στον Άμπρη, κακό κοντρόλ, το οποίο θα του έδινε την ευκαιρία να φύγει κάθετα. Κρατάει όμως με τα αριστερό. Θα κάνει το πλάσε, εξαιρετικό γκολ! 2-3 η Ομόνια 29 Μαΐου με εξαίσιο πλασέ από τον Στιφ Άμπρη. Σύγκλινε με τα αριστερό, ήταν το πρώτο κακό κοντρόλ. Ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενουμένων κάνει το πλασέ, η μπάλα να πάβεται στο δεξί μέρος των δικτυών του Ελλανίδη κύπερ του Ολυμπιακού, του Ταλιχμανίδη. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά ακόμη στο δεύτερο μέρος, με αρκετά γκολ. Ένα γκολ το οποίο βάζει μπροστά και κάνει ολική ανατροπή τώρα η Ομόνια 29 Μαΐου, δίνοντας το ένασμα στη Βόρεια Κερκίδα, εκεί όπου είναι οι φίλοι των φιλοξενουμένων. 2-3 λοιπόν στο 68 της αναμέτρησης με Άμπρη. Άμπρη ο οποίος άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι. Πάμε για cooling break να πούμε στα γρήγορα πώς διαμορφώθηκε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Λευκοσιάζα 2, Ομόνια 29 Μαΐου 3, στο 30 ο Άμπρη άνοιξε το σκορ, ο Κυνηγόπουλος στο 45 συμπέντε και στο 56 γύρισε το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ζαχαρίου και ο Άμπρι μέσα σε 4 λεπτά στο 64 και στο 68 έκαναν το 2-3 το μέχρι στιγμής σκορ σε ένα απολαυστικό δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες με τις αλλαγές που έχουν κάνει Φάτζιο Μπούις και Γιώργος Κωστή να δίνουν καινούργια πνοή στον αγώνα. Εξαιρετικές μπαγιές, εξαιρετικά τελειώματα από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, έχοντας ακόμα ένα γεμάτο 20 λεπτό και βάλε με τις καθυστερήσεις, για να δούμε πού θα καταλήξει η πηγή. Ολυμπιακός 2, Ομόνια 21 Μαΐου 3, με ένα εξαιρετικό τέλειωμα από τον Στι Άμπρι, ο οποίος έχει φτάσει στα 4 γκολ, 2 γκολ στην πρώτη αγωνιστική με ύψωνα, άλλα 2 μέχρι στιγμή σήμερα. Ο Γάλλος, ο οποίος κουβάλησε την Ομόνια 21 Μαΐου στην περσινή σεζόν, όντας πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας, με τα γκολ του, να φέρει μερίδιο τεράστιο στην άνοδο της, για δεύτερη φορά της Ομόνιας 29 Μαΐου στην πρώτη κατηγορία. Έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι μας μετά από το δίλεπτο cooling break. Ετοιμάζει αλλαγές και πάλι ο Γιώργος Κωστή. Στη σέτρα ή του Ολυμπιακού. Χριστόφορος Φραντζής βλέπω να είναι έτοιμος. Δεν θα γίνουν όμως τώρα οι αλλαγές. Τώρα προέχει η έναρξη του παιχνιδιού. Με Κυνηγόπουλο στη σέτρα, να δίνει στον μπάς. 2-3 θυμίζω, και ενώ είμαστε πλέον στο 71 της αναμέτρησης. Λόλης. Πάς, περνάει ο πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου και δίνει δεξιά στον αμαρκάρι στο Ρώσα, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει την παγιά και θα την κάνει. Διώχνει ο Αριστοτέλους με την πρώτη, κυνηγάει και παίρνει την μπάλα ο Στιβ Άμπρι. Κουντέ όμως είναι εκεί, δίνει στον μπάς. Ρώσα από δεξιά. Φέρνει την μπάλα στην επαναρθωτική, διώχνουν και πάλι της Ομόνιας 29 Μαΐου. Φερνάντες, Φιάκας, Άμπρι, Φιάκας και πάλι θέλουν να φύγουν την μπάλα από τα αριστερά της άμυνας τους. Ο αρχηγός θα κάνει την παγιά, προσπαθεί να κατεβάσει ο Μωράης, δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ. Θα μπορούσε να χρεωθεί και με κίτρινη κάρτα, αφήνει ο κύριος Χριστοδούλου. Φάουλ πάνω στον Μάρτιν, στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έτοιμος ο Φραντζής να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε πιανού τι θέση θα πάρει. Υπάρχουν ακόμα ένας, δύο ποδοσφαιριστές. Φραντζής παίρνει τη θέση του Κουντέ. Με τον αριθμό 12 θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Ντασίλβα. Όχι ακόμη, περιμένει. Δεν θα γίνει άλλη αλλαγή. Ο Φραντζής λοιπόν περιμένει ο Ντασίλβα. Περιμένει και ο Ηρακλέους, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμη δύο αλλαγές για τον Ελλαδίτη coach. Ο Ολυμπιακός μπροστά. Με πας να παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στον χώρο του κέντρου. Μάρτινς. Βρίκης. Και πάλι Μάρτινς. Πας. Βρίκης. Πας και πάλι. Τώρα ο Φραντζής. Και κοντά του ο Ρώσα. Εκεί θα πάει μπάλα. Λόλης δίνει στήριγμα, ο Ρώσα θα κάνει τη σέτρα στην επαναρθωτική, διώχνει με την πρώτη ο Χανταγιάς, Φερναντές, Μωράης, Σιαθάς, μεγάλη παγιά προς το μέρος του Άμπρι, κυνηγάει εκεί με τον Τάμας, θα πάρει ο Γάλλος, θα πατήσει στην επαναρθωτική, φέρει την μπάλα στο δεξί, τώρα στο αριστερό, θα κάνει το τέλειωμα, πέφτει όμως με αυτοθυσία, εκεί ο Τάμας και αποσοβεί την πορεία της μπάλας, η οποία πήγαινε προς την εστία, στη διπλή προσπίση του Άμπρι, άδειασε τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Στο σούτ όμως πρόλαβε ο Τάμας, εμπλεζό και έκοψε την μπάλα προτού καταλήξει προς την εστία. Και πάλι ο Ολυμπιακός μπροστά. Ο Ολυμπιακός οργανωμένα, με αντεπιθέσεις η Ομόνια 29, γρήγορες προς το μέρος του Άμπρι. Ωραία μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι από Λόλη, δυνατή όμως, δεν θα προλάβει ούτε ο Βρίκης ούτε ο Πεχλιβάνης. Αρχίζει αντίστροφη μέτρηση προς τον Ζόχο. Χαρακτηριστική κίνηση από τον κύριο Χριστοδούλου. Τα 5 δευτερόλεπτα που έχουν πλέον οι τερματοφύλακες. Μεγάλη μπαγιά προς τον Άμπρι. Κατεβάζει, offside όμως ο Γάλλος επιθετικός της Ομονίας 29ης. Μένει και στο έδαφος κρατώντας το πόδι του, ίσως στην κάθοδό του να μην πάτησε καλά. Είναι εκεί ο κύριος Χριστοδούλου. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 75 λεπτά εδώ στο Γασιπί. Ολυμπιακός Λευκοσίας 2, Ομόνια 29 Μαΐου 3. Παναρχίζει το παιχνίδι. Τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μπάλα. Χρήστου στον χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει ο Μάρτης από αριστερά. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Πεχλιβάνης κάνει την κίνηση. Ο Βρίκης εκεί θα πάρει την μπάλα. Βρίκης δίνει στον Μάρτιν. Θέλει να κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ουζόχ όμως θα ανέβει και θα πάρει την μπάλα. Όλα αυτά στο 75 πλέον της αναμέτρησης εδώ στο Γασιπί. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανάμεσα σε δύο ομάδες με τους ίδιους στόχους. Μαζεύουν βαθμούς. Αυτό έκαναν στις πρώτες δύο αγωνιστικές, αυτό θέλουν να κάνουν και σήμερα. Η περιστερία αυτή τη στιγμή με το σκορ να είναι υπέρ της η Ομόνια 29 Μαΐου, αφού είναι μπροστά με 2-3. Ο Λόλης από δεξιά για Ολυμπιακό. Έχει κοντά τον Φραντζή και τον Μπάς. Στον Φραντζή θα πάει μπάλα. Δεν χρησιμοποιεί Ζάνο Σάδα ο κύριος Κωστή. Πεχλιβάνης. Βρίκης πέφτει στο έδαφος και κερδίζει φάουλ λίγο πριν το σημειάκι του κόρνερ αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Και λέω για τον Ζάρο Σάβα, ο οποίος σημείωσε έναν γκολ στην πρώτη αγωνιστική και πολύ καλή παρουσία και στην πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον μέσο του Ολυμπιακού. Φάουλ λοιπόν για τον Ταχταγαλά αριστερά, όπως ανεβαίνουν οι μαυροπράσινοι. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Λόλης. Και τι ποδοσφαιριστές στα καρέ του Ζόχο. Εκτελεί τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζόχο με το ένα χέρι διώχνει. Ρώσα θα δώσει στο Φραντζή από δεξιά. Θέλουν να επαναφέρουν την παραστήρια επαναρθωτική. Ρώσα και πάλι γυρνάει στον Φραντζή. Πιο πίσω στον Μπάς. Αλλάζει παιχνίδι τώρα ο μέσος του Ολυμπιακού. Και πάλι στα πόδια του το Γάλλου μέσου. Ο Μπάς θα δώσει στον Φραντζή. Κυροφέρνει ο Ολυμπιακός. Θέλοντας να μπει στην επαναρθωτική. Κυνηγόπουλος, ωραία στο Ρώσα. Ρώσα στο Χρήστου, Χρήστος του Μπάς. Μπάς ωραία, κάθεται στο Χρήστου. Έχει το χώρο διεισδύδινη στον τον Βρίκη, θα κάνει το βολέ λίγο πάνω από τα βοκάρια του Ουζόχο, κάπου έχει κοντράρει μπάλα και καταλήγει κόρνερ με υπόδειξη του κύριου Χριστοδούλου. Ωραίο το σου του Βρίκη. Ωραίος και ο συνδυασμός των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Κόρνερ το οποίο τρέχει ο Ελαρίδης Λόλης να το εκτελέσει από δεξιά αυτή τη φορά και πάλι αρκετοί ποδοσφαιριστές στα καρέ του Ζόχο. Στελείται στο δεύτερο δοκάρι, κανένας ποδοσφαιριστής, τρέχει τώρα ο Μάρτης, κάνει το κεφάλι, μπάλα όμως θα καταλήξει έξω, αδύναμο και άστοχο το κεφάλι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Ο Ζόχο εκτελεί το αποτέλεσμα του λάχτισμα προς το μέρος του Άμπρη. Μάρτινς πρώτος. Χρήστου κατεβάζει ωραία στο κέντρο. Περνάει ωραία ο Κωνσταντίνος ο Χρήστου. Δίνει αριστερά στον Βρίκη. Συγκλίνει. Έχει στήριγμα τον Πεχλιβάνη. Εκεί θα πάει μπάλα. Θα δώσει στον Βρίκη. Αυτός πιο έξω στον Χρήστου. Γυρνάει μπάλα δεξιά στο Φραντζή. Έχει τον Ρώσα. Εκεί θα πάει μπάλα. Χρήστου έχει τον χώρο. Θα κάνει το σουτ. Πέφτουν από τις διάβολες φεριστές της Ομόνιας και σταματούν την πορεία της μπάλας. Δεύτερο σουτ αδύναμο στα χέρια του Ζόχο από την πολύ καλή ενέργεια του Κωνσταντίνου του Χρήστου, ο φεριστής ο οποίος σημείωσε ένα από τα τρία τέρματα στην πρώτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Δυνατό βολέ από τον Ζόχο. ο Άμπρι θα κάνει το κοντρόλ με φάουλ υπό δικηνή ο κύριος Χριστοδούλου για την Ομόνια 29 Μαΐου. Λίγο πάνω από το κέντρο, ο σκόρερ δύο τερμάτων στο σημερινό αγώνα και πρώτο σκόρερ των φιλοξενουμένων, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ, πλησιάζοντας το 80 λεπτό της αναμέτρησης. 79 έχουμε ήδη διεκπαιδεώσει. Παρά την μπάλα είναι ο Τρίσο Φτιάκας, όχι ο Μωράης. Φτιάκας είναι αμαρκάριστος αριστερά στη θέση που κινείται συνήθως. Θα πάνε για μπαγιά στην επανορθωτική. Αυτό θα κάνει ο Μωράης, στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει ο Λιγμανίδης και θα αποκρούσει την μπάλα. Θα κάνει γρήγορα το βόλιο προς το μέρος του Λόλη. Βγαίνει ο Ζόχο, είναι διστακτικός, θα κάνει όμως το σούτ. Περίμενε να καταλήξει μπάλα στην επανορθωτική για να την πιάσει. Πίεσε όμως ο Λόλης, έδιωξε ο Ζόχο. Λάθος τώρα από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29 Μαΐου. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό με Ηρακλέους. Πρώτα θα γίνει της Ομόνιας 29 Μαΐου. Έξω ο Άμπρι με τα δύο σημερινά του γκολ. Στη θέση του ο Σταύρος Τσουκαλάς. Θέλει να κρατήσει τώρα το χώρο του κέντρου, προσθέτοντας ένα ακόμη ποδοσφαιριστή, μεταφέροντας τον Φερνάντες στην κορυφή της επίθεσης ο κύριος Φατσιομπούης. Ο Μάρτινς θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τρέχει να δώσει το περιβραχιόνιο ο αρχηγός του Ολυμπιακού στον Ταλιχμανίδη.

Να δούμε ο Ολυμπιακός αν βρει απάντηση στο τρίτο γκολ της Ομόνιας 29 Μαΐου. Προς το παρόν κερδίζει ένα πλάγιο η φιλοξενούμενη ομάδα με Μάριο Δημητρίου να κρατάει την μπάλα στο, ακριβώς στο σημείο του κέντρου του γηπέδου. Φερναντές κάνει την κίνηση, εκεί θα πάει μπάλα. Κακό κοντρόλ παίρνει ο Βρίκης, παίζει γρήγορα στον Κυνηγόπουλο. Σουκαλάς με Κυνηγόπουλο, κερδίζει ο Κυνηγόπουλος και δίνει δεξιά στον Ρώσα. Ανεβαίνουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Φρατζής, Ρώσα, Λόλης. Θέλει να περάσει ο Ρώσα, κλείνει ο Φιάκας. Θα κερδίσει και την μπάλα ο αρχηγός των φιλοξενουμένων. Θα κερδίσει και το πλάγιο δίνοντας ανάσες στην τρίλεπτη τουλάχιστον κατοχή της μπάλας και πίεσης από πλευράς των κυπεδούχων. Στο τρίτο Σιάκας ρίχνει προς το μέρος του Φερνάντες, ο οποίος με την έξοδο του Άμπρη έχει περάσει στην κορυφή. Τάμας δίνει αριστερά στον Μάρτινς, Βρίκης. Πάλι στο Μάρτινς, Τάμας, έχει κοντά τον Φραντζή. Εκεί θα πάει μπάλα, αλλάζουν πλευρά οι ποδοσφαιριστές του Κωστή. Με πας από δεξιά. Ρώσα, Λόλης, ωραία προς το μέρος του πας. Θα κάνει την παγιά σε μαρθωτική. Κυνηγόπουλος δεν μπορεί. Ηρακλείος! Όχι, δεν μπαίνει στο δίχτυ, στο εξωτερικό μέρος. Τον δίχτυον θα περάσει μπάλα, θα χτυπήσει και κάπου, θα καταλήξει κόρνερ. Τεράστια κραυγαλαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Μετά τον εξαιρετικό συνδυασμό του Λόλη με τον Μπάς, έφερα την μπάλα στην επαορθωτική, δεν κατάφερε ο Κυνηγόπουλος να κρατήσει την μπάλα, κατέληξε στον Ηρακλέους, έκανε το αριστερό, κόντραρε, κατέληξε στην εξωτερική μεριά το δικτύο. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Εκτελεί ο Λόλης προς το μέρος του πέναλτι, θα γίνει και θα γίνει δοκάρι από τον Μάρτιν. Σούτο από τον Ρώσα, έξω λίγο πάνω από τα δοκάρια. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία μέσα σε ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό. Στην εκτέλεση κόρνερ από τον Λόλη, και κεφαγιά του Μάρτιν κατέληξε στο αριστερό κάτω το δοκάρι του Ζόχο. Δεν καταφέρνει ο Ολυμπιακός να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, διατηρεί η Ομόνια 29 Μαΐου το 2-3. Πλησιάζουμε το 85 της αναμέτρησης. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Κυνηγόπουλου, κατεβάζει προς τον Λόλη, κάνουν το 1-2 οι Ελλαδίτες. Διώχνει όμως εκεί ένας άλλος Ελλαδίτης, ο Αντακιάς, και πάλι όμως τα πόδια του ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Είναι την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, το κεφάλι από τον Λόλη πάνω από το δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, ήταν υποπίεση ο Λόλης, έπιασε όμως την κεφαγιά, δεν κατάφερε να βρει στόχο. Πριν συμπληρωθούν τα δύο λεπτά των δύο χαμένων ευκαιριών, ακόμη μια προσθέτεται για τους γηπεδούχους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στο 3-3. Δύο ποδοσφαιριστές, τρεις ποδοσφαιριστές των φιλοξενουμένων είναι στο έδαφος, έχουν σηκωθεί τώρα. Ενώ ο κύριος Μπούις ποιον φωνάζει κοντά τον Φερναντές και τον και δίνει τουλάχιστον ναι και τον Ζαχαρίου και δίνει κάποιες εντολές για το ποιος θα τοποθετηθεί στην κορυφή. Ο Ζαχαρίου προς το παρόν βλέπω να πηγαίνει στην κορυφή και να επιστρέφει στα άκρα ο Φερναντές. Ωραία παγιά από τον Μωράης, κυνηγάει ο Ζαχαρίου, είναι ο Φραντζής εκεί, γυρνάει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Αυτός με μία παίζει στον Τάμας, τα γρήγορα προς το μέρος του Μάρτης, ο οποίος θα ανεβαίνει από αριστερά, έχει μπόλικο χώρο και τον βρίσκει σαν στήριγμα. Θα κάνει την κάθετη προς το μέρος του Κυνηγόπουλου, είναι μόνος στην επαρθωτική, γυρνάει την μπάλα προς το μέρος του Ηρακλείου, καθυστερεί ο νεαρός και θα βγει μπάλα, ζητάνε κόρνερ. Out λέει ο κύριος Χριστοδούλου, μπορεί να παρέμβει το βάρε εδώ. Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος, ήταν κοντά όμως ο Κύπριος Ρεφ, ο πολύ καλός θα έλεγα σήμερα κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου. Ξεκινάει και πάλι η αντίστροφη μέτρηση για να μην υπάρχουν έξτρα καθυστερήσεις. Τρέχει λοιπόν ο Ζόχο και εκτελεί το τέρματος. Όχι, δεν προλαβαίνει, έμμεσο. Καθυστερεί ο Ζόχο και πάμε σε κόρνερ λογικά, όχι έμμεσο, σωστά, σε κόρνερ. Να, τι συμβαίνουν με τους νέους κανονισμούς. 5 δευτερόλεπτα καθυστερεί ο Ζόχο. Τα μετράει με το χέρι.

ψωμένο ο κύριος Χριστοδούλου. Σφυρίζει την παράβαση, αποτέλεσμα δάχτυλος μπαμπάμε σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στα καρέ του Ζόχο στο 86 της αναμέτρησης. Εκτελείται το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι, εκ νέου κόρνερ από την αριστερή πλευρά τώρα για τον Ολυμπιακό. Τρέχει και πάλι ο Λόλης. Πιέζει ασφιχτικά ο Ολυμπιακός. Τρεις χαμένες κλασικές ευκαιρίες σε ένα δίλεπτο. Συνεχίζει να έχει την μπάλα, συνεχίζει να καρποφορεί. Δεν καταφέρνει όμως να βρει στόχο και διατηρείται το Ολυμπιακός 2 Ομόνια 24 Μαΐου. 3 Λόλης στο κόρνερ. Εκ νέου, εκεί είναι ο Ηρακλέους, ρόζα το σούτ, χτυπάει σε σώματα. Ο Μωράης παίρνει και φεύγει από αριστερά. Θέλει να κρατήσει και θα κερδίσει και play out, παίρνοντας εκ νέου ανάσες οι ποδοσφαιριστές του Φάτζο Μπούις. Μεγάλη προσπάθεια από την Ομόνια 24 Μαΐου, βρήκε τον τρόπο εκεί που γύρισε ο παιχνίδι να το ξαναγυρίσει. Πλησιάζομαι προς το τέλος, θέλει να κρατήσει αυτό το μεγάλο τρίποντο. Ολυμπιακός είναι η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ και τρέχει να προλάβει, έχοντας αντίπαλο πλέον και τον χρόνο που λιγοστεύει. Τάμας, στον χώρο του κέντρου, δίνει δεξιά στον Λόλι. Συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, δίνει στο Χρήστου, Χρήστου παίζει με μία, κόβει όμως ο Φιάκας και πάλι σε ποδοσφαιριστές όμως του Ολυμπιακού, αφού όλη η Ομόνια 29 Μαΐου είναι κάτω από το κέντρο. Πας στο χώρο του κέντρου, τον τραβάει ο Μωράης, κρατάει ο Πας, δεν σφυρίζει την παράβαση και σωστά πιστεύω, αφού κρατούσε την μπάλα ο Πας. Χρήστου, Ρώσα, Βρίκης. Έχει αριστερά τον Μάρτινς, εκεί θα πάει μπάλα, βγαίνει να πιέσει ο Δημητρίου, Τάμας, Πας, Χρήστου, Φραντζής, Λόλης. Γίνεται μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους, φτάνει στον Μάρτινς. Έχει κοντά τον Βρίκη, λίγο πριν το κόρνερ αριστερά όπως ανέβαινουν οι μαυροπράσινοι. Γίνεται μπαγιά, τα κουνάκι, βγαίνει ο Ζόχο όμως εύκολα και παίρνει την μπάλα. Όλα αυτά ένα και κάτι, 1,5 λεπτό πριν το 90 εδώ στο Γάσιμπι. Χτελεί ο Ζόχο το σούτ προς το μέρος του Φερνάντες, κόβουν όμως οι του Ολυμπιακού και πάλι, στην απουσία πλέον και του Άμπρι, ο οποίος έγινε αλλαγή. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που θα κρατήσει την μπάλα. Τρέχουν να κρατήσουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Με βρήκε από αριστερά ο Ολυμπιακός και κοντά του τον Τάμας, κεντρικός αμυντικός στον μαυροπρασίνο, θα δώσει δεξιά στον Φραντζή. Φραντζή στον Λόλι, κάνει overlap τώρα ο Φραντζής. Ο Λόλι συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, γίνεται μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Κερδίζουν όμως με χαντάκια οι ποδοσφαιριστές της Ομονίας 24 Μαΐου. Φραντζής και πάλι κλέβει από τον Φερνάντες. 30 δεύτερα πριν τα 90 και να δούμε τι θα προσθέσουν οι διαιτητές. Γίνεται μπαγιά στην επαρθωτική, βγαίνει ο Ζόχο, θα του γίνει και φάουλ. Σωστός και πάλι ο κύριος Χριστοδούλου, φάουλ από τον Κυνηγόπουλο. Στη διεκδίκηση της μπάλας μπαίνει στο έδαφος ο τερματοφύλακας της Ομόνιας 24 Μαΐου. Φτάνουμε αισίως στο 90. Κωνσταντίνος Χρήστου, ο τέταρτος, θα υποδείξει τις καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα παίρνει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενουμένων για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον τερματοφυλάκα της Ομόνιας 24 Μαΐου. Ακόμα 5 έξτρα από τα 90 που έχουμε ήδη συμπληρώσει. Το σκόρ εδώ στο Γασιμπή είναι Ολυμπιακός 2, Ομόνια 24 Μαΐου 3. Με Άμπρι στο 30 να ανοίγει το σκόρ. Κυνηγόπουλος στο 45 συμπέντε και στο 56 έκανε το 2-1. Και ο Ζαχαρίου μαζί με τον Άμπρι μέσα σε 4 λεπτά στο 64 και στο 68 ξαναγύρισαν ντούμπα το παιχνίδι, γράφοντας το μέχρι στιγμής Ολυμπιακός 2, Ομόνια 24 Μαΐου 3. Ο Ζόχο είναι ακόμη στο έδαφος. Να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η Ομόνια 24 Μαΐου θα αντιμετωπίσει σε έναν τέρφι κορυφής, θα έλεγα, την ΑΕΚ Λάρνακος, ενώ η Ομόνια Ραδίπου θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Λευκωσία στην Κυριακή, το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
η Ομόνια αυτή τη στιγμή, Ομόνια 24 Μαΐου, φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αν καταφέρει στα επόμενα 4 λεπτά να το κρατήσει, θα παραμείνει εκεί, κλείνοντας και η τρίτη αγωνιστική για τους φιλοξενούμενους, σε μια υπερπροσπάθεια στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Φάουλ για την Ομόνια 24 Μαΐου και κίτρινη σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν είναι ο Μάρτινς. Είναι ο Μάρτινς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Στη διεκδίκηση της μπάλας έγινε φάουλ. Κύριος Χριστοδούλου κιτρίνησε τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στο γάσι πει ο Ολυμπιακός 2, Ομόνια 24 Μαΐου 3. Μια ήττα που θα αφήσει τον Ολυμπιακό, αν παραμείνει το σκορ έτσι, στους δύο βαθμούς, θα είναι και οι πρώτοι στη φετινή σεζόν, αν δεν καταφέρουν να ισοφαρίσουν ή του Ολυμπιακού. Είναι μπροστά με Τσουκαλά, όμως η Ομόνια 24 Μαΐου δίνει στο Φερνάντες. Αυτός με μία θα δώσει στο Τσουκαλά, θα κάνει το πλασέ. Κοντράρει μπάλα, παίρνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, του Αλεκμανίδης. Γρήγορα προς το μέρος του Ρώσα. Ρώσα έχει τον Λόνι και τον Φραντζή. Δίνει στο Φραντζή. Τρίτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων. Με σίγουρος ότι θα κρατήσει ακόμη ένα ο κύριος Χριστοδούλου. Γιατί το πρώτο λεπτό χάθηκε στο τραυματισμό που υπήρχε. Ο Βρίκης έξω από την Παρθοδική. Θα κάνει το σουτ πάνω από τα λοκάρια. Άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια τελική για τους γηπεδούχους. Και ο Ζόχο έτοιμος από τέρματος λάχτισμα να επαναφέρει, πλησιάζοντας το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Γασιμπή. Ολυμπιακός 2, Ομόνια 24 Μαΐου 3. Με Μάρτινς να κόβει και ο Τσουκαλάς και πάλι στα πόδια όπως φεριστών του Ολυμπιακού. Ο Μπάς αλλάζει πλευρά προς το μέρος του Ρώσα. Αυτός θα κάνει την παγιά στρέμα ορθωτική. Κυνηγόπουλος δεν καταφέρει να πάρει την κεφαγιά. Είναι εκεί ο Μάρτινς, περνάει ωραία. Θα κάνει την παγιά στο δεύτερο, κάνει κεφαγιά από Κυνηγόπουλο και χατρίκ. 3-3 στο 90-4. Για την ομάδα του Τακτακαλά με τον Ελαρίδη Φόρ να κάνει τα τέρματα του 3. Εξαιρετική εμφάνιση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος. Ωραία παγιά από Μάρτινς. Πάνω στο πέναλτι ο Κυνηγόπουλος από εκεί. Κάρφωσε την κεφαγιά. Πέρασε κάτω από τα χέρια του Ζόχο. Γράφοντας έτσι το

0: Βί και κατάφερε να βάλει 3 γκολ. Στο 5ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός καταφέρει να ισοφαρίσει την Ομόνια 29 Μαΐου. 3-3 λοιπόν το σκορ, ωραία μεγάλη παγιά προς το μέρος του Μωράης. Φεύγει πίσω από την άμυνα. Επαναφέρει με κεφαγιά όμως ο Φρατζής την μπάλα προς το μέρος του Ταλιχμανίδη. Προλαβαίνει έτσι το κοντρόλ του Μωράης. Παίζουν στα γρήγορα και ανεβαίνουν με Φρατζή από δεξιά. Έχει κοντά του τον Λόλι, εκεί θα πάει μπάλα. Λόλις. Κάνει το γύρισμα λαστασμένο και κλέβουμε Αριστοτέλους. Είναι δεξιά μόνος ο Μωράης, αν δεν καλώς ο Ζαχαρίου, ο οποίος θέλει να μπει αυτή στην επαρθωτική. Κάνει λάθος κοντρόλ, χάνεται η μπάλα. Έκτο λεπτό το καθυστερήσιο εδώ στο Γασιμπή. 3 Ολυμπιακός, 3 και ο Μωράης 29 Μαΐου. Τακταγαράς που ισοφάρισε ένα λεπτό προηγουμένως μέσα στις καθυστερήσεις. Σε ένα παιχνίδι των ανατροπών. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου πάνω στο Ρώσα. Ποδοσφαιρίζει τον Φιάκα ο οποίος έδιωξε και την μπάλα. Τελευταία δραματικά λεπτά εδώ στο Γασιμπή. Λόλις πάνω από την μπάλα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29 Μαΐου εξαιρουμένου του Μωράης. Στην επαναρθωτική του Ζόχο. Όλη η αεροπορία του Ολυμπιακού μπροστά. Σε ένα παιχνίδι Grand Guignol. Λόλις εκτελεί με το αριστερό. Πισινή κεφαλιά και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος αυξάνει την πίεση. Το δικαιούδου να ισοφαρίσει, έχασε κραυγαλαίες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο κλασικές τουλάχιστον, είχε δοκάρι. Κατάφερε ο Κυριακόπουλος να κάνει το 3-3. Και είμαστε πλέον, ξεπεράσαμε και το 6 λεπτό. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό στα τελευταία δευτερόλεπτα πλέον. Στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει ο Ζόχο από Κρούι. Και έχουμε λήξη παιχνιδιού εδώ στο Γασιμπή σε ένα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο παιχνίδι. Στέγιο, φαντάζομαι και εσύ την ίδια άποψη θα έχεις.
1: Απολαύσαμε τον, ναι, ωραίο.
0: Κατάφερα στο τέλος να μοιραστούν τους βαθμούς. 3-3, να πούμε στα γρήγορα πως διαμορφώθηκε το σκορ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άμπρη κατάφερε στο 30 να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό, για τον Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Κυνηγόπουλος στο 45-5 και πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 56 έκανε το 2-1 ο Ελλαδίτης Φορ. Ο Ζαχαρίου στο 64 ισοφάρισε και πάλι για την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Άμπρη με το δεύτερο του κόστο 68 έκανε το 2-3 και πάλι ο Ελλαδίτης Φορ με το hat-trick ισοφάρισε για την ομάδα του Ολυμπιακού σε 3-3.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Φίλες και φίλοι του Super Sport από το Γασιμπή.
1: Καλό βράδυ, γιατί να πάμε και Ελλάδα αμέσως μετά. Έχει σε εξέλιξη ωραία ματσάκια περιποιημένα. Λοιπόν, 3-3 Ολυμπιακός με την Ομόνια 29-14 με 8 ητερικές, 8 με 4 στο στόχο. Πρόσφερα θέαμα, ατύχεροι όσοι πήγαν Γασιμπή. Και τεράστιο διπλό για Πάφο και Πρωτιά. Με εγκολάρα πραγματικά του Ντράγκομιρ σε δημιουργία και εκτέλεση εννοώ. Ντράγκομιρ που ήταν στα λεπτά που αγωνίστηκε, φοβερός, πέτυχε τον γκολ, απεσόπισε ένα. Και η Πάφος είναι στους 7 βαθμούς, η ΑΕΚ και η ΑΕΡ στους 6. Η Ομόνια 29, η Ομόνια δηλαδή που και ο Απόλλων είναι στους 5. Η Ανόρθωση έχει 4 βαθμούς, η Ανόρθωση έχει 3 βαθμούς όσο έχει το ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός. Η Καρμιώτισσα 2, ο Άρης 1, η Νέα Σαραμής 1 και ο Ύψωνας χωρίς κανένα βαθμό. Ελλάδα, θα πάμε σε λίγο. Ημίχρονο, Ντέρπι Θεσσαλονίκης 2-0 ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Και στο ημίωρο ο Παναθηναϊκός 1-0 τον Πανετωλικό. Πάμε αμέσως σε Γιαννάκη Κυπριανίδη. Τι είναι, Εβάρτου.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
3: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

0: Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μωυσέος.
0: Μου γίνεται.
1: Καλησπέρα στις φίλες ακροατές.
0: Μάρα μου ρε, μάρα μου τώρα, τον ευγενή μου ρε που χαιρετά. Μα, παλιά οι Ελλαδίδες κύριες ήταν κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Έτσι ήταν.
1: Την ρίξη του δηλαδή.
0: Ναι ρε, η προσφώνηση. Κυρίες, ναι. Δεσποινίδες και κύριοι. Λοιπόν, τι είχαμε, κάτι στο Ολυμπιακό Ομόνοια 29.
1: Όχι, απλώς αυτό το παιχνίδι ήταν το τέρμα που πέτυχε το 2-2 που έγινε κατά πόσο ο Ζαχαρίου είχε κάνει φάουλ στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Δεν φαίνεται, διεκδίκησε επαφές, φαίνονται, δεν φαίνεται να το δέχονται. Δεν σωστά μέτρησε το τέρμα, σωστά κυρώθηκε και τέρμα του Ολυμπιακού προηγουμένως, γιατί ήταν φτάει η συνέστερη παλιά, ο παίκτης. Τίποτε από αυτό το παιχνίδι, Ιωάννης Χριστοδούλου, Ροβέρτος Κώστα. Ήταν το...
0: Μια χαρά δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αεκπάφος.
1: Μενέλαος Αντωνίου, Μάριος Αντωνίου. Ο Κίνανης Πάφος στο 11ο λεπτό παίρνει κίτρινη κάρτα σωστά και στο 16ο ζητούν από την ΑΕΚ για δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί έκανε ένα φάουλ, εντάξει, όπως πήδηξε, είχε τον αγώνα του λίγο ανυψωμένο και ήρθε σε επαφή με το κεφάλι του παίκτη. Δεν έκαμε έξτρα κίνηση να θεωρηθεί χτύπημα για να του δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα ο διοικητής. Πιστεύω σωστά δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση ο διοικητής που ζήτησε τη ΣΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: 38 λεπτό μέσα στην περιοχή της ΣΑΕΚ υπάρχει ένα ελαφρύ γράφημα στο Λέλε από τον Μπάντερσι. Εντάξει. Υπάρχει το κράτημα, έτσι στιγμιαίων τον τραβάει. Από αυτή είδαμε φάση με αυτές να δίνουν και πέρασε. Έκρινε όμως ότι και ο παίκτης φωνέλε έπεσε εύκολα και γι' αυτό δεν διαόρισε ο διαιτητής ότι έπρεπε να δώσει πέναλτι και το ΒΑΡ αφού δεν θεωρείται ότι ήταν κραυγαλαίο λάθος, δεν επενέβηκε.
0: Άρα σωστά συνεχίστηκε.
1: Μάλιστα. Είπαμε όμως, είδαμε περιπτώσεις από αυτά να δίδονται. Γι' αυτό είναι οι αμυντικοί που κρατούν τραβού, σπρώχνουν, όταν τους τα δώσουν να μην έχουν απαιτήσει. 57 λεπτό Πηλέας μαζί με τον Μπρούνο, επαφές υπάρχουν εκεί στο πέτσουμο του Πηλέα μέσα στην περιοχή της Πάπου, δεν βλέπω κάποια παράβαση. Και εδώ, στο δεύτερο λεπτό, ο Νταβίτ Λουίς κρατάει το νούμερο 14 της ΑΕΚ από τη Φανέλλα. Έτσι ελαφριά τον κρατάει, συνεχίζεται η φάση μέσα στην περιοχή και έρχεται ο Μιραμόρ που πήρε κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε, ήρθε σε επαφή με τα πόδια του νούμερο 6 της Πάφου και έπεσε. Στη ίδια φάση αυτό έγινε. Μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο ο Νταβίτ Λουίς είχε τον άλλον από τη Φανέλλα, έτσι ένα ελαφρύ γράφημα. Και εδώ πιστεύω ότι δεν υπήρχαν ικανές παραβάσεις για να δοθεί πέναλτι. Τον 24ο λεπτό, ενώ η μπάλα βγήκε εκτός κόρνερ, εκεί στη γωνιά του κόρνερ και εκτός γηπέδου, ο Μπιέλ λαχτίζει εκτός φασής τον Μιραμόρ. Για μένα εδώ υπάρχει κόκκινη κάρτα και ρωτούμε γιατί το ΒΑΡ δεν επενέβηκε.
0: Για χτύπημα εκτός φάσης εννοείς.
1: Έπεσαν χάμω οι παίκτες και κάνει δεύτερη κίνηση ο παίκτης της Πάφου ενώ βγήκαν εκτός γήπεδου και στην γωνιά του κόρνερ. Βλέπουμε τον χτυπά σκόπιμα εκτός φάσης τον Μιραμόρ. Να τον λαχτίζει, να τον κλωτσά.
0: Άρα έπρεπε να επέμπει το VAR λέεις.
1: Πρέπει να επέμπει το VAR.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά από τον τέρπι το δυνατό, το γεμάτο ένταση, αυτό θεωρείς ότι ήταν το λάθος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός φάσης ότι ήταν, αυτά τα είδαμε τα και προηγουμένες δύο εβδομάδες με κόκκινες κάρτες. Αυτά τα λακτίσματα εκτός φάσης.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ακούμε τον χορηγό του κυβερνήτου Κυπριανίδη, τον ευχαριστούμε. Ακούμε τον χορηγό της εκπομπής. Και αμέσως πάμε Ελλάδα Sports, βρίσκονται σε εξέλιξη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Παναθηναϊκός Πανετωλικός και πολλή επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο και από μένα τον Στέλιο Παπαμεσίος, χαιρετούμε.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
3: Δεύτερο ημιχρόνο, υπενθυμίζω, ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ 2-0.
4: Δηλαδή με Παυλένκα τραματοφύλακα, Κέννη Ντιέγκο, Κώστα Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ουγκρέσιτς και Ζαφίρι στα χαφ, Ζιβκοβιτς, Πέλκα και Τάισον πίσω από τον Ενδιαγέ. Πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά τώρα με τον Τζόντζο Κέννη να εκτελεί. Αφήνει την εκτέλεση του πλαγίου ο Ζιβκοβιτς τον Κέννη. ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 με τα δύο γκολ μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, το πέναλτι του Ενδιαγέ. Και τον γκολ του Ζίβκοβιτς που ξεκίνησε από την παγίδα στη μεσαία γραμμή. Το triple team που έγινε πάνω στον Μπασίρου, το κλέψιμο. Το παραλίγο αυτό γκολ του Φαμπιάνο που έσωσε ο Βέλιο. Και το σπρώξιμο στο κενό τέρμα του Ζίβκοβιτς.
5: Θα κλέψει ο Φαντιγκά. Θέλει να ανεβάσει τώρα το παιχνίδι του Άρη. Μανού Γκαρθία πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Γκαρέ. Γκαρέ ο οποίος έχει δύο αντιπάλους, θα κρατήσει το πλάγιο. Με κάποιες επισημάνσεις στη διάρκεια της ανάπαυλας, νομίζω ότι τώρα πρέπει να τις δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Άρα ο Άρης πάει σε ένα διακριτικό ρίσκο βάζοντας μέσα το Μανού. Δεν πέταξε μέσα πολλούς επιθετικούς, δεν πήρε πολλά ρίσκα στην ανάπαυλα. Είναι νωρίς ακόμη. Βέβαια είναι νωρίς, μέχρι το 60 πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει τα περισσότερα. Δηλαδή, αν δεν βάλεις ένα γκολ να μπεις ξανά στη διεκδίκηση νωρίς, δεν έχεις και πολύ τύχη στην Τούμπα. Μην ξεχνάμε ότι είναι στην Τούμπα και είναι ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Δεν παίζει για την Κηφισιά. Η οποία τα 0-0 ακόμα,
4: Με τον Μανού, ναι.
5: Μανού για τον Φατιγκά. Ο οποίος κινείται εσωτερικά στα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Καρέ για τον Μανού. Μανού θα στριφογυρίζει, τη φέρνει στο αριστερό. Καρέ, τσιμπάει πάρα πολύ ωραία για τον Γένσεν. Δραστήριος ο Γένσεν. Μανού πήγε να κάνει το τακούνι, δεν τα κατάφερε, θα κλέψει ο ΠΑΟΚ.
4: Ενδιαγέ, θα πάρει το φάουλ από τον Φαμπιάνο. Το κλέψιμο νωρίτερα έγινε από τον Ουγκρέσιτς, γρήγορα παίζει ο Ουγκρέσιτς για τον Τάισον.
3: Πάμε να επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 του Πανετολικού.
6: 31 λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με τον γκολ τα πόρτα στο 14ο λεπτό. Ο Πανετολικός έχει την κατοχή λίγο πίσω από τη σέντρα. Ο Γκράνατ τώρα γυρίζει μπάλα στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο δίνει στον Στάγη. Τη στιγμή που ο Εράκοβιτς έχει γυρίσει και αυτός πίσω για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά δεν του τη δίνουν οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Τώρα ο Εστέπαν έδωσε στο Στάγιτς και αυτός στον Αποστολόπουλο. Η πάσα του Εστέπαν, ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ, 0-0, πρώτο γκολ του Ναΐ, ο Αζεντίνου Ναΐ στην επιστροφή του κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. 2-0 για τον τριφύλλι που δείχνει μια βάσα γονέλεια για την νίκη που θα τον φέρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας μόνο του και άνετο. Φυσικά το γήπεδο όρθιο. Και φαντάζομαι ότι τα δεσιμέλια θα ανέβουν κατακόρυφα μόλις ακουστεί το όνομα του σκόρερ. Ο Ουνάη κάνει το σήμα στον κόσμο να σηκωθεί και να ανεβάσει την ένταση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο 40 λοιπόν, στο 39, συγγνώμη, ο Αντετσιμπναή κάνει το 2-0 για το Παναθηναϊκό. Σε κάθαρο προβλήμα μπροστά για τους πράσινους. Στη σέντρα τώρα η ομάδα του Πανετολικού. Σε 41ο λεπτό. Και μάλιστα τώρα τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν κατακόρυφα σιγά-σιγά. Αρχίζει ο κόσμος να κάνει θόρυβο. Η μπάλα τώρα πέφτει σπεσμένος κάτω και νομίζω δεν είναι ένας.
3: Πάμε στην Τούμπα γρήγορα, έχει χάσει ευκαιρία, κάνει ο ΠΑΟΚ.
4: Τώρα πάει η μπάλα εκεί με Πέλκα, ανεβαίνει και ο Κένι, ανεβαίνει και ο Ζιβκοβιτς. Πέλκα στο σούτ, η κόντρα, το βγάζει ο Βέλιο. Δεν απομακρύνει Ζιβκοβιτς και πάλι ο Βέλιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στο 50. Όχι, η μπάλα έχει πάει στο δοκάρι. Δεν την έχει βρει ο Βέλιο στη δεύτερη φορά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα σουτ τζούφιο του Πέλκα. Η μπάλα κάπου βρήκε, άλλαξε πορεία. Με υπερένταση ο Βέλιο το βγάζει. Στην επαναφορά η μπάλα βρίσκει ο Ζαφίρη. Στην επαναφορά ο Ζίβκοβιτς από πλάγια πήγε να το βάλει και βρίσκει το δοκάρι. Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο 50.
5: Και τώρα φεύγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά ο Άρης πάνω στη γραμμή ο Γιαννιώτας. Θα περάσει ένα παίκτη, θα πάρει τίποτα.
4: Μιχαηλίδης. Άνοιγμα και τον Τάισον. Πάρα πολύ δυνατή. Πάσα τρέχει ο Γένσεν και ο Φαντικά θα καθαρίσουν τη φάση.
5: Φαντικά θα περάσει, θα αντέξει και στο μαρκάρισμα του Τάισον. Θα ανέβει όλη την πλευρά. Έχει δύο παίκτες αντιπάλους μπροστά του. Θα κλειστεί, θα πάρει το φάουλ.
4: Όχι. Όχι. Σίγουρα του λέει ο Κολομπό. Ενδιαγέ με τον Φαβιάνο στην πλάτη του. Και τον Γένσεν στο έδαφος ο Ενδιαγέ. Χτυπιά τον Φαβιάνο. Τον έχει βρει από πίσω όμως. Διαμαρτύρεται και ο Γιώργος Κουκουλιάς και ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Στην προηγούμενη φάση βρέθηκαν 5 παίκτες του ΠΑΟΚ.
7: Μεγάλη ευκαιρία για το Παναθηναϊκό, νομίζω, από τον Ούσα. Πάμε, πάμε. Γιώργο
3: πάμε.
7: Ιωάννου.
3: Πάμε.
6: Τεράστια χαμένη ευκαιρία ο κόσμος. Γιώργο, αυτή και φίλοι αγροατές, ο κόσμος πίστεψε ότι είναι γκολ, γιατί η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων και προς στιγμή και από το σημείο που ήμουν φάνηκε σαν να μπαίνει ένα απίστευτο γκολ.
3: Ναι, και ήταν το έξω δοκάρι που μπήκε η μπάλα.
6: Κόρνερ, κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα απομάκρυνση από τους Πανετολικού, ο Κυριακόπουλος ελέγχει. Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα τώρα στον Ναή, προσπάθησε να τριπλάρει, απομάκρυνση από τους Αγρινιώτες που όμως ο Καλάμπρια βρίσκεται στο σημείο που πρέπει για να ελέγξει την μπάλα. Υπάρχει τώρα ευκαιρία τώρα και πάλι για τον Παναθηναϊκό που κάνει λάθος, δεν είναι πω, πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού και προσπαθεί να μπορέσει να λύσει λίγο την πολιορκία στην άμυνα της ομάδας του Αγρινίου. Παρ' όλα αυτά η πάσα που επιχειρεί κόβεται από τον Λιβάη. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα πίσω από το κέντρο με τον Φαντρόγγελε να τη δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ουναή κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Αντίνο. Αντίνο έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Αντίνο. Τώρα στον Λούζα. Αντίνο. Και Ουναή. Παντρόγγελεν τώρα γυρίζει μπάλα στον Τεφράη. Και αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Και πάλι ο Τεφράη τώρα. Η πάσα, πολύ καλή στιγμή εδώ, Τέζερ, πέρασε, όν, απίστευτη χαμένη ευκαιρία, σώζει τον Πανετολικό τελευταία στιγμή ο Γκράνας, πριν η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα. Απίστευτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει κόρνερ και το εκτελεί πολύ γρήγορα. Δεν θα γίνει σέντρα. Με πάσα το εκτέλεσαν υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγγελεν πηγαίνει μέχρι και αυτό στα άκρα για να δώσει στήριγμα. Λούζα. Τον άξονα τώρα. Ξανά η μπάλα στα αριστερά όπως επιθέτει ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος γυρίζει την μπάλα και πάλι στο κεφάλι κόρνερ. Πλήρης κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Απόλυτα δίκαιο μέχρι στιγμή στο 2-0 με το Πανετολικό βέβαια να έχει γίνει απειλητικός αλλά μόνο μια φορά ο Παναθηναϊκός. Από ένα σημείο και μετά σφυροκοπάει ανελέητα τους αγρινιώτες. Το κόρνερ από τα αριστερά απομακρύνουν με του Πανετολικού.

0: Πάσα τώρα Κυριακόπουλος, θα γυρίσει, μπλοκάρει ο Σερερένκο. Και τώρα ο Μπαστή.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Τούμπα.
2: Τελειώνει το ημίχρονο, θα μένουμε στο...
1: Πάμε, έχει ένα λεπτό ακόμα, πάμε.
2: Πάμε μετά στην Τούμπα και σώμα γίνει κάτι, όχι, πάμε. Γιώργο Ιωάννου, συνεχίζεις.
0: Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 2-0 στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Ουναΐ. Το 14 και το 39 αντίστοιχα. Οι πράσινοι προηγούνται 2-0. Για όσα άνοιξαν τώρα βέβαια τα ραδιόφωνά τους, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, να ενημερώσουμε ότι υπήρξαν δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ο Ταμπόρδα βγήκε και μπήκε στη θέση του Ολιβάη Γκαρσία. Και ο Σάτιας βγήκε πίσω από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού. Με τον Εστέπα να τον αντικαθιστά. Καλάμπρια από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η πράσινη. Καλάμπρια ελέγχει, δίνει στον Εσκέν Καμαρά. Λιβάει για τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα πάει out. Και έχουμε, λογικά σε λίγο έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Φαντάζομαι με το βολέ θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης. Όχι ότι υπάρχει ιδιαίτερο λόγο να το καθυστερήσει. Κάνει σήμα στον Κουτσενέγκο να κάνει το βολέ. Και όπως το προβλέψαμε, λήξη πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Σε ένα ημίχρονο με δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία και χάσα ομάδα. Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Και λίγο αργότερα παραχώρησε θέση στο Λιβάη Γκαρσία. Το 2-0 το έκανε ο Ουναΐ για τους πράσινους. Επιστρέφουμε λοιπόν για, για το δεύτερο ημίχρονο. Σε περίπου 10 με 12 λεπτά, Γιώργο.
1: Ωραία, έγινε, Γιώργη μου. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, Τούμπα.
2: Λίμπερο, 107,4. Πάμε, Γιώργο.
1: 2-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Ναι.
3: Δεν τους εκμεταλλεύεται. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει άλλη μια αλλαγή. Και να μπει ένας επιθετικός, ίσως να βγει ο Καντεβέρα ή να παίξει με δύο. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Να μπει Μωρόν, Κουαμέ.
3: Να μπει, ναι. Εγώ θα άλλαζα, θα βάζα τριπλή αλλαγή, Μωρόν, Κουαμέ και Μυρ. Και ο Μυρ στο πλάι. Αλλιώς δυσκολεύεις πολύ τη θέση σου. Γκαρέ, θα παίξει εκεί με τον Γένσεν, σε κλειστούς διαδρόμους πλέον. Η κάθετη παλιά για να δούμε επικίνδυνα. Ωραία, στη μέση περιοχή. Θα τσιμπήσει, θα πλασάρει, θα διώξει άμυνα σε πλάγιο.
4: Όπα, έχει δώσει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχει χτυπήσει, έχει τρακάρει ο Ράσιτς με τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα δείχνει να έχει χτυπήσει σοβαρά. Με τη φόρα που είχε ο Ράσιτς έπεσε με προτεταμένο το πόδι του πάνω στον Παυλένκα. Να δούμε ξανά το replay. Πολύ δυνατή σύγκρουση του Ράσιτς, ο οποίος πλάσαρε, πρόλαβε να πλασάρει. Τον έχει βρει τον Παυλένκα στο γόνατο.
3: Γόνατο με γόνατο.
4: Και με τις τάπες. Αυτό πόνεσε που λένε. Πρόλαβε, πλάσαρε ο Ράσιτς. Η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία. Ο Διέγκο Κώστα την έδιωξε την μπάλα. Αλλά είναι πεσμένο στο έδαφος. Ο Παυλένκα σηκώθηκε ο Ράσιτς.
3: Το βρίσκει και με μαζεμένο το πόδι. Είναι η φόρα, δεν μπορούσε να το ελέγξει αυτό. Αλλά...
4: όχι, όχι. Στην προσπάθεια του να προλάβει να πλασάρει, έπεσε στο έδαφος και γλιστρώντας πλάσαρε ο Ράσιτς.
3: Ναι.
4: Και από τη φόρα του γλιστρήματος δεν μπορούσε να σταματήσει και έπεσε πάνω στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα, ο οποίος ή θα παίζει σερί ή που θα έχει τραυματισμούς οι οποίοι είναι όπως πέρσι στη Λάρισα με τον Σαγάλ. Είμαστε στο 58 στον Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 του Άρη.
3: Δεν ήταν καλή. Τα replay δεν ήταν καλά.
4: Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης από το Λίμπερο 107,4. Δείτε μας στο YouTube ζωντανά. Από το κανάλι του Λίμπερο κάντε εγγραφή τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Κωστή Σαμοθράκη έχω μαζί μου. Έλα, Κωστή μου.
5: Καλά, Γιώργη μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
5: Ξέρω ότι υπάρχει ποδοσφαιρική δράση. Απλά στα γρήγορα, δύο ειδησούλες από τον Ολυμπιακό που έχουν ενδιαφέρον. Η μία και πιο τελευταία, ότι διαπιστώθηκε σήμερα στην προπόνηση ότι ο Σά έχει θλάσει και έτσι δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο Γκουστάβο Σά. Έτσι δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο προπονητής για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Αγγελόνια. Η δεύτερη είδηση είναι, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τη λίστα στην UEFA και στη θέση του LKB παίρνει ο Γιάρεμτσουκ στην λίστα, αυτό που αναμενόταν, ξέραμε δηλαδή. Και μάλιστα πληροφορίες, με ένα απλά εκτίμηση, είναι πληροφορίες ότι ο Ουκρανός Φορ θα είναι ο βασικός την ερχόμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Πολωνική ομάδα, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Έγινε Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα στη Τούμπα. Πάω Κάρης 2-0 στο 60 είμαστε.
4: Χαμηλά στη θύρα 4α, πάει ο Ζήφοβιτς να εκτελέσει. Σε λίγο αλλαγή για τον Άρη. Βλέπω μωρό να ετοιμάζεται. Εκτελεί ο Ζήφοβιτς. Διώχνει ο Γέννης στο πρωτοδοκάρι, πλάγιο. Τώρα θα γίνει αλλαγή, ναι.
3: Για να δούμε αν θα βγάλει και θα βάλει επιθετικό ή θα προσθέσει επιθετικό.
4: Το 9 νομίζω, ναι, ο Καντεβέρε βγαίνει.
3: Καντεβέρε. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι από τον Τίνο Καντεβέρε. Δημιουργικά και συμμετοχικά ήταν καλός. Εκεί που πρέπει, στα καθήκοντά του δεν ήταν. Του λέει να τρέξει ο Φαντικά. Βέβαια ο κύριος Φαντικά πριν που ήταν να γυρίσει και είδε το Ράσις να γυρίζει μπακ, δεν έτρεχε και πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα
4: ούτε
3: είναι μια δεδομένη.
4: Ούτε με λεωφορείο δεν γύρισε. Πλάγιο με τον Πάοκ μπαίνει ψηλά στο κήπεδο.
3: Αποδοκιμάζει το Λονέρ Μωρό. Νομίζω δεν είναι και από τα αγαπημένα παιδιά εδώ τη Κερκίδα στην Τούμπα.
4: Πώς να είναι, για. Ζήφκοβιτς για τον Κένι και τώρα από δεξιά ο Πάοκ με Ζαφίρι. Ζήφκοβιτς δεν δίνει την μπάλα στο Κένι γιατί είναι offside. Κρατάει ο Πάοκ από δεξιά, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από τη διπλή κόντρα πάνω στο Ζήφκοβιτς θα πάρει την κατοχή ο Άρης.
3: Μισή ώρα να δούμε αν έχουμε κάτι, αν υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη.
4: Και σιγά σιγά περιμένουμε και τις κινήσεις από Πάοκ, έτσι.
3: Ναι.
4: Από τον πάγκο.
3: Εντάξει, ακόμη δεν έχει διάθεση ο Λύση να αλλάξει πολλά πράγματα. Του πάει το match. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω, τα 15 λεπτά εδώ, ο Άρης πάει να χαρίσει ακόμη ένα corner. Α, εντάξει,
4: προλαβαίνει. Εδώ το λάθος είναι του Ρίτσαρντς, ο οποίος δεν κάλυψε καλά την μπάλα με το κορμί του. Ανάγκασε το Ζούταλο να τρέξει, να προλάβει το corner, πλάγιο για τον Πάοκ. Κοντά στο σημείο του corner από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Λύση. Ζήφκοβιτς, θα περάσει το Ρίτσαρντς. Ζήφκοβιτς δεν είναι καλό το γύρισμα, διώχνει ο Ράσιτς.
3: Σε ένα χώρο που κινείται ο Μωρόν, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, θα κρατήσει, δεν θα πάρει το φάουλ, θα κλέψει όμως.
4: Το φάουλ. Σκληρό φάουλ. Του Ζήφκοβιτς πάνω στον Ρίτσαρντς.
3: Εντάξει.
6: Ημίχρονο στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, 63ο λεπτό, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
3: Σηκώθηκε ο Ρίτσαρντς, συνέχεια πίσω στο Βέλιο. Απλώνεται ο Γένσεν δίπλα του, θα ξαναδώσει στο κήπερ του Άρη. Δίπλα και ο Φαβιάνο, εσωτερικά ουσιαστικά κρυμμένος ο Φαβιάνο. Τι κάνει εκεί τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Τώρα έρχεται.
3: Ναι, τώρα επέστρεψε, τώρα επέστρεψε. Πάνω του Ενδιαγέ, θα γυρίσει πίσω στο Ρίτσαρντς. Γένσεν με πάρα πολύ χώρο αν τον δει, δεν τον είδε, θα πάρει όμως το φάουλ. Όχι.
4: Από τον Μπέλκα, ναι, ναι, φάουλ, φάουλ.
3: Τόδος. Δεν είναι πολύ εκδηλωτικός ο διαιτητής και δεν μπορώ να δω τις κινήσεις του. Επειδή φοράω τα ακουστικά δεν καταλαβαίνω το σφύριγμα. Πού να λίγο τα κεράκια σου.
4: Έχουμε πρώτη αλλαγή και ντεμπούτο για Κρίστιαν Γιάκητς. Σε λίγο στο μάτς.
3: Το είχες πει ότι θα το δούμε. Κάθε τη βαλιά για τον Φαντικά δυνατή είναι από το Μανού. Ο Μανού ακόμη δεν έχει μπει στο μάτς.
4: Εδώ είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά τον σκότωσε το Φαντικά. Ο Μανού. Τώρα η αλλαγή, ναι, τώρα η αλλαγή. Ντεμπούτο για τον Κρίστιαν Γιάκητς λοιπόν. Βγαίνει ο Ζαφίρης από το μάτς. Χειροκρότημα της εξέδρας στον Χρήστο Ζαφίρη. Χειροκρότημα και για τον Κρίστιαν Γιάκητς. Τον Κροάτι, ο οποίος παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Και αυτός μετά τον Diego Costa απόψε. Ένας πιο σκληροτράχυλος αμυντικός γάφ ο Κρίστιαν Γιάκητς.
3: Τώρα να δέσει το μάτς θέλει ο Λύση, δεν χρειάζεται.
4: Τώρα έχουμε δίδυμο στα γάφ πρώην Ιουγκοσλαβία. Ουγγρέσιτς και Γιάκητς. Και Ζήφκοβιτς μέσα. Ενδιαγέ, ωραίο κατέβασμα. Πέλκας, όπου ποδιά πάνω στο Ράσιτς. Εδώ κάνει φάουλ ο Ράσιτς, τον φωνάζει ο Κολόμπο. Ο Πέλκας έριξε την ποδιά στο Ράσιτς. Στο μισό του Άρη μπάλα, Μιχαηλίδης. Διέγο Κώστα και πάλι στο μισό του ΠΑΟΚ. Με Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, Πέλκας με τη μία, Γιάκητς. Η πάσα του Μπάμπα, ωραία στον Πέλκα. Ο Πέλκας για τον Τάισον. Ωραίο τσίπημα, Ντιαγέ. Κοντράρι, Ουγγρέσιτς. Το σουτ. Α, μπλοκάρει εύκολο ο Βέλιο. Εδώ ο Ουγγρέσιτς δεν είδε τον Ζήφκοβιτς που ήταν μόνος του. Είχε ένα στρέμμα χώρο ο Ζήφκοβιτς. Δεν τον είδε ποτέ. Εδώ Κένι κάνει λάθος και δίνει την μπάλα στο Μωρόν. Δεν άσε την Διέγο Κώστα.
3: Γιαννιώτας. Γιαννιώτας θα πατήσει περιοχή. Έχει χώρο, θα περάσει δύο, τίποτα. Μανού, επιμένει ο Άρης. Για να δούμε μια φορά αν θα πάρει κάτι από τα rebound. Σέντρα είναι αλλαγή παιχνιδιού, κακή για τον Φαντικά. Ο Μανού είναι μέχρι στιγμής είναι άφαντος.
4: Προθυμένη πάση του Τάισον. Γλιστράει ο Σούταλο παραλίγο. Το λάθος εδώ, παραλίγο. Τελευταία στιγμή γλιτώνει το γλίστριμο ο Σούταλο.
3: Ενώ με ενημερώνω ότι έχουμε ανακοίνωση από τον Άρη.
4: Μιχαηλίδης θα διώξει. Όπα! Όπα, εδώ ο Μωρόν πάει με προκραμμένο το πόδι. Χωρίς να έχω δει ανακοίνωση, βάζω το ευρώ μου ότι θα είναι για κόκκινη στο Σαφίρι. Χωρίς να την έχω δει, το ξαναλέω.
3: Σε ποια φάση είναι αυτή?
4: Στο κίτρινο στο Σαφίρι.
3: Για να δούμε. Έβγαλε Νουάκαρτ, ήξερε και έστειλε στον Κολόμπο. Διαβάζω τώρα ανακοίνωση. Είναι σύντομη, γι' αυτό δεν διαβάζω εγώ. Αλλιώς θα σας την άφηνα να την έχετε εσείς με την άνεσή σας.
4: Όσο πάω. Κάνουμε τον πάγο με τον Τάισον. Τάισον με τον Πέλκα. Ο Ζιβκοβιτς είναι μόνος του. Πέλκα στην περιοχή. Ο Ζιβκοβιτς ανεβαίνει. Ο Κένι κρατάει ο Ζιβκοβιτς. Πέλκα. Το σου του Πέλκα. Μπλοκάρει ο Βέλιο. Χάνει την μπάλα ο Βέλιο. Θα την μπλοκάρει πάνω στη γραμμή. Με δεύτερη προσπάθεια.
3: Δεν ξέρω παραλίγο. Αν μου πείτε εσείς από το στούντιο να τη
6: ναι,
3: διαβάσω.
6: Ναι, Κωνσταντίνε, διάβασε την, εννοείται.
3: Ναι, ναι, ναι. Χαρίζει Εύγελα Νουάκα, τι ήξερες και έστειλε στον Κολόμπο, αναφέρει ανακοίνωση. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κέν για φάουλ του στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Πάουκ για αντεθλητικό του Ζαφίρι πάνω στο Ράσιτς. Και δεν είδε το φάουλ πάνω στον κολκύπερο μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα. Τα έργα σε εισαγωγικά. Παν μπορεί. Ναι, ναι. Εντάξει, ανακοίνωση τώρα. Την ώρα του αγώνα. Ο Άρης τώρα στην επίθεση από τα αριστερά.
4: Από αριστερά Γιαννιώτας.
3: Επιμένει ο Γιαννιώτας. Δεν έχει, δεν βρίσκει στήριγμα. Τη φαίνει από το αριστερό, στο δεξί, η σέντρα του, κανείς εκεί στην περιοχή, θα βλοκάρει εύκολα ο Παβλένκα.
4: Πάντως, λίγο πριν, απορώ πως η μπάλα ζωντάνευσε στα χέρια του Βέλιο. Σαν να σπαρταρούσε, σε ένα πολύ εύκολο σου του Πέλκα. Πολύ χαλαρό. Παβλένκα, σε ένα βολέ, ψάχνει τον Ζιβκόβιτς, η μπάλα θα σκάσει μία φορά στο έδαφος. Θα βάλει το κορμί του, ο Ζιβκόβιτς θα κλέψει ο Ρίτσαρτς. Πίσω από τον Ράσιτς η μπάλα και πάλι στο Ρίτσαρτς και από εκεί στο Σούταλο.
7: 94,3 Ιντερβέτερ.
2: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Τούμπα. Ακούσαμε και το σύμπαν.
7: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ο Άρης δεν είναι απειλητικός, δεν έρχεται με αξιώσεις στην περιοχή. Πάει σβηστά να πάρει το
4: Ενδιακή σαν εξτρέμ στα αριστερά με τον Φατικά. Κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Πέλκας για τον Μιχαηλίδη. Στη μεσαία γραμμή η μπαλά, Γιάκιτς, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ζιβκοβιτς, πετυχημένη αλλαγή, Κένι, Ντιέγκο Κώστα, χάνει την μπάλα ο Γιάκιτς, θα βάλει το πόδι να πάρει την κόντρα, η μπάλα είναι για τον Άρη, πλάγιο από τα αριστερά, θα αφήσει ο Γιαννιώτας να εκτελέσει το πλάγιο ο Ρίτσαρτς.
3: Πλάγιο από τα αριστερά στο 69. Πριν τη συμπλήρωση 70 λεπτών για τους κιτρινόμαυρους. Για να δούμε αν μπορεί κάτι να κάνει ο Άρης εκεί με τον Μανού. Κλεισμένοι πάντα γύρω από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, οι παίκτες του Άρη. Γκαρέ, λίγα πράγματα στο δεύτερο μέρος, θα σεντράρει. Μέσα στην περιοχή το κυριστό, θα κοντράρει μπάλα και θα προλάβει ο Παβλένκα, θα μπλοκάρει.
4: Η μπάλα πήγαινε αργά και βασανιστικά. Μετά το σούτ του Γιαννιώτα η μπάλα κόντραζε στα κορμιά και πήγαινε, σαν την Ερτο Αγγελόπουλου ήταν.
3: Ναι.
4: Την μπλόκαρε ο Παβλένκα. Και βλέπω διπλή αλλαγή σε λίγο από τον Λύση με Χατσίδη και Καμαρά. Θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του Λύση. Ζιβκοβιτς με το γόνατο τη βρήκε την μπάλα, τη στέλνει στο Γένσεν.
3: Γένσεν.
4: Και αφήνει για τον Ρίτσαρτς.
3: Για τον Ρίτσαρτς ψηλά. Θα κάνει ωραία κίνηση, θα πάρει το τίποτα.
4: Εύκολα ο Γιάκιτς εκεί καθάρισε τη φάση. Διέγκο Κώστα αφήνει για τον Ζιβκοβιτς στη μεσαία γραμμή. Βρίσκει χώρο λίγο ο Σέρβος. Διέκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη, δεν είναι καλή πάσα, τον αναγκάζει να τρέξει τον Μιχαηλίδη. Να γυρίσει προς τα πίσω, προλαβαίνει το πλάγιο. Μιχαηλίδης. Η παλιά στο χώρο, ωραία, θα πάρει ο Τάισον. Κάνει κίνηση ο Ουγγρέσης, κάνει κίνηση ο Ζίφκοβιτς. Πάρα πολύ χώρο και πάλι με τα δεξιά ο Πάκο με Ζίφκοβιτς. Η πάσα στην περιοχή, θα βάλει το πόδι και θα κόψει ο Σούταλο. Σημαντική παρέμβαση, σημαντική παρέμβαση, γιατί έβγαινε ο Ντιαγέ, φάσαμε το βέλιο.
3: Γκαρέ, θα πατήσει μπάλα, θα δώσει το Μανούι. Υπάρχει ανοιχτό γήπεδο και να δούμε την επιλογή του Ράσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού, κακή αλλαγή παιχνιδιού.
4: Πάρει στην αρχή
3: του σέντρα σούτ είναι αυτή, θα έχει κοντράρει νομίζω η μπάλα. Θα προλάβει από την άλλη πλευρά. Γιαννιώτας. Στο ένας με έναν θα τσιμπήσει μέσα στην περιοχή κανείς εκεί.
4: Και πάλι νέο
3: rebound. Νέο rebound, είναι εντάξει. Έξω από την περιοχή. Γένσεν. Φαμπιάνο. Κοίτα πόσο ψηλά έχει ανέβει ο Άρης. Επιμένουν και οι τρενομαυροί. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, η προσποίηση. Τώρα το γύρισμα. Λάθος από μάκρυς. Ξανά ο Άρης. Μέσα στην περιοχή το σουτ κόντρα. Κόρνερ.
4: Κόρνερ. Εδώ βρέθηκαν μέσα στην περιοχή 6 παίκτες του Άρη. Δεν μπόρεσε ο Πάκο να διώξει την μπάλα. Νομίζω ακούστηκε αυτό το από την εξέδρα. Που δεν μπόρεσε ο Πάκο να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Με τα λάθη του Μπάμπα και του Κένι. Στα τελευταία 2 λεπτά. Τη στιγμή που περιμένει ο Καμαρά και ο Χατσίδης να μπουν στο μάτς.
3: Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον δικέφαλο.
4: Μετά το κόρνερ βέβαια.
3: Ναι.
4: Στο 72.
3: Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε αν ο Άρης έχει κάτι στο ρεζερβουάρ για το φινάλε. Μανού Γκαρθία από τα δεξιά. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Θα διώξει εύκολα η άμυνα. Είναι νέα προβολή και νέο rebound για τον Άρη. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά εκεί. Οι μονομαχίες. Δεν φεύγει μπάλα. Παραμένει στην περιοχή. Και πάλι ο Άρης. Γιαννιώτας, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ξανά εκεί. Μανού, το σουτ κόντρα κόρνερ. Ο Μανού με μίσος.
4: Έχει κολλήσει η μπάλα στα πέριξ, ο Πάκος δεν μπορεί να τη βγάλει.
3: Ούτε ο Άρης δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία. Αυτό είναι το προβληματικό. Γκαρέ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Από το Φαμπιάνο δεν ξέρω αν υπήρχε τι.
4: Όχι.
3: Σφυρίζει για τις αλλαγές.
4: Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο 73. Ο Πέλκας βγαίνει με το μάτς, μπαίνει ο Καμαρά. Και βγαίνει και ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης.
3: Εσείς ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης από το Λίμπερο 107,4. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube, στο κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Λοιπόν, τώρα το σχήμα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής. Με Ουγγρέσιτς και Γιάκιτς στα χαφ. Δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά Χατσίδης και ο Καμαρά, παρακαλώ, πίσω από τον Ντιαγέ. Καμαρά με Φατιγκά στην πρώτη μονομαχία, θα πάρει το πλάγιο ο Φατιγκά. Στον πάγκο του Μιχάλη Γρηγορίου μπροστά το πλάγιο, ο οποίος βλέπω συζητάει με την Κουκουλιά, μάλλον για τις επόμενες κινήσεις από τον πάγκο. Ο Ράσης, μια προθυμένη, κόβει ο Μπάμπα, παίρνει ο Χατσίδης. Θα περάσει ο Φατιγκά, θα περάσει και το Ράσης ο Χατσίδης. Κρατάει ο Χατσίδης, θα πάρει το φάουλο το Φατιγκά. Πολύ ωραία ενέργεια το Δημήτρη Χατσίδη. Στα αριστερά αυτό το φάουλ και βλέπω πρόθεση να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ότι ο Κουκός θα ανεβαίνει και ο Μιχαηλίδης. Ένα φάουλ το οποίο είναι στα 40 μέτρα από την εστία του Βέλιο. Σε θέση έξω αριστερά. Βλέπω διπλή αλλαγή σε λίγο Γρηγορίου. Ένας είναι ο Κουαμέα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε θέση έξω αριστερά με Ζίφκοβιτς. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, μπάλα θα πάρει πολύ ύψος. Περνάει από όλους, απευθείας out. Είναι αυτό που λέμε και λέγαμε και στο pre-game Γιώργο, Κωνσταντίνη και Κωνσταντίνη, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ δουλειά στις στατικές φάσεις. Πολύ βιαστικές σαπατσούλικες τα χτυπήματα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά, ο Σούταλο πίσω για τον Βέλιο, με στην περιοχή του Άρη μπάλα. Ο Γέννης είναι με ρίσκο και το Φαμπιάνο. Τρέχει ο Ζίφκοβιτς να πιέσει, θα περάσει ωραίο Φαμπιάνο με την εμπειρία του.
3: Τώρα το παιχνίδι έχει έναν ρυθμό τον οποίο, ο οποίος ευνοεί τον Άρη να βρει κάποιους ανοιχτούς διαδρόμους, αλλά δεν βλέπουμε κάτι σε.
4: Πολύ ωραία εδώ ο Γιάκητς. Εξαιρετικά ο Γιάκητς. Ένα κόψιμο που είχαμε να δούμε 11 παιχνίδια. Κόβει πάρα πολύ ωραία το Μανού. Ο Φατιγκά σταματάει το Γιάκητς. Θα κάνει το λάθος ο Φατιγκά. Παίρνει ο Γιάκητς.
2: Πάμε, σέντρα στο δεύτερο μήχρονο στο ΆΚΑ.
1: Να δώσουμε μόνο το σκορ του πρώτου μήχρονου είναι το 2-0. Έτσι, ναι, ο Παναθηναϊκός κυρίαρχη.
2: Εύκολα, εύκολα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στο Ιωάννη Γιώργο. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα το ξαναπάρουμε.
1: Ωραία, να πούμε την ευκαιρία μερικά ματσάκια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια. Η Μπρέστ με την Παρίσι Σεζεμένη είναι στο 0-1. Η Μπρέστ με την Παρίσι Σεζεμένη είναι στο 0-1.
2: Ναι, τώρα είμαι έτοιμο. Δεν περίμενε. Τώρα είναι έτοιμο.
1: Πάμε στο Γιώργο.
2: Πάμε. Γιώργο. Γιώργο.
1: Μας ακούει ο Γιώργος.
2: Δεν μας ακούει. Είπε συγγραμμούλα, το ξαναπάρουμε. Το ξαναπάρουμε.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Συνέχισε τα παιχνίδια.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κουπόνι. Γενικότερα στα live παιχνίδια. Μπρέστ Παρίσι Σεζερμέν 0-1. Στα ελληνικά έχουμε και Κηφισιά Λεβαδιά 77-0-0. Πάο Κάρις 2-0. Προηγείται ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο σκόρ είναι και στο Παναθηναϊκός Πανετολικός που ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Στο ντέρμπι της Βασκονίας στο Σαν Σεμπαστιάν η Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-0. Σασουόλο Γιουβέντος 0-0 ημίχρονο. Στο Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο. Όχι, δεν είναι ντέρμπι. Είναι Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είναι Μπιλμπάο. Οπότε είναι στο 0-0 χωρίς να είναι ντέρμπι. Και έχουμε επίσης στην Ολλανδία Ιτχόβεν Σπάρτα Ρότερνταμ 3-1 και Φαμαλικά ο Sporting 0-0. Να ρίξω μια ματιά αν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ιωαννίδης. Όχι, δεν παίζει ο Ιωαννίδης. Γιώργος Ιωάννου για την περιγραφή δεύτερου ημιχρόνου στο ΆΚΑ. Έλα Γιώργη.
0: Παναθηναϊκός Πανετολικός, λοιπόν, λέγαμε 2-0. Ο Παναθηναϊκός μόλις κέρδισε την μπάλα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και ο Λιβάη Γκαρσία προσπαθεί να ελέγξει. Πες του Παναθηναϊκού κρατούν την κατοχή και τώρα ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στο Φαντρόγγελεν. Κάνει κίνηση με πίσω βήματα ο Λούζα για να πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει, αλλά όχι από τον Φαντρόγγελεν, αλλά από τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο, ο οποίος έχει πάει πιο πολύ αξονικά, προσπάθησε ο Λιβάη Γκαρσία να βγάλει μια κάθετη πάσα. Δεν τα κατάφερε και ο Πανετολικός θέλει να φύγει στην κόντρα, αλλά έχουν γυρίσει έγκαιρα επέκταση του Παναθηναϊκού και ελέγχουν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι κρατούν την κατοχή με τον, αν βλέπω σωστά, τον Εράκοβιτς. Να γυρίσει να πάρει την μπάλα, ο Μαυρίας τώρα παίρνει την μπάλα, θέλει να φύγει μπροστά, κερδίζει φάουλ. Κάνα δυο μέτρα μπροστά από το χώρο του κέντρου. Τώρα ο διευθυντής δίνει εντολή να ξαναεκτελεστεί το φάουλ. Να πάει στο σωστό σημείο η μπάλα για την συνέχεια της αναμέτρησης. Στο 49 βρισκόμαστε με το σκορ στο 2-0, ο Παναθηναϊκός έχει ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Μένει να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο. Με τον Πανετολικό που σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει την επιστροφή του. Είναι εξάλλου το ντέρμπι κορυφής. Η πάσα προς τον Μαυρία από τον Στέπαν. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μαυρίας δεν πήγε ποτέ στην μπάλα, δεν την πήρε ποτέ εκεί που ήθελε. Και οι πράσινοι παίρνουν την κατοχή και παίρνουν και το φάουλ που κερδίζει ο Ουναΐ από τον Νακάμπα. Να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο με την ευκαιρία ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό που τουλάχιστον βλέπουμε από τον Πανετολικό σχηματισμό είναι ένα 4-4-2 με τον Μπάση να έχει πάει μπροστά και τον Στέπαν να έχει πάει στα εξτρέμ. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Πανετολικός τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Ουναΐ να περνάει και να πλησιάζει την περιοχή σιγά σιγά. Ουναΐ δεν μπόρεσε να βγάλει την πάσα που ήθελε. Την μπάλα φτάνει στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή και έχει και την κατοχή. Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι αριστερά και θα επιχειρήσει να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή του Πανετολικού. Δεν καταφέρνει. Πήρε ξανά την μπάλα όμως ο Παναθηναϊκός. Πήγε να στάρει ο Αντίνο, δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα προς την εσία και θέλει να φύγει στην κόντρα. ο Πανετολικός με τον Εστέμπαν που κερδίζει το πλάγιο από τον Σαντρόγγελεν, ο οποίος πηγαίνει στην μπάλα έγκαιρα και σταματάει την επίθεση του Πανετολικού. Ο Μπάς εκτελεί γρήγορα το πλάγιο και έδωσε την μπάλα τώρα στον Εράκοβιτς. Ο Νακάμπα έδωσε την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Ο Στάγιτς γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο, ο οποίος είναι περίπου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Ο Αποστολόπουλος θα γυρίσει την μπάλα στον Γκράνατ. Ο Γκράνατ έδωσε μια πάση στο χώρο του κέντρου, λάθος. Και τώρα ο Ντέζερ, τα όρια της περιοχής. Ουναή το σουτ, ψηλά. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τον Παναθηναϊκό, με ένα σουτ του Ναΐ, ο οποίος πήγε επί της ουσίας αυτό που λέμε με ανάποδο πόδι να εκτελέσει, από τα αριστερά με το δεξί. Πλασέ. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ αν έμπαινε, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα πάρα πολύ έξυπνα στον Ουναΐ, ο οποίος τροποδοτεί Λιβάη Γκαρσία στο όριο της περιοχής, στο σουτ. Η επέμβαση του Κουτσερέγκο κρατάει το 2-0, ως έχει, σώζει το Πανετολικό από το 3-0. Ο Λούζα έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος την κρατάει, ο Αντίνο, συγγνώμη, κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Προνές για φάουλ, φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού που σφυρίζει ο Τσιμετερίδης. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι στο 2-0, τώρα παραχώρησε το φάουλ που από ό,τι βλέπω, ναι, ο Κουτσερέγκο θα πάει να το εκτελέσει. Στο 53 όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 από το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό το αποτέλεσμα. Με τον Ταμπόρδα άνοιξαν το σκόρι πράσινοι, ο Ταμπόρδα που λίγη ώρα μετά αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων, μπήκε θέση στο Λιβάη Γκαρσία. Και λίγη ώρα μετά, 25 λεπτά μετά, δηλαδή στο 31 λεπτό, ο Ουναΐ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στο Παναθηναϊκό. Ο Πανετολικός τώρα έχει την κατοχή, μία πάσα που πήγε να περάσουν οι Αγρινιώτες φτάνει κατευθείαν στον Πένια, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Ολλανδό στόπερ και αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Στέφαν Ντεφράη. Ντεφράη δίνει στον συμπατριώτη του τον Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος για τον Λούζα. Αντίνο γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Εξετάζει τις επιλογές στο Φαντρόγγελεν και επιλέγει τον αρχηγό της ομάδας του, τον Στέφαν Ντεφράη. Η μπάλα πάει προς τα δεξιά, ο Καλάμπρια, οι πάσες και τώρα ο Ετιέν Καμαρά γυρίζει στον Ντεφράη και αυτό στον Καλάμπρια. Πάσες μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Κρατάνε την μπάλα η πράσινη, φάουλ πάνω, αν δεν κάνω λάθος, τον Ναΐ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω δει, σωστά είναι μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που έχει πολύ καλή, που έχει μια πολύ μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα να γεμίσει την περιοχή του Πανετολικού με παίχτες. Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να τεντράρουν, γι' αυτό και όλοι οι παίχτες εκτός από τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Υπάρχει άλλος ένας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ουναΐ. Η σέντρα, κεφαλιά, η μπάρα απομακρύνεται τώρα από τους παίχτες του Πανετολικού. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κερδίζει πλάγιο. Με τον Αντίνο να δίνει την μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος έδωσε στον Τιέν Καμαρά και αυτός για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν στον χώρο του κέντρου δίνει στα δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τροφοδοτεί τον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά έδωσε τον Φαντρόγγελεν που με μια βαθιά παλιά επιχείρησε να βρει τον Ουναΐ, μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό που προχωράει σε αλλαγή. Σε άλλη μία αλλαγή, Δύο αλλαγές, συγγνώμη, δύο αλλαγές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βγαίνει ο Μεχία και μπαίνει ο Πόκου στη θέση του.
2: Λοιπόν, πάμε Γιώργο,
1: πάμε στην Τούμπα να δούμε τι γίνεται και πώς θα τελειώσει το μάτσο που έχουμε τον Άρη.
3: Για το Μανού. Σούνταλο, στο 86. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος και διάθεση και ενέργεια από τους παίκτες του Άρη. Τώρα όλα για όλα ο Γρηγοριό έχει βάλει φουλ επίδεση. Γένσεν προσποιείται, θα περάσει τον αντίπαλό του. Η κάθετη παλιά είναι για τον Γιουσέιν Μπολτ.
4: Ούτε καν. Αυτή η πάσα δεν την προλάβαινε ούτε, πώς τη λέγανε, η αθλήτρια που βρέθηκε το Παρίσι. Για τη Μάριον Τζόουνς.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Που ξέρω εγώ, οι άλλες τρέχανε 10 δεύτερα και αυτή ήταν και 8.
3: Αυτά τα ρομπότ που δεν σταματάνε τώρα, που τρέχουν τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα, αλλά δεν έχουν φρένο.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παυλένκα. Κεφαλιά του Ράσιτς, κεφαλιά του Ουγκρέσιτς, κεφαλιά και πάλι από τον Ράσιτς. Ουγκρέσιτς δίνει ίσως την μπάλα.
3: Σούνταλο.
4: Διώχνει ο Σούνταλο με το κεφάλι επίσης. Στο έδαφος ο Κουαμέ, σήκω του λέει ο Κολόμπο, παίζεται το παιχνίδι. Ο Κέιν θα πάρει την πλευρά ολόκληρη. Κρατάει την μπάλα ο Άγγλος. Στο 86 στην Τούμπα, παραμένει το 2-0. Χατσίδης θα πάρει το πλάγιο από τον Ρίτσαρντς. Μετά τα δευτερόλεπτα ο Κολόμπο. Ο Κέιν στο πλάγιο. Ο Μύθου με το Σούνταλο. Πλάγιο και άλλο πλάγιο. Περίπου 10 μέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο. Πλάγιο με τον Τζόντζο Κένι. Θα πάρει την μονομαχία εκεί ο Χατσίδης. Χατσίδης παίζει κοντά του για τον Γιάκιτς. Όπα, θα πάρει φάουλ εδώ ο Γιάκιτς. Έφαγε την κλωτσιά από τον Μάνου. Από τον Μανού, ο οποίος είναι και λίγο τσατισμένο, τον βλέπω. Τον ΠΑΟΚ σε θέση έξω δεξιά στα 35 μέτρα από την εστία, 40 μέτρα από την εστία του Βέλιο.
3: Για να δούμε.
4: Ανεβαίνει και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Μιχαηλίδης. Θα εκτελέσει ο Χατσίδης από το φάουλ. Φλωτάρει την μπάλα ο Χατσίδης. Δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Πετρής. Ο Καμαράς στο rebound, ένα σουτ. Απευθείας out. Πιο πολύ από μάκρυνση παρά σουτ από το Ματή Καμαρά.
3: Ένας φίλος, επειδή έχουμε να λέμε και για το τσάτο, που λέει: Κωνσταντίνε, καμία σχέση, συμφωνήσουμε την εμφάνιση. Αυτό τώρα μπορεί να ερμηνευτεί και θετικά και αρνητικά, φίλε. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείς.
4: Απ' τα αριστερά ο Άρης με τον Κουαμέ για τον Μάνου Γκαρθία. Η κάθε πάσα δεν περνάει. Κόβει ο Γιάκιτς. Ουγκρέσιτς. Τα χάλι με τον Μπαλάσιος.
3: Όχι, φίλε, δεν είμαι από τον τρόπο. Εδώ είμαι από το κέντρο. Για να δούμε τον Άρη τώρα. Παλάσιος πρώτες επαφές, στα δεξιά η μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Άρα να στέλνετε και εσείς στο chat τα σχόλιά σας και να κάνετε follow και subscribe στο YouTube μας, που μας βλέπετε πλέον και με εικόνα από την περσινή σεζόν. Έχει ξεκινήσει αυτό και το συνεχίζουμε μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνει η άμυνα. Τώρα θα απομακρύνει η άμυνα, θα πάρει ύψος στην μπάλα.
4: Και ο Κέννης, ένα κλασικό αυτό που λέγαμε παλιά, έριξε ένα καντήλι στην μπάλα. Κατάφερε και πήρε το πλάγιο ο ΠΑΟΚ, αυτό το καντήλι του Κένι, αφού ο Ρίτσαρντς πέταξε την μπάλα με το κεφάλι πλάγιο. Στο 89 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν στις νίκες, μετά από την ήττα στο ΆΚΑ με 3-1. Θα εκμεταλλευτεί. Έλα.
3: Οφείλω να πω ότι από την ώρα που βγήκε ο Γιαννιώτας, ο Άρης επιθετικά έχει σβήσει.
4: Ο Μπάμπα με το κεφάλι, ο Γιάκης και αυτός με το κεφάλι. Θα πάρει ο Άρης και με Γένσεν.
3: Πετρής. Πάει πολύ soft ο Πετρής στην μπάλα, λες και έχουμε στο 60. Δεν βιάζεται, πάει στο ένας με έναν. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ράσιτς θα κοντράρει μπάλα. Ο Γένσεν θα πάει
4: κόντρα
3: να διορθώσει. Και άλλη κόντρα. Ο Ράσιτς τώρα κοιτάει δεξιά-αριστερά τις επιλογές που έχει. Τους λέει να πάνε από τα αριστερά ο Γρηγορίου με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του. Για να δούμε, ανεβαίνει με τροσούταλο. Ράσιτς. Τελευταίες απόπειρες του Άρη να ξαναμπεί στο μάτσα.
4: Θα κλέψει ο Μύθου. Χατσίδης, στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη και Μύθου. Κρατάει ο Χατσίδης, μένει όρθιος. Με δύο του Άρη κοντά του Χατσίδης. Θέλει να περάσει, ο Γιάκητς είναι εκεί. Οι κόντρες κερδισμένες για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι. Εδώ ο Κολόμπο βλέπει την μπάλα να έρχεται και δεν μπορεί να ανοίξει τα πόδια του να πέρασει την μπάλα. Δηλαδή.
3: Δεν ακούω.
4: Τη βλέπει την μπάλα. Τη βλέπει την μπάλα, άνοιξε τα πόδια να περάσει.
3: Δεύτερη φορά.
4: Φάουλ έκανε εδώ. Φάουλ διαιτητής. Εδώ είναι και κάρτα διαιτητής. Και κάρτα.
3: Και μια και μα δίνει αυτή την μπάσα, να πούμε την χαρακτηριστική ατάκα από τον μπάσκετ, τον έπαιξε στα πόδια.
4: Ναι, σωστό, σωστό. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Μιχαηλίδης στην περιοχή, ο Ταχάλη. Ταχάλη κρατάει, συγκλίνει προς τα μέσα. Δεν είναι καλή πάσα του. Διώχνει ο Ράσιτς.
3: Ο Μανού Καρφή επίδειξε και για την κεφαλιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεύτερη κεφαλιά, απομάκρυση. Ράσιτς.
4: Καμαρά με το κεφάλι επίσης σε ένα σημείο που είναι μόνο βέλιο.
3: Να, παλεύει ο Καμαρά, το φάγα το παιδί. Προωθημένη παλιά, για να δούμε για το Μωρόν. Μωρόν θα υποδεχτεί άριστο σε αυτή την κίνηση. Ο Μωρόν θα κρατήσει την μπάλα με τα block out εκεί. Μωρόν προσπαθεί να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του. Σηκώνει κεφάλι, βλέπει παίκτη απέναντι, τον Πετρίς. Πετρίς έχει χώρο, θα βγάλει μια σέντρα στην περιοχή, θα διώξει άμυνα ανενόχλητα. Η μπάλα όμως θα μείνει εντός κουτιού. Ο Μανού εκεί παλεύει. Ράσιτς. Φαμπιάνο, Μανού. Ράσιτς στο δεξί, σέντρα πουθενά, θα διώξει ο καινούριος.
4: Ο Δίωκο Κώστα, Χασίδης στο έδαφος, ο Γιάκητς ένα ακόμα κατήλει στην μπάλα και τρέχει ο Ταχάλη, ο οποίος αυτό είναι στο sprint, είναι ωραίο κόντρο του Ταχάλη, αλλά έρχεται ο Πετρίς για να τον κόψει. Δεν ένιωσε την παρουσία του Πετρίς πίσω του, ο Ταχάλη, και τρέχοντας του την πήρε.
3: Πετρίς. Ράσιτς. Κοιτάει μπροστά για μια κάθετη, θα περάσει μπάλα, θα γυρίσει για τον Μιχαηλίδη. Απομακρύνει ο ΠΑΟΚ.
4: Μιχαηλίδης. Ταχάλη χαμήλωσε για να πάρει την μπάλα. Θέλει να περάσει ο Ταχάλη με το Ράσιτς. Μπορεί να είναι πιο αργός ο Ράσιτς, αλλά έβαλε καλά το κορμί του Σέρβος. Βλέπω.
3: Παλάσιος.
4: Βλέπω ο Ράσιτς κάνει ο πίσω μυρίο. Κακό νέο. Πλάκι για τον Άρη με τον Πετρίς.
3: Πετρίς. Άλλα δύο λεπτά ακόμη. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα, ο Μωρόν. Πάει να κάνει εκεί το... να τσιμπήσει και να ρολάρει. Αλλά δεν τα κατάφερε. Παραμένει σε χώρο που κινείται ο Ρίτσαρτς η μπάλα. Έρχεται πάρα πολύ ωραία και το βγάζει από την πορεία της μπάλας. Όχι, όχι. Τον έβγαλε σωστά από την πορεία της μπάλας και ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
4: Χατσίδης θα πάρει τη μονομαχία. Θα κρατήσει την μπάλα ο Γιάκητς, ο Μιχαηλίδης. Στον άξονα ο Χατσίδης κρατάει την μπάλα. Ο Χατσίδης παίζει με τον Ταχάλη. Ταχάλη θα πάει και το ένας μέναν με τον Πετρίς. Ανεβαίνει και ο Χατσίδης, κρατάει ο Ταχάλη. Συγκλίνει προς τα μέσα Ταχάλη. Για τον Καμαρά. Στον άξονα ο Καμαρά. Ανεβαίνει ο Κένι. Θα παίξει με τον Κένι. Στην περιοχή ο Κένι εδώ δεξιά. Ο Κένι. Η σέντρα, η κόντρα. Ξανά Κένι. Ουγκρέσιτς. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Θα ξανακόψει ο Ρίτσαρτς και θα τη διώξει την μπάλα μακριά. Σε ένα σημείο που ο Μωρόν τρέχει με τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα θα φέρει την μπάλα μπροστά του. Θα του κερδίσει ο Μωρόν όμως.
3: Πάρα πολύ ωραίο Μωρόν. Αλλά μόνος του, χωρίς στηρίγματα, χωρίς ανταπόκριση.
1: Τελικό αποτέλεσμα, Κηφισιά Λεβαδιακός Κουλουριά 0-0. Οι ομάδες μείναν στο 0-0, μοιραστήκανε βαθμούς.
2: Και εντυπώσεις λογικά.
1: Ναι, είχαν τελικές. Ναι. Περισσότερες όμως η Κηφισιά.
2: Κηφισιά, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά 0. Λοιπόν, συνεχίζουμε από Τούμπα.
2: Πάμε για να τελειώνει το παιχνίδι. Σε μισό λεπτό περίπου.
3: Για να δούμε το Μανού Γκαρθία πάνω από την μπάλα. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για κάτι. Ίσα ίσα για ένα κόλ της τιμής λογικά. Θα δοκιμάσει, όχι θα το καταφέρει. Μανού σε ένα στιμένο αρκετά μέτρα από την εστία του Παυλένκα. Θα εκτελέσει μέσα στην περιοχή, θα διώξει άμυνα. Ο Ράσης παλεύει προς τα έξω η μπάλα. Νέα κεφαλιά πάσα, θα μακρύνει και πάλι άμυνα. Σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Ρίτσαρτς και ο Πετρίς. Και τώρα ο Κουαμέ ήταν, συγγνώμη, Μανού Γκαρθία. Αλλαγή παιχνίδι, κινείται μόνο ο Ρίτσαρτς και ο Πετρίς. Και τώρα ο Κουαμέ ήταν, συγγνώμη, Μανού Γκαρθία.

0: το δεύτερο δυσκολεύτηκε λιγάκι ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχασε κάποιες ευκαιρίες ο Άρης, από εκεί πέρα.
1: Εντάξει, και ψυχολογικά του ήρθε το γκολ και μετά ψυχολογικά φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σωστό,
1: λοιπόν,
0: σωστό.
1: Παναθηναϊκός πρώτος με τη διαφαινόμενη νίκη κόντρα στον Πανετολικό, αν και έχει πολλή ώρα ακόμα. Πόση ώρα έχει,
0: έχει ακόμα 25 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπω το μάτς, δεν είναι, νομίζω ότι ο Πανετολικός μπορεί να, μπορεί να απειλήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, Παναθηναϊκός μόνος πρώτος.
0: Πού είσαι κοντά?
1: Ναι. Με 4 βαθμούς. Έχω πρόβλημα. Με 4 αγώνες, 12 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 9, όσο έχει ο Πανετολικός και όφη, κύριε. Τρεις ομάδες στη δεύτερη θέση.
0: Έκανε το μεγάλο διπλό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και ο Πανετολικός που ήταν μέχρι πρώτη νόση στην πρώτη θέση. Φαίνεται ότι χάνει το Παναθηναϊκό. Θα πέσει στη δεύτερη μαζί με ΠΑΟΚ και όφη. Πέμπτη ΑΕΚ με την Κελά.
0: 8 βαθμούς.
1: 8 βαθμούς. Και έκτος Ολυμπιακός με την ήττα που έκανε.
0: 7 βαθμούς.
1: Με 7 βαθμούς. Ακολουθεί ο Άρης με 6. 5 ο Ηρακλής, ο Άρης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι. 5 ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα που έκανε και την πρώτη της νίκη μετά από 26 χρόνια. 2 ο Ατρόμητος, χωρίς νίκη. Είναι Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Λοιπόν, αν έχεις διαφημίσεις να τις ρίξουμε, αλλιώς να πούμε μερικά.
0: Ναι, να βάλουμε το. Ναι, ακούσουμε λίγο. Ναι, θα πάμε διαφημιστικά μηνύματα και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Το μάτς είναι στο 67, παραμένει το 2-0 Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Πάμε, Γιώργο, στο διαλυματάκι μας.
1: Πάμε στο διαλυματάκι, γιατί έχουμε μετά Ραπτόπουλο, Σταραμόπουλο.
0: Βέβαια, και σχόλια και πολλά διαφορά. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα εδώ με τον Γιώργο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θα πάμε σε Γιώργο Ιωάννου στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός.
1: Και αν διάκουσα εγώ ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφή.
0: Τι λέει?
1: Μεταγραφή στην τερφόρα από Αγγλία. Δεν έχω ακόμα το όνομα. Λένε ότι είναι.
0: Θα πάρει το Χαλάντ.
1: Λίγο δύσκολο το κάνω. Αλλά θα πάρει έναν παίχτη δυνατό όνομα.
0: Φέρει το Γιώκερες.
1: Και ακριβό παίχτη από ό,τι λένε. Τώρα δεν έχω παραπάνω στοιχεία. Θα μάθουμε και θα τα πούμε.
0: Από Αγγλία πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, σε Premier League.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Ιωάννου να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός στον τέρμι των πρωτοπόρων με τον Πανετολικό. Παρακαλώ, Γιώργη.
2: 71ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Με τον Πανετολικό να έχει κερδίσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει παίκτης του Πανετολικού πεσμένος. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο παίρνει το ιατρικό team της ομάδας

0: Παρινίου. Δεν έχω δει ποιο θέση είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται και καλά από το σημείο που βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω Γιώργο αν έχεις κάποιο
1: μάτι. Τώρα το κοιτάμε και εμείς, θα δούμε τώρα ποιος παίκτης είναι.
2: Φαίνεται να είναι σοβαρός τραυματισμός δηλαδή.
1: Δεν μας έχει δείξει ακόμα.
2: Και ίσως...
0: Η αλήθεια είναι και εγώ δεν έχω προσέξει κάτι.
2: Ίσως και εμένα να μην δείχνει.
0: Ιδιαίτερο.
2: Αν είναι σοβαρός. Άμα είναι σοβαρός θα είναι...
1: Για να το δούμε, Γιώργο. Δεν μας έχει δείξει πάντως η κάμερα κάτι.
2: Μπορεί και γι' αυτό το λόγο να είναι σοβαρός τραυματισμός.
1: Ναι. Για να δούμε.
2: Βλέπω 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Α, λες να μην είναι τραυματισμός και να είναι κάτι άλλο παθολογικό.
1: Δεν το έχουμε δει, ρε Γιώργο. Δεν βλέπω κι εγώ.
2: Ο Γιώργος που το έχει δει.
0: Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και παίκτες του Παναθηναϊκού από πάνω. Τώρα απομακρύνονται. Ο παίκτης σηκώνεται κανονικά.
1: Ναι. Εντάξει, μπράβο. Αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον.
0: Σηκώνεται κανονικά.
1: Είναι ο...
0: Ο Τζενεπό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Όχι,
2: είναι ο Τζενέπο.
1: Ο Τζενέπο είναι.
2: Από το Μάλι.
0: Είναι ο πιο δραστήριος εξτρέμ αυτή τη στιγμή του Πανετολικού σήμερα, έτσι. Από τους πιο δραστήριους γενικά στην ενδεκάδα των Αγρινιωτών.
2: Φαίνεται να χτύπησε στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι από το χέρι του παίκτη Παναθηναϊκού και στην διεκδίκηση της μπάλας.
0: Γιατί έχει βγει εκτός και συνεχίζει για λίγο με 10 ο Πανετολικός. Σε λίγο βέβαια θα ξαναμπεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχουμε τίποτα σκόρπιο και αυτά να πούμε.
2: Ωραία, πάμε να πούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Ευρώπας, κυρίως στην Ευρώπη. Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν στο 57. Οι Παριζιάνοι που τα πάνε δράμα
1: στην Γαλλία.
2: Πάνε να κάνουν νίκη επιτέλους. Ναι. Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν πάνε να κάνουν νίκη στον τέταρτη αγωνιστική. Πάνε να κάνει ο Λουίς Ενρίκε νίκη. Κερδίζει πάντως το 57 με 1-0 εκτός έδρας στην Μπρέστ. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Σασουόλο Γιουβέντους 0-0 στο 63. Χειρότερα ακόμα η Γιουβέντους. Στην Βοσνία η Βελές Μόσταρ με το Σαράγεβο είναι στο 1-0. Στη Βραζιλία η Γκοϊανένσε με την Κρισχιούμα είναι στο 2-0. Υπάρχει το Τενερίφη Λεγκανίας είναι στο 1-0 στο ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
1: Και Sporting με τη Φαμαλικάο 0-0 στο 30.
2: Οπότε δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Όχι.
2: Άλλο, τα έχεις δει αυτά.
1: Ναι.
2: Οπότε γυρνάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που έχει διορθώσει τώρα το πλάγιο. Με τον Κυριακόπουλο να αλλάζει μια πάσα με τον Κάγκουα. Κυριακόπουλος προσπαθεί. Ο Αντίνο τώρα θέλει να προλάβει την μπάλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει παρά είναι out. Και ο Κουτσερέγκο θέλει την μπάλα στην μικρή περιοχή. 74 λεπτό στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Το 14 τα πόρτα άνοιξε το σκορ. Στο 39 ο Ουναΐ έκανε το 2-0.
1: Γιώργο, και πληροφορίες έρχονται, Γιώργο Λίγκρι.
2: Για πες.
1: Και ότι από τον Ολυμπιακό, εκτός από το αυτό που πάμε πριν από την Αγγλία,
2: ναι.
1: Μιλάει και με 3 φορ από Ισπανία, από Ιταλία και από Τουρκία.
2: Μάλιστα. Τώρα... Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε ότι αύριο,
1: ναι.
2: Αύριο δηλώνεται και επίσημα, χρησιμοποιείται
1: λίστα...
2: με Γιάρεμτσουκ στην θέση του Ελκαμπή, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Σωστό.
2: Πρέπει να είναι...
1: Μα ούτως ή άλλως αυτή η φόρ που ψάχνουν μπιακός θα είναι για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι για την Ευρώπη.
2: Και με προοπτική αργότερα...
1: Ναι, αν περάσουν την επόμενη φάση, να τους δηλώσει. Τώρα μιλάμε για, μόνο για το πρωτάθλημα. Και οι ημερομηνίες ακόμα... Είναι ακόμα 2 μέρες, δεν είναι 15, δεν είναι γύρω.
2: Ναι, και σημαντικό για τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα γιατί έχει μείνει πολύ πίσω. Έτσι.
1: 15 με Σεπτέμβρη είναι οι μεταγραφές κανονικές και μετά 22 του μήνα λήγουν και οι ελεύθεροι. 25, έχει 10 μέρες περιθώριο.
2: Εξαρτάται.
1: Για τους ελεύθερους.
2: Ναι, για τους ελεύθερους.
1: Που και εκεί υπάρχουν καλές περιπτώσεις.
2: Εντάξει, όταν είναι,
1: έχουν πάει με την προετοιμασία μαζί με την ομάδα.
2: Εντάξει, εξαρτάται.
1: Αν είναι απροπόνητοι τελείως, θες 2 μήνες να τους έχεις.
2: Όταν είσαι ελεύθερος, δεν έχεις βρει ομάδα και είναι μέσα Σεπτέμβρη, τι παίκτης είσαι.
1: Παιδί μου, ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά άμα είσαι με την προετοιμασία, έχεις κάνει με την ομάδα προετοιμασία κανονικά και σε αφήνει ελεύθερο η ομάδα τελευταίες μέρες, οκ. Okay, είσαι μέσα στην προετοιμασία όμως. Φαντάζομαι να μην έχεις κάνει προετοιμασία. Πρέπει να τον περιμένεις 2-3 μήνες μετά.
2: Οι μισοί παίκτες του Ολυμπιακού που παίζουν αυτή τη στιγμή μπορεί και να μην έχουν κάνει προετοιμασία. Σίγουρα με τον Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Σίγουρα με τον Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει πολύ.
1: Γιώργο Ιωάννου, έχουμε τραυματισμό, άρα πάμε λίγο τα δικά μας εδώ. Αφού έχουμε τραυματισμό στο θεματοφύλακα του Παναθηναϊκού, νομίζω, ή του... Να, πάμε να ακούσει αλλαγές.
0: Από
1: ό,τι
0: βλέπω, μπαίνει ο Σάμπρας. στη θέση του Καλάμπρια και ο Πελίστρης στη θέση του Ανίνο. Ο Φακού του Πελίστρη λοιπόν. Δεν στη θέση του ο Σαντίνο Ανίνο βγαίνει και παίρνει και στη θέση του Κόπα. Ο Πελίστρη και ο Καλάμπρια βγαίνει και παίρνει στο Σάβρα. Λοιπόν,
2: πάμε να ακούσουμε γρήγορα τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγοριού.
3: Θέλω να πω ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο φάουλ δική μας λάθος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αποτελεί άλοθη η δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, τη σημερινή διαιτησία. Όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, τα λάθη έχουν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Γκένι, δεν ξέρω στη φάση του Ρικάρντο. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Δεν αντιπροσωπεύουν οι ξένες διαιτησίες, φέρανε το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η εικόνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούμαστε θα πρέπει να το παίρνουμε η κάθε ομάδα, όχι εμείς. Απλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη, δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα μέσα από αυτό, αλλά έχω μείνει εκπληκτός. Γιατί? Γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά έκανε και έβγαλε και ανακοίνωση ο Άρης για το Λανουά.
2: Ναι, για Λανουά. Λοιπόν, και για αυτό που είπε και ο Γρηγορίου.
1: Και τα παράγω να συνεχίσει από τον Γρηγορίου.
2: Έχω όμως και Στέλιο Παπαντονίου για να μου αναφέρει τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στο γήπεδο. Στην Τούμπα δεν είσαι, Στέλιο?
4: Χαίρετε, ναι, είμαι στο γήπεδο της Τούμπος όπου ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εδώ και λίγα λεπτά με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-0 του Άρη, ένας κοινικός ΠΑΟΚ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και κατάφερε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιντιαγέ και το δεύτερο γκολ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς να προηγηθεί με 2-0 και στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, να μην αφήσει τους κίτρινους να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά στην ευθεία του Παυλένκα, ενώ είχαν την κατοχή της μπάλας και ουσιαστικά να πάρει αυτή τη νίκη, μια νίκη η οποία του δίνει σίγουρα τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην πτώουσα για το πρωτάθλημα, αλλά και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν κερδίζει μια ομάδα σε ένα ντέρμπι παίρνει αυτό το ψυχολογικό boost και ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό εν όψη της συνέχειας. Και δεδομένου το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε και έβγαλε αντίδραση μετά την πολύ άσχημη εικόνα που είχε στο Ολυμπιακό στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό.
2: Μάλιστα, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη, έχει μια αγωνιστική πριν διακοπή και μετά επιστρέφει με τι ματς, θυμάσαι, με ΑΕΚ, όχι.
1: Πρέπει ένα κύπελο ΑΕΚ.
2: Ναι, με ΑΕΚ, αλλά έχω λύση όμως, να πάμε να ακούσουμε λίγο το λύση.
5: Αυτή η νίκη σε αυτό το ντέρμπι, το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, πρώτη νίκη, και τι σημασία, πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές του.
6: Congratulations for the win. What ΠΑΟΚ did well and take the three points tonight and how important is this win for the next period?
7: Yeah, it's very important victory. I think that what we did good was understand the match and play the match that we had to play. So,
6: ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε το τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης.
5: Δεν ήταν μόνο η έδρα διαφορετική απόψε, ήταν και ο ΠΑΟΚ διαφορετικός. Τι άλλαξε μέσα σε αυτή την εβδομάδα και αν κρίνει ο ίδιος ότι πόσο καθοριστική ήταν και η επίσκεψη του ιδιοκτήτη της ομάδας με το μήνυμα που έστειλε.
6: PAOK was completely important between the two games in Oaxaca and now in Tumba against Aris. And how important was the speech of the president, Mr. Ivan Savvidis, yesterday for tonight's victory?
7: The boss always, when he speak, he always say very good things. He always understand what the team need and was. He's always very good when we feel him close to us, and we are very happy to have him as a president.
6: Ο πρόεδρος οπότε μιλάει στην ομάδα, λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα, ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό το νιώθουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το νιώθουμε κοντά μας και να είναι δίπλα μας.
5: Δεν είναι συνήθες και τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δεν ήταν συνηθισμένο να έρχονται δύο νέοι ποδοσφαιριστές και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας λιγότερων ημερών να παίρνουν θέση και μάλιστα βασικού στο μάτς. Αν θέλει να μας πει δύο κουβέντες για τον ντεμπούτο των δύο ποδοσφαιριστών και την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
6: It's not so usual when the new players come to the team to play from the starting 11 so much fast. Not only the starting 11. A comment about these two players, Jakins and Diego Costa.
7: Well, Diego, very good match, both very good match, are experienced player, are player that are able to play fast in a team also if they don't training a lot with us, and I'm very happy with them, but today is a victory of all the roster, all the squad.
6: Ο Diego Costa είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για εμάς. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει πάρα πολύ άμεσα, όπως και ο Γιάγκης. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι, παρόλο που δεν έχουν πάρα πολλές προπονήσεις με την ομάδα μας, ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σήμερα είναι μια νίκη ολόκληρης ομάδας και δεν θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε κάποια πρόσωπα.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Thank you.
2: Λοιπόν, να πω εγώ μόνο ότι είχαμε σήμερα φιλικά παιχνίδια, εντάξει, σε τουρνουά που έχουν γίνει για ελληνικές ομάδες. Έχει κερδίσει και ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό.
1: Μιλάμε για μπάσκετ,
2: Ναι, για μπάσκετ και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο τέλος. Κέρδισε 20-12 το τελευταίο δεκάλεπτο και επικράτησε τελικά 77-72. Ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74. Πάμε, Γιώργο Ιωάννου, να δούμε πώς τελειώνει ο Παναθηναϊκός.
1: Γιώργο.
2: Μας ακούει ο Γιώργης.
8: Τώρα ακούω.
2: Ωραία.
8: Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 στο 24ο λεπτό. Ο Κάγκουα στα όρια της περιοχής με τριψάρο Παναθηναϊκός. Το γύρισμα, διαμαρτυρίες από τον κόσμο, πλάγιο και φαντάζομαι ότι οι μετερήτες θα δώσει εντολή να περιμένουν, Όχι. Έχω τουλάχιστον. Όχι, δεν έχει δώσει την εντολή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο. Τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού αλλάζουν πάσες. Ο Πανετολικός τώρα θέλει να φύγει λίγο μπροστά, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Κάμπουα, ο Κέν Καμαρά γυρίζει μπαλά πίσω. Με τον Πένια να έχει φτάσει μέχρι τη σέντερ για να δώσει την πάσα. Παντρόγγελεν. Πένια έχει τα δεξιά του βρίσκεται από τον Ντεφράι. Τώρα θα επιστρέψει την μπάλα στον έτσι τον Παντρόγγελεν. Κάγκουα. Κρατάει και πηγαίνει να δώσει μια πάσα η οποία βγαίνει και πολύ όμορφη στον Τάπρα. Ο Τάπρα δίνει την πάσα. Ψάχνουν χώρο στο πέσμα, δεν έχει ευκαιρία. Καμένη ούτε ο Τεντέι δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Κουτσερέγκο εδώ και κάνα δεκάλεπτο, οχτάλεπτο έχει βγάλει απίστευτες επεμβάσεις. Τεντέι νέο σουτ, πάλι ο Κουτσερέγκο. Τρομερές επεμβάσεις από τον goalkeeper του Πανετολικού που κρατάει το σκορ του 2-0. Κι άλλο σουτ από τον Καμαρά, η μπάλα πάει out. Συνεχόμενα σουτ από τον Παναθηναϊκό εδώ και περίπου 8 λεπτά. Δεν έχουν αφήσει ούτε περιθώριο στο Πανετολικό να επιτεθεί. Με το Παναθηναϊκό εδώ και κάνα 8 λεπτό. Ο Κουτσερέγκο τώρα θα επαναφέρει. Τώρα γίνεται το βολέ. Ο Μπάτζη. Η πάσα του Εστέμπαν. Ο Μπάτζη. Η παλιά για τον Τενεπό, αλλά δεν θα καταφέρει να βρει χώρο. Δεν μπορείς να... δεν θα μπορέσει ο Τενεπό να πάρει την μπάλα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν. Η παλιά για τον Τετέι, στο χώρο του κέντρου, κόβει. Ο Γκράνατ, αν είδα σωστά. Έκοψε την Καμαρά τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, τον Εστέμπαν. Ο Τζέν Καμαρά δίνει στον Τετέι. Τετέι φέρει μπροστά από τον Κουστερέγκο, Ντάκλιν. Τίποτα, λέει ο ρέφερι. Λόγανε ο Κουστερέγκο και έστειλε την μπάλα στον Τζενεπό. Ο Εστέμπαν του Πανετολικού γυρίζει την μπάλα στο κέντρο εκεί που είναι ο Εστέμπαν. Ο Πόκου, συγγνώμη. Ο Πόκου κρατάει. Υπάρχει τώρα για τους του Πανετολικού. Το χώρο του κέντρου την έχουν την μπάλα οι Αγρινιώτες. Στο μεταξύ δεν ακούω ψέματα, δεν ακούω λάθος. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού φωνάζουν το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν ακούω λάθος. Προλάρισμα από τον...
2: Για κάνε λίγο ισχυά, δώσουμε λίγο ένταση στον ήχο, για να
1: ναι, τώρα, αυτό ακούγεται.
2: Αυτό?
1: Ναι, ναι, αυτό ακούγεται.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει φάει γκολ Γιουβέντους, φίλε.
2: Τι λες, από Σασουόλο?
1: Ναι, 1-0. Δεν ξέρω αν έχει σοφαρίσει τίποτα. Να το δούμε, αλλά νομίζω ότι ήταν 1-0 πριν το είδα. 1-0 στο 77.
2: Σασουόλο Γιουβέντους 1-0 στο 77, αν είναι δυνατόν.
1: Με τον Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο.
2: Έλα ρε παιχταρά, Εσπόζιτο από παλιά του Μάτιτς. 1-0. Και να πω εδώ ότι η Σασουόλο έχει τις ίδιες, δηλαδή το παιχνίδι είναι μοιρασμένο, έτσι.
1: Ναι,
2: έχει
1: ναι,
2: καλύτερα,
1: και...
2: έχει ένα καλύτερα αναμενόμενα γκολ από τη Γιουβέντους στο μάτς.
1: Για πάμε, Γιώργο. Πάμε. Έχουμε 3 λεπτά με τις καθυστερήσεις, Γιώργος Ιωάννου.
8: Στο 88 το παιχνίδι, ο Πανετολικός είναι πίσω με 2-0. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια πορεία για τον νικητή. Τον ξέρουμε, με να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Λίστρι γυρίζει μπάλα πίσω τον Παντρόγγελεν. Ο Εσχέν Καμαρά γυρίζει μπάλα στον Κυριακόπουλο και αυτός στον Παντρόγγελεν. Πίσω στον Πένια. Ανεβαίνει λίγο ο Παντρόγγελος σε εκείνο τεσάρι. Παρ' όλα αυτά επέδρες του Τρυπηλιού είπε στον Τζέικο Πνίτσου ελέγχουν απόλυτα την κατοχή. Ο Πελίτη έδωσε στον Καμαρά και αυτός είναι τον Τετέι. Τετέι πάρα πολύ όμορφο για τον Σάπρα. Άνοιγμα έτσι γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα ψάχνει να φορτώσει με παίκτες στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν αφέρει πίεση την μπάλα με φάουλ. Ο Κάγκουα κατοχή για τον Πανετολικό. Στο 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Ο 2-0, ο Παναθηναϊκός είναι 2-0 μπροστά. Και πέρα στο Πανετολικό αλλάζουν πάσες πίσω στην άμυνα. Ο Σπάγι, ο Γκράλ, συγγνώμη. Εστέπαν έχει τα δεξιά του τον Οπόκου, επειδή όμως θα πάει προς τον άξονα. Έκοψε ο Ντεφράι, αριστοριχνικό το κόψιμο. Και ο Πελίστρι τώρα δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, Τετέι, μέσα στην περιοχή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα επιλογές του, η πάσα για τον Κάγκουα κόβουν τα στόπερ της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πλάγιο. Κανένα ζώος ζητάει για βιασύνη, για ιδιαίτερη πρεμούρα. Ο Ντεφράι κρατάει την μπάλα. Όλος ο Παναθηναϊκός πλην του Πένια πάνω από τη μεσαία γραμμή. 3 λεπτά θα είναι η καριστερή. Τώρα τις βλέπουμε από τον τέταρτο. Πολύ ωραίες υπάρχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τα ωραίες περίοδες στον Τεδέι. Δεν μπορούσε να βρει τους συμπαίκτες του. Η κόντρα εκεί πάλι απομακρύνεται. Και πάλι όμως τώρα ο Ντεφράι. Άρα μια πάσα με τον Κάγκουα. Η τρίπλα, θέλει να μπει ο Σάπρας περιοχή, μαρκάρισμα, πέναλτι. Πέναλτι με ξυπλήρωση στον 90. Ο Παναθηναϊκός που έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0 και να τελειώσει το παιχνίδι με γκολ.
1: Ο Καλάμπρια κέρδισε το πέναλτι, ο Καλάμπρια, και πήρε την μπάλα και λέει στους παίχτες του, και λέει στους παίχτες θα το εκτελέσω εγώ. Ένα 2-0, εντάξει, οκ, okay, και σου λέει θα το εκτελέσω εγώ το πέναλτι.
8: Καλάμπρια λοιπόν έχει πάρει την μπάλα, την έχει στήσει στη βούλα και παίρνει φορά. Σε πολύ λίγο, τώρα παίρνει φορά ο Καλάμπρια. Καλάμπρια, να μένουμε τώρα για την εκτέλεση. Δίνει τις τελευταίες λεπτομέρειες ο Τσιμετερίδης. Πάει προς τον Κουτσερέγκο, πάει και προς τον Καλάμπρια. Δεν θα αργεί να σφυρίξει για την εκτέλεση. Δίνει εντολές και για τους παίκτες στην εκτός περιοχής ο Τσιμετερίδης. Σφυρίζει ο Τσιμετερίδης. Καλάμπρια. Εκτελεί 3-0. 3-0 για τον Παναθηναϊκός. Καθυφερήσεις. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια δίνει πανηγυρικό τόνο στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανετολικό, νίκη που τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μόνο πρώτο στην κατάταξη της Super League.
2: Ο Καλάμπρια είχε να εκτελέσει πέναλτι από τις 22 Φεβρουαρίου του 26.
1: Γι' αυτό το ζήτησε.
2: Στο Όφι Παναθηναϊκός 0-2. Μάλιστα. Σε ακούμε Γιώργο, τελείωσε το μάτς.
8: Όχι, ο Καλάμπρια έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 3-0 λοιπόν με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να εμφανιστεί από το σημείο του πέναλτι. Θα γίνει η σέντρα, δεν νομίζω να αργήσει κιόλας το σύνδημα της λίξης, παρ' όλα αυτά. Σέντρα, ο Πανετολικός τώρα θα επιτεθεί, εντάξει. Ανεβαίνει βέβαια πάνω από ένα πρεσάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, παρ' όλα αυτά. Οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου κρατούν την κατοχή, φλάχη για τον Παναθηναϊκό. Ασυνεννοησία μεταξύ των παικτών του Ανατολικού και τέλος στην αναμέτρηση Σφυρίδης του Μετερίδης, ο Ανατολικός επικρατεί του Ανατολικού 3-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Τα χέρια του Παναθηναϊκού στο 14 τα πόρτα άνοιξε το σκορ. Ο Ουναΐ έκανε το 2-0, έβαλε βάση δίκης στο 39 και ο Καλάμπρια έγραψε το τελικό 3-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που είναι όπως είπαμε μόνη πρώτη.
1: Ωραία.
2: Έγινε Γιώργο.
1: Ωραία Γιώργο μου, αυτά από το Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός εύκολα τον Πανετολικό στο παιχνίδι που ήταν οι δύο ομάδες ισόβαθμες. Γιώργο, κέρδισε εύκολα ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 4-4. Είναι και
2: μόνος πρώτος και με διαφορά 3 βαθμούς.
1: Πώς το λένε τώρα, να λέμε το, θα πάμε το με το ρομάτσο, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά δείχνει ότι είναι.
2: Έχει έρθει για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι νωρίς, οι άλλοι γκελάρουν, ο Παναθηναϊκός δεν γκελάρει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και δείχνει, βέβαια ακόμα νωρίς η ανταγωνιστική, έχουμε ακόμα πολύ τον μπροστά μας.
2: Εντάξει, έχει παίξει ένα ντέρμπι.
1: Έχει βάθος στον πάγκο σε σχέση με άλλα χρόνια.
2: Μέσω επιθετικά καλό.
1: Και φαίνεται ότι είναι και σιγά σιγά αρχίζει και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε, βέβαια ακόμα νωρίς. Εντάξει.
2: Όχι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε με
1: τα σχόλια.
2: Θα
1: βγάλουμε τον κύριο Κώστα Ραπτόπουλο.
2: Τον Κωστίτο Ραπτόπουλο, να δούμε αν τον έχουμε.
1: Αν έχουμε τίποτα δηλώσεις.
2: Αν έχουμε δηλώσεις, νομίζω θα αργήσουμε λιγάκι. Να έχουμε δηλώσεις.
1: Από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον Αναστασίου.
2: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω πως θα διαφέρουν οι δηλώσεις μεταξύ τους. Ο Αναστασίου παραδέχεται.
1: Εντάξει, τι να πει. Ο Νίστος θα πει ότι παίξαμε καλά, οκ, αλλά θα τους ακούσουμε. Άμα χρειαστεί, θα τους ακούσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετούτσικα.
1: 1-1, σοφαρίζει ο Γιουβέντους μόλις τώρα.
2: Μπρες Παρί 0-1. Η Γιουβέντους κατάφερε να σοφαρίσει στο 85 το μάτς. Έχει χρόνο ακόμα, λες να το γυρίσει.
1: Στο 85 είναι.
2: Ωραία, λοιπόν, και έχουμε επίσης Αργεντίνος Τζούνιος Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-1. Έχουμε την Βελέζ Μόσταρ με τη Σαράγεβο στο 1-0. Έχουμε την Κοϊανένσε με την Κρισιούμα στο 3-0.
1: Σε λίγο,
2: έχουμε
1: σε λίγο,
2: λίγο το Ραπτόπουλο. Ωραία,
1: σε λίγο,
2: πάμε να μιλήσουμε με τον Μάνο, τον Σαραμόπουλο, άμα είναι.
1: Θα πάρουμε τον Μάνο και αυτό σαν στούμπα, ε.
2: Και αυτό
1: είναι η φωτογραφία, ναι.
2: Ναι, βέβαια, μα τα έλεγε χθε. Τενερίφη Λεγκανία 1-0. Το μάτς είναι σε εξέλιξη βέβαια, είναι στο 65. Υπάρχει το παιχνίδι της... ποιο άλλο παιχνίδι, τα πορτογαλικά. Υπάρχει το Φαμαλικά, ο Sporting, ξαπλώσαμε 0-0. Ημίχρονο το παιχνίδι στην Πορτογαλία. Από εκεί πέρα είναι ίσονο σημασία στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι μικρότερες κατηγορίες. Ο Παναθηναϊκός με το Πανετολικό τελικό αποτέλεσμα 3-0. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, μέχρι να ακούσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ. Μόνο μία ομάδα έχει δεχτεί τα ίδια γκολ. Μόνο ο Όφη που είναι στη δεύτερη θέση μαζί με Πάο και Πανετολικό. Μην καθυστερούμε όμως τον Μάνο.
1: Πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
2: Πώς είσαι, Μάνο?
9: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Μια χαρά εσείς.
2: Πώς το είδε το μάτς?
9: Ήταν δυσδίκη η νίκη του Πάο. Απλώς τώρα μου κάνει εντύπωση που δεν μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Γρηγορίου. Ότι φταίει ο διαιτητής. Αυτά, άμα δεν τελειώσουν αυτά κάποια στιγμή, να αποδεχτούμε ότι νίκησε ένας ο καλύτερος και πάμε μπροστά. Ναι. Δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα.
2: Εντάξει. Δεν μου λες από πότε τα ακούς αυτά, Μάνο μου?
9: Ναι, 40 χρόνια αυτά μου ακούω. Όταν κάνει κάποιος όλο αυτό ο διαιτητής. Κανένας δεν είναι μια φορά ότι χάσαμε, δεν παίξαμε, ήταν καλύτερος ο άλλος, νίκησε, τελείωσε.
2: Και η κόρη μου στην ηλικία μου τα ίδια θα ακούει. Στο υπογράφο.
9: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούμε, δεν παίξαμε καλά, χάσαμε, τελείωσε. Δεν του κάνει μήνυση, δεν του κάνει κανένας, όχι. Ή πάντα φταίει ο διαιτητής, αν είναι μία φταίμε, όταν είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες. Τώρα θα τα βάλουμε με τους ξένους, αύριο θα φέρουμε κανέναν εξωγήινο, θα λέμε φταίνει εξωγήινη, κάποιος θα φταίει τελικά. Δηλαδή εμείς δεν φταίμε ποτέ σε αυτή τη ζωή.
2: Είναι εύκολο να διαπιστώνουμε το λάθος του άλλου, από το να διαπιστώνουμε το δικό μας.
9: Από το να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε τώρα.
2: Καλά μπήκε ο Άρης. Η αλήθεια
9: καλά
2: είναι.
9: Καλά μπήκε, όχι, δεκτό. Καλά μπήκε ο Άρης.
2: Δεν τον πάρει τον κόλ αυτό.
9: Στο πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό έπαιξε. Ναι.
2: Το έφαγε τον κόλ, του κόπηκαν τα πόδια.
9: Ναι, μετά τελείωσε.
2: Ψυχολογία 0. Λοιπόν. Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, να σε πληροφορήσω ότι πριν από λίγο ακούστηκε το όνομα 2-0 του Μιτιλίου.
1: 3-3-0.
9: Έβαλε και τρίτο.
2: Ωραία. Πριν από λίγο ακούστηκε στο Ολυμπιακό στάδιο το όνομα του Μετιλίμπαρ από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πόσο ακούγεται αυτό?
9: Καλά, εντάξει, αυτά τώρα είναι στην Ελλάδα, σημαίνουν αυτά. Δεν μπορώ να πει κανένα τίποτα. Εντάξει, τώρα ο καθένας θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Είχαν ακούσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε το Μετιλίμπαρ. Βγήκαν τώρα και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και το φωνάζανε πάλι, θέλοντας να προβοκάρουν την όλη υπόθεση. Εντάξει, αυτά είναι. Κοίτα, αυτό είναι. Δεν είναι άσχημο, έχει την πλάκα του, να σου πω.
2: Εντάξει,
9: κάτι άλλο είναι.
2: Είναι κόσμιο, κόσμιο.
9: Δεν το, ναι, δεν μπράβο, το... ναι. Έτσι, λοιπόν, ούτε βρίσκει.
2: Πάντως Παναθηναϊκό βλέπεις, βλέπεις φέτος να έχει μπει γερά για να επιστρέψει σε πρωταθλήματα.
9: Ναι, εντάξει, αυτό φαίνεται. Έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές τώρα. Είχα και μία πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός λέει συζητάει με τη Μίλα να πάρει και τον αμυντικό τον Τεραναίο. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό υφίσταται ή όχι.
2: Εντάξει, ακούγονται πολλά. Τώρα μπήκαν εδώ και μας είπαν ότι ο Ολυμπιακός.
10: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Και τώρα...
2: τώρα 2-1 είσαι σου όλο, στο 90.
9: Έχει και η κουβέντα στα δικά της προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα αυτό τώρα, έτσι. Από την ώρα που έφυγε η οικογένεια Ανιέλη, ειδικά ο Αντρέα Ανιέλη, και πήγε στην Ολλανδία, στον παγκόσμιο οργανισμό, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τελικά, καλός χρυσός, βάζει λεφτά, αλλά το ποδόσφαιρο έχει δικούς του κανόνες. Τώρα έχει βάλει τον Καρνεβάλη διευθύνοντα σύμβουλο, που τα έχει πάει καλά όσο ήταν η Σασούλο, βέβαια, αλλά η Ιουβέντους έχει πολλά προβλήματα που δεν είναι εύκολο να διευθετηθούν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Τέλο και ορισμένα πράγματα χτίζονται, δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
9: Έτσι,
2: και δεν ξέρω αν έχουν την υπομονή.
1: Ο Κέρον Μπόιου.
2: Κέρον Μπόιου είναι Σκοτσέζος.
1: Έβαλε τον γκολ, ναι. Το 2-1 στο 89.
9: Το σημαντικό τώρα είναι ότι πέτυχε και δύο γκολ ο Βαγγέλης ο Παυλίδης.
2: Βέβαια.
9: Το μάτς που η Μπενφίκα υπερίσχυσε 3-1 τη Ζήλη. Και έτσι είναι καλό αυτό, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε ότι υπάρχουν τα δύο δύσκολα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.
2: Και μετά, και μετά μετρέπεσε και με Ολλανδία μετά στην Τούμπα και με Γερμανία ξανά.
9: Ναι, λέω για τα δύο πρώτα, ναι. Εκτός έδρας πρώτα, ναι, βέβαια.
2: Είναι αυτά που θα έρθεις, θα είμαστε παρεούλα.
9: Σωστό, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Παυλίδης 13 γκολ, φίλε, 13 του μηνός Σεπτέμβρη έχουμε. Και έχει βάλει 13 γκολ.
9: Σωστό, 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, ναι. 13 γκολ, 13 Σεπτεμβρίου.
1: Αν το λέγανε και Σταύρο, θα ήταν και γιορτή.
2: Ωραίος. Σταύρο.
9: Αν και σήμερα νομίζω από ό,τι άκουσα γιορτάζει ο Αριστίδης, λέει.
2: Ναι, ο δίκαιος. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο στο διεθνή χώρο. Να, η Παρή κάνει νίκη, έκανε την
9: δεν έχει κάνει φέτος. Νομίζω θα νικήσει τώρα. Μετά από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, σήμερα εντάξει, η ομάδα του Ενίκη θα πάρει την νίκη. Και δεν θα έχουμε τώρα από αύριο την τη συνεδρίαση εκτελεστική επιτροπή τη UEFA, έτσι.
2: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε δύο ισοπαλίες σε τρία μάτς και μία ήττα. Δεν είχε κάνει
9: δεν είχε ξεκινήσει καλά η Παρή. Αλλά εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Στην αρχή είμαστε. Έτσι είναι.
2: Τέλος πάντων.
9: Δεν πρέπει να
2: τι λέει στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, γιατί βρίσκεσαι εκεί, δεν μας είπες.
9: Γιατί έχει συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που θα αποφασίσει για το που θα γίνουν οι τελικοί του Champions League, του Europa League, του Conference το 28 και το 29. Το ίδιο ισχύει για το ποδόσφαιρο γυναικών. Επίσης το επίμαχο θέμα βεβαίως είναι αυτό που έχουμε πει, ότι υπάρχει μια συμμαχία στην UEFA, συγγνώμη, για το ποιον θα βάλουν να θέσει φωτισότητα απέναντι στο Τζιάνι Φαντίνο στις εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Ραμπάτ για το πρόεδρο της FIFA.
2: Ναι. Juventus 2-2. Αλλά κάτσε εδώ να μπουν 5 γκολ με το 2-2 στο 92.
9: Μάλιστα. Είπα, μην νωρίς ακόμα. Εντάξει, θα δούμε πολλά.
2: Ο Κοσοβάρος, έτσι. Ο Ζεγκρόβα δεν έχει πετύχει.
9: Α, ο Ζεγκρόβα, ο εξτρέμ.
2: Ναι. Δύο γκολ έχει βάλει. Για συνέχισε.
9: Και επίσης θα έχουμε εδώ τη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα γίνουν και κάποια σημαντικές εκδηλώσεις. Θα πάρουν μέρος 60 παιδιά, αγόρια, γορίτσα από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε το event, ένα μικρό, σε μικρό γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους, γήπεδάκι που θα παίξουν τα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, ο Καρεμπέ, ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ, η Δήμητρα Παντελιάδου, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και διάφοροι άλλοι αστέρες. Θα γίνουν ωραία πράγματα και ενδεχομένως, ή μάλλον πολύ πιθανό, θα παίξουν και λίγο μπάλα ο πρόεδρος της FIFA, της ΕΠΟ, ο Μάκης Ογκαγκάτης, με τον ομόλογο της FIFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου και λίγο τώρα για τον Golden Boy, αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή με καρέτσα μέσα, με ποιον άλλο είναι, ο Καλίτσης ο Κοστούλας και ο...
9: Φέτος θα... Ναι, τους Έλληνες εννοείς, τρεις που Έλληνες διεκδικούν για αυτοί τρεις Έλληνες, αλλά νομίζω ότι φέτος θα υπερισχύσει αυτό ο Κουμπαρσί, ο στόπερ της Μπαρσελόνα.
2: Έχει πάρει 50% ήδη.
9: Ναι.
2: Λοιπόν, έγινε Μάνο μου.
9: Ωραία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Γεια σου Μάνο.
9: Γεια χαρά. Βασίλη, γεια σου παιδιά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Από εγώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών η Αμερική παίρνει το 5ο σερί χρυσό. Να σου πω κάτι εδώ, Βασίλη.
1: Καλές οι Αμερικάνες στο ποδόσφαιρο. Είναι καλές, να πες πολύ.
2: Στο μπάσκετ.
1: Και στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο είναι καλές όμως.
2: Καλά, ναι. Στο μπάσκετ φίλε, έχουν 73-0.
1: Έχουν χάσει ποτέ.
2: 73 νίκες ποτέ.
1: Σε κανένα μετά. NBA έρχεται αυτές.
2: Ναι, εντάξει. Είναι χειρότεροι από τους άντρες αυτές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπω κάτι τέτοιο και οι πέντε στο τέτοιο καρφώνουν. Έχει γυναίκες που καρφώνουν στο τέτοιο. Γίνονται φοβερά πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα περάσουμε σιγά σιγά να πάμε. Α, περάσαμε. Δεν έχουμε διαφημιστικά, δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, περιμένουμε τον Κωστή τον Ραπτόπουλο και σιγά σιγά
2: να σε χαιρετήσουμε. Επειδή ρωτάνε εδώ, οπαδικό τρολάρισμα στο ΆΚΑ, 86ο λεπτό του αγώνα στον Πανετολικό με τον Παναθηναϊκό, οι φίλοι του Τριφυλιού φώναξαν αριθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έχουμε από την άλλη πλευρά, δεν μας έχουν βγάλει λύση από τον Sky και μας βγάζουν.
1: Όχι, αυτό είναι από το YouTube, είναι άλλο κανάλι αυτό.
2: Ζεύκοβιτς.
1: Ναι, ναι. Από το Sky δεν έχει βγάλει κάτι.
2: Το Sky έχει το Ζαγοράκι εδώ πέρα καλεσμένο.
1: Είναι εκπομπή τώρα, λογικά θα βγάλει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν βγάζει ο Sky κατευθείαν τη συμπτώση των προπονητών όπως βγάζουν τα άλλα κανάλια. Γιατί δεν το κάνει αυτό.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχει interview, flash interview δεν έχει.
1: Δεν μπορεί να μην. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού το κανάλι του κ. Λαφούζου.
2: Θα διαχειρίζεται όπως θέλει.
1: Δεν πρέπει να έχει όμως τι δηλώσει του προπονητή τουλάχιστον.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. είναι φοβερά.
1: Όπως κάνουν και στα άλλα κανάλια. Τέλος πάντων, πιλότη πολιτική του καθενός κανελιού.
2: Το προϊόν το διαχειρίζεται όπως θέλει.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Κάτσε να το βρούμε πρώτα.
2: Πάμε να βγάλουμε Κωστή Ραπτόπουλο να μας πει πώς είδε και την τέταρτη αγωνιστική. Ο Κωστής εχθές μας είχε πει σκορ για το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1.
1: 3-0 ήρθε. Έπεσε 3-0. 3 γκολ μπήκαν, αλλά μπήκε από μια πλευρά.
2: Και, και μας είχε πει και για το, για τον ΠΑΟΚ 2-0 νομίζω. Αλλά θα τον ακούσουμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Προφανώς θα έχει και αυτός υποχρεώσεις πάνω στην Θεσσαλονίκη. Βάλει λίγη μουσικούλα.
1: Πάμε για μουσικούλα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Επανήλθαμε. 27 ακόμα θα σε παρέα.
1: Παρή το πήρε το μάτς, πρώτη το νίκη πήρε. Για φέτος. Στη δέκατη αγωνιστική πήρε την πρώτη νίκη, νίκησε την Brest εκτός έδρας με ένα 0. Και έχουμε και Κωνσταντίνα εδώ, δεν μας έχει πει τίποτα.
0: Κωνσταντίνα μας έχει πει μια καλησπέρα. Δεν έχω παρέα μου μετά.
1: Τροπή ρε φίλε, τόση ώρα εδώ δεν έχει πει μια καλησπέρα.
2: Εντάξει, εγώ μετά θα είμαι εδώ.
0: Βλέπει την μπάλα.
1: Βλέπει την μπάλα.
2: Βλέπω, αλλά είμαι πιο πολύ τένις φαν.
0: Α, είναι τένις.
1: Τένις τι, Τσιτσιπάς.
2: Όχι, γυναικείο τένις.
1: Α, μόνο γυναικείο.
2: Έφαγα ξενέρα χθες, ήθελα να κερδίσει σε μπαλέγκα, αλλά δεν.
0: Έχασε, δεν μπορεί.
1: Βλέπεις να ακολουθήσεις, στο Instagram έχω μάθει. Όχι.
2: Ναι.
1: Να την ακολουθείς, ε.
2: Πάρα πολύ, πολύ καλή παίκτρια, αλλά στα τελευταία τουρνάδα δεν τα πάει καλά. Και χθες που είχα την ελπίδα ότι θα το πάρει, το πήρε η Πάρκινα. Και έχασε και την πρώτη θέση.
0: Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει. Πολύ, πολύ φρουφρού και αρώματα όμως είναι τελευταία. Πολύ social και τέτοια παιδιά.
2: Συγγνώμη, τι να κάνει. Και εμένα μου δίνανε τόσα λεφτά για αυτές τις καμπάνιες και εγώ θα το έκανα. Συγγνώμη, καλά κάνει.
1: Ναι, αλλά. Πέταξε το τουρνουά όμως.
0: Πάει. Δεν πειράζει, πήρε, κάτι πήρε όμως.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Για να πάει τελικό, κάτι
1: πήρε. Από φράγκα
0: πήρε. Δεν έχει ανάγκη.
1: Εντάξει, καλά, έχει να δει την έχει πως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα χέρι, φίλε.
2: Φαντάζομαι ότι με βιάσεις.
1: Κρύβεσαι, κρύβεσαι. Και έχει και Έλληνα τέτοιο.
2: Είναι Έλληνο-Βραζιλιάνος, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ο οποίος είχε καρκίνο κιόλας.
1: Τι είχε?
2: Είχε καρκίνο.
1: Και τον νίκησε, ε?
2: Και τον νίκησε, ναι, ήταν χειρουργείο.
0: Μπράβο.
2: Το 2016. Από όσο γνωρίζω, ήταν και παλιά παντρεμένος, χωρισμένος, κάτι τέτοιο.
1: Α, έχει ναι. Παιδιά.
2: Όχι, παιδιά δεν έχει. Παιδιά δεν έχει. Παιδιά δεν έχει. Αλλά είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας πλέον, γιατί ασχολείται πάρα πολύ και με τα τουριστικά.
1: Τι λες,
0: φίλε. Τι μαθαίνεις, φίλε.
1: Το αφημίτη σε μάλλον καλά.
0: Ναι, και το Α1. Ε4 πώς λέγεται αυτό.
1: Εντάξει, Ε9.
0: Ε9, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι θα έχει.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε. Πέναλτι Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν το βλέπουμε πουθενά.
0: Στο τέλος, ε. Τώρα καλά.
1: Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Είναι φοβερό και τρομερό αυτό. Γιατί το παιχνίδι.
0: Και τελειώνει το πέναλτι. Πρέπει να είναι στο τέλος, ε.
1: Αν μπει το πέναλτι.
0: Πρέπει να τελειώνει το μάτς αυτό, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω. Είναι στο 85, λέει εδώ.
0: Ναι, πρέπει να τελειώνει αυτό, λέω. Πρέπει να τελειώνει το μάτς.
1: Για να δούμε.
0: Η Γιουβέντους τελείωσε.
1: Η Γιουβέντους. Α, ναι, έχουμε και τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους τελείωσε.
0: 2-2.
1: 2-2. Λοιπόν, θα τα δω τώρα. Δηλαδή, Ατλέτικο Μαδρίτης, το βλέπεις πουθενά εδώ πέρα.
0: Ας πω, μισό
1: λεπτό. Να του. Αν προλάβουμε το πέναλτι, ποιος θα το εκτελέσει. Η Ατλέτικο το κέρδισε πάντως.
0: Ναι, Ατλέτικο κέρδισε.
1: Λοιπόν.
0: Η Γιουβέντους τελείωσε 3-2, φίλε.
1: Τέχασε του Σοσιόλου.
0: 3-2 με γκολ στο.
1: Τι λες,
0: ο Βασίλη Άντζιτς στο 94.
1: Ξέρεις πόσα γκολ έχει μετά το 85 αυτό το μάτς?
0: 82, 89, 91, 94. 4 γκολ. Από το 82 μέχρι το 94.
1: Σε 12 λεπτά 4 γκολ. Το έχει παίξει άντε στο 82 και
0: μπράβο,
1: και
0: λες να οικονομήσαμε.
1: Και έχει έρθει παίξει, over 5,5.
0: Έχει παίξει over 3,5 και λες να πετάω το δελτίο και ξαφνικά ξυπνά το πρωί και ακούς 3-2.
1: Φαντάζεσαι ότι το έχει παίξει άσο και over και under 3,5.
0: Πόπο.
1: Και να έρθει. Πόπο. Άστο, δεν θέλω. Λοιπόν. Τενερίφη Λεγκανιές είναι στο 2-0. Επαναλαμβάνω, ο Σιμεώνε είναι έξαλλος. Δεν ξέρω τώρα αν θα.
0: Τι το πήρε πίσω.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Για να είναι έξαλλος, μάλλον αυτό είναι.
1: Σιμεώνε Ατλέτικο Μαδρίτης, υπάρχει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι.
0: Δηλαδή.
1: Το βλέπω. Το
0: αν πάει πρώτα σώμα, δεν γίνει πέναλτι.
1: Πρώτα χτυπάει στο σώμα και μετά στο χέρι. Εξηγεί τώρα. Όπα. Γιατί ο διαιτητής τώρα το έχει δώσει ή όχι. Ο Ρεμίρο διαμαρτύρεται. Ο Ρεμίρο για να διαμαρτύρεται.
0: Πέναλτι, έχει δώσει πέναλτι.
1: Βέβαια. Και από το σε απλωμένο χέρι. Α, ναι. Έχω δηλώσει σου Ναΐ, ε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ναΐ.
0: Πάμε.
3: Παίκτες με ποιότητα, παίκτες με εμπειρία. Πρέπει εμείς από την πλευρά μας να μείνουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε και με όρεξη για να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε αγώνα, ώστε να μπορέσουμε να πάμε μακριά και είμαστε πανέτοιμοι 100% γι' αυτό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ΝΑΗ ότι είναι έτοιμη η ομάδα να πάει ψηλά. Το δείχνει τουλάχιστον τα πρώτα 4 μάτς, το έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση.
1: Γκολ με Γκριμάλντο, πέναλτι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να κλέβει τη νίκη στο Ανοέτα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Που ο Παναθηναϊκός, φίλε, στην αρχή είχαν γκρίνια πολύ. Θυμάσαι με τα παιχνίδια της Ευρώπης που περνούσε δύσκολα και αυτά. Και όμως σιγά-σιγά ο Νίστου φτιάχνει την ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Έχω Ραπτόπουλο,
0: Πάμε
1: Ραπτόπουλο να μου πει. Τον έχουμε.
0: Το μισό λεπτάκι, τώρα θα τον έχουμε. Τώρα τον έχουμε.
1: Πάμε, έλα, Κωστή. Δεν σε ακούω ρε φίλε, τι λες τώρα,
5: Τίποτα. Είναι ένας πανελίστας μου που του λέω ότι μοιάζει πολύ με τον τερματοφύλακα της Arsenal
4: σε ουρακοταγκοειδές όμως. Είναι πιο...
1: Πανελίστας.
4: Ναι, εδώ στην Μαρμίτα ετοιμάζουμε εκπομπή. Τώρα έκανα ανάλυση τις αγώνες.
1: Εντάξει. Να σου πω...
4: Και λέω, Λίγκρις, τώρα δεν με πήρε ο άτιμος. Λέω, με ξέχασε.
1: Σε έχω πάρει, ρε, σε έχω πάρει, ρε, φίλε. Εγώ χωρίς Ραπτόπουλο δεν θα κλείσω εκπομπή ποτέ.
4: Και εγώ από εδώ και πέρα χωρίς Λίγκρις δεν πάω πουθενά. Λοιπόν,
1: πάμε,
4: τι
1: λοιπόν,
4: έχουμε.
1: Είχες πει το ΠΑΟΚ Άρης 2-0.
4: Είχα πει με διαιτησία, είχα κάνει ένα... Αν μπείτε στο TikTok, αν μπείτε στο TikTok του Ραπτόπουλου, το τελευταίο του, το τελευταίο, ας πούμε, βίντεο,
1: ναι.
4: Έχει πει πάω κάνεις 2-0 με διαιτησία υπέρ του ΠΑΟΚ και ανέλησε και το λόγο που θα γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Και συνέβησαν αυτά. Τώρα ποιος σε πιάνει τώρα Μαρμίτα, δεν ξέρω τι έχεις κάνει και σε αυτά τα προγνωστικά, θα μας πάρεις τα μπωτώρια γιατί δεν
4: έχω επιτρέπει. Πάει Παναθηναϊκό Πανετολικό 2-3 γκολ,
1: ναι.
4: Έχω πάρει τον Ηρακλή Χ 2 και 3,5, έχω πάρει τον γκολ και over του Βόλου, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός από τον Όφη.
1: Ωραία. Να σου πω ότι το με τη Λίμπαρ ακούστηκε και στο Ολυμπιακό στάδιο στο 86, στο Παναθηναϊκός Πανετολικός.
4: Εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε εμφυλίους, ναι, όπως έχουμε στον ΠΑΟ και σήμερα σταμάτησαν λόγω της νίκης,
1: ναι.
4: Μέχρι να φτιαχτεί το χρήμα στον Ολυμπιακό θα έχουμε και λίγους εμφυλίους. Τα έχω συνηθίσει.
1: Νομίζω πως μετά τη διακοπή έχουμε αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, θέλω να κάτσω να κατέβω να το δω. Καραϊσκάκι είναι.
1: Καλά, άντε να σε δω. Έχεις να έρθει στην Αθήνα από τον καιρό του Νόε, ρε φίλε.
4: Πώς, αφού τον Αύγουστο ήμουν Αθήνα, δε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, τον Αύγουστο δεν είχαμε κουμπί.
4: Αλλά εσύ ήσουν στο σπίτι του Διρούνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα, τι βλέπεις προτάσμα Παναθηναϊκός, αρχίζει και γίνεται φαβοράρα.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό πακέτο που σήμερα δεν το έπαιξε 4-4-2, το έπαιξε 4-2-3-1. Με Ουνάη τρίτο χαφ, πάει να το αλλάξει, δηλαδή θα το μετατρέπει από 4-2-3-1 σε 4-4-2. Σήμερα λειτουργήσε πολύ καλά με Λούζα, Καμαρά και Ουνάη, καλός ο Αντίνο πάλι και τα πόρτα κόφηκε στα γκολ και κάνει ρόμπα όσους και εμένα κάποιες φορές που τον έχουν κατηγορήσει για Λούζερ και τα λοιπά.
1: Έχει προσαγωγό τώρα όμως,
4: Τώρα έπιασε τον προσαγωγό. Αυτά θα τα έχει.
1: Ξέρεις, αυτά είναι πονηροί τραυματισμοί. Μπορεί να σου φάει και το μήνα, αλλά έχει διακοπή τώρα.
4: Η διακοπή τον βολεύει τον Τραμπόρδα. Εντάξει, το επόμενο μάτς δεν ξέρω πού παίζει ο
0: Παναθηναϊκός. Την Καλαμάτα σου παίζει.
1: Θέλω να σου πω το πρόγραμμα την επόμενη Κυριακή, γιατί μετά διακόπτουμε. Θέλω να σου το πω.
4: Πες το.
1: Λοιπόν, Ατρόμητο Κηφισιά.
4: Οχ, ντέρμπι.
1: Άρης Ηρακλής.
4: Ντερμπάρα.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
4: Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός εκεί, ναι.
1: Βόλος ΑΕΚ.
4: Εκεί βλέπω τον Βόλο πεσμένο, την ΑΕΚ στα μικρά μάτια να έχει θέματα όπως την είδα σήμερα και την ανέλησα πριν από λίγο.
1: Τυχερή ήταν, ο Μπρινιόλ έχει βγάλει δύο.
4: Ο Μπρινιόλ έβγαλε δύο, εδώ είναι κάποιες παθογένειες στο 4-4-2, δηλαδή σήμερα ας πούμε ο Αλιάγκας, πως λέγεται ο Χαφ, ήταν πάρα πολύ αργό.
1: Ο άλλος
4: έβαλε τρία στόπερ και δύο μπακ να του μπλάρει τα εσωτερικά γυρίσματα με δεξί πόδι από αριστερά του Γκατσίνοβιτς και του Μάγερ από το δεξιά με το αριστερό πόδι.
1: Μετά το άλλαξε ο Νίκολιτς όμως, έβαλε μέσα Ζήνη, έβαλε κοντά, ναι.
4: Ο Νίκολιτς έβγαλε τον Αλιάγκα, έβαλε τον Μάγερ κόφτη με κάρτα και έβαλε δυο εξτρέμ κανονικά από είτε για οχτάρια, έβαλε τον Κοϊτά και τον Ζήνη με Γιώβιτς και Βάρκα.
1: Τι να κάνει άλλο, τι να κάνει.
4: Σαν προπονητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή δεν είναι...
1: Και ρίσκαρε κιόλας.
4: Βέβαια ρίσκαρε.
1: Παραλίγο το πληρώσει κιόλας.
4: Είχε κάρτα, μπορεί να μείνει με 10 παίκτες. Εντάξει, το κόλτο τρώει με το Μουκουτί, κάνει ένα λάθος και το Μουκουτί παίρνει ο Μηταράς εκεί ο Μακέτα, αργεί να κλείσει ο Ρέλβας πίσω στον ποιος το βάλει τον κόλο.
0: Ο Μπαρτόλο
4: αργεί να κλείσει προς τον Μπαρτόλο και έγινε εκεί η ζημιά.
1: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φάει ένα άλλο γκολ. Εντάξει, έχασε ευκαιρίες.
4: Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα τη μεριά του Μπαρτόλο. Ο οποίο δεν βγήκε καθόλου στα μαρκαρίσματα. Είχε προβλήματα εκεί στα αμυντικά κομμάτια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μάτς είναι Όφη Αστέρας Τρίπολης,
4: Ματσάρα,
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
4: Ναι, τα φιλαράκια. Ναι. Θα βρεθούν τα φιλαράκια εκεί. Ναι. Φιλαράκια. Καλό χ αυτό. Ωραία, το δίνω από τώρα. Καλό χ.
1: Όχι, δεν έχει κάνει σοπαλία ακόμα, ΠΑΟΚ.
4: Ούτε ο Πανετολικός. Είναι καλό χ στατιστικά.
1: Λοιπόν, έτσι κλείνει πριν τη διακοπή το πρωτάθλημα για να έχουμε ξανά ύστερα παιχνίδια στις 10 του μηνός. Εκεί που έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
0: 11 του μήνα, 9 το βράδυ.
1: Ναι.
4: Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλό. Πρέπει να αρχίσουν να γράφουν τα κουτέρ τα YouTube να πάρουμε κανένα φράγκο βεβαίως. Γιατί θα μείνουμε.
1: Λοιπόν,
4: ο ΠΑΟΚ σήμερα, ναι. Ο Άρης φωνάζει για το κόλ που είναι φάουλ στο τερματοφύλακα. Για
1: είναι, το κέρι, να το είναι βάλω φάουλ. Αύριο.
4: Είναι φάουλ, είναι φάουλ, είναι βεβαίως, θα το βάλεις. Βεβαίως είναι φάουλ, του Κένι κάρτα είναι, ένα πάτημα του Ζαφίρι είναι που δεν το δίνει, κάτι φάουλ που δεν δίνει στον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο είναι, τι άλλο να το κάνει, είναι και μέτριος ο Άρης, κατέβηκε και με τρία αργά, αυτό έχει έσαι το Ράσης και το Πεσίρι, μετά έβαλε το μονό στο 60 ο οποίος θα του λέει βλάκες τι με βάζετε τώρα και μετά μπήκε και ο Μανού Γκαρσία, όταν αυτό πια το μάτς είχε τελειώσει για μένα. Πολύ καλός ο Ούγκρατσιτς στα εξάρια, ναι. Πολύ καλός ο Κώστας στα στόπερ, θέλει δουλειά ο Γιάκητς και θα πλακωθεί ο Ντιαγέ με το καινούριο σεντερφόρ για τη θέση του βασικού πιστεύω. Μάλιστα. Εκεί βλέπω να γίνεται μια μάχη καλή. Ο Πέλκας βρήκε και έκανε γιατί με τον Ράσιτ και τον Γκέτσεν πολύ αργούς βρήκε χώρους και τα λοιπά. Ήταν μέτριος όμως. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ κέρδισε ένα φοβικό Άρη που διαμαρτύρεται σωστά για τη διαιτησία. Δηλαδή θα ήταν ο τίτλος εάν μου δίνανε την ευκαιρία να γράψω σε ένα site ας πούμε, γράψε μας την πρώτη επικεφαλίδα κύριε Λαπτόπουλε, παρακαλώ κύριε, ένας μέτριος ΠΑΟΚ κέρδισε με διαιτησία ναι. τον φοβικό Άρη.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό.
1: Δηλαδή αυτό μεταξύ τυφλών βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό μου
4: ναι. Σαν να πηγαίνει μια χοντρή με μια κοντή να χτυπήσουν ένα εγκόμενο, να πούμε, στο μπαρ.
1: Λοιπόν, λοιπόν ξεκινάς εκπομπή σε λίγο, σε αποδεσμεύουμε για να μην...
4: Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου γιατί κάνεις πολύ καλή δουλειά στο ραδιόφωνο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να μοιραστώ κάτι με τον κόσμο που μας ακούει, ότι ο Λίγκρης, ο Γιώργος, στο σκηνοθετικό κομμάτι πίσω από τις κάμερες του ΑΡΤ είναι πιο γρήγορος. Είναι πιο γρήγορος, δηλαδή λες μια λέξη και αμέσως στο μυαλό του έχει πάρει και το έχει κάνει εικόνα. Αυτό δεν νομίζω να το κάνει κανένας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε μου, θα σου δώσω 50 ευρώ μετά όταν σε δω.
4: 60.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε φιλό.
4: Σε φιλό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Αρέσει το μάτς Αθλητικό 0-2.
1: 0-2 και ακούσουμε λίγο Νίστρουπ πριν κλείσουμε.
0: Πάμε.
5: Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
6: Thank you very much.
7: Okay, perfect, thank you.
6: Έχουμε μάθει.
1: Έχουμε και λίγο, να ακούσουμε και λίγο Αναστασία.
0: Βέβαια, βέβαια.
8: Τι στράβω σήμερα για την ομάδα σας, το γρήγορο γκολ του Παναθηναϊκού, άλλαξα τα σχέδιά σας, τα πλάνα σας.
9: Εντάξει, ξέραμε ότι θα δεχτούμε πίεση, ειδικά στην αρχή. Νομίζω ότι μπήκαμε λίγο φοβισμένα. Δείξαμε αρκετό σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Είναι βέβαια αυτή τη στιγμή, ίσως θεωρώ, πάρα πολύ ποιοτική. Μια ομάδα παίζει, έχει τρομερή εμπιστοσύνη, παίζουν πολύ καλά. Αλλά νομίζω θα μπορούσαμε να σβάλουμε περισσότερα δύσκολα αν είμαστε λίγο πιο τολμηροί. Νομίζω ότι μετά τον γκολ προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Χωρίς να έχουμε βέβαια φάσεις, αλλά τουλάχιστον πατάγαμε καλύτερα στο γήπεδο και μετά τιμωρηθήκαμε με αυτό που είπαμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν χάσει την μπάλα και είσαι ανοιχτός και έπαιγε το δεύτερο γκολ, στην ουσία είναι το 2-0 και τα πράγματα ξέραμε ότι ήταν δύσκολα για μας. Προσπάθησαμε να έχουμε μια καλή εικόνα, νομίζω σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Σίγουρα βγάλαμε αρκετή κούραση και γιατί ήμασταν πίσω από την μπάλα, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν καλύτερη απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε όσο έπρεπε και όσο μπορούσαμε. Και το σημαντικό για μας είναι ότι δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε. Πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι χτίζουμε κάτι, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βελτιώσουμε την εικόνα μας και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι αυτό φαίνεται στην ομάδα μας.
0: Τι είναι αυτό που λοιπόν, αυτά και αυτό για Αναστασίου.
1: Να πω λίγο για την Κύπρο ότι σήμερα.
0: Πάφος κέρδισε.
1: Ναι, εκτός έδρας στην ΑΕΚ Λάρνακα. Ναι, κάτσε 1-0 και Ολυμπιακός Λευκοσίας Ομόνοια 29 Μαΐου 3-3. Ματσά,
0: λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε.
0: Τίποτα δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε Γερασίμου.
0: Θα αφήσουμε με Κωνσταντίνα μαζί.
1: Τι, έχουμε κάτι στο μενού ή
0: όχι, γραμμές. Γραμμές κανονικά. Κανονικά. Και ο Κωνσταντίνας ήταν χωρισμένος, είναι σαν Ολυμπιακός και εγώ σαν χωρισμένος σαν εκτζής.
1: Θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω για τένις.
0: Να βγει στον αέρα.
1: Να
0: ρωτήσω για τένις.
1: Μήπως έχει και τίποτα. Σαμπαλέγκα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε παιδιά, μην φύγει κανείς.
1: Με Γερασίμου δυνατά.
0: Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παρέα με την Κωνσταντίνα, να τα λες όλα, για να τα γράφεις κύριε Λίγκρη. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 12 και 12 η ώρα, ένα λεπτό μετά τις 12 για την ακρίβεια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Τελείωσε και η τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πρώτος πρωτοπόρος. Θα πούμε τα τελικά αποτελέσματα γρήγορα γρήγορα. Έχω και παρέα σήμερα την καλή μου φίλη την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, με κέφι, με χαρά. Λοιπόν, είχαμε τα παιχνιδάκια να πούμε τα αναλυτικά τα αποτελέσματα πριν να ξεκινήσουμε με τις γραμμούλες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μισό λεπτά και τα βρούμε, να πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, είχαμε Ολυμπιακός Όφη Σάββατο 0-1. Μεγάλη έκπληξη. Ολυμπιακός και Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σάββατο και αυτό. Σήμερα Κυριακή, μάλλον εκτές Κυριακή πέρασε, τώρα είναι Δευτέρα. Καλαμάτα Βόλος, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα με ανατροπή 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, γκέλα δεύτερη για την ΑΕΚ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα εκτός έδρας μάτς. 1-1 με την Τρίπολη. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στο ντέρμπι της πόλης 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός, εύκολο Παναθηναϊκός 3-0 τον Πανετολικό. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία ολοκληρωμένη μετά από 4 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός πρώτος, μόνος πρώτος με 12 βαθμούς, το απόλυτο. ΠΑΟΚ 9 βαθμούς, Όφη 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Βόλος 2, Κηφισιά 2, Τρίπολη 1 βαθμό και ο Βαβαλιακός, ο οποίος η περσινή έκπληξη φέτος δεν πάει καθόλου καλά, έχει μόνο 1 βαθμό, αυτό που πήρε σήμερα με την Κηφισιά στο γήπεδο.

0: γήπεδο της, που παίζανε, εκτός έδρας πάντων, στο γήπεδο του Λεωφόρου που παίζανε. Λοιπόν, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Και οποία θα γίνει το άλλο Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο 19 του μήνα, Ατρόμητος Κηφισιά, Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι, ένα ντέρμπι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δύο ομάδες της πόλης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφια Στέλας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Μετά έχουμε, νομίζω, διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ναι. Παρακολουθήσουμε όλα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, παρέα με την φίλη μου την Κωνσταντίνα. Πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα, 6.9.39.9.43.9.43, το email μας, ο νεαρπαπάκι 9.43.gr. Πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, δεν μας πήρε. Δεν μας πήρε τώρα, για να δούμε. Νομίζω ότι θα είναι μια γραμμούλα. Για πάμε να τον ακούσουμε το φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μιλάω.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά.
1: Εντάξει, εγώ θα πω για την ΑΕΚ σήμερα.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα ήταν η ΑΕΚ. Σαν να πέρασε μια μέρα.
1: Να σου πω, εμένα μου αρέσει έτσι ποτάλημα. Παίζουν και αντίπαλο, δεν παίζουν.
0: Ναι, μαζί σου. Αλλά η ΑΕΚ σαν να πέρασε μια μέρα. Έχει κακό με την Κηφισιά, κακό και με την Τρίπολη.
1: Εμένα μου αρέσει έτσι όπως πέρασε. Να έχουμε και Ολυμπιακός και τον έχουν πέσει για αντίπαλο, τα παιδιά.
0: Ναι, μαζί σου, μαζί σου. Κανείς δεν
1: λέει.
0: Αλλά δεν είναι καλές και δικές μας ομάδες. Και Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Δηλαδή σε εκτός
1: έδρας.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς. Κανείς δεν λέει.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά μου, τόσο παίχτε έχει. Εμένα δεν μου αρέσει πάντως αυτό το μεντιλί που φάνε στο γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ρε μεγάλε, καλά, αφού έχει φύγει ρε παιδιά τώρα και καινούς προπονητής, εγώ λέω θα αισθανόμουν και άσχημα.
0: Δεν είναι ωραίο, είχα πει για την Παρασκευή την Πέμπτη το βράδυ ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε μια ομάδα είναι να διχαστεί ο κόσμος. Ό,τι χειρότερο. Χειρότερο και από την κακή εμφάνιση είναι αυτό.
1: Εντάξει, η ομάδα θέλει, τώρα, πιστεύω τώρα με τη διακοπή, η ομάδα θα να βρουν τα εκεί πέρα μεταξύ τους, εκεί πέρα τη χημία, εκεί πέρα, τόσο που έχεις καινούργιοι, θα δούμε μετά τη διακοπή, γιατί έχουμε το τέλος του Παναθηναϊκού και
0: μετά
1: θα
0: το, ναι, μετά είναι το Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εκεί θα αποκριθούν πάρα πολλά, γιατί είναι 5 βαθμούς ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Ναι, 4 από την ΑΕΚ, πέρα τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, εκεί που...
1: Δεν πάλι με κέρδισε κανένα πέναλτι σήμερα.
0: Ήταν καθαρό πέναλτι, βέβαια.
1: Τι έγινε, 4 αγωνιστικές σε ένα πέναλτι.
0: Αφού ήταν καθαρό πέναλτι, να μην το δώσει.
1: Να το δώσει, παιδί.
0: Τότε. Αφού ήταν πεντακάθαρο.
1: Με την Κηφισιά δεν έπρεπε να το δώσει, τέλος πάντων.
0: Αυτό ήταν πεντακάθαρο το σημερινό.
1: Με τον Ηρακλή το είδε στην κολέα, κύριο του Ηρακλή.
0: Το είδα, ναι.
1: Με τον Βόλο.
0: Ναι, το είδα.
1: Ήθελα να ήξερα. Πού το φάουλ, πού το
0: φάουλ. Ναι, δεν υπήρχε φάουλ, ναι, δεν υπήρχε φάουλ. Τέλος πάντων.
1: Κατά τα άλλα έχουμε και το βάρ, έτσι.
0: Ναι, αυτό το βάρ μας έφαγε.
1: Και βλέπω κάθε αγωνιστική γίνεται και κάποιο διαιτητικό λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν πάω να καταλάβω αυτό το πράγμα τώρα. Και ο Μουκουτί, εγώ σου είπα για την ΑΕΚ. Στο έχω πει στην πρώτη μου εβδομάδα ότι η ΑΕΚ θέλει αμυντικούς να πάρει.
0: Τώρα δεν έχει πάρει δύο μέρες περιθώριο. Έχει, ας σκεφτούν μια μέρα, μάλλον σήμερα και αύριο. Ας σκεφτούν να πάρουν αμυντικούς. Γιατί το έχω πει.
1: Ο Μουκουτί και στον κόλτη έκανε.
0: Εντάξει, ήταν λάθος. Μεγάλο, τραγικό λάθος.
1: Ο Πρινιό είναι πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, πιάσε δύο πολύ καλά.
1: Και ο Αστέρας έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Αστέρας και η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες.
1: Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, μη φοβάσαι.
0: Εντάξει, τώρα η ομάδα ακόμα είναι νωρίς ακόμα που να κρίνουμε τις ομάδες.
1: Αλλά κοιτάξτε, τώρα, άμα χάσει βαθμούς στην περιφέρεια, εκεί δεν είναι το πρωτάθλημα, άμα χάσει βαθμούς στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, μόνο υπάρχουν και τα play-off μόνο τώρα. Εντάξει, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι, αλλά και άμα στα play-off πεις με...
0: τι να πεις, αν πεις με δύο βαθμούς, τρεις βαθμούς, διαφορά είναι 8 παιχνίδια. Όλα γίνονται στα play-off. Είναι αναλόγως πώς θα είναι η βαθμολογία στα play-off και ποια ομάδα θα είναι φορμαλισμένη τότε. Θυμάσαι και η ΑΕΚ πέρυσι δεν πήγε στα πλέον φαβορή, όμως ήταν φορμαρισμένη και έκανε διπλό στο Καραϊσκάκη και άλλαξε το κλίμα. Παίζουν πολλά άλλα στα πλέον, καταλαβές.
1: Και ο Νίκος στην αρχή που το φίλε της ΑΕΚ δεν τον είχαν με καλό μαζόν.
0: Εντάξει, και σήμερα και χθες έκανε τραγικά λάθη ο Νίκολης, τώρα εντάξει. Καλός, να λέμε τα καλά όταν κάνει η ομάδα καλά πράγματα, αλλά σήμερα ήταν λάθη πολλά του Νίκολης. Δηλαδή, το Βιτάλης, τον Καϊρόνεν, τον τους υπόλοιπους παίκτες που τον πήραμε το αριστερό μπακ, πότε θα τους βάλει με τον Πανσεραϊκό στο κύπελλο. Όχι. Έπρεπε να τους βάλει λίγο παραπάνω σήμερα, να ξεκουράσει. Τους υπόλοιπους παίξανε από χθες σε Champions League. Εντάξει, βγαίνει κούραση, δεν είναι και εύκολο.
1: Τώρα η Άγια έχει το την Ευρώπη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έπαιξε Ευρώπη, αλλά έχει επιλογές να βάλει. Ας βάλει τον Βιτάλης να βάλει, τον Καϊδένε. Να βάλει τον Λυκογιάννη, δηλαδή στη θέση του Πύλου. Δηλαδή υπήρχαν.
1: Και το ρωτήσω, πρέπει να του αλλάζει. Τι.
0: Εντάξει, τώρα πάνε να του βάλει τον Παρσεραϊκό στο κύπελο, να το κάνω τι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλει.
0: Και η δουλειά θέλει ακόμα. Όλες οι ομάδες θέλουν δουλειά. Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βρίσκει τα πατήματά του. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει καλό πάγκο Παναθηναϊκός. Έχει πολλές επιλογές. Πήρε και άλλο παίχτη τώρα, ένα αριστερό μπακ από τη Ρώμα.
1: Αυτό που θέλω να πω,
0: Ναι. Ναι. Και έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και έχει και επιλογές πάγκου τώρα. Εντάξει.
1: Αντίθετα με τον πασχετικό Ολυμπιακό που τον είδα σήμερα, χωρίς Μιλουτίνοφ και Τζόνς και αυτά, η ομάδα πέταγε αυτό το διάγκε. Παχταρά από του Γαλλέζου.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Άντε, καλημέρα. Για χαρά. Για πάμε και στον επόμενο, αν υπάρχει. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Ονομάζομαι Ευθύς από Τρίκαλα.
0: Ναι.
2: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήρια για την εκπομπή την οποία κάνεις τόσα χρόνια.
0: Ναι.
2: Εμένα η ομάδα μου πλέον δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία, αλλά ο Τρικάλων υποστηρίζει. Τι να σου εξηγώ τώρα.
0: Τι να μου πεις Τρίκα τώρα, κύριο Τσακαφλιάς.
2: Τι να πω τώρα, εσύ νομίζω Καλαματιανός δεν είσαι.
0: Εγώ παίρνω Super League. Κέρδισε η Καλαμάτα σήμερα 3-1. Μεγάλη νίκη.
2: Μια χαρά.
0: Μεγάλη νίκη έκανε.
2: Εντάξει, πήρα λίγο να σε ακούσω.
0: Καλά έκανες φίλε. Τα λέμε, άντε καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά αδερφέ, καλημέρα και στα Τρίκαλα. Και στο Τζακαφλιά. Έχεις πάει Τρίκαλα, Κωνσταντίνα?
3: Δεν έχω πάει. Α,
0: είναι ωραία. Είναι ωραία τα Τρίκαλα. Πολύ ωραία. Είναι και η πόλη που ξεκίνησε από το ποδηλατοδρόμιο. Είναι η πρώτη πόλη που ξεκίνησε να έχει όλη η πόλη ίντερνετ δωρεάν. Είναι φοβερή πόλη. Πανέμορφη τα Τρίκαλα.
3: Εντάξει, θα πάω.
0: Να πας και γύρω-γύρω μέρη να πας να δεις. Έχει ωραία πράγματα.
3: Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν έχει τύχει.
0: Είναι ωραία. Λοιπόν, Μπιλάρα, δεν είδε πει Κυριακή. 12-2, ναι, 12-2 είμαι. 12 δεν γίνει τώρα. Α, ήρθα νωρίτερα, έκανα παρέα με τον Λίγκυρα. Κανονικά εκπομπή μόνος. 12-2, φίλε Γιώργο από Φραγκφούρτη. Ο Νικόλας, καλημέρα. Μπήρ, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα μου. Επίσης, ετοιμάζει να βγάλει τα ψωμάκια για το λαό. Είναι φούρναρης.
3: Ναι,
0: φτιάχνει ψωμάκια, αλλά δεν μπορούμε να πάμε 2 ώρα, γιατί ακόμα δεν έχει βγάλει τίποτα 2 ώρα.
3: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Είναι πολύ νωρίς.
3: Με το παλιό το ωράριο μπας και προλαβαίναμε κάτι, αλλά.
0: Μπα.
3: Ούτε.
0: Όχι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νέα παπάκι 943.gr.

0: Για την εθνική προτάσεις, φίλε, έχουμε διακοπή εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες 3 εβδομάδες. Δεν είναι 2, θα είναι 3 εβδομάδες. Παίζουμε 3 παιχνίδια με τους Γερμανούς, δύο παιχνίδια και με τους Σέρβους. Άλλο ένα, άρα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Εκεί οι ομάδες θα προετοιμαστούν περισσότερο. Θα μπουν και παίκτες που ήρθαν αργά στις ομάδες, πιο πολύ στο κλίμα των ομάδων. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Εγώ είπα και πριν με τον Γιώργο τον Λίγκρη ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βάζει υποψηφιότητα, δεν λέω θα πάρει, υποψηφιότητα για το πρωτάθλημα φέτος. Μια ομάδα καλή, είναι ομάδα που έχει 4-4. Έκανε και έχει παίξει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το έχει κερδίσει. Και είναι μάλλον σοβαρό υποψηφιότητα βάζει για το φετινό πρωτάθλημα, γιατί έχει και, να μου πείτε, και πριν λίγα χρόνια είχε 12-12 και το χάσα από την ΑΕΚ, αλλά τότε δεν είχε και ΠΑΟΚ όμως. Τώρα έχει παίχτες αρκετούς. Δηλαδή έχει ο Νίστου που να κάνει τις αλλαγές του. Έχει αρκετούς παίχτες. Θα δούμε. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς. Θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα δεν μπορεί να φέρει τέτοιες οπαλίες εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα συνέλθει. Όλα αυτά βέβαια οι ομάδες θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και μετά τη διακοπή. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες μετά τη διακοπή θεωρώ ότι θα έρθουν πιο δυνατές. Και με τις μεταγραφές που έχουν κάνει, που θα μπουν και στις ομάδες πιο πολύ. Θα δούμε. Ο φίλος ο Νικόλας ο Κατσάτσος σου στέλνει τα φιλιά.
1: Ω, πόσο καιρό έχω να τον δω, τα χαιρετίσματά μου.
0: Είχε πάει στο γήπεδο. Όταν πάει ο Κατσάτσος στην ΑΕΚ, δεν κερδίζει ποτέ η ΑΕΚ. Μιλάμε για μαυρόγατα. Μαυρό χαπό τη απαλιά, να μην το ξαναστείλει στην ΑΕΚ. Όπου έχει πάει, πήγε Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Πήγε ΑΕΚ Τρίπολη 1-1. Δηλαδή.
1: Κύριε Κατσάτσο, άστο.
0: Κύριε Κατσάτσο, ζήτα, πώς το λένε, να μην πηγαίνει στην ΑΕΚ. Πήγαινε κάπου αλλού. Πήγαινε στην Καλαμάτα, πήγαινε στην Τρίπολη, πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Πήγαινε. Στην ΑΕΚ, τι θέλει, την

Να πούμε για τα παιχνιδιά που είναι σε εξέλιξη. Για όσους έχετε παίξει σχηματάκι και δεν τα έχετε ακούσει, τα τελευταία νέα. Ας τα πούμε τα πιο σοβαρά. Φαμαλικά ο Sporting παραμένει το 0-0 στο 80. Αυτά έτσι το παιχνίδι που παίζει τώρα που είναι έτσι το πιο σοβαρό. Θα πούμε βέβαια τα τελικά όλα σε λίγο, αλλά το πιο έτσι παιχνίδι αυτό είναι το 0-3 τελικά τελείωσε Ατλέτικο. 3 γκολ από το 84 μέχρι το 95. Ο Γκριμάλντο, ο Τζόναθαν και ο Σιμεώνε το 3-0 για την 0-3 για την ομάδα του Σιμεώνε μέσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τενερίφη Λεγκανές 2-0. Είπαμε 0-0 παραμένει το Φαμαλικά ο Sporting. Πολύ σκοτεινό πέρα μηνύματα και βλέπω το θέλετε διπλό. Παιδιά είναι στο 80, ακόμα έχει δρόμο, να δούμε.

0: Τι έχει τώρα, κάτι μας λες.
1: Εγώ ξέρεις ότι είμαι φαν του τένις, γυναικών κυρίως, αλλά θα πω και των αντρών. Εχθές ολοκληρώθηκε το γυναικών με νικήτρια τη Ριμπάνκινα. Τους ή άλλως η Σαμπαλέγκα ήταν, να πω, νούμερο ένα παγκοσμίως για 99 εβδομάδες. Δεν τα πήγαινε καλά, οπότε έχανε πόντους. Τους ή άλλως, είτε η Ριμπάνκινα έπαιρνε το τρόπαιο, το έπαθλο, είτε όχι, πάλι τη ξεπέρασε τη Ζαμπαλέγκα και έγινε νούμερο ένα.
0: Πάει η Ζαμπαλέγκα. Πάει.
1: Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει τις 100 εβδομάδες.
0: Είναι και λίγες.
1: Δεν είναι, όχι καθόλου. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να κλείσει, ρε παιδί μου, το 100. Είναι 3 τα νούμερα, ας πούμε. Είναι 99. Οπότε η Ριμπάνκινα κέρδισε, η Σαμπαλέγκα σε δεύτερη θέση. Τώρα παίζει ο Σβέρευ μαζί με το Σέλτον στο US Open αντρών. Ο Σβέρευ στο πρώτο σετ κερδίζει με 6-3, στο δεύτερο με 7-6, στο τρίτο κερδίζει ο Σέλτον. Και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, ο Σέλτον έχει προβάδισμα στο τέταρτο σετ. Εσύ για ποιον πιστεύεις?
0: Όλοι. Δεν ξέρω αυτή την αφήρα μου, δεν τους ξέρω.
1: Α, δεν τους ξέρεις. Κοίτα, φαβορί ήταν πολύ ο Σέλτον. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να το πάρεις Βέρευ για ευνόητους λόγους.
0: Λοιπόν, 0-1 Φαμαλικάο με τη Sporting. Φαμαλικάο Sporting 0-1. Γκολ περιμένανε κάποιοι φίλοι. Στο 81 το γκολ με το Σουάρες. Λουίς Σουάρες με πέναντι. Στο 81 ανοίγει το σκορ. Τώρα είμαστε στο 84. Πολλοί φίλοι περιμένανε τον γκολ της Sporting για να πάει ταμείο. Ελπίζω να σε έφερα καλά νέα, παιδιά. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας.
1: Καλημέρα.
0: Κατσάτσος λέει εδώ. Δεν πήγες ένα μηδέν με το Ηρακλή που ήταν πεθαμένος πρωταγωνιστική, έβαλε 4 γκολ. Ρε Κατσάτσο, από εκεί πέρα δεν σταυρώσαμε νίκη. Με σένα, ναι. Μαυρόγατα. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Είπαμε ξημερών καινούργια εβδομάδα. Ο μήνας έχει 14 Σεπτέμβρη, στα μέσα του μήνα περίπου. Και κάπως δρόσησε, Κωνσταντίνα, από ό,τι είδα σήμερα.
1: Σήμερα τώρα το βράδυ.
0: Σήμερα το μας έκαψε η ζεστή.
1: Ναι, όχι, σήμερα ήταν καλά.
0: Είχε λίγο δροσούλα.
1: Είχε λίγο αεράκι.
0: Ναι. Εντάξει, μωρά, φύγει το καλοκαίρι τώρα πια. Να μην πάει και χειμώνας απότομα, αλλά.
1: Όχι απότομα,
0: έχουμε 25 βαθμούς.
1: Έχουμε 4 εποχές. Δεν υπάρχουν φθινόπωρο.
0: Δεν υπάρχουν. Χειμώνας καλοκαίρι πια. Φθινόπωρο, άνοιξε και μας τελειώσανε. Αλλά να πάει, ας πούμε, ρε παιδί μου, 25 βαθμούς και 24.
1: Μα χαρά είναι.
0: Είναι 35 τώρα.
1: Τίμια.
0: Μπράβο. Κοιμόμαστε με σεντονάκι. Όχι με κοντήσιο συνέχεια.
1: Όχι, δεν γίνεται. Μπράβο. Μόνο εμένα μου ξέρανε τη μύτη από το ερκοντήσιο. Δεν
0: τον
1: μπορώ.
0: Όλο τον κόσμο,
1: εντάξει.
0: Ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι από Κορυδαλό. Ο Παναθηναϊκός παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει πάρα πολλούς παίκτες. Ναι, παιδιά, αυτό είπα και εγώ. Είναι καλή. Έχει πάρει και πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Έχει πολλές επιλογές στον Ίστρου, δηλαδή. Και να του τύχουν κάποιες αναποδιές με τραυματισμούς τύπα ξύλο, με κόκκινες κάρτες, κάποιες απουσίες. Έχει παίκτες, έχει. Τώρα πήρε και τον μπακ που χρειαζόταν.
1: Ο Κατσάτσος θέλει να βγει στον αέρα, ο φίλος μας.
0: Να
1: θέλει
0: πάρει
1: να
0: τηλέφωνο.
1: Κάνει.
0: Να πάρει τηλέφωνο.
1: Ωραία, πάρει τηλέφωνο.
0: Να κάνει μια παρέμβαση, να πάρει τηλέφωνο. Το ξέρεις το τηλέφωνο, ο Κατσάτσος που δουλεύει εδώ, ή ας το πούμε εμείς. Πρέπει να το ξέρει το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το ξέρει. No place to hide. Παναθηναϊκός, παιδιά, είναι μόνος πρώτος μετά από 979 μέρες. Είναι πρώτος μέχρι τώρα. Μόνος ορφή διαβάζω μετά από 979 μέρες ο Παναθηναϊκός σε καλύτερο ξεκίνημα από το 2022 και μετά. Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για πάμε να δούμε πως είναι ο Κατσάτσος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Αυτή η μαυρόγατα. Αυτή η μαυρόγατα.
2: Εντάξει, και μαυρόγατα, σε παρακαλώ.
0: Τι όχι ρε φίλε, πήγες και φυσικά 694 σοβαριστήκαμε. Πήγες με την Τρίπολη, προηγηθήκαμε, σοβαριστήκαμε. Δηλαδή,
2: δεν φταίω εγώ, μην με μπλέκετε.
0: Ποιος φταίει ρε φίλε? Πάει ο άλλος ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός κερδίζει συνέχεια. Τράβος ο Παναθηναϊκός, να έρθει ο άλλος σε εμάς. αφού είσαι λίγο κατσίκι. Να κάνουμε τώρα. Γελάς. Γελάς.
2: Αρχίζετε να με μπλέκετε παντού.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις φίλε.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Άκουγα λίγο τη συζήτηση με τέννις που είχατε
0: είναι
2: με
0: ταινί,
2: την Κωνσταντίνα.
0: Την ειδική ιδέα από το τέννις.
2: Χαίρομαι που το ακούω αυτά. Γιατί, εντάξει, εγώ μετά άλλα σπορ έχω μια ευαισθησία.
0: Θα τη βγάλεις τον ένα, σου λέει για τέννις τότε. Φίλε, κατάλαβε, δεν έχει εκπομπή.
2: Εγώ έχω κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Όταν έχει τέννις, θα την παίρνεις τηλέφωνο, θα τη βγάλεις τον άλλο όταν έχει τέννις. Να σου αναλύει τα τέννις.
2: Ωραία, μια χαρά. Άρα, λοιπόν, κάνω ανοιχτή πρόσκληση στην Κωνσταντίνα την Ξανθοπούλου.
0: Ναι.
2: Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα το συνεννοηθούμε να κάνουμε μία ανασκόπηση για το τι είδαμε φέτος. Μάλλον αν θέλει μετά τα ATP Finals.
1: Ωραία,
0: να φτιάξει τα κοιτάπιας, να διαβάσει, να μελετήσει, να τα γράψει, να είναι έτοιμη, να τη βγάζει να μιλήσει για τένις.
2: Το κλείσαμε τον deal.
1: Έτσι, εγώ μέσα. Ωραία. Μη μου πεις για τένις μόνο. Λατρεύω το τένις πάρα πολύ.
0: Ναι, deal έκτησης. Ποσό δεν μας είπες.
2: Ποσό. Τώρα
0: μια μπουγάτσα,
2: δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά.
0: Μια τυρόπιτα, κάτι ρε φίλε. Ένα καφέ, ένα ποτάκι, κάτι.
2: Εντάξει, κοίτα, ένα καφέ σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: μια
1: μπουγάτσουλα. Το δέχομαι.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Απλά επειδή άκουσα σε κάποια φάση λίγο ότι υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί ο Σέλτον σε κάποια φάση.
1: Ναι.
2: Απλά θέλω να πω λίγο για τον Σέλτον. Οι πιθανότητες ήταν πολλές, γιατί γίνεται στη χώρα του, είναι το US Open και υπάρχει μια άλλη άβρα και υπάρχει ένα διαφορετικό κίνητρο από την πλευρά του Σέλτον. Απ' την άλλη όμως, άμα κάτσετε να δείτε όλες τις στοιχηματικές πριν τον αγώνα και τώρα που είναι σε εξέλιξη, το απόλυτο φαβορί είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει και φέτος το πρώτο Grand Slam της καριέρας του και σε συνδυασμό με τη μη συμμετοχή του Γιάννη Ξίνερ και τον αποκλεισμό του Αλκαρά.
0: Κάτι ξέρει για αυτός,
1: Με ξέρει.
2: Έχει αυτός ένα μεγάλο κίνητρο, γιατί εκεί που δεν είχε Grand Slam στην καριέρα του, θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τα περισσότερα Grand Slam από όλους τους αθλητές μέσα σε μία χρονιά. Που αυτό δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα επηρεάσει την εικόνα του στα ATP Finals, γιατί είναι πολλοί αθλητές στα Finals οι οποίοι δεν δηλώνουν συμμετοχή. Το έχουμε δει πολλές φορές δηλαδή και με τον Τζόκοβιτς.
1: Καλά, ο Τζόκοβιτς είναι και μεγάλος τώρα σε ηλικία, δεν τα πάει πολύ καλά από όσο είδες. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν τόσο δυναμικός όσο τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, προφανέστατα.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Είδες κιόλας με τη Σαμπαλένκα που παίξανε mixed doubles.
2: Καλά, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά, είναι...
1: Εντάξει, παίξανε μαζί με X-Dubs και οι άλλοι δεν τους αφήσανε τίποτα, μόνο ένα σετ πήρανε.
2: Ναι, όντως, αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα για τη Σαμπαλένκα, επειδή έχασα να δω λίγο και τα στιγμιότυπα, τα πρώτα δύο σετ ήταν πραγματικά διαφήμιση. Το τρίτο σετ, η Αρίνα ήταν σαν να ήταν πολύ εξαντλημένη, δηλαδή... Η Ριμπάκινα είχε κάνει πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων.
1: Ναι.
2: Είχε υπερτέρηση στους άσους. Τελείως.
1: Όχι, ήταν πολύ καλή και η Ριμπάκινα. Ήταν εκπληκτική δηλαδή και αυτή. Ναι. Απλά εντάξει, εγώ υποστηρίζω Σαμπαλένκα. Μου αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα και η συμπεριφορά της, η άβρα της, το χιούμορ της και όλα. Και το στυλ. Λατρεύω δηλαδή έτσι πώς έρχεται με τα διαμάντια. σε κάθε τουρνουά τη βλέπεις με διαφορετικά αξεσουάρ, με κάτι διαμάτια, με κάτι...
0: Αυτά τη φάγανε και έχασε.
2: Γι' αυτό λίγο, θα πω λίγο μια γρήγορη για τη Σαμπαλένκα κάτι, επειδή η Κωνσταντίνα σίγουρα θα το ξέρει, τη Σαμπαλένκα και όχι μόνο τη Σαμπαλένκα και άλλες αθλήτριες τις πολεμάνε οι υπόλοιπες εκτός κορτ, για λόγους εξωαγωνιστικούς τελείως. Δηλαδή έχουμε δει κάτι δηλώσεις από την Σβιτολίνα ενώ που λέγανε να αποκλειστούν οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, ενώ είχε βγει και η ίδια η Σαμπαλένκα και λέει κανένας υγιής άνθρωπος δεν θέλει πόλεμο.
1: Ναι, όχι, την πει, έχουν πάει μονότερμα τη Σαμπαλένκα και η Κόστιουκ, ο οποία είναι
0: κύριε Κατσάτσο, δεν τα λέτε σε εκπομπή σου, λέω εγώ.
2: Έτσι να κάνω με την
0: Θα πάρει τηλέφωνο, θα την πάρει τηλέφωνο, θα την βγάλει στον αέρα, θα πει.
1: Ωραία, τέλεια, το κάνουμε έτσι, ναι.
0: Εσύ Κωνσταντίνα ασχολείσαι με τένις, κανένας άλλος.
2: Δεν κατάλαβα. Μπορεί να ασχολείται μόνο η Κωνσταντίνα.
0: Και εσύ ασχολείσαι.
2: Μπορεί να βγει κάποιος ακροατής μετά και να σου πει.
0: Ναι, αυτό Τζαμπαλέγκα.
2: Αυτός ο Σβέρεφ κατάφερε να γράψει ιστορία που δεν έγραψε κανένας. Ναι. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έλα, γιατί βγήκε στον αέρα και σοφάζει φαμαλικά. Μιλάμε για κατσίκες. Έλα, τελείωνε. Κλείστο το τηλέφωνο.
2: Άντε, για
0: παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ο Κατσάτσος Νίκος βγήκε στον αέρα, ισοφάρισε Φαμαλικάο. Παίζει και με 10 παίκτες και ισοφάρισε 1-1 στο 93. Αν θέλετε να βρείτε κάποιον, τον Κατσάτσος αύριο με μηνύματα να το αχώσετε, γιατί με το βγήκε στον αέρα, ισοφάρισε η Φαμαλικάο στο 91. Άρα καταλαβαίνετε ποιος είναι το αρχικάτσικο του σταθμού. Νικόλα Κατσάτσος, όνομα και επώνυμο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό. Ένα τραγουδάκι μάλλον, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε από μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος κάνανε πρεμιέρα τα παιδιά εκεί με το Χολίδι τον Νίβο και στο Μποτέγκα στο Μπουρνάζι και περάσετε καλά από ό,τι βλέπω, φωτογραφίες εδώ, πολύ κόσμο, άντε παιδιά με το καλό, καλή αρχή να κάνατε και καλές δουλειές να έχετε, καλή επιτυχία. Αμπατζάκι Μιχάλη, είσαι και στεναχωρημένο σήμερα με το χι που φέραμε με την Τρίπολη. Εσύ Τρίπολη, Κωνσταντίνα, πριν πάμε στο διάλειμμα, πρέπει να έχει ένα βαθμό όλο, γι' αυτό τον πήραμε την ΑΕΚ. Κάτσε να το. τι κάτσε εκεί να αυτό. Κάτσε να το μάθει. Ένα βαθμό έχει Τρίπολη. Δεν έχει πάρει βαθμό άλλον, τον πήραμε την ΑΕΚ. Α, εντάξει. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε να πούμε μερικά αποτελέσματα. Αν έχουμε τελικό στο Φαμαλικάο. Τελικό, Φαμαλικάο Sporting 1-1. Τα κατάφερε ο Κατσάτσος, μας έστειλε κουβά όλους. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε τα παιχνίδια που είναι τελικά από νωρίτερα. Κάποια παιχνίδια από την Αργεντινή, όσοι δεν τα έχετε ακούσει, και από τη Βραζιλία. Λοιπόν, Σασουόλο να πούμε από την αρχή. Μπρέστ, Παρίσι Ζερμέν των 10. Αυτά 0-1. Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Μπήκανε 1-2, 3-4 γκολ από το 82 έως το 94. Σε 12 λεπτά μπήκανε 4 γκολ. Μεγάλη νίκη για τη Σασουόλο. Μιρασόλ Βιτόρια Μπαΐα 2-2. Γκοιαένσε Κρισιούμα 4-0. Σοσιεδά Αθλέτικο Μαδρίτης 0-3. Τενερίφε Γανές 2-0. Ντεπόρτες Περέιρα Αθλέτικο Μπουκαραμάνκα 1-3. Διφενσόν Σπόρτινγκ Ντεπορτίβο 1-0, Ρασί Κόρντοβα με την Δεπορτίβο Μωρών 1-2, Μήτρε με την Τσάκο Φορέβερ 0-0, Χιμνάσια Κουχούι με Αθλέτικο Ραφαέλα 2-1, Always Ready με την Μοντέρο 6-0, Νοβάρα Περγκολετέζε 0-1, αυτό είναι για την Ιταλία, Ολύμπια Σουσιών Σπορτίβο Λουκένιο 3-0, Φαμαλικά ο Σπόρτινγκ είπαμε 1-1, τώρα καθυστερείς στο Μίντλαντ Τσακαρίτα 1-0 στο 94. Αργεντίνο Ζούνιο Γυμνάσια Λα Πλάτα γίνεται 1-1 στο 75. Και από εκεί πέρα έχουμε Φλαμέγκο Κορίνθιανς 0-0 ημίχρονο. Κόλο Κόλο Ντεπόρτες 0-1 ημίχρονο. Μακαρά Έμελεκ 0-0. Ζουβεντούδε Αθλέτικ Κλουμπ 0-0. Γκοδόη Κρούζ Κολόν Σανταφέ 0-0. Και ποια άλλα έχουμε. Φουέρτε Λιμένο 0-1. Και Ατλέτικο Νασιονάλ Ντοράντος 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ένα μάτς ακόμα, δύο μάτς για τη Βραζιλία. Το Νοβοροζοντίνο Κουιαμπά 0-0 και Φορταλέζα Σεάρα 0-0. Θα είναι στα πρώτα 2-3 λεπτά των αγώνων. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Έχουμε και αυτή τη εβδομάδα φίλοι αγωνιστική, την είπαμε νωρίτερα, και μετά έχουμε διακοπή για την εθνική ομάδα. Είπαμε θα λείπουν τα παιχνίδια της Super League για τρεις εβδομάδες.

Μεταγραφές, Φιλαράκο, είναι σήμερα 14 και αύριο 15 το βράδυ. Τελειώνουν μεταγραφές, μιλάμε για μεταγραφές παιχτών. Μετά έχει ένα περιθώριο, νομίζω, 15-20 μέρες, 15 μέρες νομίζω, για μεταγραφές ελευθέρων ποδοσφαιριστών όμως. Όχι μεταγραφές που έχουν παίχτες συμβόλαιο. Αυτοί με συμβόλαιο λήγουν τα 15 του μήνα. Και μιλάμε για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Αν πάρουν παίχτες τώρα, δεν έχουν δικαίωμα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Αν περάσουν οι ομάδες από την επόμενη φάση, μπορούν να παίξουν. Μα τους έχουν μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να δούμε τι θα γίνει στις τελευταίες δύο μέρες. Ο φίλος, ναι, μου λέει ότι είχαμε μιλάει για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, τα είπαμε και την Παρασκευή.

0: Εντάξει, το έγραψα και στο Facebook. Κάποιοι φίλοι το έχουν δει ότι εντάξει, βρήκαν την ευκαιρία και βγήκαν κάποιοι με το θάνατο του Μαζονάκη και είπαν τα δικά τους, ότι είχε εξαρτήσει, ότι είχε το ένα, ότι είχε το άλλο. Παιδιά, να πούμε ότι ο καθένας άνθρωπος κάνει ό,τι γουστάρει στη ζωή. Εντάξει. Αν δεν πειράζει κάποιον άλλον, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη δικιά του ζωή. Ναι, ο Μαζονάκης έζησε μια ζωή στα άκρα, πάλεψε με τα σκοτάδια του, αλλά δεν έφυγε από αυτά τα πράγματα. Έφυγε γιατί κάποιοι δολοφόνοι τον δολοφόνησαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι κομπογιανίτες πέρανε τηλέφωνο το AI να τους πει πώς γίνεται επαναφέρουν έναν άνθρωπο από ανακοπή καρδιάς. Τι πρέπει να κάνεις. Γιατροί τώρα, Κωνσταντίνα.
1: Το διάβασα και το διάβασα, το είδα.
0: Πραγματικά,
1: πώς αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι έχουν ειδικότητα, πώς ανοίγουν
0: κομπογιανίτες.
1: Άδεια, πραγματικά φαντάσου πώς ακόμα τέτοιοι υπάρχουν που δεν τους έχουν βρει.
0: Ναι, κομπογιανίτες. Κομπογιανίτες που υποσχόντουσαν λαγούς με πετραχίλια και τελικά έστειλαν άνθρωπο στο θάνατο.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και δεν είναι ότι αυτό μόνο και βλέπεις ότι φωνάει στο ΕΚΑΒ και είσαι γιατρός. Λες ότι είσαι γιατρός, εντάξει. Και δεν συνοδεύεις τον ασθενή μέσα στον οφόρο, τον αφήνεις να πάει μόνος του. Και σβήνεις τα αυτά που είχες μπει, τα σβήνεις. Γιατί τα σβήνεις. Έπαιρνε τηλέφωνο τώρα το AI, το τεχνικό δημοσίνη, να πει τεχνικό δημοσίνη στο γιατρό πρέπει να κάνει όταν ο ασθενής παθαίνει ανακοπή, δηλαδή.
1: Μα δεν είναι μόνο τώρα απλά πήρε έπαρση το θέμα γιατί έγινε με το Μαζονάκη. Αλλά να σου πω κάτι, φαντάσου πόσοι ανθρώποι εγώ, εσύ.
0: Αν δεν υπήρχε ο Μαζονάκης, αυτοί οι άνθρωποι θα δουλεύανε κανονικά σήμερα Δευτέρα, θα πηγαίνανε στο Κολωνάκι να δουλεύουν.
1: Με αυτό σου λέω, φαντάσου πόσα τέτοια γίνονται, τα οποία εμείς δεν ξέρουμε, όχι μόνο στο Κολωνάκι, παντού.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά με πολλές καλημέρες. Και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

0: Μιλάρα, έχουμε, πήγαμε κουβά σήμερα, έχουμε κάνα κουπονάκι για το σημερινό Δευτέρα. Κάτσε να δούμε, φίλε, κάτι έχει την Δευτέρα. Τώρα δεν έχω κοιτάξει και τίποτα. Να σου πω τι παιχνίδια έχει βασικά. Αν θες να ξέρεις ποια παιχνίδια έχει. Έχει Πανιόνιο Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι για τη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Να πούμε μάλλον και τα παιχνίδια της Super League 2. Τα ξεχάσαμε, γιατί και αυτή η κατηγορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε. Λοιπόν, είχαμε το Σάββατο το Μαρκό Καλυθέα 2-1, Ελ Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέστος Χρυσούπολη Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρο Αγέννης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' 1-0. Σήμερα έχουμε δύο μάτς, Πανιόνιος Απόλλων Πόντους 4 το μεσημέρι και το μια ώρα αργότερα στις 5 Παθρακικός ΠΑΟΚ Β' για τη Super League 2 τα παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο έχει κουπόνες σήμερα? Έχει παιχνίδι από τη Ρουμανία, από ό,τι βλέπω. Ένα παιχνίδι από τη Φιλανδία. Κροατία. Κόμο Πάρμα. Τωρίνο Ρώμα. Μίντιλαντ Μπρόντμπι για την Δανία. Μπόντο Γκλίμ Σάντεφιορτ για την Νορβηγία. Παιχνίδι από την Πολωνία. Β' κατηγορία Πορτογαλίας. Παιχνίδι από τη Σουηδία. Αρκετά. Μεγάλο κουπόνι. Έχει Γκαζέντε Σπορ Φενέρ Μπαχτσέ στις 8. Έχει πολλά παιχνιδάκια και σήμερα. Β' κατηγορία Ολλανδίας. Βλέπω Ιρλανδία έχει κατηγορία 10 παρατέταρτο. Το βράδυ την Ιταλία Ίντερ Ουντινέζε την ίδια ώρα. Λίντς Νιούκαστ στις 10. Βιγεράλ Μπέτις στις 10 επίσης. Μοριρένσε Μαρίτιμο και Μπράγκα με την Εστορίλ για την Πορτογαλία. Και αργότερα το βράδυ έχει παιχνίδια αρκετά. Μεγάλο κουπόνι για Δευτέρα από τη Λατινική Αμερική. Α, σχηματάκι παίζεις Κωνσταντίνα ή όχι?
1: Εγώ?
0: Μόνο ξυστά?
1: Όχι, ξυστά και στοίχημα τα συζητάω, και συζητάω στοίχημα περί θέματος τέννις πάλι, ναι, με έναν πελάτη.
0: Ναι, στοίχημα θα ζητάς από τον Κατσάτσο να σου λέει.
1: Γιατί?
0: Να παίζεις τα ανάποδα, να κολομάς.
1: Α, αν είναι σε αυτό, γιατί άμα μου λέει αυτό,
0: όχι.
1: Που, γιατί θα πάει κουβά, γι' αυτό.
0: Ναι, θα παίζεις τα ανάποδα του Κατσάτσου και θα πηγαίνεις ταμείο.
1: Εντάξει, μισά μισά τα κέρδη, στο υπόσχομαι μπίλι.
0: Ξυστά όμως κολομάς από το μαθαίνω.
1: Όταν ξύνα, γιατί τώρα δεν βάζουν και τίποτα. Μαζί,
0: ναι. Δεν πιάμε τίποτα, ξύνησή, πάτε το καλωσαρικάκια.
1: Πότε καλέ, ξέρει πόσο καιρό έχω να βγάλω.
0: Έχεις βγάλει καλιά φορά, εμείς ποτέ.
1: Έχω βγάλει, εντάξει, 100 ευρώ είναι πολλά. 2-3 φορές, εντάξει, για το ποσό.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπιλάρα, Λιόπουλος, γιατί ρε παιδιά, δεν προστάτησε με πέννης στην ομάδα με δυο καλούς αμυντικούς, αφού και εμείς και η ομάδα μόνη της το φώναζε και τώρα 4 πόντι. Από τα σίγουρα χαμένα με δώρα γκολ. Εντάξει, φίλε μου, τα έχω πει Γιάννη και εγώ ότι έπρεπε η ομάδα να πάρει. Βέβαια, έχει ακόμα 2 μέρες. Ας προλάβουν να πάρουν τώρα, να δουν τα κενά, ο Ριμπάλτα και το επιτελείο. Γιατί όντως υπάρχουν κενά στην ομάδα, τουλάχιστον στην άμυνα. Βέβαια, σήμερα νομίζω ότι δεν φταίει το ότι δεν πήραμε μεταγραφές. Παίζει με την Τρίπολη που να έχει 0 πόντους. Πρέπει να πάει να καθαρίσει το παιχνίδι. Απλά πήγανε μάλλον με το έτσι ψηλά το κεφάλι που λέμε μετά την νίκη με τη Λίντσερ στο Champions League. Νομίζω θα κάνουν περίπατο με την Τρίπολη που είχε 0 βαθμούς, αλλά παίζουν εκεί αντίπαλοι. Και ο Νίκολτς έχει τις ευθύνες του, γιατί και αυτός μπορούσε να βάλει παίκτες ο οποίος έχει στον πάγκο. Δηλαδή θες να βάλεις κάποιους άλλους, ας πούμε, να ξεκουράσεις. Ας πούμε τον Κοϊτά έπρεπε να τον βάλει βασικό για μένα, ήταν από τους καλύτερους παίκτες με την Λίντσερ. Εντάξει, το ξεκούρασε, οκ, okay. Έβαζε τον Κατσίνοβιτς. Δηλαδή ο Καϊρένεν, ο Βιτάλης, πότε θα παίξουν τα παιδιά αυτά, ας πούμε? Δεν μπορεί να ξεκουράσει κάποιους άλλους που το Μάρν, ας πούμε, που δεν ήταν καλό σήμερα. Χωρίς να λέω κάτι για το Μάρν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Μπορεί να το ξεκουράσει σήμερα και να βάλει τον Καϊρένεν, να βάλει τον Βιτάλης. Να αλλάξει λίγο το σύστημά του. Τέλος πάντων, και ο Νίκολης δεν τα πήγε καλά στον πάγκο, έχει και αυτός τις ευθύνες του. Έχει ευθύνη και ο Μουκουτί, βέβαια, γιατί κάνει παιδικό λάθος. Έχει ευθύνη και ο Γιώβιτς που χάνει γκολ, τα οποία αν πεις όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εντάξει, με καλύτερη παίκτη σε έξι μέρα ήταν με ένα Μάγερ και με ένα Μπρινιόλι και με ένα Ρώτα. Δεν πας πουθενά, δεν πας να πάρεις πρωτάθλημα ή να διεκδικήσεις πρωτάθλημα με 3 παίκτες. Πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι καλοί σε όλα τα παιχνίδια, και στα ντέρμπι και στα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες. Και όλα αυτά γίνανε μετά από παιχνίδι Ευρώπης. Κάτι λέει αυτό. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πιο μεγάλο rotation μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχονται και άλλα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Άμα είναι κάθε εβδομάδα Ευρώπη και μετά Ισοπαλία, δεν κάνουμε τίποτα. Ας τα δούνε τώρα εκεί στην δίκηση, ας τα δει ο Νίκολιτς τα λάθη που έχει κάνει. Ο Άβος πάντα είπε κιόλας ότι φταίω κι εγώ, φταίω κι εγώ, αναβάλλω ευθύνες. Εντάξει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, θα είναι ανταγωνιστική. Όλες οι ομάδες είναι μέσω τίτλου. Και ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Άμα είναι από τώρα, 14 Σεπτέμβρη, να έχουμε βγάλει πρωταθλητή, εντάξει, δεν πάει καλά το πράγμα. Ναι, και τον Μάνταλο που λέω πήρες, το ξέχασα. Θέλει να κάνεις αλλαγή, βάζεις τον Μάνταλο στο 89, σου κάνει τι, ας πούμε. Μάνταλο στο 75. Δεν τον έβαζε για καθυστερήσει τον αγώνα, δεν κερδίζει ένα 0 και λες να βάλω το Μάνταλο να καθυστερήσω τον αγώνα να μου πάρει κανένα φάουλ. Το βάζει για να αλλάξει το παιχνίδι. Στο 89 τι να σου αλλάξει. Τέλος πάντων, έγιναν λάθη πολλά και από τους παίχτες. Το γκολ ήταν offside, φίλε, πεντακάθαρο του Βάργα.

0: Να είπαμε ακόμα, ναι, παιδιά, πολύ πολύ νωρίς για να βγάζουμε πρωταθλητές από τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ είπα για τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια ομάδα φέτος που είναι δυνατή.
1: Μεγάλες αλλαγές από πέρσι.
0: Ναι, καμία σχέση με πέρσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι φαβορί. Είναι για κάποιο λόγο.
0: Από τα φαβορί είναι.
1: Ναι, εννοώ ότι θα συνεχίσει.
0: Ναι, είναι, έχει μια ομάδα με πολλούς παίκτες, ακριβούς παίκτες. Πήρε πολλούς παίκτες ο Αλαφούζος, έδωσε πολύ, πολύ χρήμα. Αλλά,
1: και σωστές επιλογές, έτσι. Γιατί μπορείς να πάρεις κάποιο παίκτη και να μην ταιριάζει, να μην κουμπώνει με τους
0: υπόλοιπους. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι.
1: Αυτό δεν έχει αρμονία καλά σαν ομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ δεν ξεχνάω και το 12 κάποτε ήταν 12-12 νίκες συνεχόμενες και έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Να μου πεις τότε δεν είχε επιλογές στον πάγκο. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερο και πιο δυνατό ρόστερ. Αλλά παιδιά, είπαμε, είναι ακόμα πολύ πολύ νωρίς. Και μην ξεχνάμε ότι πριν κανένα μήνα, ενάμιση περίπου, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε τα παιχνίδια της Ευρώπης, θυμάστε εδώ στην εκπομπή, φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν πάμε πουθενά με τον Ίστρουπ, τι είναι αυτός, τι κάνει, τι ράγει και τι δεν κάνει. Μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν όλα. Έτσι είναι, παιδιά, υπομονή χρειάζεται οι ομάδες. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει αρκετούς παίκτες, ακριβούς παίκτες, δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία, του άλλαξε προπονητή. Αν νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα το φετινό, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τέλος.

Για το ΠΑΟΚ Άρης, ο ΠΑΟΚ ήταν, ξεκίνησε ο Άρης καλύτερα το μάτς, ο ΠΑΟΚ το ισορρόπησε, κατάφερε να προηγηθεί με ένα πέναλτι που ήταν βαρύσιο, πήγε στο βάρο γιατί το είδε, ήταν πέναλτι, προηγήθηκε, μετά κάνει το 2-0, σχετική εύκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος διαμαρτύρεται για την διαιτησία, για την πρώτη φάση, μια φάση, ένα τάκλινγκ που για μένα ήταν αποβολή αυτό. Ο Άρης έχει βγάλει και ανακοίνωση, ο προπονητής του Άρη έκανε κάποιες δηλώσεις για τη διαιτησία.

Εντάξει τώρα φίλε τη ΣΑΕΚ, τώρα Γιώργο, δεν μπορούμε να θεματίσουμε τώρα τους πάντες και τα πάντα που κάναμε μια γκέλα με τον Αστέρα, γιατί δεν μου τα στείλες αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Παίζαμε Champions League μετά την νίκη με τη Λίνση, που παίξαμε και ωραία μπάλα, τότε δεν μου στείλες τέτοια μηνύματα. Τώρα γιατί, τι έπαθες ξαφνικά, περιμένεις την γκέλα, μια κακή εμφάνιση, να μου γράψεις αυτά που μου γράφεις. Να τα γράφεις και όταν η ομάδα παίζει καλά.

για τον Ταμπόρδα που βγήκε αλλαγή. Από ό,τι διαβάζω, φίλε, μάλλον κάποια ενόχληση στον προσαγωγό έχει ο άνθρωπος, γι' αυτό βγήκε αλλαγή. Τώρα θα κάνει μαγνητική τομογραφία σήμερα και θα μάθουμε το τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά προσαγωγός, οκ, okay, και τώρα που έχει διακοπή, μια χαρά θα επανέλθει.

0: Μιλάνε για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, πώς φάνηκαν οι αποδοκιμασίες σε αυτούς που φώναζαν με τη Λίμπαρ. Είπα και πριν στο φίλο τον Αντρέα που πήρε τηλέφωνο ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μια ομάδα όταν δεν πάει καλά και από τα αποτελέσματα είναι χειρότερο το να υπάρχουν οι οπαδοί μεταξύ τους να είναι διχασμένοι. Δηλαδή ο ένας να βρίζει τον άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας. Εντάξει, εγώ άκουσα ότι το με τη Λίμπαρ στο γήπεδο που δεν ήταν καλό για μένα. Οκ, okay, μπορεί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού να ήθελαν να μείνουν με τη Λίμπαρ κι άλλο στον Ολυμπιακό. Οκ, okay, απόφαση του Μαρινάκη ήταν να φύγει με τη Λίμπαρ, να έρθει ο ροπονητής ο καινούριος. Αλλά δεν είναι και ότι ωραίο να ακούει ο ροπονητής ο νέος που κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού πρώτη φορά και μετά από μια μέρα προπόνηση έκανε, να ακούει το όνομα του πρώην προπονητή. Δεν είναι και ότι ωραίο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Από εκεί πέρα υπήρχαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά απέναντι Γιουχάρα, αυτούς που λέγανε με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ, αυτά έχω ξαναπεί και το ξαναλέω ότι τα έχουμε ζήσει και εμείς οι Αλτζίες στο πετσί μας. Όταν υπάρχουν οι οπαδοί μεταξύ τους και τσακώνονται και βρίζονται, είναι ό,τι χειρότερο και από μία ήττα. Γιατί βγαίνει στην πορεία. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Κύπρος. Έχεις πάει Κύπρο, Κωνσταντίνα?
1: Ούτε Κύπρο. Πρέπει
0: να πας στην Κύπρο. Είναι ωραία στην Κύπρο. Ωραία, φας και ωραία φαγητά εκεί στην Κύπρο.
1: Δεν έχω πάει ούτε Κύπρο.
0: Είναι ωραία. Κύπρο να πας, βέβαια έχει πολύ γρασία. Αν πας καλοκαίρι θα τρελαθείς στην γρασία. Πολύ γρασία. Είναι ωραία όμως Κύπρο.
1: Έχω πάει λόγω εξωτερικό.
0: Ναι, είναι ωραία η Κύπρος όμως. Να πας. Εκεί μας ακούνε από το Super Sport Κύπρος 104. Μας ακούνε τα παιδιά από την Κύπρο, τα φιλαράκια μας. Μιλά να κεράσει ένα καφέ την Κωνσταντίνα που είπε για το Παναθηναϊκό σε φαβορή για πρωτάθλημα. Λέει ο Νίκος Παναθηναϊκός. Ορίστε. Κοίτα, άμα κάνει καναγγέλα ο Παναθηναϊκός, μετά σε ένα θα κοροϊδεύουν όπως ο Κατσάτσο.
1: Άμα
0: κάνει καναγγέλα, μαυρόγατα μας.
1: Μας γκαντέμιασες. Να πάρω εγώ τον τίτλο μετά. Όχι, παιδιά. Εντάξει, όχι, έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω. Εντάξει, να γίνω μαυρόγατα. Άσε που θα στεναχωρηθεί ο Κατσάτσος που του παίρνουν το τίτλο.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.

0: για το φίλο του Ολυμπιακού, τον Μανώλη, που μου στείλε μηνυματάκι, μπιλάρα κάτι μεταγραφικό για Ολυμπιακό. Παιδιά, ακούγεται για τον Ολυμπιακό στις τελευταίες ώρες ότι πάει να πάρει φόρο. Ακούστηκαν και χώρες από Αγγλία, ακούστηκε από Ισπανία, από Τουρκία. Τώρα δεν γράφουν και κάποιο όνομα. Απλά ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει στο παιχνίδι για να πάρει έναν φόρο ακόμα. Τώρα θα πάρει, ποιος θα είναι, θα μάθουμε. Τώρα δεν έχουν και πολλά περιθώρια οι ομάδες. Δύο μέρες είναι, σήμερα και αύριο, και βλέπουμε. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, λέει ο Γιώργος. Λέει ο φίλος μας, και υπάρχουν, λέει, και πολύ καλοί ελεύθεροι ποδοσφαιριστές κυκλοφορούν. Ναι, κυκλοφορούν πολύ καλοί ελεύθεροι ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι αλήθεια. Είδα και εγώ κάποια ονόματα ελευθέρων ποδοσφαιριστών που είναι καλοί, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν ξέρουμε, παιδιά, πρέπει οι ομάδες να ψάξουν πολύ να δουν αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους και οι ομάδες τους άφησαν ελεύθερους. Γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία και παίχτη να πάρει, τον περιμένει μετά από 2-3 μήνες να είναι έτοιμο. Αλλά περνάει πολύ ο καιρός. Αν είναι παίχτες που έχουν κάνει με την ομάδα προετοιμασία και η ομάδα αποφάσισε ότι να φύγουν, μια χαρά, αν μπορεί να τους πάρεις. Αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι ομάδες. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα μου στείλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, μεγάλη νίκη, ήμουν στο γήπεδο σήμερα, μεγάλη ανατροπή. Ναι, η Καλαμάτα έκανε μεγάλη ανατροπή. Έχανα το Βόλο 0-1, κέρδισε 3-1. Σπουδαία νίκη από την Καλαμάτα. Να μας φέρεις, λέει, αν πας χαλούμι στην Κύπρο. Ναι, χαλούμι. Ωραίο.
1: Χαλούμι.
0: Ναι, ωραίο. Χαλούμι. Μας φέρεις από την Κύπρο και σε φταλιές.
1: Τι και?
0: Σε φταλιές.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σαν κεμπάμπ, είναι, αλλά με αρνί. Ωραίο.
1: Σε
0: το σχέδιο τίποτα, παιδάκι μου. Σύμφωνο εγώ το πουκέστος.
1: Εντάξει, όχι, τρώω και άλλα πράγματα.
0: Σου λέμε για παϊδάκια, λες δεν είναι ωραία. Σου λέμε για αρνί, δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, το αρνί ξέρεις τι. Παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να έχω μόνο εγώ το πρόβλημα.
0: Μόνος το έχεις, ναι.
1: Μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα το αρνί όταν μου το σερβίρουν. Αλήθεια, μόνο και μόνο από τη μυρωδιά.
0: Μπριζόλα δεν σ' αρέσει.
1: Μπριζόλα τρώω, είπαμε, ναι. Δεν είμαι τρελή.
0: Να. Εντάξει, μπριζόλες δεν είσαι τρελή, μην το λες. Για να κάνεις παρέα εδώ, έχεις λίγο τρέλα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στην όμορφη Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αν την παντρεύουμε, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Ναι, την παντρεύουμε, απλά να μας φέρεις το Ε9, να δούμε τι έχεις.
1: Και, θα το τονίσω.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Θα πας σε ψυχολόγο και θα πεις
0: ναι.
1: Ότι είσαι νορμάλ.
0: Νορμάλ, ναι. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, φίλε Νίκο, ο φίλο του Ολυμπιακού από Κορδαλό, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ χρήμα φέτος, έχει ρίξει πολύ χρήμα. Αυτή είναι αλήθεια, με μεταγραφές ακριβές και έχει πάρει καλούς παίκτες. Αυτή είναι αλήθεια. Και αυτό και φαίνεται ότι η ομάδα του είναι μια δυνατή ομάδα φέτος. Τώρα θα καταφέρει στο τέλος της χρονιάς, παιδιά, κανείς δεν ξέρει, μάντης δεν μπορεί να είναι κανένας. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι όπως πέρυσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, που κυνηγάει για το Λεβαδιακό. Εντάξει. Τώρα τον Παναθηναϊκό τον κυνηγάνε οι υπόλοιποι. Το κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, το κυνηγάει η ΑΕΚ, το κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Πέρσι κυνηγάει αυτό το Λεβαδιακό στην ουσία, όχι τους άλλους, για μείνει πολύ πίσω. Λιβαδιά είναι φέτος, δεν είναι ευχάριστη έκπληξη που ήταν πέρυσι. Έχει μόνο ένα βαθμό, αυτό που πήρε σήμερα με την Κηφισιά εκτός έδρας. Ευχάριστη έκπληξη είναι φέτος, δεν το βάζω στον Όφη, γιατί ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα από πέρυσι. Ευχάριστη έκπληξη είναι φέτος, δεν το βάζω στον Όφη, γιατί ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα από πέρυσι.

0: Μπόρντ. Ήταν πολύ καλαστημένο. Μπράβο στον κύριο Κόντι. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα με Ελληνόπουλα πιο πολλά. Το μετράει πολύ. Λοιπόν, η ώρα πήγε μία, Κωνσταντίνα μου. Πάμε διαλυματάκι. Αμέ, περνάει η καλή παρέα. Μα έβαγε μισή ώρα κάτσα του. Τι περιμένει.
1: Καλά, έλατε.
0: Μετά τέννη. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο. Για μια ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα. Μέχρι τις 2 για το πρωί δουλεύουμε, Κωνσταντίνα. Εσύ δεν δουλεύει, έχει αργά. Άστο.
1: Γιατί αργά.
0: 12 η ώρα έρχεσαι.
1: Όχι, νωρίτερα μου είπε μαμά.
0: Τι ώρα σου είναι. 10, 11.
1: 11 να είμαι μαζί.
0: Α, πάνε, δεν έχουν
1: εσύ πώ μπορεί αυτό το πράγμα.
0: Εγώ με ψιλικάζει.
1: Ναι, εγώ γέρασα πριν την ώρα μου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, πάρε στην Κωνσταντίνα και να έρθει ένα βράδυ να κεράσουμε μπουκαλάκι στο Χολίδι και, και στον Ήβο. Και στο Μπουρνάζ, να πάμε ένα βράδυ.
1: Όποτε θέλετε,
0: πάμε
1: παιδιά.
0: Παρέα και θα πάμε.
1: Καλή παρέα μπουζούκια.
0: Στον Αμπατζάκι για το φίλο μας. Θα πάμε να περάσουμε αφού ένα μπουκαλάκι. Πρέπει να πάμε μια Παρασκευή βράδυ όμως που δεν έχουμε εκπομπή το βράδυ.
1: Καλά, για ναι, να για να είμαστε ξεκούραστοι.
0: Να πάμε κατευθείαν το πρωί στην άλλη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλημέρα και στην παρέα σου.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Βεζίνα, πήγε στα ύψη πάλι, παιδιά. Τα βλέπετε. 2,05.
1: Ξέρεις τι ξενερωτρό. Βάζω 50 ευρώ και γέμιζε και ξαφνικά δεν γεμίζει.
0: Τι να γεμίζει, αφού κάνει 2 ευρώ, 2 τόσο βεζίνα. Πού να γεμίσει.
1: Άσε και συνέχεια βάζω βενζίνη και μου αρέσει να κάνω και βόλτες με το αυτοκίνητο. Ψυχοθεραπεία.
0: Αν το σταματήσει λιγάκι, γιατί η βενζίνη είναι ακριβή. Είναι ακριβή, ναι, ακριβώ σπορ τώρα η οδήγηση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Κώστα.
1: Γεια.
0: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας στο Σταύρο. Σταύρο μου, χρόνια πολλά για εχθές. Να του Σταυρού, μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή εχθές. Χρόνια πολλά φίλε Σταύρο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλιώς με μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, ο Παυλίδης πολυβόλο, άλλα δύο γκολ, τεράστιες εμφανίσεις, άλλα δύο γκολ σήμερα. Χτες μάλλον έβαλε με την Μπενφίκα, η ομάδα του κέρδισε 3-1 με δύο γκολ δικά του. Ο φίλος ο Αντώνης Μπιλάρα, καλημέρα. Αντώνης Ολυμπιακός. Πρέπει να κάνουμε υπομονή όλες οι ομάδες και η δικιά μου που έκανε πολλές αλλαγές, άλλαξε προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι, έπεσε τώρα σε περίπτωση που έκανε πολλές μεταγραφές, πως έχει κάνει 10-12 μεταγραφές και με άλλον προπονητή και με άλλον προπονητή τώρα. Δεν είναι και εύκολο για άλλον προπονητή που έρχεται στη πια μέση μετά από 2 αγωνιστικές που η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει άσχημα να μοντάρει την ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν λέω για να σας πω να μην τσακώνεστε στο κήπεδο, να μην οι οπαδοί ο ένας τον άλλον, αλλά το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μοντάρεις μια ομάδα μέσα σε 2 μέρες που ήταν εδώ πέρα που προπονητής ο νέος. Μιλάω στο Manchester και δεν κοιτάω το Manchester, βλέπω φάση τώρα, είδα την αποβολή, εγκληματική ενέργεια του παίκτη της Manchester City. Κλώτησε ψυχρό τον παίκτη της United και απευλήθη, αλλά τελικά δεν κατάφερε η United να κάνει κάτι. Ο Χάλαντ ήταν εκεί, έκανε το 0-1 με 10 παίκτες, μεγάλη νίκη για την Manchester City. Σήμερα του Σταυρού, όχι χτες, ναι, σήμερα του Σταυρού, όπα χτες, σήμερα ξημερώνει, 14 Σεπτέμβρη.

0: να παρέμβω.
1: Να παρέμβεις, να παρέμβεις.
0: Λοιπόν, μάντεψε ποιος το πήρε.
1: Ποιος το πήρε?
0: Ο Σβέρευ.
1: Η αδυναμία σου.
0: Ναι, κέρδισε σε 3 σετ.
1: Εύκολα δηλαδή.
0: Ναι, ο Σέλτον μόνο σε ένα. Αλλά ήταν ο Σέλτον σου λέω φοβόρη. Κέρδισε ο Σβέρευ. Και δεν είχε καταλάβει ότι είχε κερδίσει. Μετά το κατάλαβε.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι, του το έπανε. Το κάνα νόημα ότι κέρδισε.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεοκλία, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακα, Σταυράκιο, Σταυρή, Σταυράκη, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα και Σταυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Να δούμε και τον καιρό. Μια χαρά θα είναι σήμερα, από 22 βαθμούς μέχρι 28 θα φτάσει. Καλά είναι. Με στνεφάκια. Δεν θα έχει πολύ ήλιο. Αύριο βλέπω να έχει βροχούλες από ό,τι βλέπω. Ποιος ήταν MVP σήμερα για την ΑΕΚ, Μπιλάρα, θεωρείς εσύ? Ο Μπρινιόλι, παιδιά. Έπιασε δύο που ήταν πολύ, πολύ δυνατές αποκρούσεις. Πήγαιναν γκολ και τα δύο, δυνατά σουτ και τα δύο. Τα πιάσε, ήταν για μένα MVP μαζί με τον Μάγερ, που ο οποίος, εντάξει, αυτός είναι από τους καλύτερους παίκτες μεταγραφές που έχει πάρει η ΑΕΚ. Ένα φοβερός παίκτης, αλλά ήταν μόνος σήμερα αυτός, ο Μπρινιόλι και ο Ρώτα. Ό,τι προσπάθησαν, οι υπόλοιποι ήταν κάτω του μετρίου. Και ο Ρέλβας ήταν καλός. Δεν έχασε κάποιες μονομαχίες. Ο Μουκουτί, σοβαρό το λάθος του. Από εκεί πέρα ο Πήλιος, λίγα πράγματα, σερικά νερά. Γενικά ήταν σερικά νερά. Αν εξαιρέσουμε το Μάγερ, τον Μπρινιόλι, τον Ρώτα και τον Ρέλβας, οι υπόλοιποι νομίζω ήταν κατώτεροι του αναμενωμένου. You know that the day is long, but baby your life's not so, hang on. Εντάξει, παιδιά, και αν δεν παίξεις, δεν πάει να πει η Τρίπολη 0 βαθμού. Αν δεν παίξει καλά, και η Τρίπολη μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Αν δεν παίξει καλά, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και η Κηφισιά. Έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν παίζεις, δεν κερδίζεις πριν παίξεις, ούτε με το στόμα κερδίζεις, ούτε με τη φανέλα. Η ΑΕΚ δύο παιχνίδια μετά από ευρωπαϊκά που έπαιξε καλά, 4-0 με τη ΣΣΚΑ και 3-0 με τη Λεύσκη, 3-1-0 με την Λίντσερ για το Champions League. Δύο παιχνίδια που έπαιξε καλά, στα πρωτάθλημα γύρισε και έπαιξε κακά. Δεν έπαιξε καθόλου καλά. Και με την Κηφισιά κινδύνευσε να χάσει το μάτς, και σήμερα μπορούσε να χάσει το μάτς.

0: Να πούμε, ο Κοστούλας έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ στη μεγάλη νίκη της Brighton με την Coventry, το 0-5. Μια πολύ ωραία ενέργεια ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δηλαδή άνοιξε λογαριασμό. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα όμορφη Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα
0: Τάσο, τα Πατήσια. Γεια σου Τασούλη μου.

Ο φίλος με ρωτάει για τον Χάμζα. Ο Χάμζα νομίζω, φίλε, είναι δανεικός στην Καλαμάτα από τον Ολυμπιακό. Νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν κάνω να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Νομίζω είναι δανεικός, δεν είναι μεταγραφή. Ο Χάμζα είναι στην Καλαμάτα από τον Ολυμπιακό, δανεικός. Ο φίλος ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Έπαιξε ωραία μπάλα, πήρε 3-0. Αλλά πολλά συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε στην ομάδα του Νίκου Κόντι, του Κόντι μάλλον. Όχι γιατί κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν το λέω για να τρολάρω. Ο φίλος απλά έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα. Ναι, όντως αλήθεια, Ανθή. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, Όφη, και παιδιά έχει και πολλά Ελληνόπουλα.

Μιλάρα εξήσει με ο Νίκος από Σεπόλια. Εντάξει, βλέπω λέει στο Facebook πάλι να κράζουν την ομάδα, να κράζουν όλους τους παίκτες, προπονητές. Αν το βάζω Γιώβης, θα λέγαμε άλλα. Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα αυτά τα περιμένεις, φίλε μου, σε όλες τις ομάδες. Όταν υπάρχει μια αγγέλα, φταίνε τα πάντα. Εντάξει, όταν κερδίζει η ομάδα όλα καλά, τα έχουμε μάθει τώρα, τους φαίνεται παράξενο. Πρώτη φορά τα βλέπεις.

0: Λοιπόν, έχουμε το Φλαμέγκο Κορίνθιας, γίνεται 1-1 στο 79. Κόλο Κόλο Ντε Πόρτες 1-1 στο ίδιο λεπτό. Ζουβεντούδε Αθλέτικ Κλουμπ 0-0. Γκοδόι Κρούζ Κολόν Σανταφέ 1-0. Αθλέτικο Νασιονάλ με την Αγκουίλας 0-0. Σικάγο Φάιρ Νιου Ιγκλαντ 0-0 στο 35. Νοβοροζοντίνο Κουιαμπά 1-1 στο 44. Φορταλέζα Σεάρα 1-0 στο 42. Από εκεί πέρα γκολ έχουμε για την μισό λεπτό. Έχουμε άλλο γκολ? Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ από ό,τι βλέπω. Η φίλη μας η Μαρία έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Καλημέρα Μπίλ, καλημέρα Κωνσταντίνα. Και εγώ μου αρέσει το τένις. Λέει πότε παίζουν πάλι τένις. Πότε έχουμε αγώνες, λέει πάλι.
1: Τσιτσιπάς
0: και Σάκαρη, πότε παίζουν, ξέρουμε.
1: Για κάτσε να δω.
0: Ή αποκλείστηκαν αυτοί από νωρίς.
1: Αυτή
0: έχουν άλλα, έχουν πολλά τουρνουά. Έχουν τουρνουά.
1: Ναι, συνέχεια γίνονται τουρνουά. Για να δω για ποιον λέει τη Σάκαρη τώρα.
0: Για τις δύο, για τους δύο. Για τον Τσιπά και για τη Σάκαρη, ρωτάει η φίλη μας η Μαρία. Και αυτά να μας πεις αυτό το που λένε το 300. Τι είναι το 300, 300 χιλιάρικα παίρνουν να μα κερδίσουν. Τι σημαίνει 300 που λένε?
1: Τα λεφτά νομίζω ότι είναι.
0: 300 χιλιάρικα. Αν μα κερδίσει μόνο το τουρνουά, τόσα λίγα παίρνουν.
1: Εξαρτάται ποιο τουρνουά. Νομίζω κάθε τουρνουά έχει διαφορετικό ποσό.
0: Αυτό λέω. Αυτά είναι τα 250 που λένε 300 είναι τουρνουά ή βαθμοί που παίρνουν. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Που λένε Open 300, ας πούμε. Τι είναι το 300?
1: Αυτό εννοεί. Ναι. Αυτό δεν θα σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το ξέρω να σου απαντήσω.
0: Τα λεφτά.
1: Όχι,
0: παραπάνω.
1: Δεν είναι τα λεφτά.
0: Παραπάνω.
1: Όχι, μιλάμε για παραπάνω, ναι. Αλλά σε κάθε τουρνουά αλλάζει και το ποσό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι το έχω διαβάσει. Αλλά δεν, αυτό δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Με έφυγε σε αδιάβαστη. Αδιάβαστη ήρθα. Αντροπή μου.
0: Για το φίλο το Γιάννη που είναι Ηρακλής, ναι, φίλε, τα παράπονα του Ηρακλή είναι δίκαια. Δίκαια. Για τη διαιτησία που φωνάζει,

Για το φίλο που με ρωτάει, η κυρία του Γιώργου Μαζονάκη, θα γίνει σήμερα Δευτέρα στην Νίκαια. Τώρα την ώρα δεν την ξέρω, φιλαράκο, αλλά σήμερα είναι η κηδεία του. Σήμερα Δευτέρα, το μεσημεράκι νομίζω. Τώρα τι ώρα ακριβώς, αν το βρω θα σου το πω.

0: stay away. My friends all beg me not today. But I looked at all that trouble twice. Να πω.
1: Να πεις.
0: Λοιπόν, μόνο όλα. Για τη Σάκαρη έχει δηλωθεί. Στη Σιγκαπούρη Tennis Open που ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Σε
0: 7 μέρες. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ποια είναι η αντίπαλος, ούτε ποια είναι η ώρα. Για το Τσιπά είναι ακόμα ερωτηματικό.
1: Αν θα παίξει ή αν θα γίνει αγώνα.
0: Αν θα παίξει, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Τώρα εκεί πώς γίνεται, Κωνσταντίνα. Παίζουν άμα θέλουν. Πληρώνουν κάποια ποσό και παίζουν. Πώς γίνεται.
0: Τους πληρώνουν για να παίξουν.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, γιατί πώς δηλαδή, του λένε θες να παίξεις και λέει αυτό θέλω ή δεν θέλω.
0: Άμα έχεις τραυματισμό, ναι, αλλά χάνεις πόντους, ρε παιδί μου.
1: Αν δεν έχεις τραυματισμό, λέω. Αν δεν έχεις τραυματισμό.
0: Μπορείς να μην παίξεις.
1: Αν λες δεν θέλω να παίξω.
0: Ναι, έχεις δυνατότητα γιατί, ας πούμε, αν έχει κάποιο άλλο τουρνό από το οποίο θεωρείς πιο σημαντικό και έχει περισσότερο πόντους. Γιατί τα κάθε τουρνό από όταν κερδίζει.
1: Έχεις πόντους, ναι. Άρα δεν είναι ότι η επιτροπή εκεί του τένις σου λέει. Τσιτσιπά, Σάκαρη, Κωνσταντίνα, Βασίλη, τάλε του μηνός παίζετε.
0: Κανονικά εντάξει.
1: Ρωτάει, θέλετε να παίξετε. Λέμε όχι.
0: Κανονικά πρέπει να παίξεις. Κανονικά
1: ναι,
0: πρέπει να παίξεις.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό όμως.
0: Εντάξει.
1: Δεν σε υποχρεώνει. Δεν είναι, ας πούμε, όπως στο ποδόσφαιρο που λες σήμερα παίζει η ΑΕΚ, θα παίξει, δεν μπορώ να πει δεν παίζω.
0: Συνήθως όμως παίζουν όλοι. Γιατί όταν δεν παίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Χάνουν τη σειρά, η κατάταξη ναι, κιόλας. Αυτό
1: αλλά,
0: ισχύει.
1: Αυτό είναι όμως. Αν θέλει ο τενίστας.
0: Ναι.
1: Είναι ας πούμε στο ποδόσφαιρο που σου λέει Κυριακή θα παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Όχι, τόσο αυστηρά δεν είναι έτσι.
1: Άμα θέλει παίζεις.
0: Όχι. Ναι.
1: Πίστευε είναι τραυματίας. Άμα πεις δεν θέλω να παίξω ρε παιδιά εγώ.
0: Ναι εντάξει.
1: Εντάξει πάω στο επόμενο ας πούμε.
0: Απλά διακινδυνεύεις τη βαθμολογία σου
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει. Τα μάθαμε και αυτά. Μία η ώρα παιδιά είναι κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Μία η ώρα είναι. Η κηδεία είναι ανοιχτή για το κοινό. Η ταφή, σε από ό,τι διαβάζω, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο τρίτο νοικοταφείο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Για ποδόσφαιρο δεν έχω όρεξη να πω. Χαιρετισμούς, Χάτζημαν. Μπέλο και ο το ακροατήριο. Ο φίλος ο Δημήτρης. Δήμη, ο φίλος μου. Ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, από τη Γερμανία. Γεια σου φίλε Δημήτρη, καπετάνιε μου.
0: Εκεί δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Όχι, Γερμανία δεν έχω πάει. Ελβετία, Γαλλία.
1: Εντάξει, κάπου έχεις πάει.
0: Αυστρία, Μολδαβία.
1: Εντάξει.
0: Έχω περάσει από Σκόπια.
1: Εντάξει, έχεις πάει.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα.
1: Έχεις παράπτυρα πράγματα.
0: Λίγο πράγματα.
1: Εντάξει, 21 χρόνια είσαι. Και έχεις πάει σε 5 κράτη. Πέντε κράτη.
0: 1,5 μήνα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις. 22.
1: Πού θα πας πάλι.
0: Όχι, γίναμε 22.
1: Α, 22, σε ένα μισή μήνα, εντάξει, θα μας κεράσει.
0: Τι, εγώ για να το θυμίσω. Δεν θα μου κάνεις πάρτι έκπληξη.
1: Θα σου κάνω πάρτι έκπληξη, για να το κάνω πρέπει να με κεράσει ποτέ, για να θυμηθώ τα γενέθλιά σου πώς θα γίνει. Αν φέρεις γλυκά, αν τα δω.
0: Αν τα δεις τα γλυκά, εντάξει.
1: Μετά θα σε κεράσουμε, ναι.
0: Εντάξει, το δέχομαι τότε, έτσι,
1: okay. Μετά. Σε πάω στον Ποτέγκα μετά, να ακούσει το Χολίδι.
0: Και μου υποσχέθηκες και κάτι άλλο, ξέρεις.
1: Τι υποσχέθηκα πάλι.
0: Τον φίλο μας, τον Λεπά.
1: Το Λεπά, ο Λεπά πώς δεν γίνεται τώρα, ακόμα δεν τραγουδάει
0: στην Αθήνα. Ακόμα.
1: Όταν ξεκινήσει με τον Κιάμο να πάμε.
0: Πρώτα.
1: Με Κιάμος.
0: Κιάμος Λεπά. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι φοβερά.
1: Θα πάμε. Μιλάω για χειρότερη μέρα της εβδομάδας, λέει Τσαγκαροδευτέρα. Ναι, εντάξει. Πες το και έτσι, σωστό, δεν έχει άδικο. Φλαμέγκο Κορίνθιας γίνεται 2-1. Καθυστερήσεις, γκολ για τη Φλαμέγκο. 2-1, ήταν απόλυτο φαβορί με ένα 30 ο Άσος και περνάει από ό,τι φαίνεται. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή να δούμε. Έχουμε μία αλλαγή, Chicago Fire, New England 0-1 στο 42. Και γκολ για την Independiente με τη San Lorenzo 1-0 στο 8 λεπτό. Έχουμε και καλά μπιφτέκια, λέει στο Όσταμπρουκ, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Φτιάχνει ωραίο μπιφτέκι το εστιατόριο που έχει ο Δημητράκης στο Όσταμπρουκ. Φτιάχνει ωραίο μπιφτέκι, να πάμε να μας κεράσει, λέει.
0: Να πάμε. Στο φαγητό ποτέ δεν λέω όχι.
1: Μπράβο. Στο ξύλο να φεύγεις.
0: Στο φαγητό ξύλο, να κάθεσαι. Στο φαγητό, ναι, πάντα.
1: Άλλη Ελβετία, λέει ο Μπίλαρος, και άλλη Νέα Ελβετία. Ναι, που είναι εδώ δίπλα μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστό κι αυτό.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά, μετά τη μία, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Sporting San Jose, φίλε, που έχει παίξει Deportivo Saprissa, είναι παιχνίδι από την Κωνσταρίκα, είναι 1-0 στο 25ο λεπτό, φίλε Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ. Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας το Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Λέω φίλος ο Παναγιώτης, πες τη μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο. Για ακόμα μισή ωρίτσα θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για 25 λεπτά περίπου θα είμαστε παρεούλα εδώ παρέα με την Κωνσταντίνα. Έχουμε παρεούλα σήμερα. Μάθαμε και μερικά πράγματα από το τένις που δεν ξέραμε.
1: Το κατσάτσο πρέπει να βγάλουμε να μας απαντήσει. Όχι, να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν ξέρω να σου απαντήσω εγώ.
0: Γιατί έχουμε παιχνίδια στο στοίχημα. Άσε με γίνει κανένα κέντα πάλι. Υπάρχει το λαό. Λοιπόν, στα παιχνίδια τελείωσε το Φλαμέγκο Κορίνθιας 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στο 89 ο Μπρούνο Ενρίκε Μπρούνο έβαλε το 2-1 για την Φλαμέγκο και πέρασε ο άσος του 1-30. Ζουβεντούντε Αθλέτικ Κλουμπ γίνεται 0-1 στο 71.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Γεια σου φιλαράκο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έπεσε.
0: Μας δεν πειράζει. Έπεσε. Επίσης, να μην χτύπησε ο φίλος μας που ήταν στην γραμμούλα. Για να πάμε τώρα να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Καλημέρα, γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε,
2: καλά. Είναι και μια κοπέλα εκεί.
0: Η Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, φίλε, χαρούμενο, εσύ σε πετάσαι.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Πετάς για την πανάθεση σου.
2: Ναι, πω και ωραία μπάλα όμως,
0: Ναι, παίζει καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Παίζει καλά. Παίζει καλά όμως. Έτσι, αυτό το πάση τιμ που κάνουμε, φίλε, δεν το κάνει η ελληνική ομάδα.
0: Εντάξει, πάλι τα τρελά σου. Και μετά από ένα μήνα φωνάζεις πάλι. Παίζει καλή μπάλα.
2: Παίζουμε καλή μπάλα, ναι.
0: Παίζει καλή μπάλα, είσαι σε καλή κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι είσαι μία από τις ομάδες που θα πάρουν θα παλέψουν για το πρωτάθλημα φέτος. Δυνατά.
2: Ναι, εγώ πιστεύω εμείς και οι ΑΕΚ θα πάμε.
0: Να, μην το λες, ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι θα είναι. Και ο Ολυμπιακός θα στρώσει. Εντάξει, φίλε, άλλαξε προπονητή. Τώρα υπάρχει διακοπή, θα μονταριστούν οι ομάδες.
2: Ναι, αυτό.
0: Και πάω και στο παιχνίδι.
2: Και θα ενωθούν περισσότερο, πιστεύω.
0: Και ο Πάο, και αυτές τις τέσσερις ομάδες θα πάνε για το πρωτάθλημα.
2: Και ο
0: Πάο
2: κάνει μεταγραφές.
0: Και ο Πάο μεταγραφές. Έκανε ο Σούλο αυτέ.
2: Ο Σούλο πήρε ένα αμυντικό χάπ και πήρε και έναν επιθετικό
0: χάπ. Αυτές τις τρεις εβδομάδες θα είναι για τις ομάδες που έχουμε διακοπή των εθνικών. Θα είναι για όλες τις ομάδες προς το κριτήριο να δούμε τι μπορούν να καταφέρουν. Γιατί τρεις εβδομάδες είναι, να μου πεις, θα λείπουν πολλοί παίκτες με τις εθνικές. Okay.
2: Ναι.
0: Να δούμε. Ναι. Να δούμε.
2: Όχι, εγώ είμαι πολύ. Δηλαδή, εντάξει, άμα πέσει. Ας μην το πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς πάνω στην Αίγυπτο.
0: Αν το πάρεις και φέτος, φίλε.
2: Αν παίξει για μπάλα όμως, φίλε, είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Αν παίξει για μπάλα, θα το πάρεις, φίλε.
2: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Γιατί έχω και πολλά χρόνια το πάρω. Εγώ σε 30 χρόνια έχω πάρει.
0: Εδώ πέρα βλέπω ότι τα φαβορί αλλάξανε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν τέταρτο φαβορί να πάρει πρωτάθλημα και τώρα με τις εμφανίσεις που κάνει έχει πάει, κοντά-κοντά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ τέταρτο φαβορί, από ό,τι βλέπω κάποιες στοιχηματικές εταιρείες.
2: Ναι. Θα δούμε. Θα είναι καλά τα παιδιά, όλες οι ομάδες να μην έχουν τραυματισμό τουλάχιστον.
0: Και σε ένα site διαβάζω εδώ πέρα που έχουν βγάλει κάτι κομπιούτερ, κάτι συστήματα και αυτά. Το Ολυμπιακό το δίνουν 18,6% να πάρει πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακό 27,8, την ΑΕΚ 36,3. Εντάξει, αυτά όμως είναι από κομπιούτερ, εντάξει, δεν είναι από εταιρείες στοιχήματος.
2: Οπότε τρίτο φαβορί μας.
0: Ναι, τα βγάζουν και ο ΠΑΟΚ 16,5. Το βγάζουν κομπιούτερ τώρα με τη τεχνική νοημοσύνη, πώς λέγεται, εντάξει. Ναι. Οι στιγματικές πάνω δίνουν και τον Παναθηναϊκό μέσα στα φαβορί. Εκεί που τον είχαν τέταρτο φαβορί, τον είναι ψηλά τώρα. Όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο, φίλε, και το βλέπω.
2: Όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει καλούς παίκτες και ποιότητα, να πούμε, γιατί πέρσι δεν είχαμε παίκτες και κατά ψέματα.
0: Και έχει και ο Παναθηναϊκός και φέτος έχει και σε σχέση με την χρονιά του Γιωβάνοβιτς που δεν είχε μια καλή ομάδα, αλλά είχε 11 παίκτες, 12, δεν είχε άλλους. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και παίχτες.
2: Έχει εύκολο γκολ. Έχουμε πολύ εύκολο γκολ φέτο.
0: Ναι, τώρα έχει και παίχτες.
2: Έχει και παίχτες, ναι. Και ο Να είναι καλός. Και ο Λούζα είναι καλός. Και ο Καμαρά που όλοι λέγανε.
0: Όχι, όχι, λέω έχει και αλλαγές. Έχει και πάγκο. Έχει και πάγκο.
2: Έχει πάγκο, έχει πάγκο.
0: Αυτό λέω.
2: Έχει και πάγκο. Πήραμε τώρα και ένα αριστερό μπάκ εμείς.
0: Ναι, αυτός λογικά θα πάει για βασικός.
2: Βασικός,
0: Εντάξει, καλός παίχτης. Έπαιρχε πέρυσι με την Αϊτχόφεν 25 παιχνίδια στην Ολλανδία. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Δανεικός είναι, βέβαια.
2: Από ό,τι άκουσα, έχουμε και οψιόν να αγοράσει. Δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Ναι, μπορεί να τον πάρει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι οψιόν να αγοράσει. Αλλά...
2: 5 εκατομμύρια είναι.
0: Πόσο?
2: 5.
0: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
2: Εντάξει, βατό είναι.
0: Ναι, αυτό. Να δούμε. Πάντως είναι.
2: Και καλή ομάδα. Στη Ρώμα δεν έπαιζε και κανένα τυχαία.
0: Στην Αϊντχόφεν έπαιξε πέρυσι 25 παιχνίδια, δηλαδή full season.
2: Ναι. Αλλά από τη Ρώμα δεν τον πήραμε.
0: Ορίστε.
2: Από τη Ρώμα δεν τον πήραμε.
0: Ναι, από τη Ρώμα. Στη Ρώμα είναι και ο παίκτης. Στη Ρώμα.
2: Ναι. Είναι καλή ομάδα η Ρώμα. Έχει, δηλαδή δεν θα παίρνει η Ρώμα ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και γενικώς η Μαροκινή, αν έχεις προσέξει και τώρα και οι Αιγύπτιοι και αυτοί, οι Νιγηριανοί, έχουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ καλούς παίκτες.
0: Εντάξει, μόνο και σε ποια ομάδα θα πας, τι ομάδα θα βρεις μπροστά σου τώρα. Μπορεί να είσαι ένα καλός παίκτης και να πας σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα και να μην φανείς και εσύ. Όταν πας σε μια ομάδα. Όταν πας σε μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, θα φανεί ο παίκτης. Αν πας σε μια ομάδα η οποία είναι κακή, όποιο και να πάρεις, ένα κούκο δεν φαίνεται να ανοίξει.
2: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Και ο Ντέσσερς είναι καλός παίκτης, που δεν τον είχαμε πέρσι, ήταν δραματίας. Πίσω στην άμυνα η Ολλανδία είναι καλή. Έχουμε καλό τερματοφύλακα που έχει καλό παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Τώρα μην σου λέω, από την αρχή σου λέω ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή ομάδα. Τώρα να βάλεις έναν παίχτη, έχει μια καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές.
2: Έγινε, Μπιλή μου,
0: να είσαι καλά. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Τα λέμε, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή.

0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ πέρα μου λέει ο Κώστας για τον Γιώβιτς. Εντάξει, ρε φίλε, ο Γιώβιτς τώρα. Μην πούμε ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Γιώβιτς. Δηλαδή, έχασε δύο ευκαιρίες, οκ, okay, έχασε δύο ευκαιρίες που λες δεν χάνονται για την κλάση του. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε παιδιά. Δεν μου λέτε, φτάνουμε στο άλλο άκοτο να λέμε ότι ο Γιώβιτς δεν κάνει για την ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, ε. Μετά μια αποτυχία, μια κακή βραδιά μια ομάδα, δεν μπορεί να βγάλει του παίκτες του καλού άχρηστου. Να μου βγάλει το Γιώβιτς ότι δεν κάνει να παίζει στην ΑΕΚ τώρα. Εντάξει.
1: Καλά, άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν
0: παιδί,
1: είναι
0: ρομπότ.
1: Υπάρχουν και κακές ημέρες. Ναι. Εννοείται αυτό.
0: Εντάξει, μπάλα, κάποιες φορές θα μπει γκολ, κάποιες φορές δεν θα μπει γκολ. Έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Γιώβιτς σήμερα. Ναι, για την κλάση του λες ότι δεν μπορεί να τις χάσει. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Έχει βάλει πιο δύσκολα. Που λες δεν μπαίνουν αυτά και τα βάζει. Έτσι είναι η μπάλα. Θέλει και τύχη. Τώρα πήγαινε το τελευταίο σου του Γιώβιτς, πήγαινε λίγο πιο δεξιά, θα πήγαινε γκολ. Θα λέγαμε τώρα ότι πεθαράσει τον Γιώβιτς. Εντάξει, Κώστα, μην τα ισοπεδώνεις κιόλας.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και ο φίλος ο Γιώργος πιο κάτω από το Μοσχάτο στέλνει πολλές καλημέρες σε εμάς, στην Κωνσταντίνα, στον Βασίλη και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Και ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μηνυματάκι.

το παιχνίδι, φίλε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο με τη μεγάλο αιώνιο ντέρμπι, είναι μετά τη διακοπή. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, γυρίζουμε με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρώτο είναι κλασικό και έχει κύπελο να παίξουν κάποια στιγμή. Πάλι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, αλλά και είναι για το κύπελο, είναι για όμιλο. Okay, εκεί νομίζω ότι οι δύο ομάδες θα περάσουν. Για το πρωτάθλημα πάντως είναι μετά την. Να δω και ακριβώς την ημερομηνία, να σου πω, φιλαράκο μου, και ακριβώς πότε παίζουν. Μισό λεπτάκι να το βρω και να σου το πω και αυτό. Λοιπόν, η αγωνιστική που μας έρχεται είναι Παναθηναϊκός, μάλλον Ατρόμητος και Φυσιά. Άρης Ηρακλής, πέμπτη αγωνιστική μιλάμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Τρίπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και μετά πάμε 10 του μήνα. Ναι, καλά λέω, 10 του μήνα μετά τις εθνικές. ΑΕΚ Όφη, δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βράδυ 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη, 9 η ώρα, και πάω Καλαμάτα την επόμενη μέρα στις 12.

Ο φίλος ο Χαράλαμπος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Από χρόνια πολλά στο γιο μου σήμερα που έχει γιορτή. Σταύρος, να τον εχαίρεστε το γιόκα σου.

Ναι, φίλε Γιώργο, φίλε Γιώργο από το Βίρονα, φίλε του ΠΑΟΚ, ναι, αυτά συμβαίνουν, ναι, όπως λες, συμφωνώ απόλυτα. Μπιλάρα, πριν λίγες μέρες βρίζαμε τον ΠΑΟΚ ότι δεν πάει πουθενά και να σηκωθούν να φύγουν όλοι μετά την Παναθηναϊκό, την τρία που φάγαμε. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, αν ακούσει ραδιόφωνα, ο ΠΑΟΚ φαβορεί για πρωτάθλημα. Παιδιά, έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Όταν παίζει καλά, η ομάδα είναι για πρωτάθλημα. Όταν κάνει μια άσχημη εμφάνιση, δράματα.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα. Λες να προλάβει ο προπονητής ο καινούργιος να φτιάξει την ομάδα. Εντάξει, φίλε μου, τώρα στο χέρι του είναι. Παίκτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός και ακριβούς παίκτες και καλούς παίκτες από ότι όταν ήρθαν αυτοί οι πληροφορίες που είχαμε ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν μπορέσει να τους φτιάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, φιλαράκο. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα. Είπαμε, η διακοπή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει την επόμενη εβδομάδα να παίξει διπλό παιχνίδι, έχει να παίξει Ευρώπη, όπως θα παίξει και ο Όφη. Όφη με την Χόφενχάιμ, Ολυμπιακός με την έλα κόλλη στο μυαλό μου, θα το βρω. Είναι και μετά παίζουν πρωτάθλημα, μπαίνουν στη μάχη και ο Ολυμπιακός και ο Όφη για το Europa. Ο Παναθηναϊκός αργεί ακόμα, θα παίξει Οκτώβριο όταν ξεκινήσει και το Champions League, θα παίξει η ΑΕΚ τον Οκτώβριο.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2. Να πούμε ακόμα μερικά μηνυματάκια. Ο φίλος ο Αργύρης μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούω καιρό. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Πρώτη φορά όμως το μήνυμα. Καλώς ήρθες, παρέα μας και με μηνύματα.
1: Να στέλνετε πιο συχνά.
0: Έτσι, στέλνετε πιο συχνά. Αν η Κωνσταντίνα εδώ πιο συχνά.

Γοδόη Κρούζ Κολόν Σανταφέ γίνεται 2-0 στο 85. Κάποια αλλαγή να δούμε αν υπάρχει. Μισό λεπτάκι να τα δούμε και αυτά. Ατλέτικο Νασιονάλ με την Ντοράντος γίνεται 2-0 και αυτό στο 85. Chicago Fire New England γίνεται 0-2 στο 51. Φορταλέζα Σεάρα 1-0 στο 58. Πενιαρόλ Αλμπιόν 1-0 για την Ουρουγουάη και την παιδιά της Σαλορέτζο παραμένει το 1-0 στο 36, είναι για την Αργεντινή. Αργότερα έχει και άλλα παιχνιδάκια παιδιά, αλλά δεν τα προλάβουμε, δεν θα είμαστε εδώ. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Εντάξει, ο Νίκολης είπε, φίλε Γιώργο, εντάξει, τι μπορούσε να πει, ότι αυτά που είπε λογικά είναι. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Μιλάει για τον Μουκουντή και γενικότερα για την ομάδα. Έκανε πολλά λάθη η ομάδα σήμερα με το κορυφαίο του Μουκουντή που έκανε τσαφ και έδωσε τον γκολ έτοιμο στην Τρίπολη. Και από τη, και τα υπόλοιπα που είπε, ότι φταίω και εγώ για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε. Αυτά που πάμε και εμείς πριν, ήταν και αυτό σε κακό φεγγάρι. Δεύτερη φορά μετά την Κηφισιά. Ήταν και δεύτερο βράδυ του Νίκολης που δεν ήταν σε καλή φόρμα. Τουλάχιστον στην εντεκάδα που κατέβασε. Γιατί οι αλλαγές νομίζω ήταν σωστές. Πήγε λίγο παραπάνω, πίεσε παραπάνω η Άκη. Έκανε κατευκαιρίες με τον Γιώβιτς, μεγάλη, με τον Βαλτογκόλ. Αλλά μετά τις αλλαγές η ομάδα έφτιαξε κάπως καλύτερα. Αλλά νομίζω η αρχική εντεκάδα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό. Να μου πεις, τα λέμε μετά τον αγώνα. Γιατί άμα κέρδιζε η Άκη, θα λέγαμε άλλα τώρα. Εντάξει, μετά τον αγώνα. Αυτό που είδαμε, λέμε. Θεωρώ ότι μπορούσε να βάλει και τον Βιτάλης και τον Καϊρένε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες που ήταν κουρασμένοι από το παιχνίδι με τη Λίντσερ. Εντάξει. Δεν τους έβαλε, την πατήσαμε, τι να κάνουμε, δεν γυρνάει πίσω το παιχνίδι. Τελείωσε 1-1, πάπαλα. Πάμε παρακάτω.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης Βασίλη και στις 2 πάω για ύπνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ας επίσημε ότι ήταν η τελευταία γκέλα τσάκ με μικρές ομάδες. Γιάννης από το Βόλο. Κυριακή έρχονται πάνω εκεί στο Βόλο. Αν δεις από κοντά την ομάδα. Παίζει στο Βόλο την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ. Και τελευταίο μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης Μπιλάρα. Καλημέρα, το έστειλε για αυτό μήνυμα και ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Λέει, είδα φωτογραφίες, λέει, πήγανε στην κηδεία του, πήγανε στο εκεί στην εκκλησία που είναι το, έχουν το Γιώργο Μαζονάκη και βγάζανε βιντεάκια στο TikTok από το φέρετο. Μιλάμε για κατάδια τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, εντάξει.
0: Υπάρχει ελπίδα τώρα. Αυτοί, αν ψηφίζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Πήγανε στην κηδεία του ανθρώπου.
1: Ποιος ψηφίζει, υπάρχει Έλληνας που ψηφίζει.
0: Αυτοί που ψηφίζουν τέλος πάντων.
1: Πήγανε... Όχι, αυτοί που ψηφίζουν πλέον είναι normal, να ξέρεις. Αυτοί που ναι. δεν ψηφίζουν δε, ναι. δεν είναι normal.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ψηφίζουν σίγουρα αυτοί.
0: Ναι. Λοιπόν, και βγάζουν βιντεάκια και από το φέρετρο. Τι να πεις.
1: Να δείξεις τι, ας πούμε, με αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Να δείξεις τι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Είναι ξεφύλα, ρε φίλε τώρα.
1: Ανοησία είναι.
0: Μη χειρότερα είναι, τέλος πάντων. Είναι ντροπή. Τώρα πα να τραβήξει ένα φέρετρο. Τι τραβά.
1: Μα ναι, δείχνοντα τι είμαι αυτό.
0: Ναι, τι δείχνω, πήγε στην κηδεία, τι, πού πήγε. Ήμουν και εγώ εκεί, α πούμε, να πει τι θα πει, α πούμε. Ότι πήγα και τράβηξα.
1: Είναι στίγμα, είναι στίγμα, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε, Κωνσταντίνα μου. Η ώρα πήγε 4 λεπτά πριν τις 2. Ευχαριστώ για την παρέα που μου έκανες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σε όλους σας. Θα τα λέμε πιο συχνά από δίπλα.
0: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε το βράδυ, σήμερα το βράδυ, με λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βραδάκι. Γεια σας.
1: Γεια.